0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τους πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες? Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ιλάνγκ-ιλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Φόκους στον κόσμο.
3: Καλημέρα από Γαλλο, Γερμανο, Ελβετία.
4: Καλημέρα από Ολλανδία, Χάγη.
5: Καλημέρα από Μάθα Μισουτγκάρδη.
6: Λούντεσάιτ, Βόρεια Ρινανία, Βεσφαλία.
7: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
8: Καλημέρα από το Ταχάου.
9: Καλημέρα από Νορβηγία, Τρόντχαϊμ.
10: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
11: Καλημέρα από το Ελληνισμό, από Ζυρίκη.
12: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
13: Καλημέρα από Βέλγιο, Χάσολτ, Φλαμανδία.
14: Καλημέρα από Νορβηγία.
15: Καλημέρα από Ζάμπια.
2: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλη

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Φίλε κυνηγέ, είσαι στον κυνηγό τοπό. Φόρεσε οπωσδήποτε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο. Στο κυνήγι ο χρόνος αντίδρασης είναι πολύ μικρός.
3: Η ασφάλεια τόσο η δική σου, όσο και των συναδέλφων σου κυνηγών, είναι σημαντικότερη από οτιδήποτε. Φόρεσε πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο για να ξεχωρίζεις και σύστησε στους φίλους σου κυνηγούς να το φοράνε και αυτοί.
2: Βεβαιώσου ότι έχεις εντοπίσει σωστά τον στόχο σου πριν τραβήξεις τη σκανδάλη.
3: Πορτοκαλί γυλαίκο και καπέλο σώζουν ζωές.
2: Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονία Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: μαχητικός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός.
6: Τιτάνιος.
7: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
8: Χαίρε ο χαίρε, ελευθεριά.
9: Σταγμένο.

0: Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Βέρεια.
2: Καλημέρα από Βάρη Αττικής.
3: Καλημέρα από Καρδίτσα.
4: Καλημέρα από Ανατολική Θεσσαλονίκη.
5: Καλημέρα από Αθήνα, Άλυμο.
6: Καλημέρα από Σύρο, Βάρη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Θέλετε ένα καλλίγραμμο σώμα χωρίς τοπικό πάχος και κυταρίτιδα? Απορροφητικόν, το μοναδικό προϊόν που βοηθά στην γρήγορη απώλεια περιττού βάρους και στην αντιμετώπιση της κυταρίτιδας με φυσικά συστατικά, καθώς περιέχει αμυγδαλέλαιο, ελαιόλαδο, κέλαια από σιμίδα, κισό, πράσινο τσάι και εκχύλισμα από φύκια. Ταυτόχρονα ενισχύεται με τα εθέρια έλαια από μαύρο πιπέρι και grapefruit, τα οποία χάρη στις ιδιότητές τους βοηθούν στη λιποδιάλυση και στην καταπολέμηση της κυταρίτιδας. Απορροφητικόν. Αλλάξτε την εικόνα της σιλουέτας σας. Πείτε αντίο σε περιττά κιλά και κυταρίτιδα και καλωσορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες. Ορίστε ένα νέο καλοσχηματισμένο σώμα. Πληροφορίες.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Εύωσμο.
2: Καλημέρα Focus από τον Ασπρόπυργο.
1: Καλημέρα από Πάτρα.
3: Καλημέρα από κέντρο Θεσσαλονίκης.
4: Καλημέρα από Ρεόκαστρο.
5: Καλημέρα από εξωτική Λυτή.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
6: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
7: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
6: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
8: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 7.
1: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο. Κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Χάνει βίδα το κλειδί και το κλειδί τη βίδα. Στη Στερεωτική συναντιούνται βίδες, εργαλεία, σιδηρικά. Πάνω από 80.000 κωδικοί, 50 χρόνια εμπειρίας. Αν δεν το βρεις στη Στερεωτική, δεν θα το βρεις πουθενά. Στέλιου Καζαντζίδη 56, Πηλαία Θεσσαλονίκης, πάνω από το Πράκτικερ. Στερεωτική.gr.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικόν βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 23.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
3: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

για να ξεχαστώ. Να βρω μια άλλη να ερωτευτώ. Ως το πρωί σε κλαμπ και μπαρ, πήγα σε γυμναστήρια και σε χαμάμ.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Καλημέρα. Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
4: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
5: Να μας κρατήσουν και σερ.
6: Για άλλη την ημέρα.
7: Και εμένα μια ξαπλώστρα.
8: Μακριά από σας.
9: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
10: Παιδιά, χαλαρώστε. Έρχεται μέχρι να φτάσετε.
11: Με τις E-Jets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
12: Καλά, η Παπαδόπουλη έλεγα ότι θα είναι εδώ τώρα. Όντως!
13: Αφού ήρθαμε με E-Jets!
11: E-Jets και είσαι ήδη εκεί.
0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
14: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

0: Η ώρα είναι 9.
1: Φόκους στον κόσμο.

Καλή σας ημέρα, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε μία σειρά μέτρων, με αποδέκτες εργαζόμενους, συνταξιούχους, ελεύθερους επαγγελματίες, αγρότες και οικογένειες, προχώρησε χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης, ανακοινώνοντας ένα νέο πακέτο μέτρων από το βήμα της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Μεταξύ άλλων, σταδιακή αύξηση του κατώτατου μισθού στα 1.000 ευρώ, ετήσια ενίσχυση 400 ευρώ στους συνταξιούχους και επίδομα Χριστουγέννου 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους. Για ημίμετρα με τα οποία προσπαθεί να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, κάνει λόγο το Πασόκ. Ημίμετρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο βάθος του μυαλού του, ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα, αλλά λέει άλλα. Ότι δηλαδή θα τη σώσει την Ελλάδα στα λόγια βέβαια. Άλλα. Ότι δηλαδή θα τη σώσει την Ελλάδα στα λόγια βέβαια.

0: πολιτιακή και πολιτική ηγεσία. Τραγωδία στα Ίσθμια Κορινθίας μετά από σύγκρουση της Θαλαμιγού με μικρή Λέμβο. Από τη σύγκρουση έχασε τη ζωή του ένας από τους δύο επιβαίνοντες, ενώ ο δεύτερος εντοπίστηκε τραυματισμένος και μεταφέρθηκε με ασθενοφόρο στο Γενικό Νοσοκομείο Κορινθού. 16χρονος με ηλεκτρικό πατίνι παρασύρθηκε από γιο ταχύ στα γλυκά νερά, νοσηλεύεται σοβαρά τραυματισμένος. Νέα επικίνδυνη κλιμάκωση στην σύγκρουση ΗΠΑ-Ιράν. Η Ουάσιγκτον ανακοίνωσε ότι έπληξε 3 ιρανικά πετρελαιοφόρα, υποστηρίζοντας ότι η επιχείρηση πραγματοποιήθηκε ως απάντηση σε απόπειρες του Ιράν να πλήξει αμερικανικά πολεμικά πλοία. Από την πλευρά τους, οι φρουροί της Επανάστασης υποστήριξαν ότι έβαλαν στο στόχαστρο πλοία που συνδέονται με τις ΗΠΑ, προειδοποιώντας παράλληλα ότι τα επόμενα αντίπεινα της Τεχεράνης θα είναι ακόμη σκληρότερα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Σήμερα αναμένεται ηλιοφάνεια στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνο τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Η θερμοκρασία στη Δυτική Μακεδονία θα κοιμανθεί από 16 έως 33 βαθμούς Κελσίου, στην υπόλοιπη Μακεδονία και στη Θράκη θα φτάσει τους 37, στη Θεσσαλία τους 38, στην Ήπειρο, στη Στερεά και στην Πελοπόννησο από 18 έως 36, στα νησιά του Ιωνίου έως 37, σε Βόρειο και Ανατολικό Αιγαίο έως 35, στην Κρήτη επίσης από 19 έως 35 βαθμούς Κελσίου, οι άνεμοι έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια, οι άνεμοι από βόρειες διευθύνσεις 2 έως 4 μποφόρ και στα δυτικά του νομού 3 έως 5. Η θερμοκρασία στο κέντρο της Θεσσαλονίκης από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
2: Focus 103,6. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από Νάξο.
4: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
5: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
6: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
7: Καλημέρα από Κορδελιό.
8: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
2: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
10: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
9: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
11: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
12: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
13: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
14: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
12: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Ωμέγα.
15: Αντισυστημικός.
16: Βαρδάρης.
15: Γαλανόλευκος.
17: Δημοκρατικός.
18: Ελληνικός.
19: Ζόρικος. Ηφαίστειο. Φιελώδης.

0: Ολυμπιακός.
1: Νικητής.
2: Ξεκάθαρος.
3: Όαση.
4: Παγκόσμιος.
5: Ρεαλιστής.
6: Σεισμός.
7: Τιτάνιος.
8: Υπεύθυνος.
9: Φιλαλήθης.
10: Χαίρε

Καλή σας ημέρα, αγαπημένη μου. Καλημέρα Θεσσαλονίκη, καλημέρα Ελλάδα. Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Από Βόρεια Ελλάδα εκπέμπουμε για όλους εσάς. Καλό πρωινό Κυριακής, Κυριακή 6 Σεπτεμβρίου. Στο μικρόφωνο η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου Λεωνίδας Καρυπίδης, στην παραγωγή της εκπομπής για ένα δίωρο, για το επόμενο δίωρο. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί. Μέσω Viber παρεμβαίνετε, στέλνετε μηνυματάκια, τις καλημέρες σας, σχολιασμούς, διαμορφώνετε, γιατί όχι, και την εκπομπή με τα έξυπνα έτσι μηνυματάκια, ήδη καταφθάνουν πρωί-πρωί. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ. Μια υπέροχη ημέρα στους 25 νομίζω, 25 βαθμούς Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Σε ρυθμούς death ξύπνησε η πόλη. Καλωσορίζουμε την κυρία Άννα, ο Μανώλης εδώ. Να είστε καλά, καλό πρωινό Κυριακής. Ο Αρχοντής εδώ, καλημέρα, καλημέρα. Ο Βασίλης μας ακούει. Παλιά πληρώναμε τα 10 ευρώ, 1,5 ευρώ, σήμερα πληρώνουμε 4. Λογικά έχει χωρίσει η κότα με τον κόκορα και εμείς πληρώνουμε τη διατροφή, μου γράφεται. 69-07-483-484 και το ονοματάκι σας αν θέλετε στο τέλος του μηνύματος.

Χθες ο Πρωθυπουργός παρουσίασε τις κυβερνητικές εξαγγελίες, ένα πακέτο μέτρων που πολύ διαφημίστηκε. Το επικοινωνήσανε, σωστά ομολογουμένως, για εργαζόμενους, ελεύθερους επαγγελματίες, συνταξιούχους, για τις οικογένειες βεβαίως, από πόσο λάρτς με τους τρίτεκνους εντωμεταξύ, για τους αγρότες. Την ίδια ώρα στους δρόμους της Θεσσαλονίκης είχαμε συγκεντρώσεις, πορείες διαμαρτυρίας με εργαζόμενους, συνδικάτα να στέλνουν τα δικά τους μηνύματα. Βέβαια δεν άνοιξε ρουθούνι. Λιαρά πράγματα θα έλεγα. Με 3.500 αστυνομικούς στους δρόμους αστακώσει η Θεσσαλονίκη. Τρεις μεγάλες συγκεντρώσεις σε Χάνθ Καμάρα και Άγαλμα Βενιζέλου που ενώθηκαν, αλλά δεν είδαμε κάτι που να μας ανησύχησε. Αυτό που με ανησύχησε περισσότερο ήταν η μικρή συμμετοχή του κόσμου. 13 προσαγωγές στο κέντρο της Θεσσαλονίκης, 6 μετατράπηκαν σε συλλήψεις. Δεν είδαμε επεισόδια σοβαρά, δεν θύμιζε σε τίποτα η χθεσινή μέρα όσον αφορά τις κινητοποιήσεις και τις διαμαρτυρίες τα προηγούμενα χρόνια. Δυστυχώς χθες είχαμε και μια ιδιαίτερα έτσι δυσάρεστη είδηση. Τριήμερο πένθος στις ένοπλες δυνάμεις στην Τανάγρα, αεροπορική τραγωδία για ακόμη μία φορά. Χάσαμε τα παιδιά μας. Ένα φάντομα συνετρίβει κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης. Έχασαν τη ζωή τους δύο νέοι άνθρωποι. Ο επισμηναγός Ιωάννης Μπλέσια 40 ετών, ο σμηναγός Δημήτρης Πέτρου 37 ετών. Θρήνος και πένθος για μία ακόμη φορά στη χώρα μας. Συλληπιτήρια από την πολιτιακή πολιτική ηγεσία. Ο Πρωθυπουργός είπε ότι η πολιτεία θα σταθεί δίπλα στους συγγενείς, ιδιαίτερα στα δύο ανήλικα παιδιά που αφήνουν πίσω τους. Δεν υπάρχουν λόγια, τα ειλικρινή και θερμά μας συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο αξιωματικών.

Ο Χριστόφορος από την Αρτέμιδα μας γράφει: πού ήταν οι αγρότες χθες, αναρωτιέται, συμβιβάζονται μάλλον με αυτά που τους δίνει. Το θέμα είναι ότι ξεκίνησαν έτσι με ένα ενιαίο μέτωπο, αλλά είδαμε διασπάστηκαν στη συνέχεια. Ο ένας από εδώ, ο άλλος από εκεί. Πάμε, έλα. Η κυρία Ελένη από Χαλκίδα, σας άκουσα όλους χθες, χάρηκα πάρα πολύ, αλλά αυτά που είπε ο Κυριάκος δεν είναι καθόλου καλά, στον Πρωθυπουργό αναφέρεται. Σας εύχομαι μια ωραία και ευχάριστη εβδομάδα, φιλιά πολλά σε όλους σας. Να είστε καλά, κυρία Ελένη. Τι ψιψινέλη είναι αυτή. Δεκαέξι βαθμοί στην Ελβετία. Γεια σου Βαγγέλη μου, καλή μέρα να έχεις. Δεν ήταν death αλλά πεθ. Πολιτική έκθεση Θεσσαλονίκης. Ναι, έχεις τόσο δίκιο. Ο Δημοσθένης μας γράφει: καλημέρα, καλή εκπομπή. Συλληπιτήρια στις οικογένειες των δύο πιλότων που πέταξαν ένα πολύ παλιό πολεμικό αεροσκάφος πάνω από 50 ετών. Τα δύο παλικάρια πλέον είναι στην αγκαλιά του Χριστού, καλοπαράδεισο. Να έχουν και χθες τα 3 χρόνια χωρίς τον Αντώνη Καριώτη, που ο ύπαρχος, ναι, το θυμόμαστε όλοι, τι είχε γίνει στο λιμάνι του Πειραιά πριν από 3 χρόνια. Πέρασαν 3 χρόνια. Τι μας θυμίζεις, Δημοσθένη? Καλημέρα Δέσποινα, καλό υπόλοιπο Κυριακής, καλή εβδομάδα με υγεία. Σήμερα το πρόγραμμα του σταθμού, σήμερα το πρόγραμμα πάμε κανονικά και η Θεοδώρα μας φυσικά θα κάνει εκπομπή. Απλά χθες ο Κώστας ο Τουτσίδης, λόγω των εξελίξεων, έτσι κλείσαν κατά τις 10 και κάτι. Οπότε ναι, εκτάκτως δεν μεταδόθηκε η εκπομπή της δώρας, της Θεοδώρας της Ιωάννου, σήμερα κανονικά. Προσπαθήσαμε χθες από νωρίς το πρωί έτσι να μεταδώσουμε το κλίμα, και όσο περνούσε η μέρα, τις συγκεντρώσεις, τις πορείες, όλα όσα είπε από το συνεδριακό κέντρο Ιάννης Βελίδης ο Πρωθυπουργός, μια πρώτη ανάγνωση επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ για την ακρόαση, για εσάς που επιλέξατε Focus FM για την ενημέρωσή σας, και συνεχίσετε. Εντάξει, ήταν τραγικό αυτό χθες που έγινε με το μετρό. Κλειστή η σταθμή από νέο σιδηροδρομικό σταθμό, Δημοκρατία, μέχρι και Ευκλήδη. Ήταν πάρα πολύ δύσκολο να μετακινηθεί κάποιος. Εννοείται, στις δυτικές συνοικίες δεν υπάρχει. Μόνον με τα λεωφορεία θα μπορούσες να προσεγγίσεις έτσι προς το Βαρδάρι. Δεν μπορούσες έπειτα να συνεχίσεις με το μετρό. Άλλοι που ήρθαν από πιο μακριά, από ανατολικά, θα έπρεπε από Μαρτίου, σχεδόν μετά τη Μαρτίου, να το πάρεις με τα πόδια για να φτάσεις στο κέντρο. Ήταν αποτρεπτικό όλο αυτό που έγινε σε κάθε περίπτωση. Αν μη τι άλλο, έστω τον σιδηροδρομικό σταθμό θα μπορούσαν να τον αφήσουν ανοιχτό. Αλλά έκαναν ό,τι περνούσε από το χέρι τους να λειτουργήσει αποτρεπτικά, ώστε να μην δώσουν έτσι δυναμικό παρόν στις συγκεντρώσεις και μετέπειτα στις πορείες. Και ξέρετε κάτι, είναι απλό να λέτε ναι με τα πόδια. Όχι, όταν μια οικογένεια με μικρά παιδιά, όταν ηλικιωμένοι θέλουν να συμμετάσχουν σε αυτές τις διαδηλώσεις διαμαρτυρίας, δεν είναι και εύκολο να διανύσουν τόσα χιλιόμετρα και έπειτα ξανά με τα πόδια πίσω. Άρα δούλεψε μια χαρά όλο αυτό. Στην Ελευθερία, στην κυρία Κυριακή, τους χαιρετισμούς μας, να είστε καλά. Σήμερα βέβαια η Θεσσαλονίκη κινείται σε πιο χαλαρούς ρυθμούς. Είναι στις 12 η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Αλλά κατά τα άλλα, εσείς που σκοπεύετε να επισκεφθείτε την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης,
Νομίζω πως αξίζει να το κάνετε. Τιμόμενη χώρα η Ιαπωνία παρουσιάζει ενδιαφέρον, όπως και να το κάνουμε. Άλλοι είστε ήδη στην εκκλησία αυτή την ώρα, άλλοι απολαμβάνετε το καφεδάκι σας, ενδεχομένως και για μία βόλτα στη θάλασσα. Ο καιρός είναι καλός, ο υδράργυρος ανεβαίνει και σήμερα. Οι ψηλές θερμοκρασίες μας υπενθυμίζουν ότι το καλοκαίρι δεν τελείωσε, έχουμε και συνέχεια. Είμαστε εμείς εδώ για να σας κρατήσουμε συντροφιά αυτό το κυριακάτικο πρωινό με όλη την επικαιρότητα από την Θεσσαλονίκη, Διεθνή Έκθεση, τις χθεσινές εξαγγελίες και όλα όσα θα πρέπει να γνωρίζετε σήμερα. Θα δούμε λοιπόν τι θα κρατήσουμε από την χθεσινή μέρα, τι φέρνει η σημερινή. 25 βαθμοί Κελσίου αυτή την ώρα στο κέντρο της Θεσσαλονίκης. Άδειοι δρόμοι. Μία περιφερειακή να την πηγεί στο ποτήρι σήμερα. Όλα πράσινα. Τι όμορφη εικόνα να μπορείς να κυκλοφορήσεις με το αυτοκίνητο από τη μία άκρη στην άλλη χωρίς προβλήματα. Η αλήθεια είναι ότι τις προηγούμενες ημέρες αλλά και τις επόμενες η παρουσία της τροχέας, ναι, δεξιά, αριστερά, παντού τροχονόμη. Μακάρι να τους βλέπαμε πιο συχνά και τις υπόλοιπες ημέρες. Στο Κιλκί στους χαιρετισμούς μας, στα Γιάννενα που μας ακούτε, στην Κρήτη μας, στην πανέμορφη Κύπρο, στην Αττική. Κατερίνη, τα φιλιά, την αγάπη μας, στην Καβάλα επίσης. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ αγαπημένοι μου. Και η ενέργεια που ακούγεται δυνατά φτάνει στην πόλη μας από την ΔΕΗ. Στις 12 Σεπτεμβρίου η ΔΕΗ παρουσιάζει στην παραλία Θεσσαλονίκης μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου. Μπείτε στο energyoutloud.gr για να διεκδικήσετε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για το after party και 30 ακόμη αναμνηστικά δώρα. Μην το χάσετε, γιατί είναι κάποιες στιγμές που μένουν και τις φέρνει μόνον η ΔΕΗ. Energy Out Loud.

Τους χαιρετισμούς μας, καλημέρες στην κυρία Ελισάβετ. Σας ευχαριστούμε, μου γράφει από καρδιάς το πιο δυνατό ραδιόφωνο της αλήθειας, Focus FM, να έχει κάθε ευλογία στους συντελεστές του Θεού, δύναμη στον αγώνα. Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ και μια καρδούλα στην κυρία Ελισάβετ. Και η φιλιά το κορίτσι μας εδώ, να σε καλά αγαπημένη μου. Πες μου γράφετε, άκουσα όλες τις εκπομπές του σταθμού σας, άκουσα και τον Πρωθυπουργό, υποσχέθηκε αυξήσεις, μειώσεις, ναι, στο ηλεκτρικό και πολλά πολλά καθρεφτάκια σε βάθος χρόνου τα επόμενα 3 χρόνια για να μηδονίσουν το κοντέρ. Ψέμα στο ψέμα. Θα τα πούμε Δημοσθένη μου, έχω να πω πολλά. Αυτό που γίνεται στη Διεθνή Εκθέση Θεσσαλονίκης, θα είναι κλειστοί οι δρόμοι και οι σταθμοί του μετρό. Άστο, Βαγγέλη, δεν υπάρχει. Βέβαια θα έχουμε 24ωρη λειτουργία του μετρό σήμερα και χθες, εκτός από το ότι τις ώρες που έπρεπε να μετακινηθεί ο κόσμος είχαμε βάλει λουκέτο. Είστε η κυρία Μαρία που ήρθατε με τον κύριο Γιώργο από Στουτγκάρδη. Τι κάνετε, είστε καλά? Σας ευχαριστούμε πολύ πολύ για τα φοντάν, υπέροχα. Δέσποινα Μποτίτση στο μικρόφωνο, Λεωνίδας Καρυπίδης στην παραγωγή της εκπομπής, αυτό το κυριακάτικο πανέμορφο πρωινό εδώ από Θεσσαλονίκη, την αγάπη μας. Πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε πολύ πολύ σύντομα.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από Νάξο.
2: Καλημέρα από Σικές Θεσσαλονίκης.
3: Καλημέρα από την Ιερή Πόλη Μεσολογγίου.
4: Καλημέρα από Αθήνα, Άνω Γλυφάδα.
5: Καλημέρα από Κορδελιό.
6: Καλημέρα από την όμορφη Κατερίνη.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Σήμερα πείτε τέλος στον πόνο, στη δισκοκύλη, τη δισκοπάθεια, το αυγενικό και τους μυοσκελετικούς πόνους. Κινηθείτε ξανά ελεύθερα με το Arthropon. Το Arthropon ανακουφίζει και δρά καταπραϊντικά σε όλους τους μυϊκούς πόνους, τις φλεγμονές και τις αρθρίτιδες. Arthropon. Πείτε τέλος στον πόνο, κινηθείτε ελεύθερα και χαμογελάστε ξανά. Τηλεφωνήστε τώρα στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
8: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις Τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστής ΕΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
0: Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

Επιστρέψαμε αγαπημένοι μου για το δεύτερο μέρος της πρώτης ώρας, 39 λεπτά μετά τις 9 εδώ στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας εκπέμπουμε. Έχετε συντονιστεί από νωρίς το πρωί, την αγάπη, τα φιλιά μας. Στο μικρόφωνο Δέσποινα από τη Τσιλεωνίδα Σκαρυπίδη, στην παραγωγή της εκπομπής μέχρι και τις 11 θα είμαστε σήμερα μαζί. Εκτάκτος. Χθες λέει, όταν έβαλε ο Τουτσίδη στον τον Πρωθυπουργό και τον ακούσαμε να μιλάει, μου γύρισε το στομάχι, άλλαξα σταθμό, γράφει ο Βαγγέλης. Ναι, Βαγγέλη, κοίταξε, για να ασκήσουμε κριτική πρέπει να είμαστε και ενημερωμένοι σε κάθε περίπτωση. Δηλαδή θα έβγαινε ο Κώστας να σχολιάσει τι ακριβώς αν δεν άκουγε τι είπε. Για να ασκήσετε και εσείς τη δική σας κριτική, για να έχετε εικόνα σε κάθε περίπτωση. Είναι και μια δημοσιογραφική διαστροφή, την έχουμε. Αλλά σε κάθε περίπτωση, για να ασκήσουμε έτσι αντικειμενική κριτική, νομίζω πως θα πρέπει να είμαστε ενήμεροι, τουλάχιστον εμείς ως δημοσιογράφοι και έπειτα και εσείς ως ενεργοί πολίτες. Καλά ξυπνητούρια, Πασχάλη, άργησες, ήσουν στην εκκλησία.

Ακούσαμε πολλά. 2,2 ευρώ σε εξαγγελίες. Το θέμα είναι πόσα από αυτά και πότε θα μπουν στην τσέπη μας. Και φυσικά το Μητσοτάκης η χάος. Να και για την εθνική ασφάλεια έστειλε μηνύματα.

0: Καλημέρα κυρία Βοτίτση, γράφει ο Νικόλας, γιατί σχολιάζεται τον άριστο πρωθυπουργό μας χθες βράδυ μπροστά σε μια στρατιά βολεμένων παλαμάκιδων. Εντάξει, χλιαρά ήταν τα χειροκροτήματα, να είμαστε και στο κλίμα. Δεν είπε λέξη για τις εναέριες παραβιάσεις των Τούρκων, ούτε για την 52χρονη κατοχή της Κύπρου, λέξη για τους αγνώμονες ελληνοκύπριους στρατιωτικούς μας. Αλλά μας είπε ότι έρχονται Τούρκοι τουρίστες και μας αφήνουν χρήματα. Κουβέντα τίποτα, Νικόλα, έχεις τόσο δίκιο. Δεν τα άγγιξε τα εθνικά μας. Την ώρα που η Άγκυρα συνεχίζει τις απίστευτες προκλήσεις απέναντι στην χώρα μας, βλέπε γαλάζια πατρίδα. Δεν σταματά, επαναφέρει ζητήματα που προκαλούν τρικυμία στις ελληνοτουρκικές σχέσεις, για ποια ήρεμα νερά μας μιλούσαν. Μια Τουρκία που συνεχίζει να πατά πάντα σε δύο βάρκες, μη σας πω και σε τρεις, να διατηρεί ανοιχτούς διάβλους επικοινωνίας, να τα έχει καλά με όλους και με την Ευρωπαϊκή Ένωση, ιδιαίτερα στο οικονομικό και εμπορικό πεδίο. Αναφέρθηκε σε αυτά τα θέματα ο Ευρωβουλευτής της Ελληνικής Λύσης Πολιτικής Ομάδας CCR, Εμμανουήλ Φράγκος, μίλησε με τον Κώστα Τουτσίδη. Νομίζω αξίζει να ακούσουμε το απόσπασμα από την συνέντευξη και εδώ είμαστε να τα σχολιάσουμε.
1: Είπαμε για τις προκλήσεις της Τουρκίας που συνεχίζονται όλο το τελευταίο διάστημα. Και σχολιάζοντας, είπαμε και για το πώς αντιμετωπίζεται η Τουρκία από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που σε άλλες περιπτώσεις δείχνει έτσι με ιδιαίτερη θέρμη τη στήριξή της. Στη χώρα μας όμως δεν το βλέπουμε αυτό, απέναντι στους Τούρκους τουλάχιστον, έτσι. Ανταυτού, η Τουρκία συνεχίζει κανονικά τις εμπορικές και όχι μόνο σχέσεις της με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Σχεδόν έχει ανοίξει η πόρτα για την Τουρκία για να εισέλθει σε διάφορα ευρωπαϊκά προγράμματα και θέματα και με τις συμπορικές σχέσεις. Στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε τη χαρά να φιλοξενούμε τον Ευρωβουλευτή του ECR Group και της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Μανώλη Φράγκο, για να συζητήσουμε για αυτό το θέμα και όχι μόνο, και για ένα άλλο πολύ ενδιαφέρον θέμα. Κύριε Φράγκο, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, καλησπέρα και στους ακροατές. Σας ευχαριστώ για τη φιλοξενία. Το θέμα που συζητάμε σήμερα θεωρώ ότι είναι πάρα πολύ σημαντικό. Και επιτρέψτε μου να σας πω ότι για εμένα και για εμάς και στο ECR Group και ως Ελληνική Λύση είναι ένα από τα 2-3 σημαντικότερα θέματα που έχουμε ως σκοπό να αναδείξουμε. Έχουμε ως βασικό στόχο και αποστολή να αγωνιστούμε για αυτά στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο και το κάνουμε ήδη όλα τα τελευταία χρόνια που ανήκουμε στην οικογένεια του ECR Group, τα τελευταία 7 χρόνια που έχουμε την τιμή να εκπροσωπούμε τους Έλληνες στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Το ζήτημα με την Τουρκία, πέρα από το ότι είναι για την Ελλάδα το πιο σημαντικό, είναι και πάρα πολύ σχετικό και με το Ευρωκοινοβούλιο και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και είναι και πολυπαραγωγικό και είναι διάφοροι τομείς και διάφορα ανοιχτά μέτωπα στα οποία αγωνιζόμαστε. Όπως πολύ σωστά αναφέρατε, ένα πρόσφατο ζήτημα που αναδείχθηκε είναι το ζήτημα της Ευρωπαϊκής Άμυνας. Πιο συγκεκριμένα, η Ευρωπαϊκή Ένωση αναμένεται να δαπανίσει δισεκατομμύρια ευρώ, ένα τεράστιο ποσό χρημάτων, τα οποία θα επιβαρύνουν όχι μόνο τις υπάρχουσες γενιές των Ευρωπαίων πολιτών, αλλά και τις μελλοντικές γενιές των Ευρωπαίων πολιτών. Πέρα από το ότι αν είναι σωστό ή λάθος, εμείς αυτό που θα συζητήσουμε σήμερα έχει να κάνει με την Τουρκία. Πρόσφατα λοιπόν δώσαμε ένα τεράστιο αγώνα για να αποκλειστεί η Τουρκία από τα προγράμματα άμυνας της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Δυστυχώς η Τουρκία μπαίνει κανονικά στα προγράμματα άμυνας. Ό,τι και να λένε κάποιοι παπαγάλοι στην Ελλάδα, πρόκειται για μια ξεκάθαρη αποτυχία της ελλαδικής κυβέρνησης της Νέας Δημοκρατίας σε ευρωπαϊκό επίπεδο. Πρόκειται για άλλο ένα απόνερο της πολιτικής των ήρεμων νερών, καθώς η Τουρκία έχει καταφέρει να μπει και από την πίσω πόρτα και από το παράθυρο και γενικώς έχει καταφέρει να ενταχθεί σε αυτά τα προγράμματα. Μεταξύ άλλων, αγοράζοντας ευρωπαϊκές εταιρείες, έχει κανονική πρόσβαση και στην τεχνογνωσία και θα έχει και στα οικονομικά προγράμματα της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
1: Έχει ως βιτρίνα δηλαδή τις ευρωπαϊκές εταιρείες και από πίσω γίνεται τη δουλειά από τους Τούρκους κανονικότατα.
2: Αυτή ήταν μια κερκόπορτα την οποία αναδείξαμε εμείς. Εγώ εκτιμώ ότι η ελληνική κυβέρνηση σίγουρα το ήξερε, αλλά προφανώς επειδή δεν θέλει να διαταράξει τα ήρεμα νερά, δεν έκανε το παραμικρό. Είναι δεδομένο ότι μπορεί δηλαδή στα προγράμματα άμυνας να μην υπάρχει μια τουρκική εταιρεία, η Baykar για παράδειγμα, αλλά μπορεί η Baykar να έχει αγοράσει μια εταιρεία στην Ευρωπαϊκή Ένωση και μέσω αυτής της εταιρείας που θα λειτουργεί σαν κέλυφος να έχει κανονικά πρόσβαση, επαναλαμβάνω, και στο οικονομικό σκέλος, αλλά κυρίως και στην τεχνογνωσία που είναι πάρα πάρα πολύ σημαντικό για εμάς. Πέρα από αυτό όμως, ένα άλλο ζήτημα που θέλουμε σήμερα να συζητήσουμε είναι οι τεράστιες και οικονομικές ενισχύσεις που δέχεται η Τουρκία όλα τα τελευταία χρόνια από την Ευρωπαϊκή Ένωση, που αφορούν από τη διαχείριση του μεταναστευτικού που δίναμε, έδινε η Ευρωπαϊκή Ένωση. Εμείς φυσικά είμαστε κατά και έχουμε ζητήσει να διακοπεί κάθε χρηματοδότηση προς την Τουρκία, χρήματα για τη διαχείριση των μεταναστών, και η Τουρκία όχι μόνο δεν έκανε το παραμικρό, τους έσπρωχνε και στην Ελλάδα.
1: Και συνεχίζει να τους στέλνει.
2: Συνεχίζει κανονικά και χρήματα που λαμβάνονται ακόμη και επειδή θεωρείται υπό ένταξη χώρα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, και χρήματα. Η Τουρκία έχει ένα τεράστιο οικονομικό όφελος λόγω των εμπορικών συναλλαγών που έχει με την Ευρωπαϊκή Ένωση. Όλα αυτά τα δισεκατομμύρια ευρώ λοιπόν, ακόμη και να μην είχε τη δυνατότητα η Τουρκία να υποφεληθεί άμεσα οικονομικά από το πρόγραμμα SAFE της Ευρωπαϊκής Ένωσης, όταν μπορεί μέσω του εμπορίου να βγάζει δισεκατομμύρια, αυτά τα χρήματα εν συνεχεία τα διοχετεύει και στην πολεμική της βιομηχανία και μπορεί να αγοράζει όπλα για το μεταναστευτικό, ας πούμε. Είμαστε σίγουροι και είναι δεδομένο ότι μπορεί να αγοράστηκαν σκάφη ακτοφυλακής για τη διαχείριση του μεταναστευτικού, και αυτά είναι τα σημερινά σκάφη τα οποία απειλούν τους ψαράδες μας στην Κάλυμνο, στο Καστελόριζο, μέχρι ακόμη και στη Θάσο. Λοιπόν, εμείς λοιπόν αυτό που αγωνιζόμαστε να καταφέρουμε, αλλά δυστυχώς δεν έχουμε για ευνότητους λόγους τη στήριξη των υπόλοιπων Ελλήνων Ευρωβουλευτών, αλλά ως ECR έχουμε δώσει ένα τεράστιο αγώνα, και στο σημείο αυτό θέλω να πω ότι το ECR, επειδή έχουμε και την κυπριακή εκπροσώπηση από το ΕΛΑΜ και τον συνάδελφο τον κύριο Γεάδη, που γίνεται μια τεράστια προσπάθεια, είμαστε και οι δύο μέλη της Επιτροπής Εξωτερικών υποθέσεων, αυτό ακριβώς αναδεικνύουμε. Είναι δεδομένο για εμάς, και εμείς αυτό που λέμε καθημερινά και στην Επιτροπή Εμπορίου και στην Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων και στην Επιτροπή Οικονομικών, είναι ότι δεν μπορεί να έχει επιβάλει η Ευρωπαϊκή Ένωση μια σειρά από κυρώσεις στη Ρωσία που έχουν στραγγαλίσει οικονομικά την Ελλάδα και την Ευρωπαϊκή Ένωση για τον πόλεμο με την Ουκρανία, τη στιγμή που η Ουκρανία δεν είναι κράτος μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Έτσι. Και την ίδια στιγμή που η Τουρκία καταλαμβάνει παράνομα ένα μέρος της Κύπρου που είναι ευρωπαϊκό έδαφος στην ουσία και απειλεί καθημερινά ένα άλλο κράτος μέλος, την Ελλάδα, να σφυρίζουμε αδιάφορα, να σφυρίζει η Ευρωπαϊκή Ένωση αδιάφορα, να μην γίνεται το παραμικρό, και όχι μόνο να μην γίνεται το παραμικρό, να συνεχίζεται η ενίσχυση που στην ουσία είναι επιβράβευση και ξέπλυμα προς το κράτος τρομοκράτη, την Τουρκία. Αυτό λοιπόν εμείς σε όλους τους τομείς κυνηγάμε και προσπαθούμε να σταματήσει. Έχουμε ζητήσει επανειλημμένα ακόμη και να μπλοκαριστούν οι εξαγωγές τουρκικών αλλιευμάτων. Μας έχει ανάψει η Επιτροπή το πράσινο φως έπειτα από τεράστια προσπάθεια που έγινε με μια σειρά κοινοβουλευτικών ερωτήσεων, με παρεμβάσεων στην Ολομέλεια, με παρεμβάσεων στην Επιτροπή, με κατηδίαν συναντήσεις με εκπροσώπους της Επιτροπής. Λοιπόν, μας άναψε το πράσινο φως η Επιτροπή και είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση μπορεί να μπλοκάρει τις εξαγωγές τουρκικών αλλιευμάτων όχι μόνο προς την Ελλάδα αλλά προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι τα τουρκικά αλλιεύματα μπαίνουν στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι ο καλύτερος πελάτης, ο νούμερο ένα εξαγωγικός προορισμός για τα τουρκικά αλλιεύματα είναι η Ευρωπαϊκή Ένωση, και επειδή μπαίνουν μέσα της Ελλάδας, η Ελλάδα μπορεί να το μπλοκάρει, γιατί μπορεί να καταγγείλει ότι αυτά τα αλλιεύματα αλλιεύονται παράνομα, ανάρχα και εντός των ελληνικών υδάτων. Για όλα αυτά υπάρχουν τεκμήρια, υπάρχουν τα βίντεο που μας στέλνουν και δείχνουμε, και τα οποία είναι τα αποδεικτικά μας στοιχεία ουσιαστικά από τους Έλληνες ψαράδες, που μας δείχνουν για παράδειγμα ότι καλλιευτικά να αλλιεύουν 100 μέτρα από το φαρμακονήσι.
1: Η Επιτροπή άναψε το πράσινο φως, αλλά η ελληνική κυβέρνηση έχει την πρόθεση και τη βούληση να προβεί σε κάτι τέτοιο. Αυτό είναι το θέμα.
2: Αυτό το ζήτημα, εμείς αυτή είναι η διαφορά, επιτρέψτε μου να σας πω, και ως πολιτική ομάδα και ως κόμμα, στην πολιτική που ασκούμε. Εμείς δεν ασκούμε απλώς κριτική, εμείς δίνουμε μασημένη τροφή. Ουσιαστικά εμείς δώσαμε όλη την τεχνογνωσία στην ελληνική κυβέρνηση, όλο το... Η στρατηγική, το τι πρέπει να κάνει ακριβώς για να δώσει ένα κέριο πλήγμα στην Τουρκία. Διότι δεν χρειάζεται μόνο και δεν είναι μόνο το drone που μπαίνει παράνομα στην Ελλάδα και φυσικά πρέπει να καταρριφθεί. Είναι και μια σειρά από άλλα χτυπήματα και πλήγματα τα οποία σου δίνεται το δικαίωμα να κάνεις προς την Τουρκία. Το οποίο είναι αυτό με τα αλλιεύματα. Η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει το παραμικρό. Το έχουμε καταγγείλει εδώ και πολλά χρόνια, το καταγγείλουμε συνεχώς. Πρόσφατα ο Επίτροπος Αλίας, ο οποίος τυχαίνει να είναι ο Κύπριος Επίτροπος, μας είπε ότι η ελληνική κυβέρνηση δεν έχει κάνει την παραμικρή καταγγελία σε ευρωπαϊκό επίπεδο για τους Τούρκους που μπαίνουν παράνομα και ψαρεύουν στο Αιγαίο.
1: Μάλιστα.
2: Λοιπόν, μια άλλη πρόταση που έχουμε κάνει είναι στα σύνορα που μπαίνουν τα φορτηγά με τα λαχανικά από την Τουρκία. Μπορεί η ελληνική κυβέρνηση να τα ταράξει στους ελέγχους, να ελέγχονται όλα τα φορτηγά για κατάλοιπα φυτοφαρμάκων. Διότι πέραν των άλλων έχει αποδειχθεί ότι υπάρχουν πάρα πολύ, είναι πολύ υψηλά τα κατάλοιπα φυτοφαρμάκων σε όλα αυτά τα λαχανικά, οπότε είναι ζήτημα και δημόσιας υγείας. Καταλαβαίνετε ότι όσο τους δυσκολεύεις την εξαγωγή, δηλαδή τις εισαγωγές προς την Ευρωπαϊκή Ένωση, κάθε φορτηγό ντομάτες που σαπίζει από την Τουρκία είναι ένα χτύπημα και είναι ένα μήνυμα πως η Ελλάδα δεν παίζει, πως η Ελλάδα αγωνίζεται και διεκδικεί. Κάτι τέτοιο φυσικά η ελληνική κυβέρνηση δεν κάνει. Εμείς, επαναλαμβάνω, αποδεικνύουμε ότι μπορούμε να ασκήσουμε πολιτική συγκεκριμένη, έχουμε προτάσεις και έχουμε θέσεις τις οποίες εκφράζουμε όλα τα τελευταία χρόνια στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η Τουρκία όμως δυστυχώς ξεπλένεται με όλη αυτή την πολιτική που ασκείται. Εμείς ως ECR Group έχουμε δώσει σαν πολιτική ομάδα σίγουρα τον μεγαλύτερο αγώνα για να χτυπήσουμε σε αυτό το κομμάτι την Τουρκία. Δυστυχώς όμως χρειαζόμαστε τη δύναμη των πολιτών να μας κάνουν ακόμα μεγαλύτερη και πολιτική ομάδα και κόμμα και να είναι σίγουροι και είναι αποδεδειγμένο ότι θα είχαν γίνει πολλά πράγματα πολύ διαφορετικά αν είχαμε εμείς τη διακυβέρνηση.
1: Μάλιστα. Λοιπόν, έχουμε και ένα δεύτερο θέμα, κύριε Φράγκο, και να πάμε και λίγο σε αυτό γιατί να προλάβουμε να το συζητήσουμε και αυτό, που αφορά, το έχουμε ξανασυζητήσει στο παρελθόν, τους διωγμούς των χριστιανών στην Συρία. Η Συρία από το τελευταίο διάστημα προσπαθούν κάποιοι να την προβάλλουν ως, πέρα του γεγονότος ότι είναι πεδίο αντιπαράθεσης μεταξύ Τουρκίας και Ισραήλ, αλλά προσπαθούν κάποιοι να προβάλλουν ότι έχουν αλλάξει τα πράγματα, ότι εξυγχρονίζεται, ότι διάφορα τέτοιες εικόνες που κάνουν τον γύρο του κόσμου. Όμως οι διωγμοί των χριστιανών συνεχίζονται και μάλιστα, εξ όσων γνωρίζω, πρόκειται σε λίγες μέρες να γίνει και ένα πολύ ενδιαφέρον συνέδριο στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο.
2: Κοιτάξτε, γενικότερα οι χριστιανοί είναι η θρησκεία που βιώνει τον μεγαλύτερο διωγμό σε παγκόσμιο επίπεδο. Είναι ντροπή για την Ευρωπαϊκή Ένωση και την ελλαδική κυβέρνηση, όπου είχαμε την αλλαγή της εξουσίας στη Συρία και έπειτα από την πτώση του Άσαντ, οι χριστιανοί και οι αλαουίτες και μια σειρά ομάδων που είχαν δεχόντουσαν μια όχι ευνοϊκή μεταχείριση, μια δίκαιη μεταχείριση από την διακυβέρνηση του Άσαντ, αυτή τη στιγμή όχι βρίσκονται απλώς υποδιωγμό, οι σφαγές συνεχίζονται καθημερινά. Μιλάμε ότι ο αριθμός των χριστιανών έχει μειωθεί περίπου στα 1/3 και παραπάνω. Καθημερινά δολοφονούνται χριστιανοί στη Συρία και η Ευρωπαϊκή Ένωση σιωπά. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δηλαδή τη στιγμή που στέλνει εκατομμύρια ευρώ στη Συρία δεν βάζει σαν προαπαιτούμενο το παραμικρό για τους χριστιανούς. Είναι ντροπή η Ευρωπαϊκή Ένωση να λέει για παράδειγμα ότι εγώ για να στηρίξω οικονομικά τη Συρία απαιτώ να υπάρχει φιλική προς τους ΛΟΑΤΚΙ πολιτική και να μην λέει τίποτα για τους χριστιανούς. Είναι ντροπιαστικό να μας έχουν ζαλίσει, με συγχωρείτε για την έκφραση, για τα δικαιώματα των μουσουλμάνων στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρωπαϊκή Ένωση που είναι μια χριστιανική ένωση και εμείς αγωνιζόμαστε για να μείνει μια χριστιανική ένωση, και την ίδια στιγμή να σφυρίζουν αδιάφορα για τις σφαγές των χριστιανών. Επιτρέψτε μου όμως να σας πω ότι σε αυτό το ζήτημα έχει ευθύνη και το Πατριαρχείο, καθώς είναι εκείνο που έπρεπε πρωτίστως να προστατεύει τους χριστιανούς σε όλο τον κόσμο. Και στο συγκεκριμένο ζήτημα, επανέρχομαι και στο προηγούμενο θέμα μας, είναι δεδομένο ότι έχει βάλει το χέρι της και η Τουρκία, η Τουρκία που είναι παρεμβαίνει ανοιχτά στη Σύρια, και η Τουρκία όπου, επιτρέψτε μου να σας πω, αλλά η εθνοκάθαρση και η γενοκτονία είναι το εθνικό της άθλημα. Είναι το μόνο που κάνει όλα τα τελευταία χρόνια όσο υπάρχει η Τουρκία, είναι γενοκτονίες και εθνοκαθάρσεις. Μόνο αυτό γνωρίζει.
1: Για να ανατρέξουμε στην ιστορία της, μόνο τέτοια θα δούμε. Δεν υπάρχει κάτι άλλο.
2: Και γι' αυτό το λόγο λέμε ότι η Τουρκία δεν έχει ιστορία, έχει ποινικό μητρό. Δηλαδή, και εμείς οι Πόντιοι, οι Ασσύριοι, οι Αρμένοι, έχουμε βιώσει στο πετσί μας.
1: Έτσι.
2: Με τους προγόνους μας αυτή την κατάσταση. Και είναι ντροπή η ελλαδική κυβέρνηση να μην λέει το παραμικρό. Είναι ντροπή όχι μόνο που κάνουν υποκλήσεις στον Ερντογάν, είναι ντροπή που όλα αυτά τα ζητήματα δεν τα αναδεικνύουν, που δεν έχει ασκήσει ένα βέτο σε ευρωπαϊκό επίπεδο η ελληνική κυβέρνηση. Είναι ντροπή που στείλανε συγχαρητήρια ανακοίνωση και κάνανε συγχαρητήρια ανάρτηση ουσιαστικά το Υπουργείο Εξωτερικών για την λήψη της εξουσίας από τον Τζολάνι, έναν τζιχαντιστή που αποδεδειγμένα όλη τη ζωή σφάζει χριστιανούς.
1: Αν θυμάμαι καλά, και πρέπει να ήταν ο Έλληνας Υπουργός Εξωτερικών από τους πρώτους που έσπευσε.
2: Ο Πρωθυπουργός τον έχει συναντήσει και φυσικά τον έχουν συγχαρεί. Και πανηγύριζαν για την πτώση του Άσαντ, με συγχωρείτε. Αλλά εμείς, η προτεραιότητά μας έπρεπε να είναι οι χριστιανοί στη Συρία. Η Συρία χωρίς τους χριστιανούς δεν είναι η Συρία. Λοιπόν, εμείς στο συγκεκριμένο κομμάτι και για τους χριστιανούς και ιδιαίτερα για τη Συρία δίνουμε ένα τεράστιο αγώνα, πάλι με τον συνάδελφο επίσης τον Γεάδη. Έχουμε καταθέσει πλήθος τροπολογιών. Θεωρούμε δεδομένο και απαιτούμε οποιαδήποτε ενίσχυση προς τη Συρία θα πρέπει να έχει ως προαπαιτούμενο την προστασία των χριστιανών, και ουσιαστικά εμείς αυτό που λέμε, για να το πω και πιο απλά και να το κατανοήσουν οι ακροατές, είναι ότι ούτε ένα ευρώ δεν πρέπει να πηγαίνει στη Συρία αν οι χριστιανοί δεν είναι στο απειρόβλητο. Αν ένας χριστιανός δεχθεί βία ή ακόμα και την παραμικρή απειλή, θα πρέπει να κοπεί κάθε ενίσχυση προς τη Συρία. Αυτός είναι ο σκοπός που βρισκόμαστε εμείς στο Ευρωκοινοβούλιο. Αυτό θα συνεχίσουμε να κάνουμε, και καλό συγκεκριμένα τους Έλληνες να παρακολουθήσουν το έργο των Ευρωβουλευτών, γιατί είναι και πάρα πολλοί οι οποίοι κάνουν κάτι επικοινωνιακά πυροτεχνήματα, ότι δήθεν ο Ερντογάν τρέμει τώρα που βρίσκονται, που είναι εισηγητές σε εκθέσεις και τέτοια, και μάλλον οι συγκεκριμένοι Ευρωβουλευτές ξεχνούν ότι βρίσκονται στο κόμμα που έφερε τα ήρεμα νερά, στο κόμμα που η Τουρκία δεν επιτρέπει την διασύνδεση Ελλάδα, την ηλεκτρική διασύνδεση Ελλάδας-Κύπρου, στο κόμμα που η Κύπρος συνενεί ουσιαστικά στην καθημερινή απειλή που δέχεται η Κύπρος και η Ελλάδα, και στο κόμμα που οι υπουργοί κάνουν υποκλήσεις στον Ερντογάν.
1: Έτσι. Μάλιστα. Λοιπόν, για να δούμε πώς θα εξελιχθεί και αυτό, κύριε Φράγκο, γιατί είναι εξαιρετικά σημαντικό ζήτημα και η προστασία
2: των χριστιανών. Είναι σημαντικό, και ό,τι είπαμε είναι 100% συνδεδεμένο, ναι, και με την Ευρωπαϊκή Ένωση και με την πολιτική και τη δουλειά που κάνουμε στο Ευρωκοινοβούλιο. Διότι και τα δύο θέματα, αν προσέξατε, μιλήσαμε για το οικονομικό σκέλος. Και στο τέλος της μέρας η Ευρωπαϊκή Ένωση, ευτυχώς ή δυστυχώς, είναι μια οικονομική ένωση. Η Ευρωπαϊκή Ένωση, η πολιτική που ασκεί και το μαστίγιο και το καρότο που έχει να κάνει μόνο με τα χρήματα. Γι' αυτό και εμείς τεκμηριωμένα και συγκεκριμένα, αν είδατε και στα δύο θέματα, αναπτύξαμε τις θέσεις που έχουμε, οι οποίες πάντα εστιάζουν σε αυτό και είναι άμεσα και εφαρμόσιμες και πέρα για πέρα πρακτικές και ουσιαστικές.
1: Μάλιστα. Και είναι το πιο σημαντικό και αυτό που είπατε, ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση πρέπει να παραμείνει και χριστιανική και να το δείχνει αυτό προς τα έξω, έτσι, ότι κινείται με βάση τον χριστιανισμό. Αυτό δυστυχώς δεν το βλέπουμε για την ώρα. Τέλος πάντων. Μάλιστα, κύριε Φράγκο, να σας ευχαριστώ θερμά για την κουβέντα που κάναμε. Θα έχουμε την ευκαιρία να τα ξαναπούμε και να αναλύσουμε και άλλα σημαντικά ζητήματα.
2: Εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Καλό βράδυ. Γεια σας.
3: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια, από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου. Καλημέρα, καλημέρα από Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από την Μακεδονία μας. Αυτό το υπέροχο κυριακάτικο πρωινό σε ρυθμούς Death η Θεσσαλονίκη μας. Μεγαλώνει η παρέα, τι έγινε, ξυπνήσαμε. Μέσω Viber 6907-8384-84 τα μηνύματάκια σας. Στο μικρόφωνο, πίσω από το μικρόφωνο, η Δέσποινα Μποτίτση, απέναντί μου στην παραγωγή της εκπομπής, Λεωνίδας Καρυπίδης.

Και είμαστε εδώ για να κάνουμε και ανάγνωση των χθεσινών εξαγγελιών του Πρωθυπουργού. Με μέτρα για εργαζόμενους, αγρότες, οικογένειες, συνταξιούχους. Αύξηση του κατώτατου μισθού, σταδιακά βέβαια, στα 1000 ευρώ και όχι. Ξέρετε, όταν ανακοινώνονται, όταν ακούτε αριθμούς, είναι και αφορούν τον μισθό του εργαζόμενου. Είναι τα μεικτά, δεν είναι τα καθαρά. Κρατήστε αυτό στην άκρη του μυαλού σας. Η ενίσχυση 400 ευρώ για τους συνταξιούχους θα είναι 400. Ναι. Και επίδομα 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους υποσχέθηκε. Αλλαγή στα τεκμήρια για ελεύθερους επαγγελματίες. Μηδενισμός φόρου εισοδήματος τριτέκνων έως 20.000 ευρώ. Τιμή αριθμοποίηση αναπηρικών επιδομάτων. Σπίτι μου 3. Και επενδυτικό βεβαίως, βεβαίως λογαριασμό για νεογέννητα. Θα τα προκύσουμε τα παιδιά μας. Μείωση χοντρικής τιμής ρεύματος κατά 30%, σταδιακά και αυτό. Σε βάθος χρόνου όλα. Μία υπομονή χρειάζεται. Από το Θα στο Ταπείρες είναι μεγάλη απόσταση, αγαπημένη μου. Και φυσικά, όπως έλεγα και στο ξεκίνημα, έθεσε και το δίλημα Μητσοτάκης ή χάος. Ελπίδα ή περιπέτεια. Για άλλη δηλαδή πολιτική δύναμη μπορεί να εγγυηθεί ότι η Ελλάδα, η χώρα μας, θα συνεχίσει με σταθερότητα τα επόμενα χρόνια, εκτός από τη Νέα Δημοκρατία στο τιμόνι και πρωθυπουργό τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αλλά είπε, θα υπάρξουν, λέει, και πολίτες που ίσως δουν την Κυριακή της Κάλπης ως ευκαιρία να στείλουν ένα μήνυμα δυσαρέσκειας, διαμαρτυρίας, αλλά πρέπει να ξέρουν ότι κάτι τέτοιο, με μια τέτοια στάση, τη Δευτέρα μπορεί να μην υπάρχει κάποιος να το παραλάβει αυτό το μήνυμα διαμαρτυρίας. Ουψ.

Εν τω μεταξύ ξυλώνει νόμους υπερφορολόγησης των ελεύθερων επαγγελματιών. Καλά, δεν λέγανε ότι δεν άφηξαν κανένα φόρο? Εννοείται πως δεν έγινε καμία αναφορά εκτός από

από τα εθνικά και για τους δανειολήπτες, για αυτό το πάρτι κερδοσκοπίας με τα φαντ. Αλλά πάντα πάντα υπάρχουν και αυτοί που ζουν ανάμεσά μας και ενθουσιάστηκαν, σου λέει, από τα μέτρα, παρά το γεγονός ότι δεν ανακοίνωσε και κάτι. Μάλλον ανακοίνωσε, αλλά όλα αυτά είναι της υπομονής σε βάθος χρόνου. Ομολογουμένως λες wow, στο άκουσμα 2,2 δις ευρώ. Τεράστιο το νούμερο, πολύ μεγάλο. Αλλά είπαμε, άλλο το ανακοινώνω, άλλο κάνω πράξη και πληρώνω. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών των εξαγγελιών των χρημάτων δεν αφορά το σήμερα, αφορά τα επόμενα χρόνια, αρκεί στην κυβέρνηση να είναι ο Μητσοτάκης. Υπόσχεται σήμερα και λέει στον πολίτη, περίμενε αύριο μεθαύριο, τα επόμενα 4 χρόνια, να δεις που θα κάνουμε πραγματικότητα, θα υλοποιήσουμε αυτές τις υποσχέσεις.

μεταξύ, ποια ήταν η έκπληξη για τους τρίτεκνους, ότι θα έχουν αφορολόγητο στα 20.000 ευρώ? Δηλαδή, τρελαίνομαι, Λεωνίδα. Μια πενταμελής οικογένεια, πάνω κάτω δηλαδή, θα πρέπει να τα βγάζει πέρα για να μην πληρώσει φόρους 1.600 με 1.650, κάπου εκεί. Αλήθεια τώρα. Και αν αυτή η οικογένεια δεν έχει δικό της σπίτι, νοικιάζει, αν έχει ένα δάνειο, αφήστε το, δεν βγαίνει ούτε για δεκαήμερο. Σου λέει, αν πεινάς, αν βρίσκεσαι σε αυτή τη φάση με τρία παιδιά, δεν θα πληρώσει φόρο. Θα μου πεις, ναι, πλήρωνε μέχρι τώρα, γιατί το λέτε αυτό? Μη μας μιλάτε για κοινωνική πολιτική, αυτά δεν είναι μέτρα για να στηρίξουμε τους τρίτεκνους, τις πολύτεκνες οικογένειες, για να αλλάξουμε την εικόνα όσον αφορά στο δημογραφικό της χώρας μας. Μας δουλεύετε, κύριε Πρωθυπουργέ. Να, αλλά είναι και αυτός ο κουμπάρας, βέβαια, για τα νέα παιδιά που θα γεννηθούν. Θα καταθέτουν, λέει, έως 1.200 ευρώ το χρόνο και το κράτος θα βάζει άλλα 1.200. Ποιος θα ρισκάρει να ρίξει χρήματα και να τα πάρει μετά από πόσα χρόνια? Σε βάθος 18 ετίας, ναι. Εδώ μεταξύ, από πού και ως πού προκύπτει ότι μπορούν να βάλουν στην άκρη 100 ευρώ το μήνα για τα παιδιά τους οι Έλληνες, όταν δεν μπορούν να βγάλουν το μήνα? Ο κατώτατος θα ξεπεράσει τα 950 ευρώ το 2027. Από το 28 πάμε στα 1000. Όχι καθαρά, μεικτά. Και μέχρι τότε με το πληθωρισμό δεν θα εξαφανιστεί με αυτό το κόστος ζωής που αυξάνεται καθημερινά. Δηλαδή 1000 ευρώ μεικτά το 2028 είναι επιτυχία, θέλει να μας πει.

Περιμένετε να δείτε αυξήσει στο μισθό την επόμενη τετραετία. Μέχρι τότε στην αναμονή. Βέβαια οι λογαριασμοί δεν περιμένουν, του ρεύματος, το ενίκιο δεν περιμένει, το δάνειο δεν περιμένει, το σούπερ μάρκετ δεν περιμένει, πρέπει να πληρωθεί άμεσα με το που φτάνει στο ταμείο. Η ζωή μας, κύριε Πρωθυπουργέ, δεν λειτουργεί έτσι με τετραετή ορίζοντα. Το περίμενε θα και στο ρεύμα. Να δούμε τι θα κάνει, τι θα πει όταν θα ξεκινήσει η διάθεση του πετρελαίου θέρμανσης, που έλεγαν οι άνθρωποι της αγοράς ότι αν ξεκινούσε σήμερα, στο 1,80 θα ήταν η τιμή του.

Σε ποιους νομίζει ότι απευθύνεται? Είναι μόνο να γελάς, γράφει όχι άδικα ο Πασχάλης. Αναφέρθηκε σε 2,5 εκατομμύρια μισθωτούς, γράφει ο 350, που θα δουν να αυξήσει το βασικό μισθό. 2,5 εκατομμύρια μισθωτοί έχουμε την τύχη στα χέρια μας. Οι εκλογές έρχονται, μόνη λύση η ελληνική λύση. Γεια σου Δέσποινα, δεν εξαγοράζονται οι ψήφοι με ημίμετρα. Το θέμα είναι ένα, να ψηφίσουν όσοι απέχουν. Εδώ είναι το κλειδί, συμφωνώ με τον Σταύρο. Τα πρώτα 100 χρόνια είναι το πρόβλημα, Δέσποινα, γράφει γελώντας ο Βαγγέλης. Πες το ψέματα.

Δηλαδή είναι πραγματικά από τις πιο κρίσιμες για τη Νέα Δημοκρατία προεκλογικές περιόδους, προεκλογική ΔΕΘ, και ακούς αυτές τις εξαγγελίες, αυτά τα μέτρα. Και λες τι θα έχουμε αργότερα. Αν τώρα που καίγονται, σε εισαγωγικά, ανακοινώνουν αυτά τα ημίμετρα. Παροχές τετραετούς στόχευσης. Θα γίνει, λέει, και η εξειδίκευση. Περιμένετε, μη βιάζεστε.

Σήμερα όμως έχουμε τη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού. Θα υδρώσει για τα καλά ο κύριος Μητσοτάκης. Θα στριμωχτεί άγρια. Εντάξει, είναι και αυτό, έχει χάσει το νόημά του. Μια πραγματική συνέντευξη τύπου έχει έναν στόχο, έναν σκοπό, να βάλει στο συνεδευξιαζόμενο, στην προκειμένη περίπτωση τον Πρωθυπουργό, απέναντι, να του θέσεις ερωτήματα που δεν γνωρίζει εκ των προτέρων, να τον υποχρεώσεις να απαντήσει, να τον ευνηδιάσεις, να τον φέρεις σε δύσκολη θέση, να τον στριμώξεις. Αλλά κάτι τέτοιο δεν βλέπουμε. Γιατί στο επιτελείο γνωρίζουν πολύ καλά ότι μία έτσι πιο ελεύθερη, να το πω, διαδικασία ερωτήσεων μπορεί να φέρει σε δύσκολη θέση τον Πρωθυπουργό. Να υπάρξουν δυσκολίες, δεν θέλουμε να τον φέρουμε έτσι σε δυσάρεστη θέση, οπότε υπάρχει και μία προετοιμασία, τι θα απαντήσουν, τι θα αποφύγουν, πώς θα ελιχθούν, πώς θα αλλάξουν θέμα, πώς μια δύσκολη ερώτηση μπορεί να αλλάξει, να γίνει έτσι επίθεση πολιτική. Και φυσικά νούμερο ένα, το βασικό, ποιος θα κάνει τις ερωτήσεις. Ξεχνάτε ότι την διαδικασία χρόνια τώρα συντονίζει ο εκπρόσωπος τύπου. Αυτός θα πει, αυτός θα επιλέξει, αυτός θα καθορίσει τη σειρά με την οποία θα πάρουν το λόγο οι δημοσιογράφοι και τα μέσα ενημέρωσης. Αν ξεκινήσει η συνέντευξη τύπου με φιλικά προς την κυβέρνηση, μέσα και δημοσιογράφους, ο Πρωθυπουργός έχει όλη την ευκαιρία, το χρόνο να απαντήσει σε ερωτήματα που ήδη ξέρει ότι θα του τεθούν, ερωτήματα που μπορεί να διαχειριστεί. Παίρνει το χρόνο του, παρουσιάζει το αφήγημά του, και όταν φτάσει έτσι προς το τέλος, όταν δοθεί επιτέλους ο λόγος σε δημοσιογράφους μη συστημικών μέσων, η συνέντευξη μπορεί να έχει τελειώσει. Όπως και να έχει, στο τέλος της θα φτάνει. Και σε κάθε περίπτωση και ο κόσμος θα έχει χάσει το ενδιαφέρον του, μπορεί να αλλάξει κανάλι. Γι' αυτό και εμείς συνειδητά απέχουμε από την συγκεκριμένη συνέντευξη τύπου. Είναι σίγουρο ότι θεωρούμαστε από τα ανεπιθύμητα μέσα για την κυβέρνηση, οπότε να πάω και να περιμένω πότε θα μου δοθεί ο λόγος, ειλικρινά μόνον εκνευρισμένη θα έφευγα.

Και φυσικά θα είχα το δικαίωμα να ρωτήσω, να θέσω, εάν μου δίνονταν ο λόγος, τον Πρωθυπουργό να απαντήσει στο ερώτημά μου. Ο Πρωθυπουργός δεν θα το έκανε, θα απέφευγε την απάντηση. Εγώ θα ήθελα να επανέλθω. Δεν έχω αυτό το δικαίωμα. Παίζει μπάλα με λίγα λόγια μόνος του, οπότε να το κάνω τι ακριβώς? Να δώσω το παρόν εκεί στη συνέντευξη τύπου και να βγω φωτογραφία για τα social? Ας έχουμε τα social, δεν τα έχω καλά. Να ξέρετε, και ζητώ συγγνώμη όλοι εσείς που στέλνετε μηνυματάκια και είναι σε κρεμότητα, δεν ξέρω πόσα αιτήματα, δεν ασχολούμαι ειλικρινά, το έχω κόψει το σπορ. Είναι μόνον για την εργασία μου, οπότε μην παρεξηγήσετε ορισμένοι. Στέλνετε και εδώ μέσω Viber, μάσου, στείλα μήνυμα. Δεν έκανε δεκτό. Δεν κάνω κανένα δεκτό. Δεν μπαίνω στη διαδικασία να δω καν τα εκκρεμή αιτήματα φιλίας. Εγώ με τα social τελείωσα.

θα δίνονταν καν ο λόγος στον Focus FM, γράφει ο Πασχάλης. Εννοείται. Οι γάμοι μας δώσουν το λόγο. Η αγαπημένη μου η Δέσποινα, η οδηγός ταξί, εδώ συντονισμένη μας ακούει το κορίτσι μας. Να σε καλά. Αυτό ακριβώς, συμφωνώ μαζί σου. Ούτε πυρετό. Θα είναι αυτοί που κάνουν τα χατήρια, που πάνε με τα νερά τους. 3.50. Καλημέρα στο Μενίδη. Ο Κωνσταντίνος εκεί μας ακούει. Να σε καλά αγαπημένε μας. Και όλα τα πρόβατα τον ακολουθούν. Ξέρεις πόσοι βολεύονται? Πόσοι? Πώς να μην χειροκροτήσεις? Στο Ζούλη Θεσπρωτείας, τους χαιρετισμούς μας, την καλημέρα μας. Καλά ξυπνητούρια. Αφήστε το κρεβάτι, φτάνει βρε παιδιά. Υπέροχη μέρα. Για μας βράδια, ενύχτωσε.

Μέχρι και 38 βαθμούς σήμερα ο υδράργυρος. Συνεχίζεται το καλοκαίρι. Σεπτέμβριος με θερμοκρασίες Ιουλίου σου λέει.

Εντάξει, θα έχουμε τις επόμενες μέρες μία μικρή πτώση της θερμοκρασίας, μία γενικευμένη υποχώρηση της ζέστης από εβδομάδα, όπως και να το κάνουμε. Φθινοπορεινός ο μήνας Σεπτέμβριος. Απλά σε σχέση με άλλες χρονιές θα πάμε έτσι με υψηλότερες θερμοκρασίες. Θα έρθουμε στα φυσιολογικά. Και μετά τα φυσιολογικά πάμε και χειμώνα και θα είναι δύσκολος. Και με την ενέργεια δεν φαίνεται να αλλάζει κάτι. Καλό κουράγιο αγαπημένοι μου. Γι' αυτό χαρείτε, χαρείτε όσο μπορείτε. Και γιατί όχι, παρουσιάζει ενδιαφέρον σε σχέση με άλλες χρονιές. Στην επόμενη χώρα η Ιαπωνία φέτος. Εγώ θα πρότεινα, εγώ θα την επισκεφθώ πάντως.

Και η ΔΕΗ είναι πανέτοιμη, παρουσιάζει μια μεγάλη γιορτή μουσικής για τα 30 χρόνια του Αντώνη Ρέμου στην παραλία Θεσσαλονίκη στις 12 Σεπτεμβρίου όλα αυτά. Στην συναυλία όλοι εκεί, κάποιοι τυχεροί βέβαια θα βρεθούν και στο after party για να γνωρίσουν τον Αντώνη Ρέμου. Πώς με τον μεγάλο διαγωνισμό ΔΕΗ Energy Out Loud, μπείτε στο energyoutloud.gr και διεκδικήστε 5 exclusive διπλές προσκλήσεις για ένα πίθανο after party και 30 ακόμη αναμνηστικά δώρα. Ραντεβού στην παραλία για μια ξέχαστη βραδιά μόνον από τη ΔΕΗ.

Ξυπνάτε, Έλληνες συνταξιούχοι μου. Γράφετε μια ζωή δουλειά, στέρηση και κρατήσεις για τα δώρα σου, για να έχεις λίγα καλύτερα γεράματα. Αλλά δυστυχώς άλλοι ζουν με τον υδρότα σου. Ξυπνάτε, μας κατάντησαν πενήντες με ένα επίδομα. Ο κόπος σας για... ναι, δεν δούλεψαν ποτέ. Έτσι είναι, έτσι είναι. Είναι εκνευρισμός, είναι αγανάκτηση. Καλημέρα στον Πασχάλη, στους Φόκουες. Ούτε είδα, ούτε άκουσα. Ψέματα, ψέματα, είναι τελειωμένος, μου γράφεις. Καλή Κυριακή, Δέσποινα. Ο Άγιος Δημήτριος να προστατεύει τη Θεσσαλονίκη μας από τις επισκέψεις των τελευταίων ημερών, να το θέσω κάπως έτσι. Θάλια, την αγάπη μου. Α, θα μοιράσει αντιλίες θερμότητας, λέει, αν έχεις βέβαια να προκαταβάλεις. Α, κάτι θα βρουν, κάτι θα βρουν. Προεκλογική χρονιά. Με αυτό το υπέροχο τραγούδι θα πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα και επανερχόμαστε.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλλο, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Εδώ είμαστε αγαπημένοι μου στον Focus FM 103,6 από τη Θεσσαλονίκη μας, από τη Μακεδονία μας. Με τραγουδάρες σήμερα, έτσι, να σας γλυκάνουμε. Πίσω από το μικρόφωνο, Δέσποινα Μποτίτσι. Απέναντι μου, στην παραγωγή της εκπομπής, Λεωνίδας Καρυπίδης. Μέχρι και τις 11 θα είμαστε μαζί και σε πολύ λίγο ο κύριος Γιώργος Λεχουρίτης, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ, θα είναι μαζί μας. Έτσι, θέλω ένα πρώτο σχόλιο για όλα όσα άκουσε από τον Πρωθυπουργό χθες. Εχθές, λέει ο Γιάννης από Χαλκίδα, άντεξα 5 λεπτά να ακούσω και όταν δεν είπε τίποτα για τους αλλοίς τρελάθηκα και έκλεισα την τηλεόραση. Αυτός δεν βάζει μυαλό με τίποτα. Θα μου πεις, ναι, συμφωνώ. Για τους ιερείς μου γράφεται έχουν 5.000 ευρώ. Εμείς 1.000 το 2028 και όχι καθαρά.

0: Η ακρίβεια μέχρι τότε θα έχει ροκανίσει τις όποιες εξαγγελίες. Ήδη σήμερα τις έχει καταπιεί. Δηλαδή τι θέλουν να μας πούν, ότι αύριο θα πάμε στα σούπερ μάρκετ, θα ψωνίσουμε, θα γεμίσουμε με καλούδια το καλάθι μας και θα μας περισσέψουν και χρήματα? Όχι. Η καθημερινότητά μας δεν αλλάζει. Γιατί είπε κάποια στιγμή, οι πολίτες λέει αναγνωρίζουν τα βήματα που έχουν γίνει στην οικονομία. Ποιοι ακριβώς αναγνωρίζουν ότι η κατάσταση έγινε καλύτερη? Αλλά επιμένει, σου λέει παρεμβάσεις. Συνολικά 2,5 εκατομμύρια συμπολίτες που αντιμετωπίζουν έτσι την ακρίβεια θα έχουν καλύτερη ζωή, θα πάρουν ανάσα από σήμερα. Ο κύριος Λεκουρίτης, δεν ξέρω αν συμφωνεί ή αν διαφωνεί. Καλή σας ημέρα, ο πρόεδρος του ΙΝΚΑ στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής. Τι κάνετε,
1: καλημέρα,
0: είστε καλά?
1: Καλημέρα, καλημέρα. Κύριε Αποτίτση, αν συμφωνώ με τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, αν συμφωνώ με τα ψέματα, αν συμφωνώ με το θα τα πάρετε όταν
0: σε
1: θα εκλεγώ την επόμενη φορά.
0: Λίγο-λίγο, με το σταγονόμετρο της υπομονής, όχι, κύριε Λεκουρίτη.
1: Δεν θα συμφωνήσω και ίσα-ίσα θα διαφωνήσω σε πάρα πολλά. Και μου έκανε φοβερή εντύπωση, ναι, αυτό που είπε για το συμβόλαιο αλήθειας.
0: Ναι, ναι, ναι, ναι.
1: Αυτό δηλαδή πράγματι μου τίναξε τα μυαλά στον αέρα.
0: Εγώ,
1: γιατί, ναι, το να ακούς από έναν πρωθυπουργό να μιλάει για συμβόλαιο αλήθειας και να είναι ο μεγαλύτερος πρωθυπουργός που έχει περάσει ποτέ από τη χώρα με τα περισσότερα ψέματα, αυτό δεν το θέλει ούτε και ο Θεός.
0: Πολλά δισεκατομμύρια, κύριε Λεχουρίτη, έπεσαν πολλά δις. Το σούπερ όμως μιλάς για λίγα ευρώ στο πρατήριο, ευρώ στο λογαριασμό ρεύματος, έχουμε να κάνουμε με λίγα ευρώ. Δεν υπάρχει αύριο με αισιοδοξία.
1: Εγώ θα έλεγα ότι οι εξαγγελίες του Πρωθυπουργού είναι jackpot στο ψέμα.
0: Μάλιστα.
1: Τόσο απλά. Και πέραν από αυτό, και δεν θέλω να αναλύσω τα μέτρα. Ακούσατε εσείς κάποιο μέτρο εναντίον της ακρίβειας, της εσχροκέρδειας και της κερδοσκοπίας στην αγορά? Το μόνο που είπε ότι σε βάθος τριετίας θα πέσει η τιμή του ρεύματος κατά 30%. Και πώς θα πέσει? Όπως είχε
0: αυτό δεν το κατάλαβα, να σας πω την αλήθεια. Δηλαδή, τι ακριβώς μπορεί να γίνει που δεν γίνεται σήμερα και θα γίνει αργότερα? Και γιατί δεν το κάνουμε τώρα?
1: Απλά έπρεπε να πει κάποια ψέματα. Να ικανοποιήσει το δικό του ακροατήριο, να μοιράσει λεφτά του μέλλοντος, γιατί δεν θα είναι κυβέρνηση, έτσι όπως δείχνουν τα στοιχεία και τα γκάλο που κάνουν οι ίδιοι, όσο και να πληρώνει τα παπαγαλάκια τους δημοσιογράφους και τα μέσα μαζικής ενημέρωσης, δεν θα καταφέρει αναστροφή του κλίματος, γιατί ο κόσμος είναι αυτός ο οποίος βιώνει στο πετσί του την ακρίβεια, και μάλιστα με τα νέα δεδομένα που έφερε εξαπατώντας τον κόσμο, τους πολίτες καταναλωτές, για μειωμένη τιμή σε 1740 κωδικούς. Άντε και ο μισθός να πάει στα 1000 ευρώ το 2028.
0: Μεικτά. Μεικτά, έτσι. Μεικτά.
1: Μεικτά, ναι, εννοείται. Ναι, ναι. Και το ενίκιο εκεί που πληρώνει ο άλλος 500 να πάει στα 700. Τι έγινε?
0: Το 2000, κύριε Λεχουρίτη, την... το 2028, όταν με 1000 ευρώ, μεικτά, όταν με 900 ευρώ καθαρά, δεν μπορεί σήμερα να βγάλει ο Έλληνας το 15ήμερο. Φανταστείτε με αυτά τα χρήματα.
1: Ακριβώς.
0: Μετά από μία διετία, τριετία, τετραετία.
1: Ναι, δηλαδή δήλωσε ο άνθρωπος πράγματα τα οποία είναι ψέματα, στην κυριολεξία ψέματα, αλλά επειδή έχει συνηθίσει στο ψέμα, δεν τον απασχολεί. Νομίζω ότι ζει σε έναν κόσμο, δεν ξέρω τι κόσμο, φανταστικό, έναν κόσμο που περιβάλλεται μόνο από τους αυλικούς και θεωρεί ως αυτοκράτορας, ως Κέσαρας, ότι μπορεί να κοροϊδεύει και να συνεχίζει να κοροϊδεύει τον κόσμο. Γιατί, κακά τα ψέματα, όλα αυτά τα οποία εξήγηλε δεν ικανοποιούν κανέναν. Ακόμα και τους ίδιους που τον ψήφισαν την προηγούμενη φορά. Θα δώσει, λέει, 500 ευρώ στο δημόσιο υπάλληλο το 2027, ναι, τέλος του 27. Δηλαδή, έλα να με ψηφίσεις και αν βγω,
0: περίμενε,
1: θα στα δώσω. Και αν δεν στα δώσω, δεν πειράζει, μωρέ. Θα στα ξαναδώσω την επόμενη τετραετία που θα στα ξανακοροϊδέψω. Αυτά δεν γίνονται. Και παράλληλα, τα 400 ευρώ που δίνει σε αυτούς, σε όλους τους συνταξιούχους άνω των 65 ετών ασχέτως εισοδήματος, θέλει να κερδίσει το ακροατήριο που έχουν κάνει γκάλοπ. Ποιο ακροατήριο είναι αυτό που θέλει τη Νέα Δημοκρατία? Και θεωρεί ότι είναι οι συνταξιούχοι άνω των 65 ετών. Από εκεί και πέρα εγώ βλέπω ότι...
0: Οι κάτω των 65, γιατί αποκλείονται, αναρωτιέται κανείς.
1: Κάτω των 65 δεν θα πάρουν τίποτα, ναι, γιατί, ναι, υποτίθεται ότι κάτω των 65 μπορούν να εργαστούν.
0: Ναι, ναι, να τα παίξουν.
1: Άρα δηλαδή και μέχρι τα 74 μπορεί να εργαστεί ο συνταξιούχος, άσχετα αν...
0: Βέβαια, γιατί έχει γίνει κανονικότητα να εργάζεται ο συνταξιούχος πλέον.
1: Βέβαια, και γι' αυτό βλέπουμε... οικοδόμους να πεθαίνουν στην οικοδομή και να σκοτώνονται.
0: Πόσα εργατικά είχαμε, βέβαια, έχετε δίκιο.
1: Τα εργατικά ατυχήματα. Όλα αυτά, κυρία Ποτίτση, δεν είναι τυχαία. Είναι μεθοδευμένα. Ο άνθρωπος είναι υπηρέτης της ολιγαρχίας. Τον ενδιαφέρει να εξυπηρετήσει τους 10-20 κολλητούς, να τρώνε αυτοί και να λιμοκτονεί ο κόσμος. Ακούσατε κάτι για κοινωνική πολιτική στέγασης? Όχι.
0: Τίποτα.
1: Ακούσατε κάτι, τίποτα, για τα φάνους, τους σέρβισες και τις τράπεζες? Όχι. Ακούσατε κάτι για το μεγάλο κεφάλαιο, τα καύσιμα, τα δηληστήρια και πόσο έχει ακριβήνει η ζωή?
0: Για το Όχι. δημογραφικό, για τις οικογένειες, για τους πολύτεκνους, για τους τρίτεκνους, σημαντικές παρεμβάσεις. Σημαντικές.
1: Το μόνο που είπε,
0: τίποτα,
1: είναι η εξίσωση των τρίτεκνων.
0: Συγγνώμη,
1: με τους, ναι, πολίτεκνους.
0: Ναι, τι ακριβώς, μιλάτε με μία, συνομιλείτε με μία τρίτεκνη, τι ακριβώς θα αλλάξει τη ζωή μου?
1: Δεν το ξέρω,
0: κύριε Λεκουρίτη, δεν αλλάζει τίποτα.
1: Πώς νοείται η εξίσωση, δηλαδή όλα τα δικαιώματα που έχει ο πολίτεκνος θα τα έχει και ο τρίτεκνος, ή θα είναι κάτι
0: με τον
1: από
0: τίτλο
1: τα
0: θα
1: ίδια
0: μείνουμε
1: που είχε, προσέξτε, αυτό που σας λέω, είχε λεχτεί πέρσι το Σεπτέμβριο.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Από την κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου.
0: Μα περιμέναμε πέρυσι, υποτίθεται ότι είχε, το είχαν
1: ότι
0: επικοινωνήσει το θέμα, βέβαια.
1: Είχε πει, ναι, η κυρία Δόμνα Μιχαηλίδου, mm-hmm, και το είχε πει στις αρχές Σεπτεμβρίου του 2025, θα έρθει νομοθέτημα στη Βουλή που θα εξισώνει,
0: ακριβώς,
1: τα δικαιώματα των πολίτεκνων και με τους τρίτεκνους. Ό,τι έχει δηλαδή ο πολίτεκνος με τον θα τα παίρνει και ο τρίτεκνος.
0: Τσιμουδιά,
1: και
0: ενώ ένα
1: έχει περάσει
0: χρόνο,
1: ένας χρόνος, ναι, δεν έγινε απολύτως τίποτα και ξανά η εξαγγελία τώρα τον ίδιο τον Πρωθυπουργό.
0: Είναι κοροϊδία. Είναι πραγματικά κοροϊδία. Υπόσχονται, ακούσαμε τόσα θα σε βάθος τετραετίας, ξεχνούν ότι οι πολίτες καλούνται να επιβιώσουν σήμερα. Δηλαδή 20.000 το αφορολόγητο για τους τρίτεκνους να τα βγάλει πέρα, δηλαδή μία πενταμελής οικογένεια με 1.650 περίπου ευρώ, όπως τα υπολογίζω.
1: Και το κουμπαρά για τα νεογένεια.
0: Θα τρώνε κατσαρίδες και ακρίδες.
1: Ούτε η Φρυδερίκη, η Βασίλισσα,
0: ναι,
1: okay, δεν μοιράζει έτσι.
0: Έτσι, έτσι, έτσι. Είναι, νομίζω, προκαλούν αγανάκτηση όλα αυτά.
1: Όχι
0: που,
1: απλώς αγανάκτηση,
0: που υπόθηκαν.
1: Αλλά σε γενικές γραμμές, ούτε και τα ίδια τα στελέχη τα δικά του που βγαίνουν στην τηλεόραση και λένε την κάθε βλακεία, δεν μπορούν να δικαιολογήσουν αυτά τα πράγματα και λένε τις βλακίες, αυτά είχαμε την ικανότητα και τη δυνατότητα να
0: ό,τι
1: δώσουμε,
0: ό,τι μπορέσαμε δώσαμε, ναι, το αφήγημα,
1: ναι,
0: που δεν πήγε κανέναν,
1: και
0: κανένα,
1: δεν μοιράζουμε εμείς υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα. Μα από το 2028 δεν είναι υπόσχεση? Ή από το τέλος του 2027 που θα πάρουν το 500 οι δημόσιοι υπάλληλοι δεν είναι υπόσχεση? Αν δεν είναι αυτά υποσχέσεις, τι είναι, ποια είναι, ρε παιδιά? Έκανα μία έρευνα σήμερα το πρωί,
0: ναι,
1: για να δω ένα προϊόν το οποίο πωλείται. Είναι ένα αλλαντικό, mm-hmm, επώνυμης εταιρείας, ναι, και μου προξένησε μεγάλη εντύπωση γιατί τέτοια τιμή δεν είχα δει πουθενά. Και λέει λοιπόν, μάλιστα με τα μπελάκι μείωσης τιμών, γαλοπούλα ψητή, 26 και 30. 26 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Γαλοπούλα, μαλλαντικό.
1: Ναι. Ένα άλλο ταμπελάκι, το οποίο ήταν περσινή, πώς το λένε, γαλοπούλα καπνιστή, πριν τον Ιούλιο, 16,93. Ένα άλλο ταμπελάκι, αρχές Αυγούστου, όχι αρχές, τέλος Αυγούστου, 20,97. Ακριβώς τα ίδια προϊόντα.
0: Ναι.
1: Και λες τώρα, ρε παιδιά, γιατί δουλεύετε τον κόσμο? Και αυτό το παρατήρησα, γιατί σε άλλα σούπερ μάρκετ να βλέπεις το ίδιο προϊόν να έχει ένα 20 με μειωμένη τιμή και το άλλο να το έχει ένα 73. Η ίδια μάρκα μακαρόνι με μειωμένη τιμή 0,96 στο ένα σούπερ μάρκετ και στο άλλο σούπερ μάρκετ να είναι 1,73. Και ρε, τελικά τώρα, ποιος δουλεύει ποιον? Ή πάλι συσκευασία cream crackers 3,32 τα 3 και το μεμονωμένο 1,19. Ακριβώς το ίδιο προϊόν σε άλλο σούπερ μάρκετ να έχει 3,90 και το μεμονωμένο να έχει 1,39 από 1,47.
0: Και φυσικά όλο αυτό που έγινε, που ξεδιάντροπα ανεβάζουν τις τιμές πριν τις μειώσουν.
1: Εννοείται αυτό, ναι. Μα γι' αυτό τα λέω. Τα λέω με στοιχεία και ναι. Φωτογραφίες. Για να αποδείξω ότι οι 1740 κωδικοί δεν ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα, επειδή το κάθε σούπερ μάρκετ έχει τη δική του τιμολογιακή πολιτική, αλλά συμμετέχει στους κωδικούς της μείωσης. Αφού συμμετέχει, πώς είναι δυνατόν να υπάρχουν τόσο διαφορετικές τιμές? Μιλάμε τώρα 1,73 και 0,98 το ίδιο προϊόν από ένα σούπερ μάρκετ στο άλλο σούπερ μάρκετ.
0: Δηλαδή, για να εξοικονομήσει λίγα ευρώ στο τέλος ο καταναλωτής, θα πρέπει να τρέχει από σούπερ σε σούπερ, μα το όποιο κέρδος, λέμε τώρα, θα χαθεί σε βενζίνες. Ο χρόνος και αν υπάρχει δυνατότητα, έτσι.
1: Κυρία Ποτίτση, αυτό που έκανε ο κύριος Στάκης Θεοδωρικάκος, υπουργός Ανάπτυξης και η κυβέρνηση, ήταν ένα καθαρά επικοινωνιακό παιχνίδι εν ώψη διεθνούς έκθεσης Θεσσαλονίκη.
0: Για μία ακόμη φορά, δεν είναι
1: για
0: η πρώτη φορά.
1: Για πολλωστή φορά.
0: Έτσι.
1: Παράλληλα, επειδή έρχονται σε επαφή με τα μεγάλα συμφέροντα, τα σούπερ μάρκετ και τις πολυεθνικές, γιατί εκεί παίζεται το παιχνίδι, όπως παίχτηκε και την εποχή του κορονοϊού με τα καλάθια του νοικοκυριού και καθοδηγούσαν τον κόσμο να πηγαίνει στα σούπερ μάρκετ, ήταν οι μόνες επιχειρήσεις που δεν έκλεισαν κατά τη διάρκεια της πανδημίας και βεβαίως μαζί με τις τράπεζες. Το ίδιο κάνουν και τώρα. Καθοδηγούν τον κόσμο, όχι στη μικρομεσαία επιχείρηση, στο χασάπι της γειτονιάς, στο μανάβικο της γειτονιάς, στο μπακαλικάκι της γειτονιάς, στο μίνι μάρκετ ή στο ψαρά της γειτονιάς. Καθοδηγούν τον κόσμο στα συγκεκριμένα μεγάλα συμφέροντα. Και πέραν από αυτό, αυτό το οποίο θα περίμενε η μικρομεσαία επιχείρηση να εξαγγείλει ο Πρωθυπουργός, δεν το εξήγηλε. Ίσα ίσα δεν είπε τίποτα για τη μικρομεσαία επιχείρηση, δεν είπε τίποτα για τις χρυσές αργυρές βίζες, δεν είπε τίποτα για μειώσεις τιμών στην αγορά και απορρίς και λες τελικά τι συμβαίνει σε αυτή τη χώρα που λέγεται Ελλάδα. Μήπως δεν ζει στη χώρα? Βεβαίως δεν ζει, αφού δεν έχει πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ. Είναι παιδί γόνων οικογένειας που δεν ξέρει τι σημαίνει. Και αν πάει ποτέ σε σούπερ μάρκετ, κοιτάζει με απορία τι είναι αυτό. Από εκεί και πέρα καταλαβαίνετε ότι θα βιώσουμε έναν πολύ δύσκολο χειμώνα με βάση τις διεθνείς εξελίξεις των καυσίμων. Τα πράγματα θα είναι πάρα πολύ δύσκολα, γιατί από τον επόμενο μήνα θα ξεκινήσει το πετρέλαιο θέρμανσης και θα είναι σε υψηλότατα επίπεδα.
0: Αυτό είναι το πρόβλημα, αυτό έλεγα προηγουμένως, κύριε Λεχουρίτη.
1: Όπως και το φυσικό αέριο. Και καταλαβαίνετε ότι θα περάσουμε έναν πάρα πολύ δύσκολο χειμώνα αν συνεχίσει αυτή η κατάσταση. πρόθεση η κυβέρνηση να βοηθήσει προς την κατεύθυνση αυτή δεν έχει. Άλλωστε υιοθετεί την ακρίβεια στην αγορά και αφήστε το τι λένε. Θέλουν την ακρίβεια στην αγορά, γι' αυτό δεν μίλησε καθόλου για ακρίβεια και μέτρα κατά της ακρίβειας, γιατί το είχε πει και τις προάλλες. Λυπάται, λέει, και στεναχωριέται.
0: Το πέρασε. Βέβαια, απαλά, ναι.
1: Θα ακούσουμε τώρα μετά στις 12 η ώρα κάποιες πάλι ίδιες ιδέες.
0: Κατά την συνέντευξη τύπου εννοείται, θέλετε.
1: Ακριβώς,
0: να...
1: και όχι επί της ουσίας. Θα έχει τα δικά του τα παπαγαλάκια όπου...
0: Μία συνέντευξη χωρίς στρίμωγμα, χωρίς ουσιαστικές απαντήσεις. Ακριβώς. Κομμένη και αραμένα.
1: Σικέ.
0: Ακριβώς, ακριβώς.
1: Μία συνέντευξη να μην του χαλάσουν το image. Μία συνέντευξη η οποία θα είναι προσεκτικά και θα απευθύνεται σε συγκεκριμένους δημοσιογράφους με ερωτήσεις που έχουν συζητηθεί.
0: Ναι, γιατί την σειρά με την οποία θα πάρουν το λόγο τα μέσα οι δημοσιογράφοι την καθορίζει ο κυβερνητικός εκπρόσωπος.
1: Ακριβώς.
0: Ο κύριος Μαρινάκης. Άρα... Οπότε θα προηγηθούν, θα ξεκινήσουν όλα τα φιλικά προς την κυβέρνηση μέσα δημοσιογράφοι. Και στο τέλος, αν μείνει χρόνος, λέω, εάν θα περάσουν και στα υπόλοιπα μέσα. Ίσως ενδεχομένως.
1: Και πέντε ελεύθερες ερωτήσεις από κάποιους.
0: Λίγο για το ξεκάρφωμα της ιστορίας.
1: Αν τους πάρει ο χρόνος και στο τέλος θα πει «Α, έχουμε τρεις ώρες, δεν μπορούμε να συνεχίσουμε».
0: Ολοκληρώθηκε ο κύκλος.
1: Κάνατε τόσες ερωτήσεις, δεχτήκατε τόσες απαντήσεις, ολοκληρώθηκε η συνέντευξη. Όπως γίνεται κάθε χρόνο, τα ίδια έγινε και πέρυσι.
0: Όποιος ελέγχει, ποιος ρωτά, πότε ρωτά και με ποια σειρά, κύριε Λεχουρίτη, αντιλαμβανόμαστε όλοι εκ των προτέρων ποιο είναι το αποτέλεσμα της συνέντευξης. Κομμένη και ραμμένα στα μέτρα, όπως
1: ακριβώς. Σημασία είναι μία. Ούτε η κοινωνία με τα μέτρα πρόκειται να σωθεί, ούτε η αγορά πρόκειται να ανατιναχθεί, να αναταχθεί. Το μόνο που η κοινωνία θα κάνει είναι να πράγματι να ανατιναχθεί από την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια και την κερδοσκοπία. Η κυβέρνηση θα συνεχίζει να μοιράζει υποσχέσεις χωρίς αντίκρισμα.
0: Με δόσεις, έτσι, με δόσεις. Αλλά το θέμα είναι ότι η κάλπη πλησιάζει, εκεί ο λογαριασμός δεν θα πάει τμηματικά σε δόσεις, μια και καλή θα εξοφληθεί. Αυτό δεν ξέρω αν το αντιλαμβάνονται, κύριε Λεχουρίτη.
1: Ο κόσμος πρέπει να ξυπνήσει με λίγα λόγια. Και σήμερα δεν κάνουμε συζήτηση αντιπολίτευση στην κυβέρνηση. Απλώς λέμε τα πράγματα που άλλα περίμενε ο κόσμος και άλλα τελικά άκουσε. Θα μου πείτε.
0: Μα να σας πω κάτι. Προεκλογική δεν ήταν. Νομίζω ότι τα ποντάρουν τα πάντα. Τα ρέστα τους σε αυτές τις εξαγγελίες. Και ακούσαμε αυτά που ακούσαμε. Πού να μην ήταν και προεκλογική χρονιά.
1: Θα περιμένουν τις αντιδράσεις. Θα υπάρξουν κάποιες ενδεχόμενα διορθώσεις μετά τις αντιδράσεις.
0: Ίσως, ναι. Ναι.
1: Και έτσι θα πορευτούμε μέχρι τις εκλογές με την ακρίβεια, την εσχροκέρδεια, την κερδοσκοπία, η οποία θα γεμίζει τα ταμεία τους για να αποπληρώνουν τα χρέη και τα δάνεια, αλλά από το υστέρημα των Ελλήνων και όχι από τον ορθολογισμό διαχείρισης των δημοσίων εσόδων. Βλέπετε τι γίνεται στην Εγνατία Οδό και τον συνοστισμό και την ταλαιπωρία των οδηγών. Βλέπετε τι γίνεται στα νοσοκομεία. Βλέπετε τι γίνεται στην παιδεία με τα βιβλία τα οποία υποτίθεται ρίχνουν το ανάθεμα στην Ζαχαράκη, ενώ έχει πάρθει εντολή από το ίδιο το Μαξίμου να γραφτούν, γιατί άμα δεν υπάρχουν εντολές κανένας υπουργός δεν κάνει τίποτα.
0: Τα σχολεία με απεργίες μετά από τους εκπαιδευτικούς ξεκινάνε και φέτος, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα με τα κενά, με τις ελλείψεις. Δηλαδή ξεκινάει η νέα σχολική χρονιά, κύριε Λεχουρίτη, με δυσκολίες, γιατί δεν έχει αλλάξει τίποτα, δυστυχώς.
1: Μα γιατί περιμένατε εσείς να αλλάξει κάτι από την πλευρά της κυβέρνησης ως προς το να ενισχύσει τον εκπαιδευτικό, να πάει σε απομακρυσμένες περιοχές, γιατί βρέθηκαν κατοικίες, βρέθηκαν καταλήματα. Τι είναι αυτό που έχουν αλλάξει για να αλλάξει και τώρα, κυρία Μποτίτση? Τίποτα απολύτως. Το ίδιο έργο θεατές. Και συνεχίζουμε, γιατί
0: Εδώ ακόμη δεν έχουν καταλήξει για τη μεταφορά των μαθητών στην Θεσσαλονίκη. Μιλάμε για χιλιάδες παιδιά και βρίσκονται σε ένα αδιέξοδο λίγο πριν την έναρξη.
1: Για το μετρό που έμπασε νερά, πότε έγινε, χτες, προχτές, πότε έγινε.
0: Ποια νερά, γίνεται ο κακός χαμός. Για το μετρό, από την ημέρα που έγινε και η επέκταση προς την Καλαμαριά, έχουμε θεματάκια. Έχουμε. Είναι γεγονός και καθυστερήσεις και κινητοποιήσεις σειρμών. Βέβαια, χθες είχαμε και 8 στάσεις που έκλεισαν. Αποτρεπτικά λειτουργήσε όλο αυτό, στο να κατέβει κόσμο στο κέντρο και να διαδηλώσει. Δυστυχώς, αυτή είναι η εικόνα και έτσι συνεχίζουμε.
1: Οι δικοί τους πηγαίνανε με τις κουρσάρες που πληρώνουν οι Έλληνες φορολογούμενοι. Ενώ ο κόσμος, ο λαϊκός κόσμος έπρεπε να πάρει τη συγκοινωνία, γιατί μέσω μαζικής μεταφοράς δεν λειτουργούσε.
0: Δεν μπορούσε να μετακινηθεί.
1: Ούτε και το γιοταχή είχε τη δυνατότητα να μπει.
0: Όχι, το κέντρο απροσπέλαστο. Έπρεπε να διανύσει χιλιόμετρα κάποιος με την οικογένειά του, αν ήθελε ειρηνικά έτσι να συμμετάσχει στις πορείες και σε αυτές τις συγκεντρώσεις διαμαρτυρίας χθες. Δυστυχώς δεν αλλάζει κάτι. Θα τα ξαναπούμε, κύριε Λεχουρίτη. Πολύ σας ευχαριστώ. Να είστε καλά. Καλή δύναμη.
1: Να είστε καλά κι εσείς.
0: Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.
1: Γεια σας. Focus 103,6.

Έτσι να θυμόμαστε και τα νιάτα μας. Γεια σου Πασχάλη. Τους χαιρετισμούς μου στον 005. Ονοματάκι δεν βλέπω. Στον Κωνσταντίνο. Στην Κατερίνα, στην Εύα. Ο Χρήστος εδώ, να είστε καλά αγαπημένοι μου. Σας ευχαριστώ πολύ πολύ που επιλέξατε εμάς για την ενημέρωσή σας και σήμερα το πρωί, κυριακάτικο πρωινό. Μια υπέροχη μέρα, Κυριακή 6 του Σεπτέμβρη. Η Δέσποινα Μποτίτση ήταν μαζί σας από τις 9 ανοίξαμε μικρόφωνα εδώ στον Focus FM, με την βοήθεια και τον ευχαριστώ πολύ πολύ του Λεωνίδα Καρυπίδη. Περισσότερο βεβαίως ευχαριστώ εσάς για την εμπιστοσύνη, για την αγάπη σας. Να είστε καλά αγαπημένοι μου. Μια πολύ πολύ όμορφη Κυριακή εύχομαι να έχετε. Θα τα ξαναπούμε αύριο. Εδώ μένουμε βέβαια εμείς. Μέσω των Δελτίων Ειδήσεων θα σας ενημερώνουμε. Με υπέροχο τραγούδι κλείνουμε. Τα φιλιά, την αγάπη μας. Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. Voicenews.gr. Γιατί γίνεται. Voicenews.gr.

Τα τελευταία 5 χρόνια οι πολιτικοί δεν κάναν πόθεν έσχες. Τα τελευταία 5 χρόνια όσο κυβερνάει ο Μητσοτάκης, για δύο λόγους. Ο πρώτος, για να φέρει νόμο ο Μητσοτάκης ώστε η γυναίκα του να έχει offshore εταιρεία. Σε καμία χώρα του κόσμου δεν επιτρέπεται σύζυγοι πρωθυπουργών ή παιδιά τους να έχουν offshore. Με νόμο της Νέας Δημοκρατίας επετράπηκε αυτό. Και ο δεύτερος λόγος είναι ότι τα τιμαλφή μας, χρυσά, διαμάντια, ρολόγια, να μην δηλώνονται από τους βουλευτές. Και ξαφνικά βλέπεις ένα βουλευτή το 19 να έχει ένα κινητό της Νέας Δημοκρατίας και το 26 11, 12, 13. Και πώς γίνεται ο λαός να πτωχεύει, να του παίρνουν το σπίτι οι τράπεζες και ο πολιτικός να πλουτίζει? Αυτά θα τα κόψει η ελληνική λύση και θα δημεύσει περιουσίες, γιατί είναι κλεμμένα λεφτά. Τα βλέπω με τα μάτια μου μέσα στη

0: Πολύ κύριε Ρούση, τους ξέρω όλους εκεί μέσα. Δεν δούλεψαν ποτέ στη ζωή τους και έχουν 40 κινήτα. Πού τα βρήκανε? Για πείτε μου, εγώ δουλεύω από τα 25, από τα 26 μου. Έχω εταιρείες, τζιράρα κάποια εκατομμύρια, δεν έχω τόσα κινήτα. Πού τα βρήκανε? Από τα κλεμμένα είναι. Θα τα πάρουμε πίσω ως κυβέρνηση. Δεν είναι υπόσχεση, ούτε δέσμευση. Θα το κάνουμε, γιατί εμείς δεσμευόμαστε μόνο στον ελληνικό λαό.
1: Πρόεδρε, θέλω λίγο να μείνουμε στο θέμα της ακρίβειας. Γιατί είπατε ότι πάτε στη λαϊκή, έρχεστε σε επαφή με τον κόσμο. Προφανώς σας λένε διάφορα πράγματα εκεί. Τι μπορεί να γίνει?
0: Πανεύκολο.
1: Τι προτείνετε εσείς? Πώς μπορεί να λυθεί αυτό
0: πανεύκολο.
1: Το πρόβλημα?
0: Πανεύκολο. Δύο παραδείγματα. Πιάνω ένα βενζινά, ένα στα τρία βενζινάδικα, κάνετε ρεπορτάζ στο Μέγα και στεναχωρήθηκα πάρα πολύ το ρεπορτάζ στο Βήμα που είδα με τις 5.000 πτήσεις και τους ελεκτές ενέργειας κυκλοφορίας που τα ραντάρ ακόμα είναι παλιά. Θυμάστε τι έλεγε ο κ. Κυρανάκης, ο Μέγας κυνηγός των ιδιοκτητών ταξί. Τσάκισε τους ταξιτζίδες, τους ρήμαξε τους ταξιτζίδες ο Κυρανάκης, έλεγε θα βάλει ραντάρ, πού το ραντάρ? Εξαφανισμένο το ραντάρ, πού το ραντάρ? Κινδυνεύουν τα αεροπλάνα, πετούν πάνω από την Ελλάδα 5.000 αεροπλάνα ταυτόχρονα χωρίς σύγχρονα ραντάρ. Είναι χώρα αυτή? Δύο κινήσεις τα έκανα εγώ για να απαντάξω την σκοκέρδια. Πιάνω το βενζινά να κλείβουμε στην κάνουλα. Ένα στους τρεις λέει οι έλεγχοι που έχουν γίνει. Κλείνω το χώρο, όχι την εταιρεία. Γιατί η εταιρεία αλλάζει την επόμενη μέρα, βάζει σε άλλο μπροστινό, αλλάζει πινακίδα και ξαναδουλεύει το βενζινάδικο. Κλείνει ο χώρος για τρία χρόνια. Πιάνω το σούπερ μάρκετ, το ίδιο πράγμα. Το κλείνω για τρία χρόνια. Να δω, θα ξαναεσχροκερδίσουν? Γιατί δεν είναι ακρίβεια, είναι σχροκέρδια, παιδιά.
2: Φίλες και φίλοι, γεια σας. Θυμάμαι πριν λίγες μέρες, φίλες και φίλοι, συνάντησα έναν Βέρο Αθηναίο. Βέροι Αθηναίοι είναι κανένα 30.000. 25-30.000. Οι υπόλοιποι είναι επίλυδες, όπως και εγώ είμαι επίλυς στη Θεσσαλονίκη. Από τον Αξιόγιαννη Τσόνη και τον παλιό μου λότοπο και το νέο μου χωριό είναι οι Βυζίτσες στο Πύλιο επάνω. Εννοώ δηλαδή ότι Βέροι Αθηναίοι είναι λίγοι. Και μου λέει ρε Βελό, που λέει τα έχεις βάλει με την Αθήνα και φωνάζει για την Αθήνα. Του λέω μισό, μην μπερδεύεσαι. Δεν τα έχω βάλει με την Αθήνα. Τα έχω βάλει με την νεοτροπία του Κολονακίου, του παρακράτου του Κολονακίου, που τα θέλει όλα υπερσυγκεντρωμένα εκεί, να ανέμεται από το 100 ευρώ τα 80, 90, 92 και τα υπόλοιπα να πηγαίνουν στην περιφέρεια. Α, μου λέει αυτό εννοείς, αυτό εννοώ, του λέω. Εξάλλου του λέω, εσύ είσαι Βέρος Αθηναίος, ξέρεις πολύ καλά, του λέω, ότι κάποτε αυτή η πόλη ήταν ένα χωριό. Ένα χωριουδάκι 3.000-4.000 κατοίκων, ερημωμένο. Και υπήρχε μια βασιλεύουσα, η Κωνσταντινούπολη, που αυτή είναι η πραγματική πρωτεύουσα της Ελλάδος. Η Ελλάδα ως πρωτεύουσα, ως κράτος που φτιάχτηκε για πρώτη φορά, έτσι, ενωμένο, είχε πρωτεύουσα την αρχαία Πέλα. Μέγας Αλέξανδρος. Μας ένωσε ως Έλληνες. Μέχρι τότε ήμασταν ο ένας, δεν βάλα για τον άλλον. Δωρείς, Ιόνες, Βαϊολείς, σκοτώνονταν μεταξύ τους μια ζωή. Τους ένωσε με τη βία, θέλετε με τη βία, εν πάση περιπτώσει, τους ένωσε. Πρωτεύουσα η Πέλα. Μετά με το Βυζάντιο πρωτεύουσα την Κωνσταντινούπολη. Το Βυζαντινό κράτος, ήρθε και η Ορθοδοξία, ενώθηκαν Κωνσταντινούπολη. Αυτή είναι η πρωτεύουσά μας. Και είμαστε το μόνο κράτος που δεν απελευθέρωσε την πρωτεύουσά του, γι' αυτό και ακόμα και τώρα η λογική μας είναι παρακράτους Κολονακίου. Αθηνοκεντρική. Και μην ξεχνάμε στην αρχαιότητα, η αρχαία Αθήνα ζούσε παρασιτικά. Αυτή είναι η αλήθεια. Είχε ρημάξει όλες τις πόλες που είχε συμμάχους. Ό,τι κάνουν οι Αμερικανοί σήμερα. Αυτό που κάνουν Τραμπ, δηλαδή, γίνεται και τώρα, μην νομίζετε. Τα ίδια πράγματα γίνονται πάντοτε. Όπως και η Ρώμη, στη Ρωμαϊκή Αυτοκρατορία. Όπως και η Κωνσταντινούπολη αργότερα. Είναι λογικό. Το κέντρο, η Μητρόπολη, δημιουργεί προβλήματα στους υπολείπους. Και λέω ότι είναι μεγάλη αδικία και για την Κόρυθο και για την Αίγινα και για τη Σαλαμίνα και για την Ελευσίνα και για τα Μέγαρα που αυτή η πόλη και για τον ερχόμενο. Έτσι. Και για τη Θήβα, θέλετε, για πόλεις ήταν κοντά στην αρχαία Αθήνα, τις οποίες τις έκαναν γιογιό οι Αθηναίοι, οι αρχαίοι Αθηναίοι. Τις εκμάστευαν. Έτσι. Σήμερα θα μιλήσουμε για μια τέτοια πόλη. Την πόλη των πόλεων της αρχαιότητος. Η πόλη των πόλεων στην αρχαιότητα ήταν η Κόρυνθος. Ήταν το κέντρο του αρχαίου κόσμου. Η Κόρυνθος, φίλες και φίλοι, ήταν μια πόλη. Όχι απλά πόλη. Ήταν μια από τις σημαντικότερες πόλεις αρχαιότητος και η θέση της την έκανε στρατηγικό και εμπορικό κέντρο. Η πόλη βρισκόταν ανάμεσα και βρίσκεται τώρα, έτσι. Σαρονικό και Κολυθιακό, άσχετα αν έχει αλλάξει η θάλασσα από τις προσχώσεις των ποταμών, δεν ήταν έτσι ακριβώς, αλλά περίπου έτσι ήταν, έτσι. Η πόλη αυτή διέθεται δύο λιμάνια. Ένα προς την μεριά της Σαρονικού και ένα στην Κολυθιακό. Το Λεχαίο ή Λεχαιό προς τα δυτικά εξυπηρετούσε τις επαφές με την Ιταλία και την Δυτική Μεσόγειο, ενώ οι Κεχριές συνδεόταν με το Αιγαίο, τη Μικρά Ασία, την Αίγυπτο και την Ανατολική Μεσόγειο. Τώρα που βλέπετε εσείς τώρα, βλέπετε αυτοκίνητο, περνάτε, α, είτε φεύγετε, ή με το πλοίο τώρα που τρέχουν και γρήγορα 25 κόμβους και τα λοιπά, 30 κόμβους τα πλοία. Δεν ήταν τότε έτσι. Ωραία κουπί που πήγαινε η δουλειά, ξέρετε πόσο διένυαν έτσι. Για να κάνεις το γύρο της Πελοποννήσου, μπορεί να ήθελες και 7-8 μέρες. Όχι και παραπάνω, έτσι. Και 10. Ναι. Από την Κόρυδο έκοβες δρόμο. Περνούσε απέναντι επί τόπου. Η πόλη λοιπόν ήταν η πόλη κόσμημα που από το εμπόριο, όλα από εκεί παίρνουν παιδιά. Από τη Μικρά Ασία και από τη Μεγάλη Ελλάδα για να πάνε στην υπόλοιπη, από τη Μεγάλη Ελλάδα για να πάνε στη Μικρά Ασία ή στην Αθήνα, παίρνουν από την Κόρυθο. Από τη Μικρά Ασία για να πάνε απέναντι στη Μεγάλη Ελλάδα, στη Νότια Γαλλία, παίρνουν από την Κόρυθο. Ήταν κόμβος. Η Κόρυθος λοιπόν είχε ένα ακόμη σημαντικό πλεονέκτημα. Ο Διολκός. Ένας λιθόστρωτος δρόμος μεταφοράς πλοίων επέτρεπε στα μικρότερα σκάφη να μετακινούνται από τον έναν κόρπο στον άλλον. Βραπ. Αποφεύγοντας το επικίνδυνο σημείο των περίπου της Πελοποννήσου, αυτή η υποδομή ενίσχυσε το εμπόριο και κατέστησε την πόλη κόμβο διεθνών μετακινήσεων. Γιατί? Για να περάσει πλέρωνες. Και μάζευε χρήμα η Κόρυθος. Μάζευε χρήμα η Κόρυθος. Ανθούσε η Κόρυθος. Είχε και τους αμφορείς, τους κορυθιακούς αμφορείς που ήταν ανταγωνιστικοί των Αθηνών και ένας από τους λόγους, τα κοντέινερ της εποχής, έτσι, με τους αμφορείς. Μην βλέπετε αμφορέα και λέτε α, νεράκι και κρασάκι. Όχι. Σιτήρα, έτσι, λάδι. Με τους αμφορείς μεταφερόταν. Τους πιο καλούς αμφορείς κάνουν οι Κορύθοι. Και επειδή υποσκέλισαν τους Αθηναϊκούς, γύρισε το μυαλό των Αθηνών και ξεκίνησε η προστριβή και ο πόλεμος. Να ξέρετε, έτσι ξεκίνησε ουσιαστικά. Ο ανταγωνισμός στο εμπόριο ήταν. Η αρχαϊκή και κλασική Κόρυθος, αρχαϊκή και κλασική Κόρυθος, δηλαδή μιλάμε τώρα από τον 8ο αιώνα π.Χ., 7ο, 6ο, 5ο, είχε μεγάλη οικονομική δύναμη. Η πορεία της αλλάζει ριζικά το 146, τότε ο Ρωμαίος στρατηγός Λεύκιος Μόμιος καταλαμβάνει την πόλη. Παναγιά μου βόηθα. Η Κόρυθος καταστράφηκε, ισοπεδώθηκε από τα βάρβαρα κτίνη τα ρωμαϊκά. Τους βαρβάρους αυτούς, ελληνίζοντες, για να πω καμιά άλλη έκφραση, γιατί αν πάμε και στον Πολύβιο και δούμε τι λέει ο Πολύβιος, ο ίδιος, αλλά και ο Πλούταρχος για τη Ρώμη, τη λέει η Ελληνίδα πόλη, Ελληνής πόλη η Ρώμη την αποκαλεί. Όχι γιατί επηρεάστηκε πολιτισμικά, αλλά γιατί είχε σχέσεις με την Ελλάδα. Ο πληθυσμός υποδουλώνεται. Η πόλη εγκαταλείπεται για έναν αιώνα. Έφυγαν όσοι πρόλαβαν, πήγαν πάνω στα βουνά από την Κόρυθο προς την Αρκαδία. Οι υπόλοιποι, οι Ρωμαίοι, τους πούλησαν για δούλους, παιδιά. Την εξατραπώδησαν την πόλη. Ό,τι κάνανε και στην αρχαία Πέλα. Χτύπησαν δηλαδή τις δύο πόλεις κλειδιά. Αρχαία Πέλα και Κόρυθος. Όχι τυχαία. Όχι τυχαία. Χτύπησαν. Τις ισοπαίδωσαν, παιδιά. Το 44 π.Χ. ο Ιούλιος Κέσαρας ιδρύει μια νέα Κόρυθο ως ρωμαϊκή απικία με την ομοσία Κολόνια Λάους Ιούλια Κορίνθιους ή Κορυνθήσεις. Εντάξει, λατινικά. Σε λίγες δεκαετίες έγινε η πρωτεύουσα της ρωμαϊκής επαρχίας της Αχαΐας. Η Αχαΐα δεν είναι η Πάτρα, ήταν όλο αυτό. Από τα πλουσιότερα κέντρα της Ελλάδος, γιατί το λιμάνι, τα λιμάνια. Η αγορά της πόλης ήταν σαν την Κυψέλη. Κυψέλη με μέλισσες, με εμπορικούς χώρους εποχής, καταστήματα, εργαστήρια, logistic, όπως έχουν τώρα στα λιμάνια, έτσι ήτανε, αποθήκες. Έμποροι, τεχνίτες, εργάτες, ναυτικοί, μιλάμε τώρα και διαφορετικές περιοχές μεσογειακού κόσμου έφταναν καθημερινά στην πόλη. Υπάρχει ένα ρητό το οποίο ελέγεται ότι όποια πόλη και αν δεις από την αρχαία Ελλάδα, αν δεν έχεις επισκεφτεί την Κόρυθο, δεν έχεις δει τίποτα. Δεν μιλάω για την ρωμαϊκή περίοδο, μιλάω για την ελληνιστική περίοδο και πριν. Πραγματικά, δηλαδή οι Κορύθοι είχαν και εμπορικό στόλο και πολεμικό πλοία, έτσι, και πολεμικά πλοία. Αλλά τι έκαναν οι Αθηναίοι, έναν-έναν τους οπαίδωναν. Πόντα τους Σαλαμίνους, Αιγινίτες, έτσι, Ελευσίνα, Μέγαρα και μετά Κόρυθος. Τους πήρε μπάλα όλους. Γιατί έτσι λειτουργούν οι ισχυρές δυνάμεις. Η Αθήνα ήταν ισχυρή χώρα, έτρωγε και έπινε από τους συμμάχους, την τάιζαν καλά. Με τα χρήματα των συμμάχων κάνανε και τον Παρθενώνα, ο Περικλής και η παρέα του. Α, πού τα βρήκαν τα λεφτά. Τι νομίζετε. Η Αθήνα, τι νομίζετε ότι ήταν, ρε παιδιά. Τι ήταν, η έφορη γη. Ο Μαραθώνας ήταν λίγο έφορος, αλλά κατά τα λοιπά, βράχια είναι. Βράχια, γι' αυτό και έχει ωραίο κλίμα, βέβαια, έτσι. Δεν έχει γρασία, αλλά βράχια ήταν. Είχανε το Λαύριο, νόμισμα, τα πλοία, θάλασσα, Πειραιάς, έτσι. Και α, λίγο αμπελουργία, λίγο κτηνοτροφία, λίγο απ' όλα. Αλλά τα λεφτά τα βγάζανε από πού. Κάνανε ισχυρό πολεμικό ναυτικό, ισχυρό εμπορικό στόλο και κάνανε ό,τι θέλανε σε όλη την αρχαία Ελλάδα. Αυτή είναι η αλήθεια. Θέλετε να τη μάθετε. Αυτή είναι η αλήθεια. Ή δεν έκλεψαν τα λεφτά τη συμμαχία τη Δήλου οι Αθηναίοι. Εγώ τα έκλεψα. Πήγα στη Δήλο όπως κάνει ο Μητσοτάκης. Κλέβει ό,τι υπάρχει. Τα παίρνει. Ταμείο ανάκαμψης, ΕΣΠΑ, έτσι, μαξιλάρια, ασφαλιστικά ταμεία, τα έχει ρημάξει όλα με την παρέα του. Έτσι κάνει και οι Αθηναίοι. Μπήκαν στη Δήλο και λέει: α, παιδιά, κοιτάξτε να δείτε, έχουμε πολλούς εχθρούς. Θα μας φάνε τα λεφτά οι εχθροί μας, άμα κάνουν καμιά απόβαση εδώ και θα έχουμε πρόβλημα. Τους λένε οι Δήλοι: δεν χρειάζεται, ρε παιδιά, γιατί η Δήλο ήταν ένα ιερό νησί. Δεν χρειάζεται, μας σέβονται, δεν σας σέβεται κανένας, λέει. Μα λέει: πάτε το στόλο δίπλα και τα λοιπά. Όχι, εμείς την τράπεζα, εμείς τη φυλάξουμε. Και μάλιστα πού, στην Αθηνά, στη Αθηνά, στην Παρθενώνα, επάνω. Ε, βέβαια. Τα πήραν τα λεφτά, πάντα λεφτά. Αυτά δεν τα μάθετε πουθενά. Αυτή είναι η πραγματική ιστορία. Ο ισχυρός επιβάλλεται στον αντίσχυρο, στον ανίσχυρο. Λοιπόν, στη ρωμαϊκή περίοδο, ορισμένοι κατάφερναν από τους δούλους, γιατί οι Ρωμαίοι τον δούλο τον είχαν ως ρέσπερ, για να ξέρετε. Πράγμα. Και μπορούσαν με τη δουλειά να απελευθερωθούν και να γίνουν ελεύθεροι από τους ιδιοκτήτες. Ποιοι όμως? Κυρίως οι Έλληνες. Οι Έλληνες δούλοι. Οι βάρβαροι δούλοι για τους Ρωμαίους παρέμεναν ό,τι και αν κάναν βάρβαροι. Δούλοι κανονικοί. Είχαν ένα σεβασμό στην Ελλάδα και στους Έλληνες οι Ρωμαίοι, για να τα λέμε όλα. Δεν ξέρω αν εκπορεύεται όλο αυτό από το γένος τους. Γιατί αν ψάξετε το γένος τους θα δείτε τι εννοώ, αλλά σε μια άλλη εκπομπή θα αναλύσουμε και αυτό. Το ότι η Ρώμη έχει σχέση με την αρχαία Ελλάδα ή με τους αρχαίους Έλληνες είναι δεδομένο. Αφήστε τα υπόλοιπα. Ό,τι και να σας λένε. Αν δείτε Ετρούσκους π.χ. και δείτε τα ταφικά τους, τα αγγεία τους, τα κτερίσματά τους, θυμίζουν αρχαία Ελλάδα. Αλλά τα προσπερνώ όλα αυτά. Μένω στην ουσία. Οι απελεύθεροι αποτέλεσαν το σημαντικότερο τμήμα της κοινωνίας της Κορίνθου. Ορισμένοι απέκτησαν μεγάλη οικονομική και κοινωνική επιρροή. Πρέπει να σας πω ότι η ζωή στην αρχαία Κόρυνθο, ειδικά για τα παιδιά, ήταν ανάλογα με την κοινωνία όπως και σήμερα. Και την τάξη. Τα παιδιά των ευκατάστατων μπορούσαν να λάβουν εκπαίδευση, ανάγνωση, φιλοσοφία, μουσική κτλ. Οι υπόλοιποι, επάγγελμα, τέχνη, έτσι, είναι αυτό που δεν κάνουμε σήμερα. Γιατί σήμερα οι χειρονακτικές εργασίες, δηλαδή τεχνίτες, υδραυλικοί, ηλεκτρολόγοι, είναι οι πιο καλά αμοιβόμενοι αν πραγματικά ασχοληθεί κάποιος με την τέχνη αυτή. Φωνάζει υδραυλικούς, το 150, μπαμπαμπαμ, έτσι, ή τον ηλεκτρολόγο. Α, κάτσε στα γραφεία, παίρνει 700 ευρώ, 800 ευρώ και λέει: δουλεύω στην. Είμαι senior manager, assistant coach και φτάνει στην τάδε εταιρεία. Το κακό στο φλάρο, ρε βλάκα, 800 ευρώ παίρνει. Γιατί δεν μάθαμε να δουλεύουμε στο νέο Έλληνα. Δεν του διδάξαμε να δουλεύει. Και φταίμε όλοι μας, και οι γονείς, φταίμε για τα παιδιά μας, τα λοιπά. Μπάζε τόση. Ιδιαίτερα τη ρωμαϊκή περίοδο, ένα προϊόν πέρα από τα αγγεία και τους αφορείς, ήταν ο χρυσός της Κορίνθου. Ο χαλκός. Ο χαλκός, παιδιά. Το πώς επεξεργαζόταν το χαλκό η Κορίνθη ήταν απίστευτο, παιδιά. Και το είχαν ως υπάρχει ένα εξαγώγημο προϊόν. Αυτό τη ρωμαϊκή κυρίως περίοδο. Η Κόρυνθος δεν ήταν μόνο ένα οικονομικό κέντρο, γιατί κάποιοι τη λαμβάνουν υπόψη έτσι. Ήταν μια πόλη με έντονη κοινωνική και πολιτιστική δραστηριότητα. Θα σου το πω ευθέως. Αν τη συγκρίνω με την Αθήνα ιστορικά, δεν έχει καμία σχέση η Κόρυνθος με την Αθήνα. Η Κόρυνθος ήταν πολύ καλύτερη ως πόλη. Η Κόρυνθος, η αρχαία Κόρυνθος, ήταν πολύ πιο καλή ως πόλη. Υποδάμιο σύστημα, έτσι, Το διατηρεί ακόμα και τώρα η πόλη, βέβαια, όσο μπορεί με κάθετες οδούς, όσο μπορεί στην παραλία κυρίως. Αλλά απίστευτη οργανωμένη πόλη. Και πρέπει να πω το εξής, ότι η ρωμαϊκή περίοδο, επειδή ο Ιούλιος Κέσσαρας έκανε την πόλη, οι Ρωμαίοι την πρόσεξαν περισσότερο. Την πρόσεξαν. Όπως ο Τραϊανός ή ο Αδριανός πρόσεξε την Αθήνα. Έτσι. Δεν θα πω για τα ίσθμια, θα πω όμως τούτο. Ότι αυτή η πόλη, το κόσμημα της αρχαίας Ελλάδος, η πόλη των πόλεων, που αδίκησε τον εαυτό της και αδικήθηκε από τις επιλογές της, η ίδια φταίει, που έδισε. Γιατί λέμε για τα ίσθμια ότι ήταν αγώνες. Δεν ήταν μόνο αγώνες τα ίσθμια. Δεν ξέρουμε την ιστορία μας. Ήτανε, τι κάνει η κορίθη, γιατί ήταν εμπορικό μυαλό. Κάναν τα ίσθμια, αλλά ταυτόχρονα κάνανε και εμποροπανηγύρις. Δεν ήταν όπως οι Ολυμπιακοί αγώνες. Αλλά ήταν και ευκαιρία για εμπορικές συναλλαγές και πολιτικές επαφές. Τα κάναν όλα. Λουτρά. Είχαν τεράστια λουτρά. Λουτρά να δείτε. Δηλαδή, αν αναπαρασταθεί η Κόρινθος κάποια στιγμή, θα πάθουμε σοκ από αυτό που θα πούμε, παιδιά. Ο πληθυσμός άγγιξε τα 250.000 άτομα. Με 300.000 κόσμο. Η Κόρινθος. Κτίρια διοίκησης, συστήματα ίδρευσης. Ίδρευση. Τα λουτρά δεν ήταν μόνο χώροι καθαριότητος, μην τα μπερδεύουν κάποιοι. Όχι. Αλλά εκεί πήγαιναν όλοι για να κάνουν κοινωνικές επαφές τα λουτρά. Να συνομιλήσουν. Να έχουν επαφή. Η Κόρινθος επίσης ήταν ένα κέντρο τέχνης. Οι τεχνίτες της πόλης την παρήγαγαν. Μεταλλικά αντικείμενα πέρα από το χαλκό. Κεραμικά, διακοσμητικά έργα που εξαγόταν σε όλη τη Μεσόγειο. Η παραγωγή κεραμικών αντικειμένων είχε επίσης μεγάλη σημασία. Τα κορυφαία αγγεία με τα χαρακτηριστικά σχέδια και τις παραστάσεις τους. Ερυθρόμορφοι αφορείς, απίστευτοι. Κομψοτεχνήματα. Κομψοτεχνήματα. Ακόμη και τα. Για να δείτε τη διαφορά. Ιωνικός ρυθμός. Δωρικός, κορυφαίος. Τρεις διαφορετικοί ρυθμοί, ναι ή όχι. Ο δωρικός, το μέτρο, το σταθερό, το στατικό, ένα πράγμα μια σκίωνα και από πάνω λίγο αυτό. Οι Αθηναίοι κάναν κάτι επάνω. Οι Κορίνθοι κάνανε κομψοτεχνήματα στους σκίωνες τους. Αν δείτε κορυφαίο ρυθμό, θα πάτε σοκ. Σοκ! Και μάλιστα πολλά από τα αγγεία τα κορυφαία έχουν βρεθεί στα πέρατα της γης. Και στη Μικρά Ασία και στη Μεγάλη Ελλάδα. Μάλιστα, ακόμη και τα χάλκινα περικεφαλαίας και δόλατα που κάνουν βρέθηκαν κορυφαϊκά. Κορυφαϊκό κράνος βρέθηκε στην Κροατία. Βάλτε τώρα, βάλε. Κορυφαϊκό κράνος. Βρέθηκε στην Κροατία, παρακαλώ. Θα μου πείτε γιατί. Γιατί όλα τα παράλια ήταν ελληνικές πόλεις. Μέχρι και την Κροατία. Και τα λιμάνια, είχε ναυστάθμους. Δεν μιλάμε για τη δυτική Αλβανία. Όλη η πόλη εκεί, Βουθρωτό, πιο πάνω, εν πάση περιπτώσει, Απολωνία, ήταν. Αν βάλετε κορδιακό κράνος Κροατία, θα βρείτε, φαντάζομαι, το Λίμα. Υπάρχει, βρέθηκε. Τάφος πολεμιστή λένε. Με κορδιακό κράνος. Κομψοτεχνήματα έκαναν, παιδιά. Κομψοτεχνήματα. Τα είπα όλα αυτά για να καταλάβετε ότι γνωρίζουμε ελάχιστα για την ελληνική ιστορία. Απειροελάχιστα. Και αυτά είναι τα σημαντικά. Πέρα από τις μάχες, τους ηρωισμούς, να μάθουμε και τις αδικίες στο διάβα της ιστορίας. Η Κόρινθος είναι αδικημένη πόλη. Όπως και οι άλλες. Γιατί ζούσαν κάτω από τον ήλιο των Αθηνών που τους έκαψε.

0: Πάμε φίλες και φίλοι σε ένα θέμα ταμπού. Γιατί η ιστορία γράφεται όχι από τους νικητές, συνήθως από τους νικητές, αλλά από τους ιδεολειπτικούς. Και απορώ πολλές φορές πώς οι πόντοι αδερφοί μου, γιατί είμαι κατά το ίμιση πόντιος και είμαι περήφανος για την καταγωγή μου, από μάνα, από μήτρα δηλαδή πόντιος, ατυχής σύμπτωσης στο επίθετο Γεωργιάδη. Εντάξει, είναι ένα επίθετο σποντίος πολύ γνωστό όπως ο Παπαδόπουλος. Γεωργιάδου λέγανε η μάνα μου, συγχωρεμένη στο γένος. Να πω το εξής. Το τι διωγμούς υπέστησαν οι πόντιοι από τους κομμουνιστές, από το κομμουνιστικό καθεστώς, δεν υπάρχει, παιδιά. Να τα λέμε όλα. Κάποια στιγμή να δούμε και τα λάθη μας. Και δεν μπορώ να καταλάβω πώς οι πόντιοι γίνονται ή βενιζελικοί, ή κομμουνιστές, ή εν πάση περιπτώσει βασιλικοί. Με την έννοια ότι όλοι αυτοί κάνουν εγκλήματα, ακούσια ή ακούσια, εναντίον των ποντίων. Όλοι, άπαντες. Η ιστορία είναι ιστορία. Εγώ θα λέω την ιστορία ως έχει, όχι ως βολεύει σε μερικούς.
1: Μας έστειλα στο Καζαχστάν, σε 2 εβδομάδες μας έστειλα. Και εμένα είπε με η χαρτορίχτρια, σε λίγο θα φύγεις από εδώ. Λέγω, πού θα φύγω. Θα φύγεις, λέει. Λέγω, δεν θέλω να φύγω. Θα φύγεις, δεν θα σε ρωτάνε, λέει. Θα πας, λέει, μακρινό μέρος, πολύ μακρινό μέρος. Αλλά όχι εσύ να θέλεις. Άλλοι θα θέλουν και εσύ θα πας. Μας έστειλα στο Καζαχστάν, σε 2 εβδομάδες μας έστειλα. Ναι. Όχι, σε ένα χρόνο μας έστειλα. Αλλά είπε, σε ένα μήνα θα βλέπεις τον άντρα σου. Θα έρθει, λέει, να σου βρει μακριά, μακριά, μακριά. Πολύ μακριά. Και έτσι ήταν. Έρθε ένα παιδάκι, λέει, με, θεία, θεία, ήρθε ο πατέρας σου. Λέω, παιδί μου, τον πατέρα μου εγώ δεν τον θυμάμαι, εγώ ήμουν μικρή ο πατέρας μου όταν πέθανε. Όχι, όχι, τι είδες ο πατέρας. Και ο Λουκάς λέει, ναι, πού είναι. Έρχεται, βγήκα, κοιτάζω, έρχεται. Ήρθε στο σπίτι, αλλά τα παιδιά του δεν τον γνώρισαν καθόλου. Ο Μανώλης, ο Ζένιας δεν ήταν σπίτι, λέει, ο Λίδα, πάνε να βρεις τον Ζένια. Τον βρήκε, ήρθε. Στέκει έτσι στην πόρτα και του κοιτάζει. Λέω, Ζένια, ο παπάς είναι. Ο παπάς μου. Δεν είναι ο παπάς μου. Βρει ο παπάς σου είναι. Δεν είναι ο παπάς μου. Ύστερα και πάνω ήταν η φωτογραφία του. Κοιτάζει τη φωτογραφία, κοιτάζει εκείνη, κοιτάζει, κοιτάζει. Μόνο σωστά, μοιάζει. Λέω, σε λέω, ο παπάς σου είναι. Πάνε. Πήγε τον αγκάλιασε, τότε. Και να σε έκλαψε. 10 χρόνια δεν είδε τα παιδιά του. Άδικα, του κάκου. 10 χρόνια. Μου λένε, ήρθε δόξα τω Θεώ. Λέω, ποιος θα μου πληρώσει εκείνα τα χρόνια που πίναναν τα παιδιά μου και υποφέρνα εγώ. Ποιος μου βοήθησε τόσο το λάιστο.
0: Πέρασαν παιδιά, δεν μπορείτε να φανταστείτε τίποτε. Πολλά, πολλά, πολλά από τον 11ο αιώνα και μετά μετά Χριστόν, γιατί έγιναν πολλές επιδρομές στην περιοχή. Ο Ρησίβιος λαός, είχαν βέβαια και τις πόλεις της θάλασσας, αλλά ήτανε και είναι λαός, ρε παιδί μου, λαός που είναι εκεί σκληρός, πολύ σκληρός. Αλλά τιμωρήθηκαν και από την Ελλάδα, τιμωρήθηκαν και από τη Ρωσία, τους κομμουνιστάς κυρίως, τιμωρήθηκαν και από την Τουρκία, γενοκτονήθηκαν οι Έλληνες πόντι, αλλά παραμένουν σκληροί και κυρίως αγαπάν την Ελλάδα πάρα πολύ. Πάρα πολύ. Και καλά κάνουν. Τη μητέρα πατρίδα όλη την αγαπάμε. Πάμε σε ένα μικρό διάλειμμα και επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
3: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
4: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
5: Καλημέρα από Σέρες.
6: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
7: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
8: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
2: Καλημέρα. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
9: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
10: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
2: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: ή θα ξεκινήσουμε από τη ΔΕΘ.
1: Ναι.
0: Διότι εσείς, και θέλω να μου το εξηγήσετε αυτό, σας άκουσα και χθες στη Βουλή. Γιατί λέτε ότι δεν πρέπει οι αρχηγοί να πηγαίνουν στη ΔΕΘ?
1: Είναι μια στάση θεσμική και στάση που σέβεται την πόλη και τη Μακεδονία.
0: Αλλά είναι ένα φόρουμ οικονομικό.
1: Όχι, θα τα πω ξεκάθαρα. Αφού είναι μια οικονομική και επιχειρηματική έκθεση, δεν έχει δουλειά η πολιτική σε αυτή την έκθεση. Δηλαδή, θα πάει ο Πρωθυπουργός, θα κάνει τα εγγένεια, θα κόψει την κορδέλα. Αυτό είναι το θεσμικό, το σωστό. Σε όλες τις χώρες ευρωπαϊκές αυτό γίνεται. Στη Γερμανία, ας πούμε, στον Ντίσσελντορφ, όποτε έχει έκθεση, που έχει κάθε εβδομάδα, εν πάση περιπτώσει, δεν πάει ο Πρωθυπουργός κάθε εβδομάδα να κάνει δηλώσεις οικονομικές ή πολιτική αρχηγή. Όχι, να σοβαρευτούμε επιτέλους του χώρα.
2: Άρα το θεωρείτε
1: καταρχάς
2: 7
1: μέρες, επειδή δεν ξέρουν οι Αθηναίοι. 7 μέρες στη Θεσσαλονίκη περνάει τα πάνδυνα. Έχουμε την έκθεση ταυτόχρονα. Κλείνουν οι δρόμοι να περάσει ο Βελόπουλος, να περάσει ο ένας, να περάσει ο άλλος, να περάσει ο άλλος. Ο πολιτικός αρχηγίσκος. Γιατί να στενάζει η πόλη από αυτή την ιστορία? Για πείτε μου εσείς.
2: Δεν είναι και μια μεγάλη διαφήμιση για την πόλη όμως?
1: Το να πάει ο Τσίπρας και ο Ανδρουλάκης τώρα πλάκα κάνουν.
2: Πολιτική αρχηγή να μαζευτεί
1: διαφήμιση
2: κόσμο,
1: για την πόλη, να γίνουν έργα
2: εκείνες τις μέρες.
1: Διαφήμιση για την πόλη, να γίνουν έργα για την πόλη. Ξεκάθαρα πράγματα. Να γίνει καλύτερο.
2: Εγκαινιάστηκε το μετρό.
1: Θα τα πούμε ένα-ένα. Αφήστε με να ολοκληρώσω για να καταλάβω λοιπόν ποια είναι η θέση μας. Σε μια σοβαρή χώρα, σε μια συγκροτημένη χώρα, πηγαίνει ο Πρωθυπουργός, κόβει κορδέλα, το λέμε πάντοτε από το 19. Γι' αυτό και δεν πηγαίνω εγώ εκεί. Που είμαι και Θεσσαλονικιός. Δεν πηγαίνω. Πηγαίνω ως πολίτης στην έκθεση, αλλά δεν πηγαίνω ως πολιτικός αρχηγός με την κουστοδία μου, τους κλακαδόρους, τους παλαμάκηδες για να με χειροκροτούν, επειδή θα πω 5 ανοησίες τις οποίες δεν αλλοποιήσω ποτέ. Γιατί αυτό κάνουν εδώ και 40 χρόνια στη Θεσσαλονίκη. Έρχονται, λένε ψέματα και φεύγουν. Τέλος τα ψέματα. Θα σοβαρεύσει το κράτος, θα σοβαρευτεί το κράτος, δεν γίνει διαφορετικά.
0: Ναι, αλλά εκεί ξέρετε, γίνει και ένα φόρουμ διαλόγου η ΔΕΘ. Και το λέω αυτό διότι εκεί ακούμε παραδοσιακά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού για την οικονομική πολιτική
1: της
0: επόμενης χρονιάς τετραετίας.
1: Αυτό ήταν η ιστορία πριν 50 χρόνια που δεν υπήρχε τηλεόραση. Εδώ κάθε μέρα έχετε εκπροσώπους της Ελλάς, του κύριου Τσίπρα, όχι εσείς, μόνοι, όλα τα κανάλια, που δεν υπάρχει κόμμα στη Βουλή.
0: Πρόεδρε.
1: Ακούστε λίγο. Ναι. Δεν χρειάζεται φόρουμ να κάνουμε με τον Τσίπρα, τον Μητσοτάκη, τον Βελόπουλο.
0: Εσείς τη ΔΕΘ, από ό,τι καταλαβαίνω, δεν θα κάνετε εξαγγελίες.
1: Δεν το έκανα ποτέ.
0: Ωραία,
1: θα
0: ωραία.
1: Πάει ο Πρωθυπουργός θεσμικά να κάνει τα εγγένεια. Αυτό είναι σοβαρό κράτος. Όλα τα υπόλοιπα είναι κράτος του Τσίπρα, του Ανδρουλάκη και του Μητσοτάκη. Και μαλώνουν μεταξύ τους θεωρητικά σε ανόητα ζητήματα και όχι σε σοβαρά. Δηλαδή αυτό που βλέπουμε την κυρία Κρήτα είναι μια μικροψυχία της Νέας Δημοκρατίας. Δεν το καταλαβαίνω. Είμαστε θεσμικοί.
0: Θα φτάσουμε να τελειώσουμε ένα-ένα. Θα φτάσουμε στην κυρία Κρήτα και το γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητά της. Αλλά για να τελειώσουμε την οικονομία. Σας άκουσα χθες να λέτε στη Βουλή και επειδή ξέρω ότι έχετε το κομπιουτεράκι, περιμένω να μου πείτε πού θα βρείτε τα χρήματα για 1.500 ευρώ κατώτατη σύνταξη και λέτε ότι πρέπει το ζευγάρι να παίρνει ο ένας και ο άλλος 1.500 ευρώ μισθό. Κάποιος τον δίνει το μισθό. Αν είναι μια επιχείρηση που θα βγάζει πέρα, θα κάνει τα κλείσει.
1: Άκουγα τον κύριο Μαρινάκη, σε λίγο θα στο αναλύσω πώς ακριβώς θα βρούμε τα λεφτά.
0: Δεν
1: είναι δύσκολο να μιλήσουμε για τη
0: ΔΕΘ. 1.500 ευρώ σύνταξη.
1: Να μιλήσουμε για την επικοινωνία της Νέας Δημοκρατίας Θεσσαλονίκη από το
0: 1.500 ευρώ σύνταξη. Πού θα τα βρείτε?
1: Θα σα απαντήσω. Αφήστε να ολοκληρώσω για τη ΔΕΘ, γιατί είμαι και Φωσλαδίτης και Μακεδόνας. Γιατί βλέπετε την πρεμούρα της Νέας Δημοκρατίας, τρέχει στη Μακεδονία, τώρα τη θυμήθηκε, να θυμηθεί δηλαδή τη δολοφονία της Δυτικής Μακεδονίας με το κλείσιμο των λιμνητών, που εμείς θα ανοίξουμε και πάλι, γιατί συμφέρει περισσότερο, και κυρίως να κάνουν έργα. Ακούστε, πέστε μου κύριε, κύριε Παπακοστοπούλου, κύριε Σταβελάκη μου, έχετε ταξιδέψει σε ολόκληρο τον κόσμο. Δείξτε μου ένα μετρό που δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο. Γιατί από το πρωί η Νέα Δημοκρατία με τα φερέφωνά της, κάτι ομάδα αναλήθειας, κάτι.
0: Δεν φτάνει στην Καλαμαριά και δεν πάει στο αεροδρόμιο Μακεδονία.
1: Μα δεν πηγαίνει στο αεροδρόμιο Μακεδονία. Πείτε μου σε ποια χώρα σχεδιάζει μετρό χωρίς την πολυπληθή μάζα των πολιτών. Δηλαδή η Δυτική Θεσσαλονίκη.
0: Πώς έγινε, δεν έμεινε στη μακέτα.
1: Ακούστε λίγο. Έγινε. Είμαστε η μοναδική χώρα
2: που. Άρα σχεδιάστηκε λάθος.
1: Ακριβώς. Εγκαινιάζουμε μετρό κάθε 2 χρόνια. Όποτε κάνουμε μία στάση, πάμε και κόβουμε κορδέλα.
2: Πρακτικά αυτό βοηθάει και το μετρό, γιατί ακούω τη Θεσσαλονίκη είναι στα κάγκελα.
1: Ακούστε, μας κόστησε 700 εκατομμύρια παραπάνω. Οι αποζημιώσεις που δώσαμε, θα κάναμε όλο το μετρό μέχρι τη Δυτική Θεσσαλονίκη. Δόθηκαν 700 εκατομμύρια παραπάνω σε εργολάβους για κολυσιεργία του κράτους, ξέρετε. 700 εκατομμύρια.
0: Πάμε τώρα.
1: Ακούστε το νούμερο που θα βρούμε τα λεφτά, μου είπατε. Όταν εγώ για να κάνω ένα έργο δίνω 700 εκατομμύρια παραπάνω, δεν χρειάζεται κάτι άλλο να κάνω. Δεν τα δίνω τα παραπάνω και τα δίνω μέχρι τη Δυτική Μακεδονία, σας λέω, που θα βρω τα λεφτά. Και από την άλλη.
0: Δεν πάει έτσι.
1: Έτσι ακριβώς
0: πάει. Όχι, γιατί δεν μπορείς να πάρεις πόρους από το πρόγραμμα ανάκαμψης.
1: Κάνετε πάλι λάθος. Δεν θα πάρεις πόρους από εκεί, αλλά θα κάνεις παραγωγικές επενδύσεις, ναι, για να μπορείς να έχεις θέση εργασίας και πλούτο. Ναι. Ναι. Είναι, ακούστε την οικονομία, την ξέρουμε πολύ καλά, γιατί εγώ είμαι στο πεδίο της οικονομίας, στις επιχειρήσεις.
0: Όχι, άλλη λέει, είχαμε χθες τον κύριο Μαρκόπουλο, έλεγε από τα πλεονάσματα, δεν μπορούμε να πάρουμε ούτε ένα ευρώ για να το δώσουμε.
1: Ποιος το είπε αυτό?
2: Ο κύριος Μαρκόπουλος.
1: Ο δημοσιογράφος που έγινε υπουργός οικονομικών. Σας απαντώ, ο δημοσιογράφος που έγινε υπουργός οικονομικών, σε ποια χώρα του κόσμου, ακούστε, εγώ είμαι επιχειρηματίας. Δεν είμαι πολιτικός επαγγελματίας, ούτε δημοσιογράφος επαγγελματίας πλέον. Δεν είμαι. Είμαι επιχειρηματίας. Ναι. Σε ποια χώρα του κόσμου υπουργός υγείας, σας πω εγώ, είναι ο.
0: Το θέμα
1: ο...
0: δεν είναι.
1: Σας
0: είναι
1: λέω...
0: η κυβερνητική πολιτική, αυτό είναι το κύριο Μαρκόπουλο.
1: Θα μου επιτρέψετε.
0: Και ο κύριος
1: Κερακάκης θα σας το πω.
0: Έλατε.
1: Με ευγένεια θα σας το πω. Θα μου συμπεριφέρεστε όπως φέρεστε ως πρόεδρος. Θα με αφήνετε να ολοκληρώσω.
0: Το ίδιο κάνω παρακα... σε όλους τους πρόεδρους.
1: Να ολοκληρώνω. Γιατί πάμε από θέμα σε θέμα. Πάμε από θέμα σε θέμα. Όχι, δεν είμαστε. Στη ΔΕΘ ήμασταν. Και μου πήγατε στα άλλα.
0: Εγώ σας ρώτησα για τη συνέχεια.
1: Σας είπα για τα 700 εκατομμύρια παραπάνω. Και σας λέω ότι με τα 700 εκατομμύρια παραπάνω που είναι για το μετρό, θα μπορούσα να κάνω προέκταση για να απαλύνω τον πόνο των δυτικών θεσσαλικιών. Απλά πράγματα. Μέχρι τη Σύνδο. Σας λέω, είναι και άλλα πράγματα. Δηλαδή, θα πάει ο κύριος Τσίπρας να μας πει τι. Ο δεν πρόεδρος στη Μακεδονία. Ο προδότης. Ο προδότης της Μακεδονίας να μας πει τι στη Μακεδονία. Πείτε μου εσείς, τι θα μας πει. Γιατί εγώ απορώ με τη συμπεριφορά τους. Είναι θρασίτατη η συμπεριφορά τους. Ξεχνάω εγώ. Ποιος έκανε τα φανς, θα πάει ο Ανδρουλάκης να μου πει τι. Που χθες έκανε το πιο πρόστιχο που μπορούσε να κάνει πολιτικός αρχηγός. Ανακοίνωσε μέτρα που από το 2000.
0: Πρόεδρε, μια στιγμή, μισό λεπτό. Επειδή ξέρετε, πραγματικά γνωριζόμαστε δεκαετίες. Εγώ δεν θέλω να θέτετε μόνο σας τα ερωτήματα και να απαντάτε. Σας ρώτησα για τις συντάξεις και μου λέτε για τον Τσίπρα, την προδότηση και τον Ανδρουλάκη. Θα τα πούμε. Όμως εγώ περιμένω μια ειλικρινή απάντηση, την οποία δεν έχω πάρει.
1: Μπορεί να μου πει ο δημοσιογράφος.
0: 1500 ευρώ. Εγώ θέλω να πάρει ο συνταξιούχος 1500 ευρώ.
1: Ξέρετε πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Μπορείτε να μου αποδείξετε πού θα τα βρείτε.
1: Ξέρει πώς δίνει 1500 ευρώ.
0: Έχουμε καεί από αυτό.
1: Με παραγωγικές επενδύσεις. Σας παρακαλώ πάρα
0: πολύ. Και πώς θα συνδεθούν τα χρήματα των επενδύσεων με τις
1: συντάξεις? Άμα δώσεις θέση εργασίας, ναι, και παράγεις και πλούτο, ναι, με υπεραξία, ναι, μεταποίησης, γιατί, ναι, αυτά λέει η ελληνική λύση. Ναι. Δηλαδή δεν κάνω εγώ επένδυση στο τσιμέντο μόνο. Δεν είναι επένδυση για μένα το φαντς που παίρνει σπίτια. Ξέρετε πώς βγαίνει η ανάπτυξη στη χώρα μας. Από τη μόχλευση στο φαντς. Μπαίνουν τα ακίνητα, οι πωλήσεις ακινήτων ως ανάπτυξη. Δηλαδή το ξεπούλημα της ακίνητης περιουσίας των Ελλήνων και του δημοσίου. Είναι ανάπτυξη. Δεν είναι ανάπτυξη αυτό. Ανάπτυξη είναι να πάρω τα λεφτά από το ΕΣΠΑ ή από το Ταμείο Ανάκαμψης και να κάνω παραγωγικές επενδύσεις που θα μου δώσουν μεταποίηση και προϊόντα για να κάνω εξαγωγές. Ανάπτυξη είναι να στηρίξω τον κτηνοτρόφο, τον αλιέα, τον μελισσοκόμο για να μου παράγουν προϊόντα. Τιμή μονάδος 1, υπεραξία 7, η οικονομία της λειτουργεί. Είναι βασικές προϋποθέσεις.
0: Εδώ το κράτος λέει ότι δίνει δισεκατομμύρια κάθε χρόνο για να πληρώνονται οι συντάξεις. Υπάρχει συγκεκριμένο ποσό.
1: Το κράτος κάνει ένα λάθος.
0: Λέει ότι ό,τι παραπάνω εισπράττουμε από φόρους, αυτό μπορεί να πάει στην αποπληρωμή του κρέους. Δεν μπορεί να πάει εκεί.
1: Δεν είναι.
0: Και μάλιστα έλεγε ότι είναι ψεύτες. Γιατί... Ο κ. Μαρκόπουλος λέει ότι είναι ψεύτες στην αντιπολίτευση.
1: Αυτοί που λένε. Αφού λοιπόν το κράτος ή η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν μας επιτρέπει να κάνουμε αυτό που λέτε εσείς, ότι ισχυρίζεται η Νέα Δημοκρατία. Γιατί προσέλαβαν 3.000 μετακλήσεις παραπάνω? Το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση και δίνουν και 3.000 το μήνα? Τι είναι αυτά που λέτε? Όχι. Όπως βολεύει δέχονται σε ευρωπαϊκές οδηγίες. Και αφού το πάτε κι αλλιώς,
0: άκουγα
1: τον πρωί τον κύριο Μαρινάκη, ναι, να λέει ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν επιτρέπει να δώσουμε τη δυνατότητα στον πολίτη να πάρει από τα φαντς το ακίνητό του. Ψέμα σύστολο. Επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να λειτουργεί εταιρεία στην Ελλάδα χωρίς αφημί ελληνικό? Ποιος το αυτό? Τα φαντς λειτουργούν χωρίς ελληνικό αφημί. Μου απάντησε ο Υπουργός στη Βουλή. Τα φαν στην Ελλάδα δεν έχουν ελληνικό αφημί, έχουν έδρα την Ιρλανδία ή κάποια άλλη χώρα με ένα ευρώ κεφάλαιο, με 100 ευρώ κεφάλαιο, παίρνουν σπίτια των Ελλήνων. Και δεν έχουν υποκατάστημα στην Ελλάδα. Αυτό το επιτρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση? Όχι. Λένε ψέματα συνεχώς. Και οι προτάσεις του κ. Ανδρουλάκη, επαναλαμβάνω, για τα φαν, ναι, είναι υποκριτικές. Ποιος έκανε τα φαν? Ο Ανδρουλάκης τα έκανε, το Πασόκ. Ποιος θα υλοποίησε τον ηλεκτρονικό πληστηριασμό? Ο Τσίπρας. Εγώ τα έκανα. Ηλεκτρονικό πληστηριασμό με ένα κουμπί να σου παίρνουν το σπίτι, το έκανε ο Τσίπρας. Και τώρα προτείνουν για τις τράπεζες. Αυτά που πρότεινε η ελληνική λύση αντιγράφουν.
2: Μπορεί κάποιος να πει, πρόεδρε, ότι τα λέτε αυτά γιατί φοβάστε ότι δημοσκοπικά
1: εγώ
2: πέφτετε και οι άλλοι παίρνουν κεφάλι.
1: Από πού πέφτω?
2: Ο Τσίπρας είναι πολύ ανεβασμένος.
1: Ποιος το είπε αυτό? Μισό λεπτό.
2: Οι δημοσκοπήσεις.
1: Εθνικές εκλογές. 4,5% πήρε
2: ελληνική. Ίσως και η κυρία Καριστιανού σα πάρει κόσμο.
1: Δεν μπορώ να πω.
0: Ελάτε, πρόεδρε.
1: Πραγματικά με βάση τις δημοσκοπήσεις. Είστε δημοσιογράφοι χρόνια και δυο. Πότε οι δημοσκοπήσεις έγιναν εκλογές? Δεν είναι αποτέλεσμα εκλογών. 4,5% πήραμε σε εθνικές εκλογές και βλέπετε ότι ο Πρωθυπουργός είναι στη Μακεδονία γιατί λέει η ελληνική λύση καλπάζει. Και ό,τι και αν κάνουν, θα είμαστε τουλάχιστον πρώτο κόμμα σε πάρα πολλούς νομούς. Και όχι μόνο εκεί, και στην Πελοπόννησο και στη Ρέα Λάδα και στη Θεσσαλία. Το δείτε τις εκλογές. Εγώ δεν κάνω πολιτική με βάση δημοσκοπήσεις. Κάνω πολιτική με βάση τις λαϊκές αγορές που πηγαίνω. Εγώ πηγαίνω στις λαϊκές αγορές. Ούτε μαζεύω τους κλακαδόρους μου για μικροκουτάνε. Τα λεφτά που θα τα βρούμε. Ξέρετε τα τελευταία 2 χρόνια πόσα χρήματα παραπάνω πληρώσαμε σε εργολάβους? Το είπα στην Βουλή χθες. 7 δις. 7 δις σε αποζημιώσεις. Η πετιότητα του κράτους, έτσι καλά κάνει, εργολάβει. Σου λέει, υπογράψαμε μια συμφωνία, δεν έκανε συμβατικές.
0: Είναι κακή διαχείριση ή δωράκια.
1: Είναι άχρηστη η πολιτική.
0: Κακή διαχείριση.
1: Αυτό θέλω να πιστεύω. Ναι. Και όχι ότι παίρνουν μίζες.
0: Ναι.
1: Έτσι, γιατί είναι δύο τα ενδεχόμενα.
0: Γιατί καταλαβαίνετε, ένα από τα δύο.
1: Το είπα στη Βουλή χθες. Ή είστε άχρηστοι ή τα παίρνετε. 7 δις σε 2 χρόνια είναι 2 χρόνια 13ος, 14ος μισθός.
0: Λέτε το αυτό τώρα. Εδώ, 13ος, 14ος μισθός και σύνταξη. Το υποστηρίζετε ότι πρέπει να δοθούν.
1: Ναι. Ναι.
0: Από πού?
1: Δεν μπορεί να επιβιώσει.
0: 4 δις είναι αυτό το χρόνο.
1: Το ξαναπάμε από την αρχή. Όταν κάνεις περιστολή δαπανών, τα χρήματα που μαζεύεις σε Ευρωπαϊκή Ένωση δεν σου λέει που θα τα βάλεις. Κάντα σε παραγωγικές επενδύσεις, σας λέω. Που για μένα παραγωγική επένδυση είναι μια κτηνοτροφική μονάδα. Μια αγροτική μεγάλη καλλιέργεια. Όπου σου δίνει υπεραξία προϊόντος. Επενδύεις 1 ευρώ και παίρνεις 7. Τόση είναι η υπεραξία. Όχι στο τσιμέντο και στο τουβάρι, όχι στην κορδέλα που κόβουν.
0: Λέτε λοιπόν ότι με αυτόν τον τρόπο να βρεθούν. Ανδρουλάκης. Μιλήστε για τον κύριο Ανδρουλάκη στις νέες προτάσεις του για τα funds.
1: Όχι προτάσεις του. Κατοικία. Αντιγραφή των προτάσεων της ελληνικής λύσης.
0: Αντιγραφή, σας αντιγράφει.
1: Βέβαια. Και οι 240 δόσεις και το ότι μπορεί να παίρνει από το φαντ ο άλλο το ακίνητο. Το έχουμε πει το 19 και το 20.
0: Άρα κάτι κατά Μαρινάκη και αντιγράφεται την κυβέρνηση. Διότι ο Μαρινάκη, ο κ. Μαρινάκη, είπε το πρωί ότι αυτά τα οποία προτείνει ο Ανδρουλάκης ή τα έχουμε ψηφίσει ή τα εφαρμόζουμε.
1: Ψέματα λέει.
0: Ή τον άψε τι είπε.
1: Πού είναι οι 240 δόσεις? Εγώ δεν λέω να πάω στο εξοδικαστικό. Τι λέει ο κ. Ανδρουλάκης? Έχετε πάει σε εξοδικαστικό μηχανισμό. Παραμύθι καλυμά είναι. Ένα στου χίλιου πάει. Αυτά είναι παραμύθια. 240 δόσεις τώρα για χρέη στο δημόσιο, στην εφορία και στις τράπεζες. Να μπορεί ο άλλος να πάει να πάρει. Ακούστε,
2: ναι, αλλά είναι εφικτό αυτό.
1: Πώς δεν είναι εφικτό? Δηλαδή, εφικτό είναι όλα
2: ναι,
1: τα υπόλοιπα.
2: Αλλά θα ξεχαστεί. Θα σου πει ο έντιμος φορολογούμενος και ο συνεπής ότι εγώ πληρώνω και στον άλλον δίνεις 240 δόσεις.
1: Πρέπει να καταλάβει ο έντιμος όμως αυτός που λέτε ο κύριος, που πλήρωσε εγώ όντως και είναι έντιμος, ότι αυτός που δεν θα πληρώσει τις 240 δόσεις, δεν θα πληρώσει καθόλου, θα τον αναγκάσουν να τα πληρώσει ο έντιμος και τα λεφτά που δεν πληρώσει ο άλλος. Καταλάβατε τι εννοώ? Αντί να πάρω 75 δόσεις, να πάρω 240 δόσεις, να πάρω λεφτά για να κινήσω την οικονομία μου. Ακούστε, είναι σαν να μου κοστάτε 100 ευρώ και μου λέτε, μη μου ζητάς τα 100 ευρώ, μπορώ να σου δίνω 10 ευρώ το μήνα ή 5 ευρώ το μήνα. Θα τα πάρεις τα λεφτά σου όμως. Κάντο.
0: Τώρα, για να κλείσω το κεφάλαιο,
1: ξέρω πώς λειτουργεί η αγορά.
0: Ανδρουλάκης, πρόεδρε, συμφωνείτε με την άποψη του Πασόκ ότι ο Μητσοτάκης ευνοεί τον Τσίπρα γιατί τον θέλει για αντίπαλο?
1: Βέβαια.
0: Και τον προτιμάει?
1: Εγώ το είπα πρώτο στη Βουλή γι' αυτό.
0: Και αυτό
1: έχω κουραστεί. Δείτε τα βίντεο στη Βουλή.
0: Όχι, εσείς τα λέτε. Εγώ
1: δεν υπάρχει πιο συστημικός τύπος εντός εισαγωγικών από τον κύριο Τσίπρα.
0: Τύπος.
1: Τύπος.
0: Ναι. Και παλιόποδο,
2: είναι και παλιόποδο, ναι, όντως.
1: Εγώ το πω τύπο. Έτσι. Παλιόποδο, ο κύριος Γεωργιάς μπορεί να λέει ότι θέλει, έχει το ακαταλόγιστο γιατί τον πάνε καλά τα κανάλια έτσι κι αλλιώς και είναι και. Εντάξει, έχει μια ευρυμάθεια στην πολιτική και να μεταλλάσσεται από
0: αυτή
1: την
0: θεωρία.
1: Ο κύριος Τσίπρας είναι η άλλη πλευρά της εξουσίας. Αυτή τη στιγμή έχουν δύο πόλοι. Το σύστημα έφτιαξε δύο πόλους. Το έχω πει και στην Βουλή μέσα. Ο ένας είναι ο Μητσοτάκης και ο άλλος είναι ο Τσίπρας. Το καλύτερο δεκανίκι της Νέας Δημοκρατίας είναι ο Τσίπρας. Ανοίγουν σαμπάνιες στο Μαξίμου με την ύπαρξη του Τσίπρα. Ο μεγαλύτερος ψεύτης που τον κρατάει και τον κρατάει ο Μητσοτάκης στο Μαξίμου, σας και άχτρο, θα ξανάρθει ο Τσίπρας για να υπάρχει ο Μητσοτάκης. Αυτό είναι. Ο ένας τροφοδοτεί τον άλλο.
0: Θα μας πείτε γιατί υποστηρίζετε, γιατί άκουσα τον εκπρόσωπό σας.
1: Ξέρετε, να σου πω κάτι. Πού είναι τα λεφτά, πού τα βρήκε τα λεφτά?
2: Αυτά τα λέγε και ο κύριος Γεωργιάδης.
1: Έχουμε έναν άργο. Έχουμε έναν. Ακούστε με λίγο. Και αυτό το κατήγγειλα. Έτσι, εγώ το παλιό. Και λέω. Είναι άργο ο κύριος Τσίπρας. Άργο, κανονικά άργο. Δεν δουλεύει. Έτσι. Είναι επαγγελματίας πολιτικός. Αυτές οι εκδηλώσεις που κάνει, επειδή κάνω και εγώ παράμεσες εκδηλώσεις, κοστίζουν 100.000, 150.000, 200.000.
0: Άρα.
1: Τα λεφτά, πού τα βρίσκει?
0: Άρα.
1: Ρωτώ, πού τα βρίσκει?
2: Από χορηγίες, πιστεύετε?
1: Πού τα βρίσκει, να μας πει ο ίδιος του.
2: Εσείς δίνουν... τι κάζετε με τέτοια εμπειρία?
1: Εγώ, κοιτάξτε να δείτε, επειδή λέω ότι είναι αριστερός, αλλά καπνίζει η πούρα που δεν κάμισε ποτέ στη ζωή μου εγώ και είναι πάνω στα κότερα των εφοπλιστών που εγώ δεν πήγα ποτέ μου, θεωρώ ότι κάποιοι χορηγοί υπάρχουν έτσι κι αλλιώς. Ολιγάρχες οι οποίοι το στηρίζουν.
0: Είναι πλήρη χρηματοδότηση μελών του κόμματος.
1: Ναι, καλά, αυτό με το αποδείξει κιόλας.
2: Ο κύριος Γεωργιάδης είπε κιόλας ότι πήγε και εκδρομή στη Σαρδινία. Ότι βάλε μέλη
1: του κόμματος να δίνουν 10.000 και
2: 5.000. Γιατί πρέπει να απολογείται ένας πολιτικός αρχηγός αν πήγε διακοπές στο εξωτερικό?
1: Πρέπει να απολογηθεί, διότι είναι αριστερός. Οι αριστεροί κοιτούν τους πολίτες. Όχι τους εφοπλιστές. Και από την άλλη, να το πω διαφορετικά. Άεργος είναι, σας είπα. Πού τα βρίσκει τα λεφτά? Τόσο απλά είναι τα πράγματα.
0: Γιατί βλέπω το
1: και να σου πω σε επιχειρηματίας, ένας άεργος δεν μπορεί να μου λύσει τα δικά μου προβλήματα επιχειρηματικά που πληρώνω εφορία 300.000 το χρόνο. Εμένα ο Τσίπρας ή ο Μητσοτάκης ή ο Ανδρουλάκης, τα δικά μου προβλήματα των επιχειρήσεών μου, τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις που διαθέτω, δεν μπορούν να μου τα λύσουν γιατί δεν έχουν εργαστεί ποτέ. Το λέμε πολύ απλά.
0: Έλενα Κρήτα, γιατί λέτε ναι στην υποψηφιότητα?
1: Γιατί λειτουργούμε θεσμικά. Εμείς ούτε μικρόψυχοι είμαστε, ούτε οδιοληπτικοί. Από την πρώτη στιγμή ψήφισαμε όλους τους προέδρους που προτάθηκαν. Θα συνεχίσουμε να κάνουμε το ίδιο. Στο θεσμικό πλαίσιο που λειτουργεί η ελληνική λύση, θα συνεχίσει να υπάρχει. Διαφωνώ με την κυρία Κρήτα σε πολλά πράγματα.
0: Λένε πολλοί ότι ο Βελόπουλος ψηφίζει ακρίτα με την
1: Ελλάδα. Ναι, γιατί όπως ψήφισε και ο ΣΥΡΙΖΑ, ήταν το δικό μας αντιπρόεδρο. Δεν κατάλαβα.
2: Αλλά η Νέα Δημοκρατία λέει ότι έχει διχαστικό λόγο και δεν ενώνει τους πολίτες.
1: Ενώ ο κύριος Γεωργιάδης και ο κ. Μαρινάκης έχουν ενωτικό λόγο. Δεν έχουν τοξικό λόγο. Οι άνθρωποι μιλούν και πετούν τοξικές ουσίες. Δεν είναι τώρα, μην πάμε στο άλλο άκρο. Δηλαδή με τα ψέματά τους και με την τοξικότητά τους έχουν μολύνει το πολιτικό περιβάλλον και το έχουν κάνει βούρκο πολιτικό. Μες στις λάσπες κινούνται. Αντί να λύσουμε βασικά προβλήματα της ελληνικής οικονομίας, να μιλάμε για αυτά, δηλαδή αυτά με τους συνταξιούχους. Κοροϊδέψτε τους συνταξιούχους. Ακούστε εδώ, βάλαν κόφτες παντού. 466-46 ευρώ λέει με ηλικιακό κόφτη. Γιατί? Γιατί βάζει ηλικιακό κόφτη να μην τα πάρουν όλοι οι συνταξιούχοι. Δεύτερον, γιατί δεν τα κάνουμε τις επικουρικές, τις αυξήσεις. Και βάζει πάλι όριο. Σε επικουρικές 300 ευρώ λέει, από παραπάνω δεν παίρνεις. Γιατί κοροϊδεύουμε τις μπαμπάδες μας και τους παππούδες μας. Σας λέω ότι αυτά με ενοχλούν.
0: Πάμε στα ελληνοτουρκικά, πρόεδρε, και θέλω να σχολιάσετε τον παράζ τουρκικών προκλήσεων, τα θαλάσσια πάρκα, αλλά και τις δηλώσεις εδώ, στα εκπομπήματα του Γιώργου Κυραπετρίτη, που είπε ότι εμείς. Εάν αντιδράσουν οι Τούρκοι στην διαδικασία για την πόντιση του καλωδίου, θα στείλουμε και φρεγάτες και τα νέα τα βαθμισμένα F-16.
1: Ο κ. Γεραπετρίτης, μάλιστα.
2: Το είπε εδώ στην εκπομπή μας.
1: Πρωτού στείλει τις φρεγάτες,
0: ναι,
1: και τα αντιτοπιλικά και τα F-16 και τα Ραφάλ. Δεν κοιτάει στο Αιγαίο που οι Τούρκοι 100 μέτρα από την Τίνο ή από την Λίμνο ή από οπουδήποτε Σαμοθρά και Θάσο ψαρεύουν ελληνικό αλλιευτικά καθημερινά. Δεν κοιτάει να του διώξει αυτού πρώτα και α αφήσει του τσαμπουκάδε του ψεύτικου. Ας αφήσει. Εγώ πιστεύω, αγαπητέ κύριε Σταβελάκη και κύριε Παπακοστοπούλου, ότι συμφέρει και στο Μητσοτάκη και στον Ερντογάν η ένταση αυτή. Πολιτικά του συμφέρει.
0: Συμφέρει στο Μητσοτάκη.
1: Πολιτικά σας λέω. Δεν σας λέω τώρα έτσι. Ο πόλεμος, ναι, μην μπερδευτούμε.
0: Η ένταση.
1: Ναι,
0: γιατί.
1: Είναι γνωστό, ξέρετε χρόνια κι εσείς δημοσιογράφοι, ότι όταν υπάρχει ένα θέμα, συσπυρώνονται γύρω από την ηγεσία ο λαός ή οι πολίτες. Ειδικά ο Ερντογάν που το χρειάζεται, γιατί μέχρι το 27 μπορεί να ξανακατέβει σε εκλογές. Μετά δεν ξανακατεβαίνει ποτέ, γιατί έτσι είναι το συνταγμά του και μπορεί να τα αλλάξει. Άρα λοιπόν βολεύονται. Και το κυριότερο, πέρα από τα αλλιευτικά, αφού θέλει προτάσεις η Νέα Δημοκρατία. Η κυβέρνηση έδωσε σε ιδιωτική εταιρεία, στη γαλλική εταιρεία, τη γνωστή γαλλική εταιρεία, τη δυνατότητα να βάλει ένα καλώδιο στην Κάσο. Ωραιότατα. Ιδιώτης. Του δίνει δηλαδή δυνατότητα στην εθνική σου κυριαρχία να στείλει ένα email η εταιρεία στην Τουρκία και να ρωτήσει την Τουρκία αν τη επιτρέπει να κάνει αυτή την κίνηση.
0: Δεν θα γίνει έτσι που ο κ. Μαρινάκης το προερωτήθηκε.
1: Και εσύ τον πίστεψες. Λοιπόν, πάμε.
0: Όχι, εγώ σας λέω επειδή
2: άρα υπήρξε. Δίνεις,
1: ναι. Να δούμε λίγο την ποιότητα τη γαλλική εταιρεία.
0: Υπήρξε πρωτοσέλιδο τη καθημερινή, ναι, για το πώς ακριβώς θα είναι η
1: φόρμουλα. Θα στείλει
0: email
1: ενημερωτικό.
0: Ακριβώς.
1: Αυτό είναι έμεση. Έμεση αμφισβήτηση εθνικής κυριαρχίας μας. Μια ιδιωτική εταιρεία να στέλνει mail στην Τουρκία για το αν πρέπει ή αν θα βάλει καλώδιο στην Κάσο. Και δεν είναι μόνο αυτό. Η γαλλική εταιρεία, ξέρετε, έχει τεράστιες επενδύσεις στην Τουρκία. Δισεκατομμυρίων ευρώ. Δηλαδή, είναι δυνατόν να συμβαίνουν αυτά τα πράγματα. Πάει και πέρα από την Ιταλία, η Ελλάδα, φρεγάτες που η Ιταλία κάνει συμπαραγωγή με τους Τούρκους. Οπλικών συστημάτων εναντίον της Ελλάδος.
0: Υπάρχει άλλη άποψη. Το δώσαμε στους Γάλλους το έργο, διότι έτσι είναι το λογικό σχέδιο του Βασιλείου. Ότι είναι πιο εύκολο οι Τούρκοι να μην αντιδράσουν.
1: Τόσο ώρα
0: μιλάμε.
1: Άρα λοιπόν δεν μπορεί
0: τα παραδείγματα της Κύπρου.
1: Και πού τα Ραφάλ.
0: Όταν υπήρχαν οικόπεδα
1: που
0: ήταν απέναντι στους Τούρκους, Αμερικανοί ή Γάλλοι.
1: Δεν το είπε, τον είδα τον Χατζηβασιλείο εδώ. Τόσο σας παρακολουθώ, να ξέρετε. Είμαι φανατικό τη εκπομπή σα.
0: Να είστε καλά.
1: Λέω λοιπόν το εξή. Ωραία, Χατζηβασιλείο το είπε εδώ. Πριν μια μέρα είπε ο Γιάννη θα στείλουμε τα πλοία και τα αεροπλάνα. Τι σχέση έχει το πλοίο με το αεροπλάνο με του Γάλλου που βάλαμε πλάτη. Άρα δεν μπορούμε να στείλουμε αεροπλάνα και φοβόμαστε. Και βάζουμε του Γάλλου μπροστά, μπροστινού. Δεν δουλεύει έτσι η εξωτερική πολιτική. Είναι φαύλη, είναι επικίνδυνη και το χειρότερο απ' όλα, αφού η Τουρκία αφισβητεί τη συνθήκη του Λοζάνη. Δεν την αφισβητεί. Λέω ότι η Ελλάδα την παραβιάζει.
0: Και τι πρέπει να κάνουμε.
1: Ακούστε λίγο. Να διεκδικήσουμε.
0: Ότι εμείς κρατάμε ανοιχτούς διάβλους,
1: όπως οι Τούρκοι λένε. Ακούστε τι λέω.
0: Και έχουμε μια κόκκινη γραμμή.
1: Όπως οι Τούρκοι λένε ότι οι ελληνικές νησίδες, και είναι ορθό αυτό, δεν είναι καταγεγραμμένες η ηθική της Λοζάνης, πας και κάνεις ρελάνς και λες, υπάρχουν περίπου 72 νησιά που έχει σήμερα η Τουρκία, που στις συνθήκες της Λοζάνης δεν είναι ανανογραμμένες. Ναι. Ποιες είναι? Αδιάβατος, Γιαλονίση, Δασκαλιό, Λίος, Καλαμάκι, Καλαμόπουλο, Κάλαμος, Ουλία, Πύργος. Είναι νησίδες συγκεκριμένες.
2: Άρα τι προτείνετε?
1: Κάνεις ρελάνς. Διεκδικείς εσύ τα νησιά αυτά. Αφού εσύ αφισβητείς την ελληνικότητα των νησιών, διεκδικώ εγώ τα τουρκικά νησιά για να πάμε σε διάλογο ισομερός και ισότιμα. Γιατί έτσι πηγαίνουμε στριμωγμένοι.
0: Των κρίζων ζωνών.
1: Φραστικά το κάνεις και ενημερώνει στην Ευρωπαϊκή Ένωση ότι η Τουρκία αμφισβητεί τις συνθήκες Λοζάνης και αφού λέει ότι αυτά τα νησιά δεν είναι γραμμένα στις συνθήκες Λοζάνης, εγώ λέω ότι.
0: Εμείς τα αντίστοιχα.
2: Άρα να κάνουμε τα ίδια, δηλαδή να κάνουμε αυτά που κοροϊδεύουμε.
1: Έτσι ακριβώς. Δεν κοροϊδεύουμε τίποτα, κάνετε λάθος.
2: Τη δική του συμπεριφορά. Καταγγέλουμε.
1: Ωραία, ήρθε η ώρα λοιπόν να κάνουμε και εμείς αυτό που καταγγέλουν οι Τούρκοι, να το κάνουμε πράξη. Να διεκδικήσουμε τα δικά του νησιά.
0: Δεν είναι μόνο καταγγελία πρόεδρε, είναι παραβίαση διεθνών συνθήκων. Το να θέτει θέμα γκρίζων ζωνών η Τουρκία.
1: Το επιχείρημα.
2: Αλαζονία του Ερντογάν. Θα κάνουμε τα ίδια.
1: Το άρθρο του Άγγελου Συρίγου.
0: Ναι, ναι.
1: Όχι δικό μου.
2: Τον είχαμε χθες εδώ τον κύριο.
1: Από εκεί πήρα τα στοιχεία εγώ. Ναι, μην μπερδεύεστε. Ναι, ναι. Πριν από 1,5 χρόνο το έγραψα. Να κάνω στην Καθημερινή.
0: Ναι.
1: Αυτό που σας λέω τώρα. Ναι. Αυτό που λέει ο κύριος Συρίγου δεν εφαρμόζει η Νέα Δημοκρατία. Αλλά ο κύριος Συρίγου είναι εδώ και σας μιλάει σε εσάς.
0: Θα το ρωτήσουμε την επόμενη φορά. Πολύ ενδιαφέρον.
1: Δικό του άρθρο είναι.
0: Τελευταία λέξη, πρόεδρε.
1: Τελευταία λέξη. Για να δούμε σε ποια χώρα ζούμε. Ένα παράδειγμα. Για το δημογραφικό. Είναι δυνατόν στους πολυτέκνους, έτσι, οι οικογένειες με δύο εργαζόμενους να χάνουν επιδόματα επειδή ξεπερνούν το όριο. Να έχεις όριο δηλαδή. Είναι πολύτεκνος άλλος. Και δουλεύει και η γυναίκα και ο άντρας. Και επειδή ξεπερνάει το εισόδημα, έχουν βάλει κόφτες στο εισόδημα. Τους λένε ότι δεν θα πάρετε αυτοκίνητο 2.000 κυβικών και πάνω, ενώ πρέπει να πάρουν 8 θέσιο ή 7 θέσιο, και τους κόβουν τα επιδόματα. Άλλο, τα στεγαστικά προγράμματα πάλι έχουν όρια εισοδηματικά. Πώς θα λύσει το δημογραφικό σου έτσι. Η μητέρα συνδυάζει εργασία με οικογένεια με ανεπαρκείς δομές φροντίδας. Πρέπει να στηρίξουμε τους πολυτέκνους. Για μας από δύο παιδιά και πάνω είναι πολυτέκνοι. Και αυτούς πρέπει να τους στηρίξουμε όλοι μας. Γιατί λύνουν το δημογραφικό μας πρόβλημα που είναι ένα μείζον πρόβλημα. Και επειδή θέλουν προτάσεις κάποιοι, κλείνω εδώ, επιτρέψτε μου.
0: Ναι.
1: Ξέρετε, πολλά έργα στην περιφέρεια. Σε δήμους και περιφέρειες. Δεν γίνονται για ένα λόγο.
0: Τεκμηρίωση δεν ακούμε δυστυχώς. Και από αυτό έχουμε καεί.
1: Για το δημογραφικό.
0: Όχι, όχι, όχι, όχι. Συνολικά προτάσεις ακούμε, λέω, από όλες τις πλευρές. Αυτό που δεν ακούμε είναι τεκμηρίωση και κυρίως πού θα βρεθούν τα χρήματα για να λειτουργήσουν.
1: Καλώς ήρθατε στον κόσμο της ελληνικής λύσης. Αυτά που καταγγέλουμε, λέτε, εμείς έχουμε γράψει πρόγραμμα από το 2019, 400 σελίδων. Είναι στο διαδίκτυο. Μπορείτε ως δημοσιογράφος το ψάξετε. Και αν βρείτε λάθη οικονομικά, έλατε να με φωνάξετε. Το έκανε ο κύριος Βιλιάρδος από τους καλύτερους οικονομολόγους και άλλοι εμπειρογνώμονες δικοί μας οικονομολόγοι. 400 σελίδες πρόγραμμα για κάθε πτυχή της οικονομίας. Δηλαδή αυτό που θα σας πω τώρα για τους Δήμους, ξέρετε γιατί δεν γίνονται τα έργα στους Δήμους. Δεν έχουν μηχανικούς. Και λέω στον Υπουργό, πάρε ρε μπουμ, δώσε δυνατότητα σε, για 24 μήνες να προσληφθούν με ειδικό μισθολόγιο μηχανικοί και αρχιτέκτονες για να τελειώσουν τα έργα στην περιφέρεια. Το καταλαβαίνουμε αυτό. Δεν τους δίνουν τους δημάρχους να πάρουν μηχανικούς για να κάνουν τα έργα τους και χάνουμε λεφτά.
0: Ευχαριστώ
1: που θα βρούμε τα λεφτά.
0: Και από ό,τι καταλαβαίνω, ούτε φέτος θα δούμε στη ΔΕΘ.
1: Όχι, δεν πάω στη ΔΕΘ. Δεν πηγαίνω χρόνια, κύριε Σταυρό.
0: Αυτό λέω.
1: Σέβομαι τη Βόρεια Ελλάδα, τη Μακεδονία.
0: Μάλιστα.
1: Και σέβομαι τον άνθρωπο που ζει στη Θεσσαλονίκη.
0: Τα παιδό. Τι να τα εξηγήσω.
1: Κλείστε δρόμου.
2: Τα είπατε εδώ.
1: Βγάλετε του ατροχονόμου να σφυρίζουν, να κόβουν του δρόμου, να κόβουν την πρόσβαση στου πολίτε για να περάσει ο Βελόπουλο με την κουστοδία του και του κρακαδόρου.
3: Μια φωνή μπορεί να γίνει χιλιάδες. Μια σπίθα μπορεί να γίνει φωτιά.
4: Ο Θεός να ευλογεί την Ελλάδα και τους Έλληνες. Να είστε όλοι καλά.
3: Η Ελλάδα αποφασίσει να μιλήσει. Κανείς δεν μπορεί.

0: Η ώρα είναι 12.
1: Φόκους στον κόσμο.
0: Χαίρετε κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Ξεκίνησε η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο της 90ης Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Χθες ο Κυριάκος Μητσοτάκης ανακοίνωσε σειρά μέτρων με ορίζοντα τετραετίας και αποδέκτες εργαζόμενους, συνταξιούχους, οικογένειες, ελευθερούς επαγγελματίες και αγρότες. Έντονη η κριτική της αντιπολίτευσης για τα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Για ημίμετρα με τα οποία προσπαθεί να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Ημίμετρα για τον λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει ήδη καταπιεί τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τόνισε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο βάθος του μυαλού του, ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα, αλλά σήμερα λέει άλλα, ότι δηλαδή θα τη σώσει την Ελλάδα, στα λόγια βέβαια, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και μόνο η παρουσία 3.000 αστυνομικών αποδεικνύει το φόβο του για τα ψέματα που λέει, αλλά και το πόσο λαοφιλής είναι, συμπληρώνει ο Κυριάκος Βελόπουλος. Βαρύ το πένθος για την πολεμική αεροπορία. Τριήμερο πένθος μετά τον θάνατο των δύο χειριστών του Φάντομ, το οποίο συνεδρίβει χθες το μεσημέρι κοντά στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί. Σε εξέλιξη έρευνες, στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου. Θανάσιμα τραυματίστηκε 54χρονος μοτοσυκλετιστής στην Εθνική Οδό Θεσσαλονίκης Καβάλας, στο ρεύμα κατεύθυνση προς Θεσσαλονίκη, όταν η δίκυκλη μοτοσυκλέτα που οδηγούσε εξετράπη της πορείας της. Φωτιά σε εξέλιξη σε χαμηλή βλάστηση στις Αφίθινες κοντά στα Διόδια. Για την κατασβεσή της επιχειρούν περισσότεροι από 90 πυροσβέστες με 3 ομάδες πεζοπόρων, 14 οχήματα, 2 αεροσκάφη και 3 ελικόπτερα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνον τοπικές νεφώσεις το μεσημέρι και το απόγευμα, κυρίως στα ορεινά. Σε άνοδο η θερμοκρασία στη Θεσσαλία θα φτάσει τους 38 βαθμούς, οι άνεμοι έως 7 από φως στο Αιγαίο. Ηλιοφάνεια και στην Θεσσαλονίκη, η θερμοκρασία στο κέντρο από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου. Ολόκληρο από 25 έως 37 βαθμούς Κελσίου.

0: 6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Υπάρχουν ταξίδια που δεν μας μεταφέρουν απλώς σε έναν τόπο. Μας φέρνουν πιο κοντά στην πίστη, στην ιστορία, στον πολιτισμό και στους ανθρώπους που αγαπάμε. Με το Μακρύς Travel, ο θρησκευτικός τουρισμός συνδυάζεται με την ξεκούραση, την ψυχαγωγία και την χαρά της ανακάλυψης. Ταξιδέψε στην Τίνο, στο νησί της Μεγαλόχαρης, με περιήγηση στις κυκλαδίτικες ομορφιές, στον Πύργο και στον Πάνουρμο. Γνωρίστε την Πάτμο, το ιερό νησί της Αποκάλυψης, με το σπήλαιο της Αποκάλυψης, τα μοναστήρια και μια ξεχωριστή εκδρομή στους Λειψούς. Γιατί ένα όμορφο ταξίδι ξεκινά από την σωστή οργάνωση. Μακρύς Travel. Ταξιδεύουμε με πίστη, φροντίδα και ασφάλεια.
2: Καλημέρα! Τώρα ξεκινάμε από Πειραιά και σε λίγο φτάνουμε Πάρο.
3: Να μας κλείσεις τραπέζι στο αγαπημένο μας, πάνω στο κύμα.
4: Να μας κρατήσουν και σερ, για άλλη την ημέρα.
5: Και μένα μια ξαπλώστρα.
6: Μακριά από σας.
7: Α, πες και στον Νίκο να ετοιμάσει το τάβλι.
8: Παιδιά, χαλαρώστε. Έχετε μέχρι να φτάσετε.
9: Με τη Seajets φτάνεις τόσο γρήγορα στον προορισμό σου που το ζεις σαν να είσαι ήδη εκεί. Με την άνεση, την αισθητική και την εξυπηρέτηση του μεγαλύτερου στόλου ταχύπλοων παγκοσμίως.
10: Καλά, οι Παπαδόπουλοι έλεγαν ότι θα είναι εδώ τώρα. Ούντως!
11: Αφού ήρθαμε με Seajets!
9: Seajets και είσαι ήδη εκεί.
12: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
13: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
14: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
15: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
13: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.

Καλησπέρα φίλες και φίλοι, καλησπέρα αγαπητοί ακροατές του Focus FM. Σήμερα Κυριακή 14 Ιουνίου, μια ωραία καλοκαιρινή μέρα. Στο μικρόφωνο η παιδίατρος Όλγα Τζέτζη. Σας καλωσορίζω για άλλη μια φορά στην εκπομπή «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο». Είμαστε στο μέσο του καλοκαιριού, η προτελευταία μας εκπομπή πριν πούμε το καλό καλοκαίρι. Σήμερα λοιπόν θα μιλήσουμε για δύο θέματα που συνδέονται άμεσα με το μέλλον της χώρας μας. Το πρώτο από αυτά αφορά το δημογραφικό, την οικογένεια και τις προκλήσεις που αντιμετωπίζουν οι νέοι άνθρωποι όταν σκέφτονται να δημιουργήσουν οικογένεια. Το δεύτερο αφορά την επιστήμη, τη δημόσια διοίκηση και το πώς η γνώση μπορεί να μετατραπεί σε πολιτική που βελτιώνει τη ζωή των πολιτών. Μαζί μας σήμερα

θα είναι ο κύριος Στέλιος Τσούλιας, εντεταλμένος δημοτικός σύμβολος του Δήμου Θεσσαλονίκης για την δημογραφική πολιτική και τη στήριξη των πολυμελών οικογενειών και πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσσαλονίκης Ιτρίενα. Το δεύτερο μέρος έχει έναν πάλι εξίσου αξιόλογο καλεσμένο, τον δόκτωρα Ιωάννη Λαμπρόπουλο, πρόεδρο του Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων του Δημοσίου. Να σημειώσω, αγαπητοί ακροατές, σήμερα διεξάγονται οι εκλογές του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, τις οποίες έχω τη τιμή να συμμετέχω ως υποψήφια εκπρόσωπος για τον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο. Γι' αυτό λοιπόν βιάζομαι να κάνω την εκπομπή για να είμαι στον αγώνα. Σήμερα όμως ο πρωταγωνιστής είναι ο δημόσιος διάλογος. Ξεκινάμε με μουσική. Στην ρύθμιση του ήχου, στις μουσικές επιλογές, ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης. Λεωνίδα, Coldplay, το αγαπημένο μας.

0: Καλωσορίζουμε λοιπόν στην εκπομπή μας τον κύριο Τσούλια, στην εκπομπή Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο. Κύριε Τσούλια, καλησπέρα σας από το Fox FM.
1: Καλημέρα σας κυρία Τζέτζη, ευχαριστώ πάρα πολύ για το βήμα που μας δίνετε για να ενημερωθούν οι ακροατές.
0: Επαναλαμβάνω, το είπα και πριν στην εισαγωγή, δεν ξέρω αν το ακούσατε, για τους ακροατές μας ξανά, ο κύριος Στέλιος Τσούλιας είναι εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημογραφική πολιτική και τη στήριξη των πολυμελών οικογενειών και ταυτόχρονα, πολύ πιο σημαντικό τίτλο το θεωρώ αυτό, πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσσαλονίκης Ιτρίενα και νομίζω και ο ίδιος είναι γονέας τριών παιδιών, κύριε Τσούλια,
1: έτσι. Σωστά.
0: Οπότε ξέρετε τα πράγματα εκ των έσω, να το πω, βιωματικά και νομίζω ότι αυτό είναι το πιο σημαντικό για να μπορέσουμε να κάνουμε βήματα, να κάνουμε αξιόλογες προτάσεις έτσι ώστε να αντιμετωπίσουμε με το δυνατό καλύτερο τρόπο μια από τις μεγαλύτερες δημογραφικές προκλήσεις της ιστορίας που αντιμετωπίζει η χώρα μας. Να πω εγώ από την πλευρά μου ως παιδίατρος που τα παρακολουθούμε αυτά σύμφωνα με τα στοιχεία του Ελστάτ, το 2025 η Ελλάδα έχει το πιο χαμηλό ποσοστό γεννήσεων. Είχαμε φτάσει μόλις 66.000 γεννήσεις. Πώς αποτυπώνεται αυτό στη Θεσσαλονίκη, κύριε Τσούλια?
1: Έχουμε φτάσει, κυρία Τέτσι, μέσα από τα στοιχεία που μας δίνουν τα δημοτολόγια του Δήμου, έχουμε φτάσει σε σημείο να έχουμε λιγότερες από 2.000 γεννήσεις το χρόνο, 1.780 το χρόνο, σαν Δήμο Θεσσαλονίκης. Μιλάω για τις οικογένειες που δηλώνουν μόνιμη κατοικία του Δήμου Θεσσαλονίκης. Το νούμερο είναι πάρα πολύ μικρό, είναι επικίνδυνο πλέον, είναι σε επικίνδυνα πλέον πλαίσια. Άνθρωποι, επιστήμονες οι οποίοι ασχολούνται με το θέμα της δημογραφικής πολιτικής και έχουν αντικείμενο το δημογραφικό λένε ότι για τη χώρα μας το πράγμα είναι πλέον μη αναστρέψιμο. Θέλει δηλαδή γενναία μέτρα, θέλει να παρθούν μέτρα από την κυβέρνηση, να βρεθεί πρώτα απ' όλη μια κυβέρνηση που να θέλει να πάρει τα μέτρα αυτά, ούτως ώστε να έχουμε Έλληνες και μετά από 150 χρόνια. Δεν είναι μακριά.
0: Δεν είναι
1: 150
0: μακριά.
1: Χρόνια, ναι. Έτσι, ξέρουμε, μπορεί να ακούγεται κάτι, θα είναι μετά από 2-3 γενιές, 4 κι όμως, θα υπάρχει, σε εκείνη τη φάση λένε οι δημογράφοι, ότι θα υπάρχει το τελευταίο ζευγάρι Ελλήνων. Δηλαδή αν αυτό κάποιος το αντιληφθεί και το νιώσει και καταλάβει τι σημαίνει αυτό, είναι το νούμερο ένα πρόβλημα που έχει σήμερα η χώρα μας.
0: Ναι, το βλέπουμε. Βέβαια η αλήθεια είναι ότι τους τελευταίους μήνες, δηλαδή το 2026, εγώ θα κρίνω έτσι από τις οικογένειες που βλέπω στο ιατρείο, και είμαι χαρούμενη γι' αυτό, βλέπω και αρκετά νέα ζευγάρια και λέω ας στηριχθούμε σε αυτό. Το κομμάτι για να μπορέσουμε να κάνουμε κάτι καλύτερο για την αντιμετώπιση του δημογραφικού. Εγώ θα ήθελα από τη δικιά σας την πλευρά να μου πείτε και ως γονέας τρίτεκνης οικογένειας ποιες είναι οι μεγαλύτερες δυσκολίες που ζείτε εσείς αλλά και που σας μεταφέρουν ως πρόεδρος του Συλλόγου οι τρίτεκνες και πολύτεκνες οικογένειες. Να μπούμε δηλαδή στο πετσί της υπόθεσης και να δούμε τι είναι αυτό που συμβαίνει και δεν δίνουμε κίνητρα στα νέα ζευγάρια να γίνουν γονείς.
1: Κοιτάξτε, και οι τρίτεκνες οικογένειες και οι δίτεκνες που πρέπει να είναι δίτεκνος για να γίνει δίτεκνος, έτσι δεν είναι?
0: Έτσι.
1: Λοιπόν, ζουν αυτό που ζει όλη η ελληνική κοινωνία σήμερα, έτσι. Υπάρχει θέμα και στην ακρίβεια, υπάρχει θέμα και στην εργασία, υπάρχει θέμα οικονομικό για όλη την κοινωνία δηλαδή. Είναι κάτι που αποτρέπει την οικογένεια πρώτα απ' όλα τα νέα παιδιά να έρθουν σε γάμο, να παντρευτούν, να κάνουν σπίτι, να κάνουν οικογένεια. Δύο νέα παιδιά σήμερα της ηλικίας ξέρω των 25 ετών, ας πούμε, παίρνουν 750 ευρώ καθαρά, γιατί καθαρά μιλάμε, αφήστε που λέει η κυβέρνηση 900 και 1000 τα λεφτά, και 750 ευρώ παίρνουν καθαρά για να ζήσουν δύο άνθρωποι και να νοικιάσουν ένα σπίτι με τα δεδομένα Θεσσαλονίκης. Δεν είναι πολύ για κάτι Αθήνα ή οτιδήποτε άλλο. Είναι αδύνατο με 1.500 να νοικιάσει σπίτι, να πληρώνει φως, νερό, τηλέφωνο, αέριο κτλ. Θέρμανση. Και να πεις να κάνω και εγώ, να κάνω και παιδιά. Είναι αδύνατον.
0: Και να θες λοιπόν να δώσεις τα παιδιά σου, συγγνώμη που διακόπτω, να θες να δώσεις τα παιδιά σου τη φροντίδα που τους αξίζει πραγματικά. Γιατί ως γονείς πάντα θέλουμε το καλύτερο για το παιδί μας. Είναι ότι πολύτιμότερο.
1: Είναι δυνατόν. Φυσικά. Και αυτό το λόγο λοιπόν, επειδή δεν υπάρχει αυτή η σκέψη να μπορέσει η Ελλάδα να τους. Τα νέα παιδιά να μπορέσει να τα δώσει κίνητρα, πολλά παιδιά φεύγουν στο εξωτερικό. Έχουμε 600.000 νέους επιστήμονες κιόλας, όχι εργάτες, όχι όπως φεύγαν οι παππούδες μας ή οι γονείς μας ενδεχομένως το 60-70 και πήγαιναν στην Αμερική, στη Γερμανία κτλ. Σαν εργάτες. Πηγαίνουν οι άνθρωποι σκασμένοι επιστήμονες. Οι άνθρωποι οι οποίοι έχουν σπουδάσει. Οι άνθρωποι οι οποίοι από τη φορολογία των Ελλήνων πολιτών από τα δημόσια πανεπιστήμια σπούδασαν, έγιναν επιστήμονες και πηγαίνουν και δίνουν τις υπηρεσίες τους στο εξωτερικό. Τι θα πει αυτό? Θα πει ότι εκεί πέρα θα δημιουργούν οικογένειες. Κάνουν παιδιά εκεί έχουν φορολογικές εισφορές, ασφαλιστικές εισφορές που χάνει η Ελλάδα κάθε χρόνο και πάει το πράγμα όλο και χειρότερα.
0: Έτσι, το brain drain το λεγόμενο.
1: Για να τραφεί θέλει γενναίες αποφάσεις, θέλει μια κυβέρνηση, έναν πρωθυπουργό, επιστήμη να βρεθεί αυτός, που να πει ότι παιδιά παίρνουμε αυτές τις αποφάσεις, αυτές, αυτές και αυτές, και να γίνει ένα σοκ στην ελληνική κοινωνία, κυρία Τζέτζη, να σοκαριστεί η κοινωνία, να πει γιατί αυτός ο πρωθυπουργός παίρνει τα μέτρα αυτά. Δεν γίνεται να χαϊδεύουμε και να λέμε ναι, έχει δίκιο, η οικογένεια πρέπει να στηριχτεί. Δεν, τα ευκολόγια έχουν περισσέψει, φτάνουν, πρέπει κάποια στιγμή να βρεθεί κάποιος που να πει ότι παίρνω για ένα μέτρο. Για ένα μέτρο ποια είναι. Για ένα μέτρο είναι αν πεις ότι στο νέο ζευγάρι δίνω ένα χαμηλότοκο δάνειο για να πάρει στέγη. Το βασικότερο απ' όλα είναι στέγη. Mm-hmm. Έτσι. Από εκεί πέρα να πεις ότι αν κάνει αυτή η οικογένεια το πρώτο παιδί, χαμηλώνει το επιτόκιο. Στο τρίτο δε παιδί, το έχουν κάνει άλλες χώρες, δεν θα κλείσουν φωτιά. Στο τρίτο παιδί χαρίζουμε το δάνειο.
0: Mm-hmm.
1: Στο τρίτο παιδί,
0: όμως,
1: κυρία Τζέτζη, χαρίζουμε το δάνειο. Αυτές είναι σοβαρές θέσεις κυβέρνησης και μου λένε, και τα έχουμε πει, τα έχουμε μιλήσει πολλές φορές με πολιτικούς, όλων των παρατάξεων, μα πού θα βρουν τα λεφτά αυτά και τι είναι αυτά που λέτε. Μα τους λέω, δεν είναι θέμα, δεν πρόκειται να αύριο το πρωί μια οικογένεια να παντρευτεί και να κάνει κιόλας και τρία παιδιά. Αυτό είναι βάθος δεκαετίας, βάθος 7ετίας-8ετίας. Εάν δεν είστε κανείς την 7ετία-8ετία να βρείτε κάποιες λύσεις, τότε κακώς είστε πολιτικοί.
0: Ευκολόγια, εντάξει, υπάρχουν πολλά και από παντού και από όλες τις παρατάξεις. Το θέμα είναι πώς θα γίνουν πράξη και πώς θα ασχοληθούν με αυτό άνθρωποι οι οποίοι είναι στο πεδίο. Και γιατί το δημογραφικό είναι να ασχοληθούν οι άνθρωποι του πεδίου. Και γι' αυτό σας θεωρώ ότι είσαστε άνθρωπος του πεδίου, αφού είσαστε και ο ίδιος γονέας τρίτεκνης οικογένειας και ζείτε καθημερινά τις δυσκολίες στο πεδίο.
1: Εμείς, εγώ τώρα, σαν δημοτικός σύμβουλος και σαν άνθρωπος που έχω την ευθύνη της δημογραφικής πολιτικής, που μπορεί σε πολύ χαμηλό επίπεδο μια αυτοδιοίκηση να βοηθήσει, έχει να κάνει με το ότι θα πρέπει κάποια στιγμή να δούμε πώς μπορούμε να απορροφήσουμε όλα αυτά τα νήπια, τα παιδάκια δηλαδή μέχρι 2,5 ετών, mm-hmm. έτσι, από την ώρα που η μητέρα πρέπει να αφήσει το παιδί.
0: Αυτό.
1: Ή ο πατέρας. Και να πάει στη δουλειά του. Και να πρέπει το παιδί αυτό κάπου να πάει σε ένα αξιοπρεπές περιβάλλον με ασφάλεια, έτσι, και με χαμηλά οικονομικά, να έχουμε βάλει στο μυαλό μας ότι αυτοί οι άνθρωποι αμείβονται με 750-800 ευρώ. Mm-hmm. Μην έχουν ξέρω ότι οι άνθρωποι παίρνουν 3.000 το μήνα, ας πούμε.
0: Τι να πρωτοπληρώσουν, να πληρώσουν τον παιδικό σταθμό, να πληρώσουν την γυναίκα
1: που θα πρέπει λοιπόν να γίνουν δομές. Αυτές οι δομές θα πρέπει να ξεκινήσουν από τους Δήμους, από την τοπική αυτοδιοίκηση.
0: Συμφωνώ πολύ.
1: Αν δεν μπορεί η αυτοδιοίκηση να βοηθήσει η περιφέρεια, αν δεν μπορεί η περιφέρεια, υπάρχουν προγράμματα ΕΣΠΑ. Mm-hmm. Υπάρχουν πράγματα που να βοηθηθεί δηλαδή. Μια αυτοδιοίκηση, κάποιος φορέας που όμως το παιδί να πηγαίνει εκεί δωρεάν. Δεν έχω πρόβλημα να είναι και ιδιωτικός φορέας, mm-hmm. αλλά να είναι πραγματικά δωρεάν. Έτσι, όχι να πηγαίνουμε όπως τώρα με τα βάουτσερ, δίθεν τάχα μου δωρεάν, και αυτά θα σας τα λέω και τα καταγγέλλω κιόλας δηλαδή. Όχι, δεν έχω θέμα να κάνω
0: τίποτα.
1: Και ναι. Να σου λέει ότι ναι, ξέρετε, δωρεάν είναι, αλλά το λεωφορείο για να το πάρει θέλει 200 το μήνα. Ξέρετε, κάνουμε γαλλικά 150 το μήνα. Θέλουμε, ξέρετε, κάνουμε μουσική 100 το μήνα. Και να βγαίνει ένα ποσό δηλαδή. Καλύτερα να το πήγαινα μόνος μου στο ιδιωτικό παρά να παίρνω το βάουτσερ που μου δίνει το κράτος.
0: Από την άλλη, να σας πω και από τη δικιά μου την πλευρά, ως παιδίατρος, βλέπω νέους γονείς που δουλεύουν, με παίρνουν τηλέφωνο, με φωνάξανε το παιδικό σταθμό, έλα να πάρει το παιδί. Ο γονιός τρέχει πανικόβλητος. Μιλάμε για οικογένειες που οι γονείς κάνουν τρεις και τέσσερις δουλειές ο καθένας τους. Αναγκάζουν να βάλουν τους παππούδες και τις γιαγιάδες. Δεν μπορούν όλοι οι παππούδες και οι γιαγιάδες. Αν υπάρχουν, πρέπει να πληρώσουν. Αρρωσταίνει το παιδί στο παιδικό σταθμό, θα πρέπει να το κρατήσουν στο σπίτι, να χάσουν τη δουλειά τους, να πληρώσουν την επίσκεψη στο παιδίατρο, να πληρώσουν τα φάρμακα του παιδιού, να λείπουν από τη δουλειά τους. Και σκεφτείτε, εντάξει, μιλάω και σαν γυναίκα, το ρόλο της μάνας, η οποία θέλει να είναι απίκος στη φροντίδα του παιδιού, πόσο ζορίζεται να το καταφέρει αυτό και πόσο στήριξη χρειάζεται.
1: Γιατί αυτό γίνεται γιατί γνωρίζει η Ελληνίδα μητέρα την ανεπάρκεια της ελληνικής πολιτείας. Mm-hmm. Έτσι, δεν αναφέρεται άλλο. Δεν είναι τυχαίο ότι η Ελληνίδα μάνα είναι τόσο φορτική, αν θέλετε να το πούμε, και τόσο πιεστική για τα παιδιά της. Γιατί βλέπω ότι η πολιτεία δεν ενδιαφέρεται ποτέ με κανένα κόμμα. Μην παρεξηγηθούμε, δεν μιλάμε για σήμερα. Mm. Από το 1994 και μετά, από τη μεταπλήση σήμερα, δεν ενδιαφέρει και κανένα κόμμα σοβαρά για τα παιδιά και για τη δημοκρατική πολιτική. Ένα μόνο κλικ, μια αναλαμπή, ας πούμε, μια χαραμάδα ελπίδας, έγινε το 4, να τα λέμε και αυτά, δεν είναι κακό. Επί κυβέρνηση Καραμαλή Κωνσταντίνου και Αλογοσκόφη Υπουργού Οικονομικών. Mm-hmm. Που τότε δόθηκαν τα πρώτα κίνητρα για τις τρίτεκνες οικογένειες. Αν δει κανείς τα δημογραφικά στοιχεία των ετών εκεί 4, 5, 6, θα δει ότι υπάρχει μια ισοκατανομή γεννήσεων, όχι τίποτα φοβερό και τρομερό, μην φανταστείτε, απλώς υπήρξε μια ισοκατανομή γεννήσεων προς θανάτους. Mm-hmm. Δηλαδή είχαμε ίσα βάρκα σε γυαλό που λέει και ο λαός, mm-hmm. την περίοδο εκείνη που δόθηκαν κάποια μέτρα από τον Καραμαλή τότε. Έκτοτε ουδέν, τίποτα. Σιγά σειρμά του. Όλοι οι ευκολόγια, όλοι μας χτυπάνε την πλάτη, λένε να έχετε δίκιο, όχι εμάς, για τους πολυτεχνούς. Όχι τους συντεχνούς,
0: για τους πολυτεχνούς.
1: Μας χτυπούν στην πλάτη και λένε να έχετε δίκιο, ναι, αλλά Δεν γίνεται να έχουμε δικαιοπρεπή.
0: Και εγώ που να το βρω.
1: Να το βρούμε κιόλας.
0: Ακριβώς. Και είπαμε τέρμα τα ευχολόγια πράξης. Για να μιλήσω από τη δικιά μου την πλευρά ως παιδίατρος, θα το πω και αυτό. Βλέπω καθημερινά γονείς οι οποίοι αισθάνονται μόνοι. Δεν έχουν επαρκή εκπαίδευση για τη γονεϊκότητα. Είναι ένα άλλο σημείο στο οποίο δεν έχει σταθεί η πολιτεία ακόμη, δεν έχει σταθεί καμία κυβέρνηση, χωρίς δομές υποστήριξης, με μεγάλη εξάρτηση από παππούδες και γιαγιάδες που είπαμε προηγουμένως. Αυτό το βλέπετε κι εσείς, ότι οι γονείς δεν έχουν εκπαίδευση για τη γονεϊκότητα?
1: Υπάρχει, δεν μπορώ να πω πράγματα παραπάνω σε αυτό πάνω, γιατί έχουμε πολλές ιδέες. Έχουμε κάνει κουβέντες με τον κύριο Αγγελούδη, με τον Δημαρχό, έχουμε κάνει κουβέντες να δούμε πώς μπορεί να υπάρξει στήριξη. Μιλάμε πάντα για το πρώτο παιδί, όσον αφορά την πρώτη γέννηση, όταν μια μητέρα, μια που γυρίζει σπίτι από την κλινική, θα πρέπει να δώσει μια ιδιαίτερη φροντίδα, αν υπάρχει κοντά η γιαγιά, έτσι. Γιατί δεν σου λέω, είτε μένει μακριά, είτε δεν είναι ζωή.
0: Δεν είναι μόνο γιαγιά. Άλλο, έτσι, ναι, συγγνώμη, λοιπόν,
1: θα πρέπει να υπάρχουν άνθρωποι, νέες, ενδεχομένου ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, που θα μπορούν να στηρίξουν αυτή τη γυναίκα. Ακριβώς. Και να την μάθουν και να την ενημερώσουν πώς πρέπει να φροντίσει το μωρό.
0: Να σας πω κάτι τώρα, επειδή έχω εκπαιδευτεί στο εξωτερικό, και στο εξωτερικό έχω κάνει μέρος της εκπαίδευσής μου στην Μεγάλη Βρετανία, και νεογνωλογία εκεί, όπου μετά από την έξοδο από το μευτήριο, βέβαια και έχουν άλλο θέμα, δεν υπάρχουν παιδίατροι, υπάρχει μόνο γενικός γιατρός. Από την άλλη όμως, μετά από την έξοδο από το μευτήριο, κάθε μέρα για δύο εβδομάδες υπάρχει ΜΕΑ, η οποία είναι δωρεάν παροχή φυσικά υπηρεσίας προς το νέο ζευγάρι, που επισκέπτεται τη μαμά.
1: Την οικογένεια στο σπίτι.
0: Επισκέπτεται την οικογένεια στο σπίτι για να ζυγίσει το μωρό, για έχει τώρα και αυτά. Βέβαια και έχουμε άλλο θέμα, δεν είναι όλα τέλεια τα συστήματα υγείας, ότι δεν υπάρχει παιδίατρος όπως έχουμε εδώ πέρα τον παιδίατρο που είναι δίπλα στην οικογένεια από την πρώτη μέρα της γέννησης. Γι' αυτό σας λέω, είναι πολλά τα θέματα, κάθε χώρα έχει τα δικά της.
1: Εμείς θα το σκεφτόμαστε ως μια τέτοια λύση, να βρεθεί ένας τέτοιος τρόπος, ώστε μέσα και από τα πανεπιστήμια, που η Θεσσαλονίκη δόξα τω Θεώ έχει τρία, να μπορούμε να κάνουμε μια σύμπραξη με τα πανεπιστήμια και να δοθεί ένας χώρος, αλλά δεν θέλω από παραπάνω, γιατί είναι ανακοινώσεις που αν και εφόσον καταλήξουμε θα τις κάνει ο ίδιος ο Δήμαρχος.
0: Ωραία, πάρα πολύ καλό. Αυτό υπάρχει πρόθεση επομένως, μένουμε σε αυτό.
1: Ναι.
0: Κύριε Τσούλια, θα ήθελα να σας κάνω μια ερώτηση. Πολλοί νέοι δεν απορρίπτουν την οικογένεια, απλώς φοβούνται αυτό που λέγαμε, ότι δεν θα μπορέσουν να ανταποκριθούν οικονομικά. Σε αυτούς τους ανθρώπους, τι θα είχατε να πείτε με την παρούσα κατάσταση, με το δημογραφικό στη χώρα μας έτσι όπως το βιώνουμε καθημερινά, με την κατάσταση της οικονομίας όπως τη βιώνουμε καθημερινά, τι θα είχατε να πείτε έτσι, σαν έστω για να τους
1: ελληνεύσουμε λιγάκι? Εγώ δεν μπορώ να πω ευχές, εγώ μπορώ να πω αυτό που είδα σαν οικογένεια και σαν πατέρας. Και εγώ με το πρώτο παιδί είχα κάποιες στο μυαλό μου πάρα πολλά, πώς θα βγάλουμε πέρα κτλ. Το δεύτερο παιδί. Λίγο παραπάνω, το δεύτερο παιδί, είδαμε ότι δεν ξέρω, με ένα μαγικό τρόπο, ας πούμε, καταφέραμε και τα βγάλαμε πέρα και οικονομικά. Και το πρώτο παιδί έβλεπε, ας πούμε, το τρίτο. Δηλαδή, υπήρχε μια αλληλουχία, ας πούμε, στην οικογένεια μέσα. Είδαμε ότι το ένα παιδί βοηθάει το άλλο. Mm-hmm. Είναι κάτι που είναι, αν θέλετε, από τη φύση. Δεν ξέρω τι να σου πω.
0: Είναι. Mm-hmm.
1: Αλλά δεν μπορώ να πω ότι, μακάρι να μπορούσαμε να πούμε σήμερα ότι, ξέρετε, η οικονομία πάει καλά του κράτους και θα μπορέσει, ας πούμε, ο κράτος να δίνει, ξέρω εγώ, ας πούμε, πρώτο μισθό, ξέρω εγώ, 1,5 χιλιάρικο, ας πούμε. Mm-hmm. Αυτό δεν θα το ιδανικό. Αυτό κάνουν οι νέοι μας σήμερα, γι' αυτό και όλο το μυαλό είναι να φύγουν έξω. Λέμε, το ξαναλέμε, 600.000 νέοι άνθρωποι έχουν φύγει έξω, αυτοί οι άνθρωποι δημιουργούν έξω οικογένειες. Δυστυχώς δεν μπορώ να πω κάτι παραπάνω σε έναν άνθρωπο που σκέφτεται εντελώς λογικά, είναι λογικό αυτό που σκέφτονται τα νέα παιδιά. Ότι πώς θα φέρω βολτά, δεν έχω ένα σπίτι από τον μπαμπά μου, από τον πεθερό μου, ας πούμε, πώς θα μπορέσω να νοικιάσω. Είναι πράγματα που ευτυχώς βέβαια ακόμα η ελληνική κοινωνία έχει συνοχή. Ευτυχώς ακόμη οι γονείς βοηθούν τα παιδιά τους. Δεν μας έρχονται στο εξωτερικό, τη Βόρεια Ευρωπαϊκή.
0: Αυτό είναι σημαντικό. Ναι, αυτό μπορούμε να το πούμε για να εμπνεύσουμε τους νέους.
1: Έτσι, έχουμε τη βοήθεια από τους γονείς μας και έχουν τη βοήθεια. Όσο είναι τα πόδια τους οι άνθρωποι, σκέφτονται πώς θα βοηθούν τα παιδιά τους και τα εγγόνια τους. Έτσι, τι λέει ο λαός, τι παιδί μου, το παιδί, διαφορετικό παιδί μου, λέει ο λαός. Ναι. Λοιπόν, υπάρχουν διέξοδοι οι οποίες τις ανακαλύπτουμε στη διάρκεια της ζωής μας και της καθημερινότητάς μας. Αρχικά τα βλέπουμε όλα βουνό, τα βλέπουμε όλα δύσκολα. Δεν είναι όμως. Διευκολύνονται με ένα μαγικό τρόπο, η φύση η ίδια δεν ξέρω πώς γίνεται, δεν μπορώ να το εξηγήσω. Υπάρχουν τρόποι που βρίσκονται διέξοδοι και λύσεις σε όλα.
0: Ναι.
1: Αυτό θέλω από τον μια παιδιά, γιατί το έχω ζήσει. Το λέω σαν εμπειρία.
0: Σαν εμπειρία. Ένας
1: άνθρωπος που 15 χρονών, το λέω ότι έχω ζήσει και το έχω βιώσει αυτό.
0: Να ξέρετε ότι η εμπειρία είναι πάρα πολύ σημαντική, γιατί πραγματικά δεν είμαστε αυτά που λέμε, αλλά είμαστε αυτά που δείχνουμε ως γονείς, ως οικογενειάρχες. Οπότε για μένα το μεγάλο στοίχημα είναι να εμπνεύσουμε τους νέους αυτούς τους ανθρώπους. Φυσικά και με τη βοήθεια της πολιτείας, αλλά νομίζω ότι έχει χαθεί ο θεσμός προσδιορισμός της οικογένειας και είναι ένα άλλο θέμα που αφορά την ελληνική κοινωνία. Γι' αυτό λοιπόν και διάβαζα ο Δήμος Θεσσαλονίκης 17 με 19 Ιουνίου θα γίνει ένα το πολυγεγονός κοινωνικής πολιτικής και είδα και εκεί, έτσι πήρα την ευκαιρία να σας καλέσω κιόλας, ότι συμμετέχετε εκεί σε ένα στρογγυλό τραπέζι, έτσι, για την
1: θα είμαστε στην αίθουσα νερού, στο χώρο του Δημαρχείου Θεσσαλονίκης.
0: Ποια μέρα?
1: Την Πέμπτη, 3.30 με 5.30 το μεσημέρι, μεσημεριανή ώρα. Mm-hmm. Γιατί γίνονται πάρα πολλές δράσεις το τριήμερο. Mm-hmm. Τα Παρασκευή και εκείνη η μέρα μπόρεσε και βόλεψε για να είμαστε εκεί και να είναι εκεί και ομιλητές μας. Θα είναι ομιλητές από την Τρίτη Εκκλησία, από το Σύλλογο Τεχνών της Βέρειας, Σύλλογο Τεχνών της Χαλκιδικής, αλλά και από το Σύλλογο Πολυτέχνων της Χαλκιδικής, που η κυρία Φιγέννη είναι και πρόεδρος της ΑΣΠΕ. Είναι και μέλος του Συμβουλίου της ΑΣΠΕ, της Ανώτερης Ομοσπονδίας Πολυτέχνων Ελλάδος. Θα κάνουμε μια κουβέντα και θα προσπαθήσουμε να δώσουμε θέσεις και προτάσεις που θα έχουν αντίκτυπο πρώτα απ' όλα στην πηγή αυτοδιοίκηση, γιατί το κάνει ο Δήμος Θεσσαλονίκης, γιατί σαν Δήμος, από το βάθμια δηλαδή αυτοδιοίκηση. Και από εκεί πέρα θα βγουν κάποια συμπεράσματα τα οποία θα αποδοθήσουμε και προς τον Δήμαρχο αλλά και προς τον Υπουργό Εσωτερικών. Κυρία Τζέτσι, ήταν μεγάλη μας τιμή. Και εσείς θα συμμετέχετε, να έρθετε να ακούσουμε τις απόψεις σας, όπως και όλων των ακροατών σας, όσοι είναι και ακούνε το ραδιόφωνο.
0: Ναι, τους καλούμε λοιπόν, είναι ένα θέμα το οποίο καίει την ελληνική κοινωνία και ο καθένας από το δικό του μετερίζει μπορεί να συμβάλλει. Τώρα εγώ προσωπικά φυσικά και σας ευχαριστώ πολύ θερμά για την πρόσκληση. Θέλω να συμμετέχω και να σας πω και εδώ και στους ακροατές ότι από την εμπειρία μου ως παιδίατρος και ως επιστημονικά υπεύθυνη της ΥΚΕ Προαγωγή Υγείας Παιδίου και Εφήβου, ένας από τους βασικούς μας στόχους είναι αυτό. Η εκπαίδευση των εφήβων και των μελλοντικών γονέων. Δηλαδή, το ξέρω, σίγουρα είναι και τα οικονομικά μέτρα, αλλά αν θέλουμε να αντιμετωπίσουμε το δημογραφικό, δεν αρκούν μόνο αυτά. Χρειάζεται, το ξαναλέω, να εμπνεύσουμε ξανά τους νέους ανθρώπους, να πιστέψουν στην οικογένεια, να μάθουν τις
1: σημαίες σχέσεις. Καμιά φορά, κυρία Τζέτζη, μας κατηγορούν οι προηγούμενες γενιές ότι ζητάμε πολλά από τη ζωή μας, ζητάμε μεγάλες ευκολίες που δεν είχαν οι προηγούμενες γενιές, ζητάμε καλή ζωή και δεν κοιτάμε την οικογένεια, κάνουμε οικογένεια. Όλα αυτά έχουν μέχρι ένα σημείο δίκιο οι παλιότερες γενιές, όμως η κοινωνία προχωράει. Έτσι. Η κοινωνία πάει μπροστά. Ο άνθρωπος, αν έμενε στα παλιά, θα ήταν ακόμα στα σπήρια, θα ζούσε και πάνω στα δέντρα. Λοιπόν, πρέπει να βλέπουμε μπροστά και πρέπει να βλέπουν και είναι οι άνθρωποι πώς θα κάνουν καλύτερη τη ζωή τους. Mm-hmm. Πριν όμως το ένα, δεν αναιρεί το άλλο.
0: Έτσι.
1: Το να ζει και να διαβιώνει καλύτερα μια οικογένεια, καινούργια οικογένεια με ένα παιδάκι, με δύο παιδάκια σήμερα, δεν σημαίνει ότι πρέπει να επιβολεί τα δικαιώματα που. Στο χέρι και που θέλει να κάνει κάτι καλύτερο για τη ζωή της. Έτσι. Αλλιώς δεν είχαμε πρόοδο ποτέ στην κοινωνία μας.
0: Έτσι, να δουλέψουμε όμως και πάνω στη συναισθηματική ανθεκτικότητα, στην υπευθυνότητα. Γιατί πιστεύω ότι η αγωγή οικογένειας θα πρέπει να ξεκινά πολύ πριν από τη γέννηση του πρώτου παιδιού. Μιλάω από την πλευρά μου ως παιδίατρος. Μας είπατε πάρα πολύ ωραία, πολύ χρήσιμα πράγματα. Θα είμαστε όλοι εκεί, στο πολυγεγονός
1: κοινωνικής πολιτικής. Με μεγάλη μας χαρά, όσοι ακροατές σας μας ακούνε και θέλουν, ευχαρίστως την Πέμπτη, 3.30 ώρα στην αίθουσα νερού, να πούμε πράγματα, να ακουστούν πράγματα που έχουν ενδιαφέρον. Θα γίνουν παρουσιάσεις από τους ανθρώπους που είναι εξειδικευμένοι και ασχολούνται και η ζωή τους είναι το δημογραφικό. Σας μίλησα για συλλόγους τριδέκων και πολυτέκνων. Δεν θα πούμε πράγματα που δεν συμβαίνουν και που είναι στο φάσμα του ιδεατού, πράγματα που συμβαίνουν στην καθημερινότητα. Και
0: θα
1: ακούσουμε προτάσεις από τους παρελθόμενους.
0: Ποιο είναι το προσωπικό σας μήνυμα προς τους νέους ανθρώπους που ακούνε σήμερα, για κλείσιμο, κύριε Στέλιο Τσουλιά?
1: Το προσωπικό μου μήνυμα είναι ότι τα πράγματα θα πάνε καλύτερα, να έχουν κουράγιο. Η φύση, είπα και πριν, και η κοινωνία βοηθάει, η συνοχή στην οικογένεια ακόμη είναι υπαρκτή. Υπάρχουν λύσεις, μην βάζουν μυαλό τους μόνο τα αρνητικά, αλλά υπάρχουν και θετικά από την οικογένεια και από τα παιδιά. Να κοιτάξουν να κάνουν και οικογένειες, να κάνουν και παιδιά και όσο το δυνατόν, όσο παραπάνω νέοι μπορούν να μείνουν στην Ελλάδα. Έχουμε ανάγκη από νέους επιστήμονες, έχουμε από νέους ανθρώπους. Γιατί στο τέλος θα μείνουν εδώ μόνο συνταξιούχοι και θα είναι η χώρα των συνταξιούχων η Ελλάδα. Αυτό.
0: Ακριβώς. Ευχαριστούμε πολύ, κύριε Στέλιο Τσούλια. Ήταν μαζί μας ο κύριος Τσούλιας, εντεταλμένος δημοτικός σύμβουλος του Δήμου Θεσσαλονίκης για τη δημογραφική πολιτική και τη στήριξη των πολυμελών οικογενειών και πρόεδρος του Συλλόγου Τριτέκνων Θεσσαλονίκης, η Τρίενα. Οπότε, πρώτο Θεό, θα τα πούμε από κοντά, κύριε Τσούλια.
1: Ευχαριστώ πολύ. Περιμένουμε με χαρά. Σας περιμένουμε, κύριε Τσούλια. Να είστε καλά. Ευχαριστώ πολύ.
0: Γεια σας.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είμαι μια χαρά.
1: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
4: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

0: Καλησπέρα και πάλι φίλες και φίλοι, ακροατές της εκπομπής «Ο άνθρωπος στο επίκεντρο» του Focus FM. Συνεχίζουμε το δεύτερο μέρος της εκπομπής μας. Στο μικρόφωνο Γιώργα Τζέτζη, παιδίατρος, στις μουσικές επιλογές και στη ρύθμιση του ήχου ο Λεωνίδας ο Καρυπίδης. Στο πρώτο μέρος της εκπομπής, όσοι ήσασταν κοντά μας, μιλήσαμε για το μέλλον της Ελλάδας μέσα από την οικογένεια και τα παιδιά. Στο δεύτερο μέρος θα μιλήσουμε για το μέλλον της χώρας μέσα από την επιστήμη. Έχουμε την τιμή να έχουμε στην τηλεφωνική μας γραμμή τον δόκτορα Ιωάννη Λαμπρόπουλο, ο οποίος είναι επίκουρος καθηγητής στο Τμήμα Δίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου Πατρών, μεταδιδακτορικός ερευνητής και ειδικός σε θέματα ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευσης και οικονομικών της υγείας και πρόεδρος, έτσι τον ξέρω έτσι και προσωπικά, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων του Δημοσίου. Μιας και έχω και εγώ την τιμή να είμαι στην Ελεκτική Επιτροπή του Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου. Καλησπέρα από την Θεσσαλονίκη. Καλησπέρα αγαπητέ Γιάννη Λαμπρόπουλε.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα κυρία Τζέτζη. Καλησπέρα σε όλους τους ακροατές, ακροάτριες. Ευχαριστώ θερμά για την πρόσκληση.
0: Εμείς
1: και εύχομαι καλή επιτυχία και για τη σημερινή μέρα που είπατε και στην έναρξη της εκπομπής.
0: Σε ευχαριστώ θερμά Γιάννη.
1: Πιστεύω ότι χρειαζόμαστε περισσότερες δημόσιες συζητήσεις και αυτό που ήδη ξεκινήσατε από το πρώτο έτσι, μισό της εκπομπής, που να βάζουν τον άνθρωπο στο επίκεντρο. Γιατί όταν μιλάμε για τον άνθρωπο, μιλάμε για τα παιδιά, για την παιδεία γενικότερα, για τη γνώση, για την εργασία μας, για την ποιότητα ζωής, για τις ευκαιρίες, για τους νέους ανθρώπους στον τόπο μας. Άρα ουσιαστικά όλοι μας κοιτάμε το πώς αρωματιζόμαστε την Ελλάδα των επόμενων δεκαετιών και είναι πάρα πολύ βασικό. Και ιδιαίτερα σημαντικό το ότι υπάρχει αυτή η εκπομπή και είμαι και εγώ σήμερα μαζί σας.
0: Μου επιτρέπεις τον ενικό να σου μιλάω, εννοείς. Γιάννη. Σαν πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων Δημοσίου θα ξεκινήσουμε. Επειδή οι ακροατές μας πιθανόν να μην γνωρίζουν, ας κάνουμε ένα introduction. Τι είναι ο Πανελλήνιος Συλλόγος Διδακτόρων του Δημοσίου?
1: Πολύ ωραία. Εγώ θα ξεκινήσω με κάτι που ενδεχομένως να ξαφνιάσει έτσι τους ακροατές. Γιατί όταν ακούει κάποιος λέξη διδάκτορα, σκέφτεται κατευθείαν ένα καθηγητή πανεπιστημίου, σκέφτεται ένα ερευνητή σε εργαστήριο. Όμως η πραγματικότητα είναι χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι εργάζονται καθημερινά μέσα στο ελληνικό κράτος, υπηρετούν μέσα στα υπουργεία, στα νοσοκομεία, στις περιφέρειες, σε ερευνητικά κέντρα, στα σώματα ασφαλείας. Άρα είναι άνθρωποι που έχουν αφιερώσει πάρα πολλά χρόνια στην επιστημονική έρευνα και στην παραγωγή της νέας γνώσης. Το διδακτορικό φεύγει από το κομμάτι του τίτλου μόνο και θα λέγαμε ότι είναι απλά μια διαδικασία εκπαίδευσης μέσα στη μεθοδολογία. Ο Πασίδη ιδρύθηκε το 2024, 1 Μαΐου, έτσι ήταν το καταστατικό. Mm-hmm. Διαπιστώσαμε ότι δεν υπήρχε κάποιος ενιαίος φορέας τότε που να εκπροσωπεί την επιστημονική κοινότητα μέσα στο δημόσιο. Δεν δημιουργήσαμε απλά ένα συνδικαλιστικό όργανο και είναι σημαντικό αυτό να το γνωρίζουμε, γιατί ο στόχος μας μέσα από τον Πασί δεν είναι να διεκδικήσουμε μόνο προνόμια. Δεν θέλουμε ούτε να ξεχωρίσουμε τους εργαζόμενους σε κατηγορίες ούτε τίποτα. Αντίθετα, δημιουργήθηκε γιατί πιστεύουμε ότι η γνώση θα πρέπει να αξιοποιείται προς όφελος της κοινωνίας. Και οι παρεμβάσεις μας, πέραν από το κομμάτι των εργασιακών που ενδεχομένως κάποιος να φαντάζεται ότι παλεύει ένας σύλλογος, εμείς μιλάμε για το brain drain, μιλάμε για το δημογραφικό, έχουμε προτείνει τη δημιουργία της βολής των επιστημόνων. Mm-hmm. Ένας θεσμός που ενδεχομένως θα δώσει ιδιαίτερα ιδιαίτερη φωνή στην επιστημονική κοινότητα και στη διαμόρφωση των πολιτικών. Και πρόσφατα προτείναμε και την καθιέρωση της Εθνικής Μέρας Διδακτόρων και Ερευνητών. Mm-hmm. Και ταυτόχρονα κάνουμε και. Φέτος έχουμε το δεύτερο διεθνές επιστημονικό μας συνέδριο.
0: Ήθελα λίγα λόγια να μας πείτε γι' αυτό, ναι, για το δεύτερο διεθνές επιστημονικό συνέδριο διδακτόρων δημοσίου, επειδή μας αναφέρατε κάποια πράγματα, μας ανέφερες Γιάννη κάποια πράγματα για τα θέματα που πραγματικά και εγώ είδα τη δουλειά, είδα νέους ανθρώπους σε αυτόν τον σύλλογο και αυτό με χαροποίησε ιδιαίτερα και γι' αυτό ήθελα να είμαι έτσι μέλος της ομάδας και είδα ότι γίνεται μια πάρα πολύ καλή προετοιμασία για το δεύτερο Διεθνές Διεπιστημονικό Συνέδριο Διδακτόρων Δημοσίου. Πες μας λίγα λόγια γι' αυτό, πότε θα γίνει, τη θεματολογία και ποιος θα μπορούσε να συμμετέχει.
1: Πολύ ωραία. Αρχικά να πω ότι πέραν από μέλος είσαι και πρόεδρος της Ελληνικής Επιτροπής και είναι πολύ βασικό αυτό για μας. με μεγάλη χαρά έτσι το δεύτερο συνέδριό μας θα διεξαχθεί το Σεπτέμβριο του 2026. Ήδη μέχρι τις 30 Ιουνίου έχουμε την προθεσμία υποβολής των περιλήψεων. Διοργανώνεται από τον ΠΑΣΥΔ, έχουμε την αιγίδα της Προεδρίας της Δημοκρατίας, έχουμε από το Υπουργείο Περιβάλλοντος, από Πανεπιστήμια, στο Οικουμενικό Πατριαρχείο. Θα πραγματοποιηθεί εξ αποστάσεως έτσι ώστε να μπορεί να συμμετέχει οποιοδήποτε από οποιοδήποτε σημείο της Ελλάδας και το εξωτερικό, πλην της πρώτης μέρας που θα είναι διαζώσεις και θα είναι προσκεκλημένες ομιλίες. Και γιατί το λέμε διεπιστημονικό? Γιατί τα μεγάλα προβλήματα της εποχής μας δεν μπορούν να ληφθούν μόνο από μία επιστήμη. Το δημογραφικό δεν είναι μόνο το οικονομικό ζήτημα, έτσι είναι κοινωνιολογικό, εκπαιδευτικό. Ήδη συζητήσατε και νωρίτερα όλα αυτά τα θέματα. Είναι ζήτημα δημόσιας υγείας, κλιματική αλλαγή. Αφορά επίσης τους μηχανικούς, οικονομολόγους, νομικούς. Η τεχνητή νοημοσύνη που έχει μπει πλέον στις μέρες μας πάρα πολύ δυνατά δεν αφορά μόνο το κομμάτι της πληροφορικής, αφορά τους πάντες. Επομένως, το συνέδριό μας απευθύνεται σε προπτυχιακούς φοιτητές, σε μεταπτυχιακούς φοιτητές, σε υποψήφιους διδάκτες, σε νέους ερευνητές, σε στελέχη του δημόσιου του ιδιωτικού τομέα. Και μάλιστα η συμμετοχή για φοιτητές, για μέλη του ΠΑΣΥΔ, για υποψήφιους διδάκτες, όπως επίσης και η παρακολούθηση του συνεδρίου, είναι ανοιχτή για όλους δωρεάν.
0: Αυτό είναι πολύ σημαντικό. Είναι πολύ σημαντικό και είναι πολύ σημαντικό που τίθεται στο τραπέζι τόσο σημαντικά ζητήματα σε ένα πλαίσιο συνεργασίας, σε ένα πλαίσιο διεπιστημονικής συνεργασίας. Και να προσθέσω εδώ ότι πέρα από αυτό το επιστημονικό κομμάτι, το οποίο το υπηρετείτε μέχρι στιγμής από αυτά που έχω παρακολουθήσει με άριστο τρόπο, θα έλεγα, υπάρχει και κάτι άλλο το οποίο διάβασα πρόσφατα για το δελτίο τύπου που εκδόθηκε από το Πανελλήνιο Σύλλογο Διδακτόρων του Δημοσίου, όπου καλούνται όλα τα πολιτικά κόμματα σε δημόσιο διάλογο. Θα ήθελα ως πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου, Γιάννη, να μας πεις γιατί το ΔΟΥΣΟΥ του Συλλόγου έκρινε αναγκαία αυτή την πρωτοβουλία.
1: Να απαντήσω ειλικρινά εδώ, Όλγα, γιατί μετά από 2 χρόνια προσπάθειες που έχουμε, διαπιστώσαμε ότι ο θεσμικός διάβλος δεν αρκεί σε καμία περίπτωση από μόνος του. Γιατί από το Μάρτιο του 2025 καταθέσαμε τεκμηριωμένη πρόταση στο Υπουργείο Εσωτερικών για την αποκατάσταση της μοριοδότησης των διδακτορικών τίτλων σε διαδικασίες επιλογής τελεχών. Στείλαμε επίσης πάρα πολλές επιστολές σε Υπουργεία, ζητήσαμε συναντήσεις από τους Υπουργούς. Παρ' όλα αυτά όμως, ενώ λαμβάνουμε διαβεβαιώσεις, 14 μήνες μετά δεν έχουμε λάβει καμία επίσημη απάντηση.
0: Τίποτα.
1: Σε καμία περίπτωση δεν μπορούμε να στηριχτούμε σε αυτό το κομμάτι μόνο της δέσμευσης. Γιατί η σιωπή δεν αποτελεί τη διαρκή υποκατάσταση μιας πολιτικής βούλησης. Οπότε αποφασίσαμε να τον ανοίξουμε αυτό το διάλογο, να ζητήσουμε από όλα τα πολιτικά κόμματα, από όλες τις κοινοβουλευτικές ομάδες και να τους καλέσουμε να τοποθετηθούν επί συγκεκριμένων ερωτημάτων, τα οποία δεν έχουν να κάνουν μόνο με τη μοριοδότηση του διδακτορικού τίτλου ή μόνο με την απαγόρευση της διδασκαλίας στους διδάκτορες. Έχουν να κάνουν με ένα εύρος θεμάτων και επί της ουσίας θέλουμε να ανοίξουμε έναν ουσιαστικό διάλογο, ο οποίος πραγματικά έχει αργήσει. Γιατί η κοινωνία όλη μας πρέπει να γνωρίζουμε και τις θέσεις των πολιτικών δυνάμεων και εν όψει και των εκλογών που έρχονται, είναι πάρα πολύ καλό να μας πούν ποιες είναι οι τοποθετήσεις τους. Γιατί όταν κυβερνάει το οποιοδήποτε κόμμα, έχουμε μία άποψη την Α, όπου οι υπόλοιποι στηρίζουν, αλλά όταν έρχεται η ώρα βλέπουμε ότι είναι από την άλλη πλευρά. Έτσι. Άρα αυτά θέλουμε να μας έχουν πει νωρίτερα.
0: Αυτό δηλαδή, πέρα από τις θέσεις, νομίζω ότι πολύ σημαντικό είναι και οι προτάσεις, και οι προτάσεις οι οποίες όμως θα μπορούν να εφαρμοστούν στην πράξη. Είπαμε και στο πρώτο μέρος εκπομπής, πολύ ωραία τα ευχολόγια, αλλά τι γίνεται στην πράξη. Είπαμε ότι ως επιστήμονες είμαστε πραγματικά αυτό που δείχνουμε, το έργο που αφήνουμε, οι προτάσεις, όχι μόνο οι προτάσεις που κάνουμε, αλλά η συμμετοχή μας σε αυτό που μπορεί να ικανοποιηθεί επί του πρακτέου. Και μου έκανε εντύπωση και διάβασα στο δελτίο τύπου ότι αναφέρεστε συγκεκριμένα στην αξιοποίηση του επιστημονικού δυναμικού, στη διαφάνεια, στην αξιοκρατία, στη σύνδεση της έρευνας και της δημόσιας πολιτικής. Όλα αυτά τα κομμάτια, ως σύλλογος, γιατί εκφράζεις τον σύλλογο και προσωπικά, πες μας, ως μεταδιδάκτορας και με όλο αυτό το επιστημονικό σου έργο, πού υστερεί σήμερα η χώρα?
1: Εδώ είναι το εξής χαρακτηριστικό παράδοξο, γιατί η Ελλάδα τι κάνει, παράγει εξαιρετικούς επιστήμονες, το είπατε και εσείς νωρίτερα, όμως δεν αξιοποιεί στο μέγιστο βαθμό τη γνώση. Και το λέω αυτό έχοντας ζήσει μέσα από τον ιδιωτικό τομέα, μέσα από το δημόσιο τομέα. Έτσι, ένα από τα πιο χαρακτηριστικά παραδείγματα πρόσφατο είναι ότι ένα δημόσιο υπάλληλο με διδακτορικό δεν μπορούσε να διδάξει σε πανεπιστήμιο. Απαγορευόταν ρητά. Ένα ακόμα χαρακτηριστικό είναι ότι οι άνθρωποι που είναι στα σώματα ασφαλείας έχουν το διδακτορικό και δεν αναγνωρίζεται. Αυτό ήρθε και άλλαξε, ναι, μεν με τον καινούργιο νόμο του 5291 του 2026 και το χαιρετίζουμε αυτό ο σύλλογος, ότι είναι μια πρώτη σημαντική δικαίωση, όμως δεν είναι η μερική αποκατάσταση ως αποδεκτή. Εμείς θέλουμε την πλήρη αποκατάσταση, να μπορούν να εισάξει όλοι, είτε είναι στον ιδιωτικό είτε στο δημόσιο τομέα, να μπορούν να διδάξουν. Γιατί, απ' την άλλη, έχουμε τα διδακτορικά τα οποία δεν μοριοδοτούνται. Άρα, Όταν ένας άνθρωπος έχει ένα διδακτορικό και δεν μοριοδοτείται, τότε δεν υπάρχει κανένα σαφές πλαίσιο αναγνώρισης στη δουλειά του. Δεν υπάρχουν θεσμικές άδειες για υποψήφιους διδάκτορες επίσης. Δεν αναγνωρίζεται το διδακτορικό, όπως είπαμε, σώματα ασφαλείας. Άρα δεν έχει να κάνει μόνο με το νομοθετικό, έχει να κάνει με το πολιτισμικό κομμάτι. Γιατί μιλάμε για προηγμένες χώρες, άρα η επιστήμη, η δημόσια πολιτική έρχονται και επικοινωνούν καθημερινά. Επομένως τα υπουργεία θα πρέπει να συνεργάζονται με τα πανεπιστήμια, οι κυβερνήσεις θα πρέπει να έρθουν να αξιολογήσουν όλες αυτές τις πολιτικές με βάση τα δεδομένα και τους δείκτες που υπάρχουν. Και έτσι λοιπόν στην Ελλάδα θέλουμε να γίνουν αυτά τα πρώτα βήματα. Και θεωρούμε ότι όταν υπάρχουν οι κατάλληλοι άνθρωποι στις κατάλληλες θέσεις, τότε και θα κερδίσει και όλη μας η κοινωνία.
0: Πάρα πολύ ωραίο αυτό. Ως παιδίατρος, εγώ βλέπω καθημερινά και ως άνθρωπος που έχω ασχοληθεί με τον συνδικαλισμό στο κομμάτι της υγείας για επί σειρά ετών, βλέπω πόσο σημαντικό είναι οι πολιτικές υγείας να βασίζονται σε επιστημονικά δεδομένα. Πιστεύεις, Γιάννη, ότι η χώρα μας αξιοποιεί επαρκώς την επιστημονική τεκμήριωση? Βέβαια, νομίζω ότι έχεις απαντήσει ήδη.
1: Παρόλα αυτά, όμως, Όλγα, το ερώτημά σου εδώ με βρίσκει απολύτως σύμφωνο. Γιατί και μάλιστα να πούμε ότι έχει ιδιαίτερο βάρος όταν αυτό το θέτει κάποιος. Όχι μόνο το βλέπει καθημερινά μέσα στο ιατρείο, έτσι το έχει αποδείξει και στην πράξη. Γιατί εγώ όταν σε γνώρισα πρώτη φορά, έτσι παρακολουθούσα την πορεία σου και επιστρέφοντας έτσι μετά στο σπίτι όταν μιλήσαμε για πρώτη φορά στο Βόλο, ήρθα και είδα το τι έχεις κάνει με τον άνθρωπο που έσωσε στη Ρόδο. Αυτό για μένα είναι η ενσάρκωση στο ότι η επιστήμη που βγαίνει από τα αμφιθέατρα και αλλάζει και σώζει ζωές. Είναι πάρα πολύ βασικό και ιδιαίτερα σημαντικό, και γι' αυτό είπα και καλή επιτυχία μέσα από την καρδιά μου σήμερα στις εκτάσεις, γιατί ξέρω ότι αυτό θα το δώσεις. Η επιστημονική τεκμηρίωση δεν αφορά μόνο το κομμάτι της υγείας. Έχετε να δώσει σε κάθε τομέα της δημόσιας πολιτικής, εκπαίδευση, περιβάλλον, οικονομία, κοινωνική πολιτική. Και σίγουρα η πανδημία που περάσαμε μας έδωσε και ένα πολύ σκληρό μάθημα. Γιατί οι αποφάσεις οι οποίες έρχονται να βασίζονται μόνο σε δεδομένα, έτσι, σώζουν ζωές. Αυτές βασίζονται σε εντυπώσεις όμως και σκοπιμότητες. Δεν έχουμε ακόμα ενσωματώσει αυτή τη φιλοσοφία στον τρόπο λειτουργίας του κράτους. Και δεν λέω σε καμία περίπτωση ότι οι επιστήμονες θα πρέπει να παίρνουν πολιτικές αποφάσεις. Αυτές ανήκουν στους εκλεγμένους εκπροσώπους, είναι ξεκάθαρο αυτό. Όμως οι αποφάσεις αυτές θα πρέπει να λαμβάνονται έχοντας στη διάθεσή τους την καλύτερη δυνατή γνώση που μπορούν να παράξουν οι επιστήμονες. Γι' αυτό και ο ΠΑΣΥΔ προωθεί διαρκώς αυτή τη σύνδεση της επιστημονικής κοινότητας με τη δημόσια διοίκηση. Γι' αυτό και βγάζουμε e-book με δημόσιες πολιτικές, με προτάσεις προς τα Υπουργεία. Γιατί η Ελλάδα διαθέτει τεράστιο επιστημονικό πλούτο. Άρα τι πρέπει να κάνει, να τον αξιοποιήσει σωστά.
0: Ναι, εδώ ακριβώς έρχομαι και σε ρωτάω, κατά την άποψή σου, αυτό τον επιστημονικό πλούτο, αυτούς τους επιστήμονες, αυτά τα μυαλά, τους ερευνητές, πώς μπορούμε να τους κρατήσουμε στην Ελλάδα, κατά την άποψή σου, για να μπορέσουμε να δώσουμε έτσι. Να σταματήσουμε το brain drain, το οποίο είναι μια πραγματικότητα. Εδώ φτάνουμε σε μια ηλικία μεσήλικες, θα μιλήσω για τον εαυτό μου, με σπουδές, με δράση στη δημόσια υγεία, και παρόλα αυτά πάλι νιώθουμε ότι πραγματικά δεν εισακουόμαστε. Δηλαδή ότι θέλουμε να προσφέρουμε στην δημόσια υγεία, αλλά η φωνή μας δεν φτάνει εκεί που θα έπρεπε να φτάνει. Αυτό πώς θα έρθω εγώ ο μεσήλικας να εμπνεύσω το νέο και να του πω: θέλω να μείνεις στην Ελλάδα, γιατί μπορείς να βοηθήσεις την Ελλάδα?
1: Όλγα, αυτό που θέτεις είναι η σημαντικότερη ενδεχομένως συζήτηση, και όχι μόνο το σήμερα, σε αυτό το μισάωρο που θα μιλήσουμε μαζί, γενικότερα όμως και την επόμενη δεκαετία για τη χώρα μας. Γιατί αν ξεκινήσουμε από κάτι το οποίο συχνά δεν θέλουμε να το κοιτάξουμε κατάματα, η Ελλάδα τι κάνει? Αντιμετωπίζει δύο μεγάλες προκλήσεις. Από τη μία είναι το δημογραφικό πρόβλημα και από την άλλη είναι το brain drain. Και τα δύο συνδέονται άμεσα. Άρα, όταν ένας νέος επιστήμονας φεύγει από τη χώρα, τότε δεν θα χάσουμε μόνο τον εργαζόμενο, θα χάσουμε και το φορολογούμενο. Άρα, θα είναι έναν άνθρωπο που πιθανότατα το 90% θα δημιουργούσε την οικογένειά του εδώ, θα παρήγαγε γνώση, καινοτομία. Άρα, και το brain drain και το δημογραφικό είναι πραγματικά οι δύο όψεις του ίδιου νομίσματος.
0: Γιατί οι
1: περισσότεροι νέοι δεν θέλουν να φύγουν. Αυτό είναι το βασικό. Δεν θέλουν να αφήσουν τους γονείς τους. Δεν θέλουν να αφήσουν την πατρίδα τους. Το κάνουν όταν νιώσουν ότι δεν έχουν άλλη επιλογή. Όταν νιώσουν ότι οι κόποι τους δεν αναγνωρίζονται. Όταν δεν βλέπουν προοπτική. Εκεί οι νέοι επιστήμονες τι ζητάνε? Την αξιοκρατία. Άρα, εκπροσωπώντας και μέσω του συλλόγου, τι ζητάμε? Ένα περιβάλλον όπου να ανταμείβεται η προσπάθεια των ανθρώπων. Ζητάμε να μπορούμε να εξελιχθούμε επαγγελματικά, να αποκτήσουμε το σπίτι, να δημιουργήσουμε οικογένεια, να νιώσουμε ότι το μέλλον μπορεί να βρίσκεται εδώ στη χώρα μας. Τώρα, θα μου πεις πώς θα το πετύχουμε αυτό, έτσι. Με πέντε πράγματα θεωρώ ότι μπορούμε να το πετύχουμε. Αρχικά, αξιοκρατία στους διορισμούς, στις προαγωγές, να συνδεθεί η εκπαίδευση με την έρευνα και την αγορά εργασίας, να επενδύσουμε στην καινοτομία και την αξιοποίηση του δυναμικού που ήδη έχουμε στη χώρα μας, και ένα εθνικό όραμα ενδεχομένως είναι ότι να δίνει στους νέους περισσότερα πράγματα για να μείνουν.
0: Ακριβώς.
1: Και κλείνω έτσι με αυτό το κομμάτι, γιατί τα τελευταία χρόνια μιλάμε πάρα πολύ για το πώς θα φέρουμε πίσω όσους έφυγαν. Και πολύ σωστά το κάνουμε αυτό. Όμως,
0: ένα πολύ μεγάλο ερώτημα
1: είναι τι κάνουμε για αυτούς που έμειναν. Για αυτούς που εξακολουθούν να πιστεύουν στην Ελλάδα.
0: Ακριβώς. Από την άλλη όμως ερχόμαστε, επειδή είπες ότι είναι η ίδια όψη του ίδιου νομίσματος, ερχόμαστε γιατί για να πείσουμε την πολιτεία, σαφώς και την πολιτεία την ενδιαφέρει το οικονομικό κομμάτι. Γιατί να συνδέσουμε δηλαδή, γιατί έχεις εξειδίσει και αυτά, και τα οικονομικά, το οικονομικό κομμάτι με το θέμα του brain drain. Αυτό που είπες ακριβώς και να το τονίσουμε αυτό στους πολιτικούς και στην πολιτεία, ότι κρατώντας εδώ τους ανθρώπους που ήταν να φύγουν στο εξωτερικό, τους επιστήμονες, το κέρδος αντανακλά και οικονομικά στο κράτος. Έτσι δεν είναι?
1: Ακριβώς, ακριβώς. Είναι πάρα πολύ βασικό. Μα κατά πρώτον, ο άνθρωπος είναι το μεγαλύτερο κέρδος για μια χώρα. Όταν φεύγουν οι άνθρωποι, αυτόματα πάμε στη ζημιά.
0: Και πρέπει όμως να γίνει συνείδηση αυτό, ότι το ανθρώπινο πρέπει να επενδύσουμε στο ανθρώπινο δυναμικό με την έννοια της επιστημονικότητας, με την έννοια της ανθρωπιάς. Όσα χρήματα και αν ξοδέψεις, να πω για το παράδειγμα της υγείας, να αγοράσεις εξοπλισμούς, να έχεις πολυτελή νοσοκομεία, αν δεν έχεις το προσωπικό το οποίο αξίζει, αν δεν έχεις το ανθρώπινο δυναμικό, δεν έκανες τίποτα. Έτσι δεν είναι?
1: Έτσι ακριβώς είναι, και γι' αυτό και έβαλε και την παράμετρο της εκπαίδευσης, γιατί να έχουμε το ανθρώπινο δυναμικό, να το εκπαιδεύουμε συνεχώς, προκειμένου να πηγαίνουμε και σε αυτό το μεταβαλλόμενο περιβάλλον που ζούμε.
0: Mm-hmm.
1: Οπότε
0: να το εκπαιδεύουμε.
1: Είναι μια σύνδεση
0: έτσι
1: αυτών των πραγμάτων.
0: Και κάτι που παίζει πολύ στην ιατρική και στο κομμάτι της δημόσιας υγείας, και εσείς το γνωρίζετε και στο δικό σας το κομμάτι, είναι το λεγόμενο train the trainers. Δηλαδή, πώς μπορούμε να εκπαιδεύσουμε αυτούς που θα εκπαιδεύουν, έτσι ώστε να φτάσουμε σε μια γενιά η οποία θα είναι επαρκώς εκπαιδευμένη και συναισθηματικά ενδυναμωμένη για να μπορέσει να προσφέρει το μυαλό της, να μπορέσει να προσφέρει την κριτική της ικανότητα, και αυτό θα γυρίσει πίσω στο κράτος. Είναι ένας θησαυρός, θα έλεγα, από την πλευρά μου για το κράτος. Έτσι νιώθω.
1: Είναι ένας πολύ μεγάλος θησαυρός και έχεις απόλυτο δίκιο, γιατί είναι ίσως η πιο κρίσιμη ερώτηση για το μέλλον, έτσι εδώ. Η γνώση δεν έχει να μεταδοθεί μόνη της, μεταδίδεται από τους ανθρώπους. Άρα, οι σημερινοί νέοι επιστήμονες, υποψήφιοι δάκτορες, ερευνητές που αυτή τη στιγμή ενδεχομένως δεν έχουν το κίνητρο, αύριο θα πρέπει να έρθουν και να εκπαιδεύσουν τους γιατρούς, τους μηχανικούς, τους εκπαιδευτικούς ενδεχομένως. Άρα, πρέπει να έρθουμε να δημιουργήσουμε αυτές τις συνθήκες, ώστε αυτοί οι άνθρωποι να μείνουν στην Ελλάδα, να εξελιχθούν και να αξιοποιήσουν αυτές τις δυνατότητες. Πολύ βασικό.
0: Πάρα πολύ βασικό. Γιάννη, για να σε αποδεσμεύσουμε, μας είπες πάρα πολύ έτσι, ωραία πράγματα. Συζητήσαμε θέματα τα οποία πραγματικά καίνε τη σημερινή κοινωνία, και ο καθένας μας είναι υπεύθυνος για ό,τι συμβαίνει. Έχει και την ατομική του ευθύνη, θα έλεγα, από όποιο μετερίζει. Στο κλείσιμο, θα ήθελα να στείλεις ένα μήνυμα στους νέους ερευνητές και στους νέους επαγγελματίες.
1: Μένουμε στη χώρα μας, εγώ αυτό το λέω και στο Πανεπιστήμιο. Μένουμε στη χώρα μας, προσπαθούμε για το καλύτερο. Προτείνουμε πράγματα και συνεχίζουμε να διεκδικούμε το αυτονόητο. Είναι πάρα πολύ βασικό, και να μην φεύγουμε από τη χώρα μας. Είναι η πιο όμορφη χώρα, όλοι θέλουν να έρχονται εδώ. Εμείς δεν θα την αφήνουμε. Mm-hmm. Θα πρέπει όμως να διεκδικούμε συνέχεια, να κάνουμε υπομονή και να κοιτάμε μόνο μπροστά, βλέποντας πάντα το πώς εμείς μπορούμε να βοηθήσουμε. Να μην καθόμαστε ως θεατές σε αυτό που βλέπουμε στην καθημερινότητά μας.
0: Σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν μαζί μας. Ήταν ο Γιάννης Ολαμπρόπουλος, πρόεδρος του Πανελλήνιου Συλλόγου Διδακτόρων του Δημοσίου. Συζητήσαμε σήμερα και στο πρώτο και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής δύο σημαντικά ζητήματα της κοινωνίας. Στην εκπομπή Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο. Καλή συνέχεια, Γιάννη, και θα είμαστε σε επικοινωνία για το συνέδριο και για όλες τις δράσεις του Πανελλήνιου Συλλόγου των Διδακτόρων του Δημοσίου. Σε ευχαριστούμε θερμά που ήσουν μαζί μας.
1: Και εύχομαι καλή επιτυχία.
0: Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Ήταν η εκπομπή Ο Άνθρωπος στο Επίκεντρο με την Όλγα Τιτζέτζη στο μικρόφωνο. Παιδίατρο, είχαμε εκλεκτούς καλεσμένους σήμερα. Θα κλείσουμε την εκπομπή, Λεωνίδα, με ποιο τραγούδι που είναι και πάρα πάρα πολύ σχετικό με αυτά που συζητήσαμε σήμερα. Είπαμε με τον Γιάννη τον Λαμπρόπουλο, μένω στη χώρα μου, γιατί τα καράβια μου καίω, γιατί ανήκω εδώ. Για να ακούσουμε λοιπόν αυτό το τραγούδι και να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο της ημέρας. Σπασμένα τα καράβια μου και ο επομένως του Πορτοκάλογλου. Και την επόμενη Κυριακή, ραντεβού 12 με 1, θα είναι και η τελευταία εκπομπή πριν κλείσουμε για το καλοκαίρι. Σας περιμένουμε όλους.

0: Η ώρα είναι μία.
1: Φόκους στον κόσμο.
2: Καλό μεσημέρι κυρίες και κύριοι, σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Σε εξέλιξη η καθιερωμένη συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης. Ο Κυριάκος Μητσοτάκης τοποθέτησε την άνοιξη του 27 τις εθνικές εκλογές, λέγοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου του 27 σταθερή κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία στην οποία βαδίζουμε, σημείωσε. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, είπε σε άλλο σημείο, ενώ αναφερόμενος στο ΦΠΑ επέμεινε ότι μια οριζόντια μείωση του δεν αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για να περάσει αντίστοιχη μείωση στο ράφι. Χθες ανακοίνωσε μια σειρά μέτρων με ορίζοντα τετραετίες και αποδέκτες εργαζόμενους, συνταξιούχους, οικογένειες, ελεύθερους επαγγελματίες και αγρότες. Έντονη κριτική της αντιπολίτευσης στα μέτρα που ανακοινώθηκαν. Για ημίμετρα με τα οποία προσπαθεί να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Χωρίς όραμα για τη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας, αναφέρει. Ημίμετρα για τον λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, σημείωσε ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο βάθος του μυαλού του ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε την χώρα, αλλά σήμερα λέει άλλα, ότι δηλαδή θα τη σώσει την Ελλάδα, στα λόγια βέβαια, δήλωσε ο Πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και μόνον η παρουσία 3.000 αστυνομικών αποδεικνύει το φόβο του για τα ψέματα που λέει, αλλά και το πόσο λαοφιλής είναι, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. Τριήμερο πένθος, βαρύ το κλίμα στην πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των δύο χειριστών του Φάντομ, το οποίο συνετρίβει χθες στην Τανάγρα κατά την διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί. Σε εξέλιξη έρευνες, στο μικροσκόπιο οι συνομιλίες με τον πύργο ελέγχου. Επεισοδιακή καταδίωξη στην Εγνατία Οδό στο ύψος των δύο δίων ανάληψης, κατά την διάρκεια της οποίας συνελήφθη 29χρονος διακινητής παράνομων μεταναστών. Συνεχίζεται η μάχη με τις φλόγες στη φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις Αφίδινες κοντά στα Διόδια. Μήνυμα από το 112 στους κατοίκους καλούνται να είναι σε ετοιμότητα.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
2: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες μόνον τοπικές νεφώσεις. Η θερμοκρασία έως και 38 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη έως 7 μποφόρ στο Αιγαίο. Ηλιοφάνεια και στην Θεσσαλονίκη, με τη θερμοκρασία να αγγίζει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, ξεκινά τώρα η εκπομπή Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
0: Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Προστών, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστών, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
6: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Ενημέρωση. Πολιτική.
2: Εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Παρέα ΝΑΣΑ. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy. Υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών. Για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
8: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 02566.
9: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
10: Πρέπει να ξαναβρούμε τις αξίες της ζωής μας. Πρέπει να καταλάβουμε ότι αυτό το δώρο που το λέμε ζωή και που μας χαρίζεται άπαξ, πρέπει να το ζήσουμε, να το χαρίσουμε. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες μικρές. Πρέπει να ξαναγυρίσουμε σε κοινότητες.

0: όταν θα μας έρθει. Αυτό είναι. Και εμείς τι κάνουμε, ρε. Τι κάνουμε. Αντί να κλάψουμε όταν βγει ο ήλιος για τη μέρα, για άλλη μια μέρα που πήγε χαμένη. Που δεν χαρήκαμε, που δεν ερωτευτήκαμε, που δεν απολαύσαμε, ας πούμε, τίποτα, ας πούμε, κλπ. Κατάλαβες. Λέμε, αχ, Παναγιά μου, έφυγε και αυτή η μέρα. Λες και ήταν κάτι άλλο.
1: Θυμάμαι πόσο βαθιά πληγώθηκα όταν ύστερα από κάποιους μήνες στην ασφάλεια με πετάξαν σε ένα τζιπ δεμένο με χειροπέδες. Ήταν Σάββατο απόγευμα, καλοκαίρι. Θα είχε πει για τα καλά ο Ιούλιος. Περνάγαμε από το Βαρδάρι. Είχα σχολάσει τα μαγαζιά. Ο κόσμος μυρμήγκεζε στους δρόμους φορτωμένος ψώνια. Ακούμπησα τα χέρια μου με τις χειροπέδες στο παραπέτο του τζιπ. Μια ματιά, μια ματιά. Ο ένας από τους χαφιέδες με κατάλαβε. Δέψερα, ποιος νοιάζεται για σένα. Πας για εκτέλεση και είσαι μονάχα 16 χρονών. Ένιωσα τέτοια απελπισία, τόση δυστυχία, ώστε μόλις αντάμωσα τους άλλους στη φυλακή έβαλα τα κλάματα. Έπρεπε να περάσω πολλά και να διαβάσω πολύ για να καταλάβω πόσο μοναδικός και πόσο μοναχικός είναι ο δρόμος του επαναστάτη.
0: Μέσα στην ιστορία, οι μόνοι επαναστάτες οραματιστές που έσωσαν την αθωότητά τους είναι αυτοί που δεν έγιναν εξουσία. Ο Γκεβάρα και ο Χριστός και μερικοί άλλοι. Όσοι έγιναν εξουσία, γίνανε καθήκια του κερατά. Α, βρε, Έλενα. Σου λέω ποτέ δεν ένιωσα τόσο καταφρονεμένος, ρε παιδί. Τόσο καταφρονεμένος. Δηλαδή...
2: Κι αν έχετε ζήσει,
0: γιατί ρε, πουλάτε αυτόν τον λαό, ρε, γιατί ρε. Μια ζωή προδομένο, ρε, δεν φτάνει, ρε. Μα είναι θράσος, παιδί. Αυτούς τους κτίνεις και νομίζω ότι ψυχαλίζει, ρε παιδί. Λέει, τι δροσιά είναι αυτή που μας έρχεται. Από τα ψηλά. Θα μου πει τον καλαφέρο του Κουτσούλη τη Περιστέρη και σου λέει: νόμιζα ότι του ήρθε το Άγιο Πνεύμα.
3: Το μόνο που θυμάμαι και το θυμάμαι σαν καθημερινότητα είναι η πείνα. Ήταν η πείνα τη Αθήνα το χειμώνα του 1941. Πήγαινα στο σχολείο, περνούσα πάνω από πτώματα ανθρώπων που είχαν πεθάνει από την πείνα. Και θυμάμαι ένα καρότσι του Δήμου που περνούσε και μάζευε τα πτώματα. Αυτή η εμπειρία με κάνει τώρα να μην θέλω να αφήσω ποτέ στο πιάτο μου κάτι που δεν έχω φάει.

συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Αιτωλό Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Ερέτης. Τα χαιρετίσματά μας σε όσους έχουν αντίληψη, σε όσους έχουν καταλάβει τι γίνεται και σε όσους σιγά σιγά βάζουν στο κεφάλι τους τα πράγματα στη σωστή θέση. Αυτό είναι το βασικό πρόβλημα του Έλληνα, παιδιά. Δεν βάζει τα πράγματα στη σωστή θέση. Επικρατεί ένα λαλούμ και τον βομβαρδίζουν καθημερινά με την υπερπληροφόρηση. Τον βομβαρδίζουν καθημερινά με νέους εθνοσωτήρες και δεν κατανοεί κανένας ότι δεν υπάρχει καμία αντίσταση η οποία θα μπορέσει να φέρει ολοκληρωτικό αποτέλεσμα. Γιατί όλες αυτές οι λύσεις που δίνονται έχουν στη μέση τη λέξη «περίμενε». Πλέον πρέπει να το δούμε καθαρά. Περιμένει ο Έλληνας να τον σώσουνε. Και ο ίδιος δεν σώζει τον εαυτό του.

0: Δεν τον σώζει τον εαυτό του Έλληνας. Δεν έχει όρεξη. Έχει πεθάνει μέσα του το μικρόβιο του επαναστάτη. Δεν είναι ο Έλληνας πλέον έτοιμος να αντισταθεί. Δεν τον ενδιαφέρει. Σου λέει θα το κάνουνε άλλοι. Αυτές τις μέρες το BBC ονόμασε το κατεχόμενο κομμάτι της Κύπρου με μια ονομασία που ούτε θέλω να αναφέρω. Μια προδοτική ονομασία. Το BBC. Και τα αναφέρω αυτά για να γνωρίζουμε πως η διεθνής κοινότητα αντιλαμβάνεται όλες αυτές τις χρόνιες παγιώσεις δεκαετιών και πως η διεθνής κοινότητα δεν αναγνωρίζει με τίποτα το διεθνές δίκαιο. Γιατί η κινητοποίηση διεθνών και ελληνικών στρατιωτικών δυνάμεων εδώ και μήνες πέριξ της Κύπρου δεν συζητιούνται όπως θα έπρεπε. Και επίσης δεν αναφέρουν οι σύμμαχοί μας σε εισαγωγικά τίποτα για την τουρκική εισβολή στην Κύπρο. Για την κατοχή στην Κύπρο. Από τον δεύτερο Ατήλα μέχρι και σήμερα. Αυτή η Δύση την οποία εμπιστεύεστε, αυτή η Δύση στην οποία επενδύετε, αυτή η Δύση που περιμένετε να σας βοηθήσει. Και φυσικά πρέπει να πούμε στην Κύπρο ότι υπάρχει μια βρετανική βάση, η βρετανική βάση του ακροτηρίου, που θεωρείται έδαφος του Ηνωμένου Βασιλείου. Και μαζί με την αμερικανική βάση της Σούδας στην Κρήτη, αυτή την περίοδο είναι οι πρωταγωνιστές σε αυτό το διεθνές νταβατζιλίκι που παίζεται για τη ροή και την κατεύθυνση των πετρελαίων του κόλπου. Με λίγα λόγια, οι Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής μαζί με τους Άγγλους, αφού δεν μπόρεσαν να καταστρέψουν το Ιράν και μπόρεσαν να παίξουν μπαλίτσα μόνο με τον Μαδούρο στη Βενεζουέλα, εξαγοράζουν κόσμο και κοσμάκι, εκμεταλλεύονται τους αδύναμους και τα προτεκτοράτα τους. Το θέμα είναι τι κάνει ο Έλληνας, τι κάνει η Ελλάδα και αν θα έχει μέλλον. Γιατί σε αυτή την πολεμική εμπλοκή της Ελλάδας, με τους Patriots στη Σαουδική Αραβία, με τη θέση που έχει κρατήσει υπέρ του Ισραήλ και κατά της Ρωσίας, πάλι έκανε ο Μητσοτάκης δηλώσεις κατά της Ρωσίας. Τι ταλγά έχει ο Μητσοτάκης με τη Ρωσία, ένας θεός ξέρει. Τι ταλγά έχει τώρα ο Μητσοτάκης με τους Άραβες, ένας θεός ξέρει. Ο εχθρός της Ελλάδας γνωρίζουμε όλοι ποιος είναι. Ποιοι είναι. Δεν είναι ένας, είναι πολλοί. Είναι όσοι δεν θέλουν την Ελλάδα ισχυρή. Είναι όσοι δεν θέλουν την Ελλάδα αυτόνομη. Είναι όσοι δεν θέλουν την Ελλάδα ανεξάρτητη. Και είναι πολλοί, είναι πάρα πολλοί αυτοί που το θέλουν αυτό. Είμαστε μόνοι μας και έχουμε απέναντί μας όλους τους άλλους. Σε λίγα χρόνια θεωρώ και σας το έχω πει ότι θα έχουμε την κατάληξη των Παλαιστίνιων, την κατάληξη που είχαν και οι Κούρδοι και όλοι αυτοί που χάσαν τις πατρίδες τους και ζούνε πλέον μόνοι στο εξωτερικό ή ακόμα και μέσα στην ίδια τη χώρα τους, η οποία έχει μετονομαστεί, η οποία έχει υποστεί ακροτηριασμό, η οποία έχει ξεπουληθεί στους ισχυρούς, στους καπιταλιστές, σε οικογένειες, σε ιδιώτες. Έχω πολλά παραδείγματα να φέρω και για το τι παιχνιδάκι παίζεται από τα συστημικά πιόνια. Για να μην υπάρχει αντίσταση, για να υπάρχει διχόνοια, για να μην μπορεί ο Έλληνας να ενωθεί. Σήμερα τις πρώτες δύο ώρες θα μιλάω εγώ. Τέλος, δεν θα έχουμε καλεσμένο. Τρίτη ώρα θα είναι μαζί μας ο Δημήτρης ο τραπεζικός. Σήμερα έχω να πω πολλά για πολλούς, γιατί αυτές τις μέρες πραγματικά έχω απογοητευτεί από όλα αυτά τα παιδάκια, από όλους αυτούς εδώ πέρα τους ανεγκέφαλους, οι οποίοι πάλι προτρέχουν. Έχω βαρεθεί και έχω κουραστεί να βλέπω τους Έλληνες να προτρέχουν και να μην κατανοούν και να μην βάζουν στη ζυγαριά αυτά που πρέπει και να βάζουν μόνο ό,τι τους συμφέρει. Να ξεχνάνε επιλεκτικά και να θυμούνται επιλεκτικά. Να τρώνε την προπαγάνδα μάσιτη. Έχω κουραστεί να ασχολούμαι με λάχανα. Οπότε μιλάω μέσα από αυτό το μικρόφωνο σε όσους τουλάχιστον καταλαβαίνουν 5-10 πράγματα. Καταλαβαίνουν το ότι είναι πολύ δύσκολο να απεγκλωβιστείς, πολύ δύσκολο να κρατήσεις το μυαλό σου σε μια σωστή ροή, σε ένα σωστό τρόπο σκέψης, ώστε να πηγαίνεις κόντρα στο σύστημα. Πραγματικά δεν μπορώ να καταλάβω πώς γίνεται να θαυμάζετε πρόσωπα τα οποία δεν έχουν κάνει απολύτως τίποτα για την Ελλάδα. Απολύτως τίποτα για την Ελλάδα. Και όταν λέω απολύτως τίποτα για την Ελλάδα, εννοώ ότι δεν υπήρχε αποτέλεσμα. Μπορεί εγώ να φωνάζω, να τσιρίζω, μπορεί να κάνω χιλιάδιο. Υπάρχει κάτι από το οποίο ένας έστω άνθρωπος επωφελείται. Αν υπάρχει, κάνω καλό στην Ελλάδα. Αν δεν υπάρχει, έκανα μια τρύπα στο νερό. Και αν όλο αυτό δεν έχει αποτέλεσμα για το μέλλον της Ελλάδας, πάλι δεν καταφέραμε τίποτα. Εγώ δεν είμαι εγωπαθής, ούτε εγώ κεντρικός, ούτε πρόκειται να σας πω ότι εγώ άλλαξα την ιστορία ή ότι εγώ έκανα ό,τι έκανα, ότι εγώ είμαι αυτός που θα σώσει αυτή τη χώρα και αυτό το κράτος και δεν είμαι σε αυτή τη θέση και ούτε θεωρώ ότι είμαι ικανός να κάνω κάτι τέτοιο. Αλλά τουλάχιστον προσπαθώ. Δεν κάθομαι στον καναπέ να χειροκροτάω ούτε να θαυμάζω. Προσπαθώ να αφυπνίσω το διπλανό μου, να βοηθήσω το διπλανό μου. Να προχωρήσω, να ανέβω. Και όποιος είναι σωστός να τον πάρω μαζί, να χτίσουμε μια ομάδα η οποία δεν θα ξεχάσει ποιοι είναι οι προδότες. Γιατί είναι πολλοί οι προδότες και έρχονται δύσκολα χρόνια. Θα ξεκινήσω σήμερα την ανάλυση μου και σας λέω, έχω πολλά να πω για όλους τους χώρους. Είτε είναι δεξιοί, είτε είναι αριστεροί, είτε είναι αναρχικοί, είτε είναι εθνικιστές, που όλοι αυτοί μεταξύ τους, αν τους βάλεις μέσα σε ένα καζάνι, δεν θα υπάρξει, τι να σου πω, 1% ουσία σε αυτά που θα σου πούνε. 1% ουσία δεν θα υπάρξει. Τα ψεύτικα τα λόγια τα μεγάλα, οι λαϊκισμοί και καμία λύση. Μόνο διάσπαση και ομή δολοφονία σε κάθε αντίσταση. Γράφονται πολλά τις τελευταίες μέρες για τον Ράτκο Μλάντιτς, συγγνώμη, ο οποίος πριν λίγες μέρες έφυγε από τη ζωή. Εγώ δεν είμαι ικανός να κρίνω άμα ήταν ήρωας ή άμα ήταν προδότης. Ο Μλάντιτς πάντως ήταν ακόμα ένα κατασκεύασμα της δικής του εποχής. Και για να καταλάβεις και να αναλύσεις σωστά την κάθε εποχή και την κάθε προσωπικότητα, θα πρέπει να μελετήσεις συνολικά με την κατάσταση της εποχής την ατμόσφαιρα. Γιατί η ιστορία αυτή ξεκινάει από την εποχή της Οθωμανικής Αυτοκρατορίας, που όσοι γινόντουσαν μουσουλμάνοι απολάμβαναν τα προνόμια, ενώ όσοι παρέμεναν στις δικές τους θρησκείες, στη δική τους πίστη, ήταν πολίτες β' κατηγορίας. Από εκεί ξεκινάνε όλα. Τότε λοιπόν κάποιοι πονηροί, για να μπορούν να απολαύσουν τα προνόμια, ξεπουλούσανε την κοινότητά τους. Και δεν το λέω με τη θρησκευτική χρειά, αλλά με την κοινωνική. Δηλαδή είναι σαν να έρθουν οι Γερμανοί και να πούνε, όσοι ασπαστείτε τον ναζισμό θα γίνετε η αστική μας τάξη και θα σας έχουμε στον αυρό. Και κάποιοι να το κάνουν. Και κάποιοι το κάνανε στο παρελθόν. Έτσι, αυτό το κάνανε κάποιοι στο παρελθόν. Όταν ήρθαν οι Γερμανοί. Σωστά. Δεν ξεχνάμε. Να λέμε την αλήθεια. Εγώ τα βάζω όλα στη ζυγαριά. Όχι μόνο ότι με συμφέρει. Όλα. Γιατί μόνο έτσι θα μπορούμε να έχουμε συνοδοιπόρο την αλήθεια και την αντίληψη. Ωραία. Κάτι παρόμοιο λοιπόν με αυτό που γινότανε τότε με τη μουσουλμανική κοινότητα της Βοσνίας και με όλους αυτούς εδώ πέρα τους ανθρώπους, όπως ήταν και ο Ράτκο Μλάντιτς, συνέβη παλαιότερα. Υπήρχε ένα μίσος που είχαν περάσει πολλοί αιώνες και έβραζε. Ήταν εκεί και παρέμενε. Ωραία. Τότε ήταν και ο Τίτο φυσικά, τα ξέρετε τώρα, δεν κάνω τώρα μια ανάλυση για όλο αυτό που συνέβαινε τότε. Θέλω όμως να σας πω κάποια πράγματα για ένα πρόσωπο για να δείτε ότι διείστανται οι απόψεις και ότι πολλές φορές πρέπει να κοιτάς πίσω από την κουρτίνα. Πίσω από την κουρτίνα, όταν λέω τι εννοώ, πίσω από την προπαγάνδα. Σας έχουν περάσει μηνύματα, σας έχουν πει για παράδειγμα αυτή είναι τρομοκρατική οργάνωση. Εκείνος ήταν ήρωας, ο άλλος ήταν προδότης και άμα αρχίσεις και το αναλύεις, μπορεί κάποιοι να μην ήταν τρομοκρατική οργάνωση, μπορεί κάποιοι να μην ήταν προδότες και κάποιοι να μην ήταν ήρωες. Και να τους εκμεταλλεύτηκε το σύστημα και να τους παρουσίασε όπως ήθελε το σύστημα για να μπορείτε εσείς στα λάχανα να λέτε βρέθηκε η σωτηρία, βρέθηκε η σωτηρία και δεν κάνουμε τίποτα εμείς. Δεν αντιδράμε εμείς γιατί βρήκαμε τον εθνοσωτήρα. Όταν λοιπόν έφυγε από τη ζωή ο Τίτο, όλοι στην περιοχή εδώ στην Ευρώπη πήραν μια βαθιά ανάσα γιατί ο Τίτο ήταν πειθαρχημένος. Και λέγανε τότε ότι πήραν και ανάσα ελευθερίας. Και τότε άρχισαν και οι φανερές κόντρες που δεν ήταν θρησκευτικές μόνο. Η θρησκεία ήταν ο Βερετζές, αλλά η κόντρα ήταν βαθιά κοινωνική. Τους Βόσνιους λοιπόν τους χαρακτήριζε το βαθιά ισλαμικό, θρησκευτικό και πολιτιστικό στοιχείο. Ενώ τους Σέρβους αντίστοιχα η χριστιανική παράδοση που είναι όλη τους η ιστορία. Όλο αυτό μέσα στους αιώνες είχε εξελιχθεί σε μια μεγάλη αντιπαλότητα. Και όταν οι υπέροχοι σε εισαγωγικά δυτικοί διέλυσαν τη Ιουγκοσλαβία, κατευθείαν τέθηκε το πρακτικό ερώτημα. Ποια εδάφη θα πάρει κάθε εθνότητα? Οι Σέρβοι τότε που ήταν πιο δυναμικοί έφτιαξαν κατευθείαν μια ομοσπονδία και προσχώρησε το Μαυροβούνιο, γιατί υπήρχε μια κοινωνική παράδοση και μια κοινή κουλτούρα. Οι υπόλοιποι όμως δεν ήθελαν να προσχωρήσουν στη Σερβία. Και η ιδεολογία των Σέρβων ήταν τι θα γίνει με τα αδέλφια τους Σέρβους που μένουν στα χώματα που θα πάρουν άλλα κράτη. Για παράδειγμα τώρα, τι θα γίνει με τους Σέρβους που μένουν στη Βοσνία? Τι θα γίνει με τους Σέρβους που μένουν στο Κωσυφοπαίδιο? Τι θα γίνει με τους Σέρβους που μένουν στην Κροατία? Δεν χρειάστηκε και πολύ να μάθουμε. Το Κωσυφοπαίδιο το βλέπουμε μέχρι και σήμερα. Ενώ στην Κροατία τον Αύγουστο του 1995 ο στρατός έκανε μια εθνοκάθαρση και έδιωξε 200.000 Σέρβους. Γιατί? Διότι οι Σέρβοι εκεί που έμεναν ανακήρυξαν την περιοχή τους αυτόνομη και οι Κροάτες και οι Βόσνοι τους επιτέθηκαν και οι Δυτικοί ήταν εντάξει με αυτό. Δηλαδή οι μόνοι που δεν μπορούσαν να αυτονομηθούν ήταν οι Σέρβοι. Ενώ όλοι οι άλλοι, μουσουλμάνες, Κροάτες, Αλβανοί, Ουτσεκάδες και πάει λέγοντας, μια χαρά μπορούν να αυτονομηθούν και τους υποστηρίζει κιόλας η Δύση. Όλα αυτά τα έβλεπαν οι Σέρβοι τότε. Τα καταλάβαιναν. Διότι όλα αυτά γινόντουσαν, φίλοι μου, γιατί η Σερβία ήταν σύμμαχος της Ρωσίας. Αυτό ήταν πάντα το πρόβλημα των Δυτικών με τους Σέρβους. Τότε λοιπόν υπήρξε ένας Σέρβος στρατηγός, ο Μλάντιτς, που είχε γεννηθεί και μεγάλωσε στη Βοσνία και τους ήξερε από πρώτο χέρι. Ήτανε αρχηγός του στρατού της Σερβίας και μαζί με τον πρόεδρο και τους επιτελείς του κάτσαν σε ένα τραπέζι, συζητήσανε και πήρανε μια απόφαση. να επιτεθούν σε μια πόλη της Βοσνίας και να κάνουν εθνοκάθαρση. Είναι αυτό που λένε Σρεμπρένιτσα. Όλοι αυτοί λοιπόν τότε που άκουσαν αυτό το πράγμα ξεκίνησαν και λένε ωραία, θα κυνηγάμε ανθρώπους, θα ξεκινήσει ο πόλεμος για να μπορέσουμε να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε να καταφέρουμε. Υπήρξαν κάτι ανεξάρτητες ομάδες. Υπήρξαν κάποιοι περίεργοι οι οποίοι φορούσαν κάτι παραλλαγές και λέγανε ήρθε η ώρα να σφάξουμε χιλιάδες κόσμο και να σκορπίσουμε το θάνατο για να καταφέρουμε αυτό που θέλουμε. Ακούστε με προσοχή τι θα σας πω. Ο Μλάντιτς ποτέ δεν αποδέχθηκε την κατηγορία το ότι ήταν δολοφόνος. Γιατί κάποιες ανεξάρτητες μονάδες κάνανε πράγματα χωρίς αυτός να γνωρίζει τίποτα. Φυσικά θα μου πεις θα μπορούσε να τους σταματήσει. Φυσικά ο Ράτκο Μλάντιτς καθοδήγησε τις σφαγές και γι' αυτό καταδικάστηκε από το Διεθνές Ποινικό Δικαστήριο, όπως και ο Μιλόζεβιτς και ο Κάρατζιτς και άλλοι. Καταδικάστηκε, ξαναλέω, γιατί καθοδήγησε. Είναι αυτό που λένε πολλοί για το Χίτλερ. Ο Χίτλερ ποτέ δεν σκότωσε κανέναν με τα χέρια του. Ναι, αλλά ο Χίτλερ έδωσε εντολές και καθοδήγησε αρκετούς στον φανατισμό για να φτάσουν σε ένα σημείο να σκοτώσουνε. Και πείτε μου εσείς, εκτός από τους Σέρβους που καταδικάστηκαν για εγκλήματα πολέμου, καταδικάστηκε κανένας Βόσνιος, καταδικάστηκε κανένας Κροάτης, κανένας Αλβανός, κανένας Τσεκάς, κανένας από το ΝΑΤΟ που βομβάρδιζαν μη στρατιωτικές εγκαταστάσεις? Αυτός έκανε ό,τι έκανε στην ουσία για τον χριστιανισμό και την ορθοδοξία και για τα δικά του πιστεύω. Οι υπόλοιποι που κάνανε ό,τι κάνανε δεν έπρεπε να κάτσουν στο σκαμνί? Και επίσης να σας πω και κάτι άλλο, η ορθοδοξία δεν λέει να σκοτώνουμε. Η ορθοδοξία λέει ότι μπορεί να αμυνθείς, όχι να επιτεθείς. Υπάρχει λοιπόν και εκεί μια παρερμηνία και λέει ο καθένας ό,τι του συμφέρει. Και σας ρωτάω εγώ, μέσα από αυτό το μπέρδεμα, ενώ η Δύση υποστήριζε όλους αυτούς να κυνηγάνε Σέρβους, όταν οι Σέρβοι κάναν το αντίστοιχο, γιατί τους καταδίκασε? Τελικά ήταν καλός ή κακός ο Μλάντιτς? Επίσης ήταν καλός ή κακός ο Κλίντον? Ήταν καλός ή κακός ο Μπλερ? Ήταν καλός ή κακός ο Σιμίτης? Και πού είναι αυτό το δικαστήριο που καταδίκασε τους Σέρβους να καταδικάσει και άλλους εγκληματίες που σκοτώνουν παιδάκια και άμαχο πληθυσμό? Αυτές είναι κάποιες ερωτήσεις που πρέπει να θέσετε στον εαυτό σας. Πρέπει να τις θέσετε στον εγκέφαλό σας, στην εσωστρέφειά σας, για να μπορέσετε να καταλήξετε κάπου και να καταλάβετε, να εμπεδώσετε, να συνειδητοποιήσετε το ότι όλα αυτά που συμβαίνουν είναι σκηνοθετημένα. Επειδή ακούω κάτι για αξιολογήσεις, κάτι για θεσμούς, ακούω για κράτος δικαίου, ακούω για τρέλες. Για τρέλες ακούω και εκνευρίζομαι. Θέλω να εμβαθύνω και να κάνω μια ανάλυση για όλους αυτούς που στρατολογούνε, για όλους αυτούς που ανοίγουν το στόμα τους και δεν ξέρουν τι λένε, για όλους αυτούς που δεν γνωρίζουν πού πάει το πράγμα. Γιατί βλέπω υπουργούς, βουλευτές, πολιτικούς, κανάλια Και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε. Να σας έχουν κάψει τον εγκέφαλο. Και επειδή παίζει τελευταία πολύ το θέμα της αποφυλάκησης του Ηλία Κασιδιάρη, είδαμε ακόμα και τον Άδωνη Γεωργιάδη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Που τόσο καιρό τον λέτε ψεύτη. Τόσο καιρό δεν τον λέτε ψεύτη. Τον Άδωνη Γεωργιάδη. Ναι, βγήκε ο Άδωνης Γεωργιάδης και σας μίλησε και σας είπε κάποια πράγματα και τον πιστέψατε για άλλη μια φορά. Εδώ θα είμαστε όταν θα δείτε ότι όλο αυτό είναι στημένο από το σύστημα που συμβαίνει. Είναι στημένο από το σύστημα όλο αυτό. Κάλλιστα θα μπορούσαν να πούνε ότι υπάρχει ένας κίνδυνος ακόμα, γιατί στις 14 Σεπτεμβρίου τώρα αποφυλακίζεται και ο Νίκος Μαζιώτης, ο οποίος Νίκος Μαζιώτης απέστειλε σε ένα μέσο ένα κείμενο το οποίο έχει βγει στη δημοσιότητα. Θα σας διαβάζω το κείμενο του Νίκου Μαζιώτη, ο οποίος αποφυλακίζεται γι' αυτό σε λίγες μέρες μαζί με τον Κασιδιάρη. Μόνο που το Μαζιώτη δεν τον δείχνει κανένα κανάλι. Μόνο που το Μαζιώτη δεν τον προβάλλουνε για να αρχίζουν οι φανατικοί αριστεροί να πορώνονται και να λένε «Α, βγαίνει ο επαναστάτης μας! Α, βγαίνει η λύση! Α, βγαίνει ο εθνοσωτήρας της αριστεράς!» Και πάει λέγοντας. Και θα τα βάλω όλα αυτά στο ίδιο καζάνι και στην ίδια ζυγαριά, αριστερούς και δεξιούς, που δεξί και αριστεροί είστε μαζί, για να καταλάβετε πώς παίζουνε μπαλίτσα. Γράφει λοιπόν το κείμενο του Μαζιώτη. Και θα σας πω μετά και ποιος είναι ο Μαζιώτης, γιατί μου στέλνετε μηνύματα και μου λέτε ποιος είναι ο Μαζιώτης. Και ποιος είναι και τι έχει γίνει. Λοιπόν, το κείμενο του Μαζιώτη που έστειλε και δημοσιεύθηκε. Ένας ξεχωριστός Σεπτέμβρης γράφει. Σαν σήμερα στις 2 Σεπτέμβρη του 2009 είναι η επέτειος μίας από τις σημαντικότερες ενέργειες του επαναστατικού αγώνα και γενικά του εγχώριου αντάρτικου πόλης. Η επίθεση με αυτοκίνητο βόμβα με 150 κιλά εκρηκτικά άμφο εναντίον του χρηματιστηρίου Αθηνών. Ήταν τότε που ο επαναστατικός αγώνας, γράφει ο Μαζιώτης, μιλούσε για την κρίση από το 2005 πριν αυτή ξεσπάσει στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και πριν ακόμα αυτή πλήξει τη χώρα το 2009 και το 2010. Όταν μιλούσε, λέει, ο επαναστατικός αγώνας για τα μνημόνια πριν ακόμα αυτά επιβληθούν, όταν μιλούσε για την ευκαιρία τότε μια συστημικής ανατροπής και επανάστασης που δυστυχώς δεν πραγματοποιήθηκε. Στις 5 Σεπτεμβρίου του 2003 είναι η επέτειος που ξεκίνησε τη δράση του επαναστατικός αγώνας με τη διπλή βομβιστική επίθεση στα δικαστήρια της Ευελπίδων στην Αθήνα. Στις λίγες μέρες, γράφει ο Μαζιώτης, στις 14 Σεπτεμβρίου αποφυλακίζομαι με λήξη ποινής, έχοντας εκτίσει 14 χρόνια παραμονή στη φυλακή, συν 6 χρόνια εργασίας, σύνολο 20 ετών κάθειρσης. Ποινή στην οποία έχω καταδικαστεί για τη δράση του επαναστατικού αγώνα, γράφει ο Μαζιώτης. Ποιος είναι ο Νίκος Μαζιώτης? Είναι ένας Έλληνας αναρχικός. Είναι ένα καταδικασμένο μέλος της ένοπλης οργάνωσης που ονομαζότανε Επαναστατικός Αγώνας. Μια οργάνωση που πραγματοποίησε κάτι βομβιστικές επιθέσεις και κάτι ένοπλες επιθέσεις στην Ελλάδα στις αρχές της δεκαετίας του 2000. Είχε έντονη δραστηριότητα στον αντιεξουσιαστικό χώρο, ειδικά τη δεκαετία του 90. Είχε συλληφθεί το 1997 για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο τότε Υπουργείο Βιομηχανίας Ανάπτυξης και καταδικάστηκε. Αργότερα συνδέθηκε με αυτή την οργάνωση επαναστατικού αγώνα για συμμετοχή και συνελήφθη μαζί με την Πόλα Ρούπα, δεν ξέρω αν θυμάστε. Είχε κάτι περιοριστικούς όρους, μετά παρέμενε καταζητούμενος, μετά εντοπίστηκε στο κέντρο της Αθήνας. Ο κακός χαμός. Είναι τρομερό το ότι δεν ξέρετε ότι έχουν συμβεί τέτοια πράγματα στην Ελλάδα και μου στέλνετε τώρα μηνύματα τι ήταν ο επαναστατικός αγώνας. Λοιπόν, ο επαναστατικός αγώνας ήταν μια ελληνική, ένοπλη, αναρχική, αντικαπιταλιστική οργάνωση. Ωραία. Μετά τη 17 Νοέμβρη εμφανίστηκε αυτή η οργάνωση. Επαναστατικός αγώνας λέγονταν. Ο επαναστατικός αγώνας εμφανίστηκε περίπου το 2003, αν θυμάμαι καλά. Και έβγαζε και, αυτό, και αυτός προκηρύξεις, παρουσίαζε τον εαυτό του ως επαναστατική οργάνωση που επιδίωκε την ανατροπή του καπιταλισμού και του κρατικού συστήματος. Υπήρχε ένα ιδεολογικό πλαίσιο που έλεγε ότι είναι αντικαπιταλιστές, αντιυπεριαλισμός. Έχουμε και τα θέματά μας όταν μιλάμε πολλές ώρες, κολλάει η γλώσσα. Αντιυπεριαλισμός. Ωραία. Γενικά μια εναντίωση στο κράτος και στην αστυνομία και στους θεσμούς και στις Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής και στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο ΝΑΤΟ και στις τράπεζες και σε μεγάλους οικονομικούς οργανισμούς. Ιδιαίτερα θυμάμαι που διάβαζα για αυτούς εδώ μετά την οικονομική κρίση του 2008 μέχρι το 2010 υπήρχε έντονη δράση απέναντι σε τράπεζες και στο χρηματιστήριο. Και υπήρχαν και αυτές οι προκηρύξεις που σας είπα. Η πρώτη επίθεση που συνδέθηκε με την οργάνωση ήταν αυτή η βοβιστική ενέργεια στα δικαστήρια της πρώην Σχολής Ευελπίδων στην Αθήνα. Ακολούθησαν φυσικά και άλλες επιθέσεις εναντίον κρατικών και οικονομικών στόχων. Ιδιαίτερη δημοσιότητα απέκτησε αυτή η επίθεση με ρουκέτα εναντίον της Αμερικανικής Πρεσβείας στην Αθήνα το 2007, που η ρουκέτα χτύπησε το κτίριο χωρίς να προκαλέσει θανάτους. Αλλά αυτή η ενέργεια, καλός ή κακός, είχε διεθνή απήχηση. Τώρα να πετάξει ρουκέτο άλλο σε Αμερικανική Πρεσβεία δεν είναι και λίγο. Και τότε ξεκίνησε το δυνατό το κυνήγι. Το δυνατό. Και κάπου εκεί, ανάμεσα στους συλληφθέντες, ήταν και ο Μαζιώτης, ήταν και η Ρούπα, οι οποίοι καταδικάστηκαν για συμμετοχή, για όλες αυτές τις επιθέσεις. Απ' τη μία αυτοί λέγανε, ρε εμείς είμαστε επαναστατική οργάνωση, για την άλλη λέγανε, όχι είστε τρομοκρατική οργάνωση. Σημειώθηκε και μια μεγάλη βομβιστική επίθεση έξω από το υποκατάστημα της Τράπεζας της Ελλάδας στο κέντρο της Αθήνας. Και βγήκαν και είπαν αυτοί, εμείς τη βάλαμε τη βόμβα. Λίγους μήνες αργότερα, στο Μοναστηράκι, παίξανε κάτι πυροβολισμούς με το Μαζιώτη, μετά το πιάσανε, μετά από λίγα χρόνια πιάσαν και τη Ρούπα. Χαμός σας λέω τώρα. Πείτε να διαβάσετε και να ψάξετε τι ήταν όλο αυτό που γινόταν τότε. Ούτε καν τα ξέρετε. Φαντάσου τώρα. Μη μου στέλνεις εμένα μηνύματα τώρα που μου λες αυτές τις αρλούμπες σου. Και ναι, και 17 Νοέμβρη. Κάτι παρόμοιο ήτανε, μην νομίζεις. Μετά την εκμεταλλεύτηκαν. 17 Νοέμβρη πήρε το όνομά της από την εξέγερση του Πολυτεχνείου της 17ης Νοεμβρίου το 1973. Αριστερή για αυτή. Επαναστατικές, σοσιαλιστικές και αντιαμερικανικές θέσεις. Θυμάστε τι γινότανε, που χτυπούσε στόχους τον ένα μετά τον άλλον. 27 χρόνια δράσης. Βαρέσανε αυτό τον Ρίτσαρ Βέλχ. Η πρώτη ενέργεια αυτή ήταν της 17 Νοέμβρη. Που δολοφονήσανε το σταθμάρχη της CIA στην Αθήνα, στο ψυχικό. Μετά τον Ευάγγελο Μάλιο, τον αστυνομικό. Μετά το 82 αστυνομικούς που ήταν ο ένας υποδιευθυντής των ΜΑΤ και ο άλλος ο οδηγός του. Μετά στο ψυχικό δολοφονήθηκαν και ο Αμερικανός αξιωματικός και ο οδηγός του και εκεί. Κάτι Άγγλους και κάτι Άγγλους σκοτώσανε. Και αστυνομικούς και άλλους, ναι, δεν τους θυμάμαι τώρα όλους. Και τον εκδότη, τον Νίκο Μονφεράτο, της Απογευματινής. Στο Κολωνάκι, πάει κι αυτός. Και σε ένα λεωφορείο τον ΜΑΤ. Επίθεση 17 Νοέμβρη και εκεί. Και το βιομήχανο, τον Αγγελόπουλο, δολοφονία. Κάτι Αμερικανούς στρατιωτικούς που ήταν στόχοι και εκεί βαρέσανε. Και σκοτώθηκε και ο Αμερικανός στρατιωτικός, ο Βίλιαμ Νόρντιν, Μετά τον Γιώργο Πέτσο, τον βουλευτή που επέζησε και πρώην υπουργός, τον Μπακογιάννη, τον Παύλο Μπακογιάννη, που είχε γίνει χαμός τότε και προκάλεσε και κοινωνική αντίδραση. Πήγαν να σκοτώσουν και τον Βαρδινογιάννη, και δεν τους βγήκε, απέτυχε από πειρά τους. Ναι, και το Στιούαρτ στην Άνω Γλυφάδα βαρούσανε, ανελαίητα βαρούσανε. Ξέρετε κάτι που δεν λέει κανένας, και αθώο, ναι, και τον Αξαρλιάν. Κάτι που δεν λέει κανένας όμως και μου κάνει εντύπωση, και είχα παρακολουθήσει και αυτό το ντοκιμαντέρ του Παπαχελά και έψαχνα να δω, δώσανε σημασία σε αυτό, δεν δώσανε σημασία, δεν θέλαν να παρουσιάσουνε το ότι είχαν σκοτώσει και Τούρκους. Γιατί στη δεκαετία του 90 η επιλογή στόχων διευρύνθηκε περισσότερο προς Τούρκους. Τούρκους διπλωμάτες, ευρωπαϊκούς στόχους, ξένες επιχειρήσεις και φυσικά ισχυρών ανθρώπων. Με δολοφονίες κανονικά. Σκοτώσανε Τούρκους διπλωμάτες. Η 17 Νοέμβρη δολοφόνησε 2 Τούρκους διπλωμάτες στην Αθήνα. Τον Σετίν Γεωργιού, ο οποίος ήταν ακόλουθος τύπου της τουρκικής πρεσβείας, δολοφονήθηκε στις 7 Οκτωβρίου του 1991 στην Αθήνα και καταδικάστηκαν φυσικά μέλη της 17 Νοέμβρη για αυτή τη δολοφονία. Σκοτώσανε και τον Ομέρ Χαλούκ, Σιπαχίογλου, ο οποίος ήταν σύμβουλος της τουρκικής πρεσβείας. Δολοφονήθηκε 4 Ιουλίου του 1994 όταν έφευγε από το σπίτι του για να πάει στην πρεσβεία. Και 17 Νοέμβρη βγήκε και ανέλαβε την ευθύνη. Επίσης, η 17 Νοέμβρη είχε πραγματοποιήσει το 1991 απόπειρα δολοφονίας του Τούρκου διπλωμάτη Ντενίζ Μπολιγκμπασί, ο οποίος επέζησε. Αλλά τραυματίστηκαν και άλλα άτομα της τουρκικής πρεσβείας με αυτό που είχαν κάνει. Αυτά δεν τα πολύ συζητάνε. Αυτά τα αφήσαν στην απέξω. Για ποιο λόγο δεν τα συζητάνε αυτά, δεν γνωρίζω. Μήπως δεν τους συμφέρει να τα συζητήσουν αυτά, γιατί θα πάρει, ας πούμε, έτσι κάπως, θα χάσει κάπως, ας πούμε, ο πατριωτικός αντίστοιχος χώρος τη δόξα του που δεν έχει κάνει τίποτα. Δεν ξέρω πως το βλέπουνε. Το βλέπουν ανταγωνιστικά, ακόμα και στις δολοφονίες το βλέπουν ανταγωνιστικά. Όπως και να έχει. Ναι, μετά και το Σάντερς, τον Βρετανό στρατιωτικό, βαρούσαν αυτοί αβέρτα κουβέρτα. Και να, αυτό που είπαμε τώρα για τον Χρυσοχοίδη, που έλεγε ο Χρυσοχοίδης κατάφερα και έκλεισα στη φυλακή τη 17 Νοέμβρη. Εγώ ήμουν αυτός που τους έπιασε και σχολίαζε εκεί πέρα και με τους Αμερικανούς και με το ένα και με το άλλο. Ρε, άμα δεν έσκαγε η βόμβα που μετέφερε ο Σάββας Ξηρός, αυτός ο εκρηκτικός μηχανισμός, αν δεν έσκαγε πρόωρα για να τον τραυματίσει, ακόμα θα ψάχνατε. Ακόμα θα ψάχνατε να βρείτε τι συμβαίνει όλοι μαζί εκεί που μαζευόσασταν. Γιατί η έρευνα που ακολούθησε οδήγησε τις αρχές σε κρυσφύγετα και στοιχεία της οργάνωσης και ακολούθησαν μετά μαζικές συλλήψεις. Αλλά δεν ήταν επίτευγμα του Χρυσοχοίδη. Ήταν η βόμβα που έσκασε πρόωρα και τους πρόδωσε. Έτσι, να τα λέμε όλα, όχι ό,τι σας συμφέρει. Όπως και να έχει, αυτό που θέλω να περάσω, το μήνυμα που θέλω να περάσω και αυτό που θέλω να εξηγήσω είναι το τι ακριβώς συμβαίνει στην Ελλάδα, το τι έχει συμβεί παλαιότερα και το τι ξέρει και θυμάται ο Έλληνας με βάση αυτά που του παρουσίασαν. Γιατί σας έχουν παρουσιάσει μόνο ψέμα. Σας έχουν παρουσιάσει τις ιστορίες έτσι όπως θέλουν αυτοί να σας τις παρουσιάσουν. Είτε για να πάρει κάποιος εύσημα, είτε για να δημιουργήσουν ένταση, είτε για να εκμεταλλευτούν καταστάσεις, είτε για να καθοδηγήσουν συγκεκριμένα κατευθυνόμενα μυαλά εκεί που θέλουν, παράδειγμα Κασιδιάρη, είτε για να παίξουν το παιχνιδάκι τους πολιτικά και να διχάσουν τον κόσμο, ο οποίος κόσμος θεωρεί ότι τα κόμματα και οι πολιτικοί θα τον σώσουν. Και μέσα από αυτή την προπαγάνδα των πληρωμένων μέσων μαζικής εξαπάτησης να δολοφονήσουν, ξαναλέω, το μικρόβιο του επαναστάτη στον Έλληνα. Να τελειώσουνε την αντίσταση από όπου και αν προέρχεται. Εγώ σας λέω, ούτε δεξιός είμαι ούτε αριστερός. Εγώ είμαι Έλληνας φορολογούμενος που ξέρω ότι καθημερινά με λαιλατούν, με φτωχοποιούν και με διώχνουνε στο εξωτερικό. Είτε είναι λοιπόν από την ακροδεξιά άνθρωποι, είτε είναι από την ακροαριστερά, γιατί τυχαίνει τώρα να αποφυλακίζονται και από τα δύο άκρα. Πώς θα αντιμετωπίσουνε όλο αυτό που συμβαίνει? Πώς θα αντιμετωπίσουνε το καθεστώς? Πώς? Με ποιο τρόπο? Ποια είναι η λύση? Δεν ξέρει κανένας να απαντήσει. Εγώ δεν ανήκω σε κάποιο κόμμα, ούτε σε κάποιο χρώμα. Εγώ έχω πει στον εαυτό μου, ξέρεις κάτι Γρηγόρη, βλέπεις γύρω σου μπερδεμένους. Βλέπεις γύρω σου ανθρώπους οι οποίοι δεν μπορούν να πάνε κόντρα στο σύστημα, κόντρα στην προπαγάνδα, κόντρα στην παραπληροφόρηση και πιστεύουν τον καθέναν που τους λέει ό,τι του κατέβει στο κεφάλι. Οπότε τουλάχιστον, αφού ασχολείσαι τώρα 13 χρόνια με το ραδιόφωνο, ξεκίνησες να κάνεις εκπομπές ψυχολογίας σαν ψυχολόγος και έβλεπες ότι οι άνθρωποι δεν καταλάβαιναν, γύρνα το εκεί που πρέπει, στο να λες την ομοία αλήθεια για την επικαιρότητα, για το παιχνίδι που παίζεται και για τα χαϊβάνια που τους πιστεύουν. Και να σας πω την αλήθεια, αν δεν πάρουμε αποφάσεις μαζικά, έχουμε τελειώσει. Έχουμε τελειώσει. Και να πω ότι δεν έχετε δοκιμάσει κιόλας τις λύσεις που προτείνετε, τις έχετε δοκιμάσει. Τις έχετε δοκιμάσει. Συνεχίστε να πιστεύετε τον Άδωνη Γεωργιάδη. Συνεχίστε να πιστεύετε αυτό που σας πλασάρει ο Πορτοσάλτε. Συνεχίστε να πιστεύετε τους πίνακες που παρουσιάζουν στα κανάλια. Συνεχίστε να πιστεύετε ότι μπορεί κάποιος να πάει κόντρα στην ιδιωτικοποίηση και σε όλα τα συμφέροντα που έχουν παραχωρήσει σε φίλους τους. Εγώ να σου το πω αλλιώς. Γιατί με βρίζεις και από πάνω. Θα σου το πω αλλιώς. Έχουν παραχωρήσει για 35 χρόνια την Εγνατία Οδό. Εσύ ο εξυπνάκιας εκεί πέρα έξω. Έχουν παραχωρήσει την Εγνατία Οδό για 35 χρόνια. Και πληρώνεις διόδια και τέλη κυκλοφορίας. Στα χαρτιά που έχουν υπογράψει για αυτή τη σύμβαση, για αυτή τη συμφωνία, υπάρχει ρήτρα. Σου φέρνω εγώ ένα παράδειγμα. Ξέρεις κάτι, σου δίνουμε την Εγνατία Οδό, θα δίνεις κάθε μήνα τόσα και ας βγάζει τα δεκαπλάσια, δεν τους νοιάζει προφανώς για την Ελλάδα, γιατί κοιτάνε να αρπάξουν κανένα φράγκο. Αλλά μέσα στη σύμβαση υπάρχει μια παράγραφος που λέει, σε περίπτωση που το κράτος αποφασίσει να λύσει τη συνεργασία, να σπάσει τη σύμβαση, η εταιρεία Τέρνα, για παράδειγμα, ή όποια εταιρεία είναι, απαιτεί ρήτρα, απαιτεί αποζημίωση. Παράδειγμα φέρνω έτσι, τα ποσά είναι τυχεία, 1 δισεκατομμύριο ευρώ. Γιατί, που είναι λίγα το 1 δισεκατομμύριο, γι' αυτό σου λέω τυχεία τα λέω, 100 δισεκατομμύρια. Γιατί σε 35 χρόνια τόσα θα έβγαζα, σου λέει η εταιρεία. Εσύ που λες ότι θα σπάσεις τη σύμβαση, πού θα βρεις 100 δισεκατομμύρια να δώσεις στην εταιρεία αυτή? Για πες μου, πού θα βρεις αυτά τα λεφτά? Θα μου πεις είναι παράνομη σύμβαση? Θα βγάλεις παράνομες όλες τις συμβάσεις? Τι θα κάνεις? Εγώ θέλω να ακούσω τι θα κάνετε, πώς θα τα κάνετε. Με ποιο τρόπο? Αυτά θέλω να ακούσω, αυτές τις λύσεις. Με ποιο τρόπο θα επιστρέψει, για παράδειγμα, στα χέρια του κράτους και του Έλληνα πολίτη Εγνατία Οδός. Και αν πας στα δικαστήρια, σε πόσα χρόνια οι τοποθετημένοι δικαστικοί θα σε δικαιώσουνε. Πρέπει να καταλάβετε ότι για να σωθεί η Ελλάδα δεν αρκούν 4 χρόνια. Δεν αρκούνε καν 10 χρόνια. Όλα αυτά που έχουν κάνει εδώ και 60 χρόνια όλη αυτή της μεταπολίτευσης θέλουν άλλα 60 χρόνια για να επανέλθουν στη σωστή κατάσταση. Ο Έλληνας νομίζει ότι από τη μία μέρα στην άλλη μπορούν όλα να αλλάξουν. Αυτό δεν υπάρχει περίπτωση να συμβεί. Σας το λέω εγώ και σας το υπογράφω. Δεν υπάρχει περίπτωση να αλλάξουν όλα μέσα σε μία μέρα. Δεν υπάρχει περίπτωση, σας το υπογράφω εγώ. Και απορώ αν θα αλλάξουν. Μου λέει ο ένας, τον Πάνο Σόμπολο. Ναι, τον έχω πάρει συνέντευξη για 17 Νοέμβρη. Μπορεί να τη βρείτε αναρτημένη, ο Πάνος ο Σόμπολος. Ναι, ξέρει πολλά πράγματα. Θα τον πάρω κανένα τηλέφωνο, πας και βγει. Ναι, είναι ωραίος. Λοιπόν, θα σας πω ευθέως το ότι όλα αυτά που έχουν κάνει είναι αντισυνταγματικά και ότι όντως υπάρχουν άρθρα τα οποία μπορούν να αναιρέσουν αρκετές αποφάσεις της κυβέρνησης Μητσοτάκη, της Νέας Δημοκρατίας, του ΠΑΣΟΚ, του ΣΥΡΙΖΑ και όλων αυτών των πολιτικών προδοτών. Υπάρχουν άρθρα στο Σύνταγμα που μπορούν από τη μία μέρα στην άλλη να τους τα πάρουν όλα πίσω. Υπάρχουν. Αλλά για κάποια πράγματα δεν μπορούν να κάνουν πολλά. Όπως για παράδειγμα όλες αυτές τις περιουσίες, όλα αυτά τα κίνητα που έχουν περάσει σε ξένα χέρια. Δεν μπορεί κάποιος να βγάλει νόμο, φέρνω τυχαία την εθνικότητα σαν παράδειγμα για τους Ισλανδούς π.χ. τώρα, που δεν είναι τόσο, ας πούμε, ξέρεις, προκλητικοί. Άμα έλεγα, ας πούμε, τους Τούρκους ή τους Αφρικανούς, θα τρελαινόσασταν, θα με λέγατε ρατσιστή. Αν πω για τους Ισλανδούς, ξέρεις, είναι πιο μαλάκο. Δεν γίνεται να βγάλει κάποιος νόμο που να λέει ότι, ξέρεις κάτι, όλοι οι Ισλανδοί θα φορολογούνται αλλιώς. Γιατί θα θεωρηθεί ρατσιστικό. Υπάρχουν πραγματάκια που μπορούν να γίνουν. Αλλά εγώ θέλω να τα ακούσω αυτά τα πραγματάκια. Θέλω να ακούσω αυτό το σχέδιο που έχει ο καθένας. Όλοι αυτοί βγαίνουν και δεν λένε τίποτα. Πέρα από την πρόταση θα σώσουμε την Ελλάδα. Ναι, αλλά είσαι προτεκτοράτο. Πρέπει να υπολογίσεις και τι θα σου πει η Αμερικανική πρεσβεία. Γιατί η Ελλάδα πλέον έτσι όπως την έχει κάνει ο Μητσοτάκης δεν είναι αυτόνομη. Είναι όλο και πιο δύσκολο το να επανέλθεις. Αυτό θέλω να εξηγήσω. Τέλος πάντων, έχω τη δική μου άποψη, τη δική μου ιδεολογία και νομίζω ότι η λύση κρύβεται αλλού. Γιατί στόχος τους είναι η καταστροφή της μεσαίας τάξης. Είναι η διάλυση των υποδομών υγείας, παιδείας και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε από κλάδους επαγγελματικούς και όλα αυτά για να μπορέσουν να παραδώσουν τα πάντα σε ιδιώτες, να παραδώσουν τα πάντα στο κεφάλαιο. Δεν υφίσταται πλέον η εργασιακή νομοθεσία. Δεν υφίσταται πλέον αυτό που λένε κάποιοι «έχω δικαιώματα». Η κοινωνία καταραίει. Χιλιάδες αυτόχειρες, εκατοντάδες χιλιάδες βρίσκονται στα συσίτια. 1,5 εκατομμύριο είναι οι άνεργοι. Όλο και περισσότεροι δουλεύουν και δεν πληρώνονται. Υπάρχουν άνθρωποι που πεθαίνουν της πείνας, που ψάχνουν στα σκουπίδια, που ζουν έξω στο κρύο, που κοιμούνται στα παγκάκια και στα πεζοδρόμια. Επικρατεί πλέον η εκπόρνευση, τα ναρκωτικά. Καταστρέφουν την νεολαία και έτσι φυσικά περιορίζουν και τη διάθεση αντίστασης. Και εμείς τι περιμένουμε και δεν αντιδράμε. Και ελπίζουμε σε πολιτικούς εθνοσωτήρες. Σε λίγα χρόνια θα πάψουμε να υπάρχουμε σαν λαός αν συνεχίσουμε έτσι. Υπάρχει υπογενετικότητα. Καταστρέφεται ο πολιτισμός. Και η μόνη προοπτική για έξοδο από αυτή την τραγική κατάσταση είναι η σύγκρουση. είναι η ανατροπή. Ποτέ και πουθενά, όσοι με ακούτε, καθ' όλη τη διάρκεια του ιστορικού γίγνεσθε, δεν χαρίστηκε τίποτα. Όλα κατακτήθηκαν με αγώνες και ποταμούς αίματος. Και όποιος λαός αποχώρησε από τα αγωνιστικά αντανακλαστικά του, έχασε τα πάντα. Έχασε ό,τι είχε. Όποιος λοιπόν δεν αποδέχεται τον αγώνα και προσπαθεί να αποφύγει τη σύγκρουση και προσπαθεί να διχάσει κόντρα σε ό,τι μας έχει επιβληθεί, τότε απλά, να ξέρετε, θα οδηγηθεί και αυτός στη δουλεία και θα είναι και αυτός άλλος ένας συνένοχος στην καταστροφή της πατρίδας μας. Πρώτη προϋπόθεση για να μπορέσουμε να διώξουμε όλο αυτό το πολιτικό προσωπικό και να τους τιμωρήσουμε είναι το να υπάρχει ενότητα. Για να μπορέσουμε να τους βάλουμε φυλακή, για να μπορέσουμε να περιορίσουμε την εξουσία που έχουν και να πάρουμε πίσω φυσικά όσα έχουν κλέψει, και αυτοί και οι συγγενείς τους και οι φίλοι τους. Θεωρώ το ότι σε λίγο καιρό θα φύγει από το ευρώ η Γερμανία, θα καταστραφεί η Ευρωπαϊκή Ένωση και οι λοιπές συμμαχίες και θα μείνουμε ξεκρέμαστοι. Οπότε πρέπει να αναζητήσουμε, να δημιουργήσουμε νέες συμμαχίες, νέους πυρήνες ελληνικούς, οι οποίοι θα αγωνιστούν για τα δικαιώματα του λαού μας, για τις αποζημιώσεις, για τη διαγραφή του χρέους, με άρνηση σε κάθε πληρωμή άδικη. Πρέπει να βρεθεί ένας τρόπος να ακυρωθούν όλες αυτές οι συμφωνίες και οι συμβάσεις που έκαναν οι δοσύλλογες κυβερνήσεις. Πρέπει να υπάρξει ανάπτυξη με νέους φορείς χρηματοδότησης και με κοινωνικό έργο φυσικά. Πρέπει να υπάρξει εξ αρχής οργάνωση υγείας, παιδείας και κοινωνικού κράτους. Πρώτα-πρώτα δεν πρέπει να πηγαίνει ούτε ένα ευρώ σε τράπεζες, σε λογαριασμούς, σε εφορίες οι οποίες δεν σέβονται τον Έλληνα. Οι οποίες δεν είναι νόμιμες. Οι οποίες τοχεύουν εσκεμμένα για να μας πάρουν μετά τα λεφτά και να μας πούνε να κάνουμε ανακεφαλαιοποίηση. Όχι, αρνούμε να πεθάνουν τα παιδιά μας για να ταΐσουμε τους δυνάστες μας.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 2.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι, κυρίες και κύριοι. Σύντομη ενημέρωση από τον Focus FM 103,6. Συνεχίζεται η συνέντευξη τύπου του Πρωθυπουργού στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης στο πλαίσιο της Διεθνούς Εκθέσεως Θεσσαλονίκης. Ο Πρωθυπουργός τοποθέτησε την άνοιξη του 27 τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου του 2027 σταθερή κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία στην οποία βαδίζουμε, είπε χαρακτηριστικά. Η αντιμετώπιση της ακρίβειας είναι η πρώτη μας προτεραιότητα, είπε σε άλλο σημείο. Ενώ αναφερόμενος στον ΦΠΑ, επέμεινε ότι μια οριζόντια μείωση του δεν αποτελεί αποτελεσματικό τρόπο για να περάσει αντίστοιχη μείωση στο ράφι. Έντονη η κριτική της αντιπολίτευσης για ημίμετρα με τα οποία προσπαθεί να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, κάνει λόγο το ΠΑΣΟΚ. Χωρίς όραμα για τη χώρα, ο Κυριάκος Μητσοτάκης και η Νέα Δημοκρατία στενεύουν τον ορίζοντα της πατρίδας μας, αναφέρει. Ημίμετρα για το λαό, νέα παιδεία και κερδοφορίες για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολίασε το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδος. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, σημειώνει ο ΣΥΡΙΖΑ. Στο βάθος του μυαλού του, ο Πρωθυπουργός ξέρει ότι λέει ψέματα και ότι με την πολιτική του κατέστρεψε τη χώρα. Αλλά σήμερα λέει άλλα. Ότι δηλαδή θα τη σώσει την Ελλάδα, στα λόγια βέβαια, δήλωσε ο πρόεδρος της Ελληνικής Λύσης. Και μόνο η παρουσία 3.000 αστυνομικών αποδεικνύει το φόβο του για τα ψέματα που λέει, αλλά και το πόσο λαοφιλής είναι, συμπλήρωσε ο Κυριάκος Βελόπουλος. 5ος για την πολεμική αεροπορία μετά το θάνατο των δύο χειριστών του Phantom, το οποίο συνετρίβει κοντά στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί, σε εξέλιξη οι έρευνες. Οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στις Αφίδνες κοντά στα Διόδια. Αναζωπήρωση στην φωτιά που υπέκαιε για πέμπτη μέρα στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα, ενισχύθηκαν οι πυροσβεστικές δυνάμεις. Στο 2,5% πρόκειται να διαμορφωθεί την επόμενη Πέμπτη το βασικό επιτόκιο αποδοχής καταθέσεων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας μετά την προγραμματισμένη αύξηση κατά 25 μονάδες βάσης τη δεύτερη μέσα στο 2026.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, με λίγες τοπικές νεφώσεις και τη θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου. Η άνεμη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στην Θεσσαλονίκη ηλιοφάνεια, η θερμοκρασία στο κέντρο θα φτάσει τους 37 βαθμούς Κελσίου. Όλες οι ειδήσεις αναλυτικά στο www.focusfm.gr. Μείνετε συντονισμένοι, συνέχεια τώρα της εκπομπής Κόντρα στο Σύστημα με τον Γρηγόρη Σερέτη.
2: Focus 103,6. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
3: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών, με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα, με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
4: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
5: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο οστεοπών συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
6: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
2: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
7: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν.

0: με τη μέση μου. Μία φίλη μου μου μίλησε για το τελοπών. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310 2255 99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
2: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα. Ακολουθήστε τον Focus FM και στα social media. Βρείτε μας σε Facebook, Twitter και Instagram πληκτρολογώντας Focus FM 103,6 και μπείτε άμεσα στην τεράστια παρέα μας. Μην ξεχνάτε ότι μπορείτε να είστε πρώτοι στις επάλξεις της ενημέρωσης μπαίνοντας στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.
3: Focus 103,6.
4: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310 2255 99.
3: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310 25 23 20.
5: Κόντρα στο σύστημα, με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη, καθημερινά, 1 με 4.
6: Εγώ είμαι προσφυγικής καταγωγής, ο ένας ο παππούς ήταν από την Σάντα. Είχε 4 παιδιά και το φοβερό είναι ότι όταν ήρθε στην Ελλάδα δεν είχε ούτε ένα. Κάθηκαν στη γενοκτονία. Ο άλλος ο παππούς είχε 7 παιδιά. Ήταν από την Όλασσα της Τραπεζούντας και επίσης έφτασε χωρίς κανένα παιδί εδώ. Σύνολο δηλαδή 11 θύματα. Το φοβερό είναι ότι ο Νικόλας ο Ασλανίδης ο παππούς, αυτός όταν έφτασε εδώ με τη γυναίκα του, η γυναίκα του δεν άπτεξε τον πόνο και πέθανε και αυτή. Έμεινε ουσιαστικά ολομόναχος. Παντρεύτηκε και έκανα λεφτά παιδιά.
7: Χάσε τόσα γιγάντια. Συγκλονιστικά.
6: Φοβερό, ναι.
7: Όταν ακούω διάφορους ισχυρούς τέλος πάντων του χρήματος και των επιχειρήσεων ή τέλος πάντων πολιτικούς να μιλάνε, το πιο συχνό αίσθημα είναι το αίσθημα του γέλωτος. Δηλαδή πόσο οι άνθρωποι αυτοί δεν έχουν ιδέα για το τι λένε όταν συνάπτεται τις επιστήμες τουλάχιστον. Αν μιλάνε για κάποιο θέμα που δεν είναι επιστημονικό δεν μπορώ να το κρίνω, αλλά κυριολεκτικά γελάει κάποιος με ανθρώπους που βέβαια τους δίνουν το βήμα γιατί λένε αυτός είναι δισεκατομμυρίουχος και ξέρει τόσα πολλά, ο άλλος είναι πρωθυπουργός, ο άλλος είναι της Ευρωπαϊκής Επιτροπής και τους ακούς και λες έχει χάσει πλήρως την επαφή με την πραγματικότητα, με το τι ξέρουμε, τι δεν ξέρουμε και πιθανόν με βάση αυτή την στρεβλή εικόνα που έχει να προσπαθεί να επιβάλλει κάποια πράγματα. Εκεί λοιπόν είναι που πρέπει να έχουμε σαν κοινωνία ρυθμιστικούς μηχανισμούς, αυτούς τους αρχομανείς να μπορούμε να τους ελέγξουμε.
8: Οι Ελληνίες Έλληνες πέρασαν 81 χρόνια από τότε που η ελληνική ψυχή κοίταξε τα μάτια στον εχθρό και αντιστάθηκε, πάλεψε και τελικά νίκησε. Μεταλλευθέγοντας τα λόγια του Κωστή Παλαμά, πως η μεγαλοσύνη των λαών δεν μετρέται με το στρώμα. Με τις καρδιάς το πείραμα μετρέται και με το αίμα.
9: Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50. Δεν είμαι ημίθιος. Δεν είμαι άτρωτος, έχω τις ανασφάλειες μου. Μπορεί να μην είμαι σε θέση να ζητήσω από την έρμη την πατρίδα

0: κάτι το καλύτερο για μένα, για τα παιδιά μου, μπορεί να μην είμαι καν ικανός για αυτά που παίρνω. Καημένη πατρίδα, έχεις όλους τους άχρηστους στην πλάτη σου, έχεις και μένα. Μπορεί να ήξερα πόσο επικίνδυνο και ανούσιο, ίσως και άχρηστο για πολλούς εκεί κάτω είναι αυτό που κάνω. Ίσως και να έχουν δίκιο. Βλέπεις, εγώ δεν κατεβάζω διακόπτες, εγώ δεν οδηγώ λεωφορείο με 50 ψυχές, εγώ δεν βγάζω φωτοτυπίες στα βουλευτικά έδρανα ένα χειμωνιάτικο βράδυ του Γενάρη στη ζεστασιά της Βουλής. Μπορεί και εγώ να μην έχω να πληρώσω τα κοινόχρηστα, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει. Μπορεί να μην έχω να πληρώσω το χαράτσι στο πατρικό του χωριού μου, αλλά εσάς δεν σας ενδιαφέρει, ούτε και πρέπει. Εγώ όμως πρέπει να αδειάσω το μυαλό μου, να κλειδώσω το υποσυνείδητο, να μην σκεφτώ ότι με περιμένουν και μένα στο σπίτι μου, όπως τόσους και τόσους άλλους που δεν γύρισαν ποτέ πίσω από μια ακόμη καθημερινή αποστολή. Ίσως και κάποιοι να πούν ότι τα ήθελε και τα έπαθε. Εγώ όμως δεν πετάω για αυτούς. Πετάω για τον πατέρα μου, που καμαρώνει στην άκρη, στο χωράφι όταν περνούν τα μαχητικά μας. Πετάω για το παιδί στη Φλόρινα που περπατάει στο χιόνι να πάει στο σχολείο. Πετάω για τον παπά μας που κάνει χιλιόμετρα να κάνει ανάσταση με τους τσομπαναραίους στο ύψωμα της Παναγιάς. Πετάω για τον ψαρά που βγήκε στις 4 το πρωί με την ψαρόβαρκα να φέρει το μεροκάματο στη θαμελιά του. Πετάω για τον δασκαλάκο που πληρώνει από την τσέπη του τις φωτοτυπίες στα άγραφα της καρδίτσας. Για αυτούς πετάω. Για να μπορούν να κάνουν αυτά που χρόνια κάνουν και να κρατάνε την πατρίδα μας ζωντανή. Ούτε αυτοί, ούτε εγώ θα ζητήσω υπερορίες, γιορτές και Κυριακές. Γιατί εγώ πετάω για την πατρίδα μου. Πετάω για τους δικούς μου ανθρώπους, αυτούς που γλεντάνε με την ψυχή τους. Για μια στιγμή και όταν πεθαίνουν ξεπροβοδίζουν τους δικούς τους ανθρώπους με τραγούδια και εύχονται καλή αντάμωση. Ίσως κάποιο πρωί όταν κοιτάξεις ψηλά να με δεις, γιατί εκεί που ισιώνει ο αετός οι γλάρι δεν πετάνε.
1: Οι αεροπόροι μας εκτελούν ένα λειτουργήμα. Θεωρούν ότι είναι το κομμάτι του κόσμου, το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να αγωνιστεί. Το κομμάτι της Ελλάδας που πρέπει να δείξει αυταπάρνηση, το κομμάτι της Ελλάδας που φέρει το μεγάλο βάρος. Και αυτό το αισθάνονται καθημερινά. Κουβαλάνε τα εθνόσημά μας στις χαρτιές του ελληνικού χώρου, εξασφαλίζουν την ελευθερία, εξασφαλίζουν την εθνική κυριαρχία. Αισθάνονται καθημερινά ότι έρχονται να επιτελέσουν το καθήκον, όχι ότι έρχονται να κάνουν μια συνηθισμένη δουλειά.
2: Ελληνίδες, Έλληνες, όλοι μαζί, ενωμένοι, ας συνεχίσουμε να δίνουμε νόημα στις θυσίες των προγόνων μας. Στα 199 χρόνια από την Επανάσταση του 21 που τιμούμε σήμερα, η Ελλάδα είχε πολλές ένδοξες στιγμές, αλλά αντιμετώπισε και πολλές δυσκολίες. Πάντα έβγαινε πιο δυνατή. Αυτό θα γίνει και τώρα.
3: Τούτος δω ο λαός δεν γονατίζει παρά μονάχα μπροστά στον Χριστό.

Γρηγόρη Σερέτης. Αρνούμε! Κανονικά θα έπρεπε να υπάρχουν και ομάδες περιφρούρησης σε κάθε χώρο, σε κάθε γειτονιά, ενάντια σε κατασχέσεις, ενάντια σε κόψιμο λογαριασμών και ρεύματος και νερού. Ενάντια σε όσους έρχονται να πάρουν την πρώτη κατοικία και να πετάξουν στον δρόμο κόσμο. Θα έπρεπε να μαζευόμαστε ακαριέα και να τους διώχνουμε με κάθε τρόπο. Πρέπει λοιπόν η σκέψη μας να είναι στη σωστή κατεύθυνση. Πρέπει να πάμε κόντρα σε όλους τους φιλάργυρους και φιλόδοξους, σε όλα τα συστημικά πιόνια που παίζουν το παιχνιδάκι κάθε πρωθυπουργού, υπουργού και κάθε πρεσβείας. Πρέπει να πάμε κόντρα στους έμπορους ναρκωτικών, στους εισπράκτορες και σε κάθε πληρωμένο τσιράκι των τραπεζών και του κράτους. Και φυσικά σε όλους αυτούς τους παράνομους που γίνονται δισεκατομμυριούχοι από παράνομες δραστηριότητες που καταστρέφουν ζωές και οικογένειες. Χρειάζεται μία αντάρτικη σε εισαγωγικά δράση από ελεύθερους και εχμάλωτους για ενότητα στην πράξη. Δεν έχουμε, σας λέω πλέον, την πολυτέλεια να διαφωνούμε. Έχουμε πόλεμο και στον πόλεμο δεν κάνεις ψηλή κουβέντα. Δίνεις μάχες. Πρέπει να υποστηρίζεις το διπλανό σου και όχι να υποστηρίζεις αυτούς που πάνε για τη μαρμίτα. Όχι, όσοι λοιπόν εκεί πέρα έξω μ' ακούτε και έχετε ακόμα μέσα σας το μικρόβιο της Επανάστασης, ξεχάστε τις διαφορές σας με όλους τους γείτονές σας, τους φίλους σας και τους εχθρούς σας. Ξεχάστε τις προκαταλήψεις, τα στερεότυπα και τις οριοθετήσεις. Δεν είναι καιρός για εγωισμούς. Ήρθε η ώρα της μάχης. Ο εχθρός μας είναι το σύστημα. Από γειτονιά σε γειτονιά λοιπόν, από χωριό σε χωριό, από πόλη προς πόλη, όπως οι πρόγονοί μας, πρέπει να φανούμε αντάξιοι των προσδοκιών. Πρέπει να σταθούμε περήφανοι απέναντι στην ιστορία. Πρέπει να κατανοήσουμε ότι αυτοί οι εθνοσωτήρες που προβάλλονται δεν μπορούν να σώσουν την Ελλάδα. Την Ελλάδα θα τη σώσουμε εμείς, ο ελληνικός λαός. Κόντρα στο καθεστώς, στις καρέκλες εξουσίας και σε όσους μας κοροϊδεύουνε για να μπορούν να επιβιώνουνε. Κόντρα στα παράσιτα, κόντρα στο σύστημα για μια Ελλάδα ισχυρή, αυτόνομη, ανεξάρτητη και ελεύθερη. Εντάξει. Λοιπόν, καθημερινά 1 με 4 κόντρα στο σύστημα Γρηγόρης Σερέτης, δεν έχω άλλο χρόνο. Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτωλο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, Ράδιο Χαλκιδική στους 98,8 στη Χαλκιδική, στο Ηράκλειο Κρήτη στους 95,8, στη Ρόδο στους 97,8. Εγώ ούτε πολιτεύομαι, ούτε τα ψηφαλάκια σας ζητάω, ούτε θέλω και κάτι από σας. Αλλά μην με βρίζετε και από πάνω. Όποιος δεν κουστάρει αλλάζει συχνότητα. Και όποιος είναι προσωπολάτρης, πρόβλημά του. Και όποιος δεν θέλει να μ' ακούει, είναι πάρα πολύ απλό. Πατάει ένα κουμπάκι και πάει στον επόμενο. Δεν με νοιάζουν τα λεφτά σας. Έτσι. Να μην σας πω που να τα βάλετε τα λεφτά σας. Να μην σας πω που να βάλετε τα λεφτά σας. Και τους εξαγορασμένους εκεί πέρα έξω που μιλάνε επιλεκτικά. Σας τα είπα και χθες. Ονόματα. Με ονόματα πρέπει να μιλάς. Με ονόματα. Πολλές φορές επεξεργάζομαι τις πληροφορίες. Επεξεργάζομαι διάφορα email που μου έρχονται, διάφορα τηλέφωνα που δέχομαι και μου λένε για διάφορα σκάνδαλα. Και καταλήγω στο ότι ο έξυπνος άνθρωπος κάνει λίγες φορές το χαζό.
σε αντίθεση με τον χαζό που κάνει πάντα τον έξυπνο. Και το χειρότερο ξέρετε ποιο είναι? Ότι δεν φτάνει που κάνει τον έξυπνο. Λέει και πράγματα τα οποία δεν γνωρίζει. Και τα λέει απλά για να τα πει. Χωρίς να έχει κάποιο λόγο. Έτσι κατεβάζει το κεφάλι του πράγματα. Και τα λέει. Ρε άνθρωπε, από πού έχεις αυτή την πληροφορία? Από πού γνωρίζεις και μιλάς? Τίποτα. Τίποτα, δεν τους νοιάζει. Δεν τους νοιάζει τίποτα, σας λέω φίλοι μου. Στην Ελλάδα ο καθένας λέει ό,τι του κατέβει. Ό,τι του πει η τηλεόραση. Μιλούσα με ένα φίλο και μου λέει: Γρηγόρη, να σου πω κάτι. Πολλές φορές ακούω, φωνάζεις και λες: ρε, κλείς την τηλεόραση ή βάλε κανένα κανάλι να πούμε τις προκοπείς. Τι μου βλέπεις τώρα τα συστημικά κανάλια και αυτά? Και δεν έχω, λέει, τι να κάνω. Δηλαδή, στο λέω σαν φίλος μου έλεγε. Δεν έχω, λέει, τι να κάνω, δεν μπορώ, λέει. Κάθομαι, βλέπω τηλεόραση, γιατί δεν έχω τι να κάνω. Και του λέω: ρε φίλε, βάλε λίγη μουσικούλα. Άκουσε. Βάλε λίγη μουσικούλα. Κάτσε στο μπαλκόνι σου, χαμήλω στο φωτισμό σου. Βάλε και σε ένα ποτηράκι λίγο χυμό. Φρέσκο, στύψε ένα χυμό. Και κάτσε εκεί. Να δεις το τοπίο. Να απολαύσεις μια στιγμή με κανέναν άνθρωπο, μια συζήτηση. Βγες με μια παρέα, παίξτε ένα επιτραπέζιο. Ξέρω εγώ, αν έχεις παιδιά, ασχολήσου με τα παιδιά σου που τα έχεις πετάξει στο κινητό. Φυσιολογικά πράγματα. Δεν είναι σε αυτόν τον κόσμο τα πάντα η οθόνη. Έχει περάσει και αυτό το μήνυμα. Το ότι τα πάντα είναι η οθόνη. Αν δεν έχεις μια οθόνη κολλημένη στη μάπα σου, δεν περνάς καλά. Έτσι σκέφτεται πλέον ο άνθρωπος. Εγώ μακάρι να μην έκανα αυτή τη δουλειά, γιατί περνάω πολλές ώρες στο τηλέφωνο. Και να σας πω την αλήθεια, έχει γίνει κουρκούτι το κεφάλι μου. Ώρες ώρες θέλω να το πετάξω. Αλλά να το πετάξω, άστα να πάνε. Άστα να πάνε. Θα καταστραφούμε. Πάμε τώρα λίγο στη φρίκη και σε αυτή την υπόθεση στην Κυψέλη. Γιατί χθες έκανα μια αναφορά για συγκεκριμένη οδό που έχει οίκους ανοχής που δεν έχουν άδειες. Για συγκεκριμένη οδό που γράφανε σε κάτι ταμπέλες «Ελάτε να βρείτε τα αβάδιστα». Η δική μου ερμηνεία για αυτά τα αβάδιστα είναι το ότι είναι ανήλικα. Κι όμως το κράτος δεν αντιδράει. Κι όμως η ελληνική αστυνομία πολλές φορές γνωρίζει και δεν κάνει κάτι γι' αυτό. Κάθεται στη γωνία μέσα στο περιπολικό και παίζει φρουτάκι ο αστυνομικός. Στην υπόθεση στην Κυψέλη λοιπόν, έχουμε να κάνουμε με έναν μαστροπό, ο οποίος μαστροπός εκμεταλλευότανε κυριολεκτικά, ασελγούσε, βίαζε και επέτρεπε, ενώ είχε εγκλωβισμένη μία 40χρονη Γερμανίδα, να έρχονται και άλλοι και να κάνουν αυτό που φαντάζεστε. Γιατί είναι μεσημέρι και πρέπει να μιλάμε και προσεκτικά. Λοιπόν, περιγράφει η Γερμανίδα από την υπόθεση της Κυψέλης με ανατριχιαστικές λεπτομέρειες όλων αυτών των εφιάλτη που έχει ζήσει. Στα χέρια αυτού του 43χρονου συλληφθέντα της Κυψέλης, ο οποίος, καλός ή κακός, σήκωνε ελληνικές σημαίες, ήτανε χριστιανός ορθόδοξος έλεγε, αλλά έκανε όλα αυτά που έκανε. Γιατί πρέπει να τραβάτε τη μάσκα, όπως και ο Μίχος είχε φωτογραφίες με παπάδες και με σημαίες ελληνικές και έλεγε «Είμαι Έλληνας, είμαι ορθόδοξος». Και στις πράξεις ήταν εγκληματίες. Ήταν ό,τι χειρότερο υπάρχει. Στις πράξεις ήταν ό,τι χειρότερο υπάρχει. Για να μην χρησιμοποιήσω άλλες εκφράσεις
Πολλές φορές λοιπόν φοράνε το μανδύα της Ορθοδοξίας, το μανδύα του εθνικιστή και δεν παραδέχονται τι πραγματικά είναι όλοι αυτοί οι άνθρωποι και τι πραγματικά έχουν κάνει. Γιατί ξαναλέω, θυμάστε επιλεκτικά και σχολιάζετε επιλεκτικά εκεί που σας συμφέρει. Σε μένα όμως δεν περνάνε αυτά. Εντάξει, ούτε για τους αναρχικούς, ούτε για τους δίθεν εθνικιστές, ούτε για όλους αυτούς εδώ πέρα τους τύπους οι οποίοι λειτουργούν με συγκεκριμένο τρόπο. Πάμε τώρα εδώ στην Κυψέλη να δείτε εσείς πώς γίνεται αυτό το πράγμα. Υπάρχουν φυσικά και Έλληνες οι οποίοι όντως σηκώνουν την ελληνική σημαία και όντως είναι ορθόδοξοι και όντως εκπροσωπούν και όντως προσπαθούν να γίνουν καλύτεροι άνθρωποι. Ωραία, πάμε. Αυτός ο 43χρονος λοιπόν ήθελε να την πουλήσει και την τιμωρούσε με βιασμούς. Μιλάμε για μια συγκλονιστική κατάθεση από αυτή τη 40χρονη Γερμανίδα. Που τι λέει? Ότι ο άντρας αυτός την κρατούσε φυλακισμένη σε ένα διαμέρισμα, στα Πατήσια, τη χτυπούσε, την ανάγκαζε να εκδίδεται και στη συνέχεια τη άρπαζε και όλα τα λεφτά. Έτσι. Καταλαβαίνετε για τι πράγμα μιλάμε. Και τελικά η γυναίκα αυτή κατάφερε να ξεφύγει μία μέρα, θα σας εξηγήσω ότι ακριβώς έχει συμβεί, και να συναντήσει κάποιους αστυνομικούς για να μπορέσουν να τη βοηθήσουν. Κάνει αναφορά φυσικά και στη σύντροφο του 43χρονου, η Γερμανίδα. Και αυτό που λέει για όλη αυτή τη βία που έχει δεχθεί, αυτό που υποστηρίζει, είναι σκληρό. Οπότε άμα έχετε κάποιους οι οποίοι είναι ανήλικοι, κάποια παιδιά ας πούμε κοντά στο ραδιόφωνο ή κάποιους ανθρώπους ας πούμε που δεν αντέχουν αυτό που θα περιγράψω τώρα, φυσικά εννοείται ότι θα χρησιμοποιήσω τον ανάλογο τρόπο, αλλά καλύτερα ας κάνουν κάτι άλλο αυτή τη στιγμή. Δεν είναι και τόσο ευχάριστο αυτό που θέλω να περιγράψω, γιατί είναι σκληρή αλήθεια και ομή και πρέπει να την ακούσουν όλοι. Αυτά δεν είναι κάτι τα οποία έχω βγάλει το μυαλό μου. Μιλάμε μέσα από τη δικογραφία. Και μέσα από αυτά που έχει καταθέσει φυσικά η Γερμανίδα, που λέει ότι κάθε φορά που αρνιόταν να πάει σε ένα ραντεβού και το μάθαινε ο Βασίλης, ο 43χρονος, ότι οι πελάτες για παράδειγμα δεν ήταν ικανοποιημένοι, γινότανε λέει βίος. Βίαιος. Τη χτυπούσε, την έβαζε κάτω από τον νεροχύτη, την έκανε τρέλες, την τύλιγε με σεντόνια μέχρι το λαιμό. Με τα ίδια τα χέρια χρησιμοποιούσε ας πούμε κάποιες κινήσεις για να μπορέσει να την πει ότι άμα δεν κάνεις αυτά που σου λέω, ξέρεις, θα έχεις πρόβλημα. Χρησιμοποιούσε λέει και μια σιδερένια ράβδο με την οποία τη χτυπούσε. Και άμα δεν έκανε αυτά που έλεγε, έφερνε λέει δύο φίλους του Αφρικανούς και τους έβαζε πέρα από να βιάζουν να χτυπάνε κιόλας. Αυτά ανέφερε στους αξιωματικούς του οργανωμένου εγκλήματος η Γερμανίδα. Έτσι, και πίσω από αυτή τη φρίγη που περιγράφει αυτή η γυναίκα, και θα σας πω γιατί κάνω αυτή την ανάλυση για τη συγκεκριμένη υπόθεση, γιατί αυτά κάτω στην Αθήνα συγκεκριμένα και εδώ στη Θεσσαλονίκη και σε άλλες πόλεις υπάρχουνε. Στα διπλανά στενά στο κέντρο, μέσα σε κάτι δωμάτια, και η αστυνομία δεν κάνει τίποτα. Όπως ανέφερε, για να ξέρετε κι εσείς εκεί πέρα έξω πώς μπλέκουν αυτές οι γυναίκες, γιατί πολλοί δεν σέβεστε καν το τι έχει τραβήξει η καθεμία εκεί πέρα έξω και το πώς έχει φτάσει σε ένα σημείο. Αρχικά λέει η γνωριμία της με αυτόν εδώ έμοιαζε να εξελίσσεται σε ερωτική ιστορία. Και η ίδια μιλάει και για τα δύσκολα παιδικά της χρόνια, για τη ζωή της γενικά, για την απόφαση που πήρε να ταξιδέψει στην Ελλάδα χωρίς να γνωρίζει ότι η συγκεκριμένη επιλογή θα άλλαζε δραματικά τη ζωή της. Λέει ότι οι βιολογικοί της γονείς εκτός από αυτήν είχαν και άλλα 4 παιδιά. Και ότι όταν ήταν 9 χρονών η συγκεκριμένη κοπέλα, επειδή είχαν οικονομικά προβλήματα οι γονείς της, την έδωσαν σε μια άλλη οικογένεια που ήταν πιο οικονομικά ευκατάστατη για να μπορέσει να την αναθρέψει. 18 χρονών, μόλις τελείωσε το λύκειο, έκανε πρακτική ως κυπουρός, μετά δούλεψε σαν security και στην πορεία έκανε το λάθος της ζωής της. Ωραία.
και περιγράφει γενικά ότι στην κατάθεσή της ότι μέσα από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης γνωρίστηκε με αυτόν εδώ πέρα τον Έλληνα που της έκανε ό,τι της έκανε. Γιατί λέει υπήρξε μια περίοδος που βρισκόταν στην Τουρκία η συγκεκριμένη Γερμανίδα, γιατί είχε αποφασίσει να απομακρυνθεί από μια προηγούμενη της σχέση και ήθελε λίγο χρόνο και πήγε ένα ταξίδι στην Τουρκία. Ωραία. Ήτανε λέει ο πρώην της ένας άνδρας ο οποίος ήταν ένα ηγετικό μέλος σε ένα κλαμπ με μοτοσυκλέτες. Και δεν κράτησε λέει πολύ αυτή η σχέση. Και για να πάρω λέει μια ανάσα αφού χώρισα πήγα λέει στην Τουρκία. Αποφάσισα να πάω ένα ταξίδι στην Τουρκία για 15 μέρες. Όταν ήμουν λέει στην Τουρκία δέχτηκα έτοιμα φιλία στο Facebook συγκεκριμένα από αυτό τον Έλληνα. Εδώ πέρα. Το Βασίλη. Καθ' όλη τη διάρκεια των διακοπών λοιπόν επικοινωνούσαν μεταξύ τους. Και αυτό συνεχίστηκε και όταν επέστρεψε στη Γερμανία. Κατάλαβε λέει η συγκεκριμένη κοπέλα ότι αρχίζω να τον ερωτεύομαι, ότι αρχίζω να νιώθω ότι κι αυτός ερωτευότανε. Είχαμε έτσι μια συζήτηση, μου άρεσε, ήμουνα και φρεσκοχωρισμένη, να κάτι καινούριο. Και έτσι λέει πήρα μια απόφαση τα Χριστούγεννα να έρθω στην Ελλάδα ας πούμε για 10 μέρες, να τον επισκεφτώ, να τον γνωρίσω από κοντά. Ξέρεις τώρα, η γυναίκα ζούσε εκεί την ιστορία της, το Ρώσιο συνεφάκι της. Πέρασα λέει χρόνο με τον Βασίλη, όταν ήρθα και στο ξενοδοχείο κάναμε βόλτες, πήγαμε λέει σε αξιοθέατα στην Ελλάδα, τρώγαμε, περνούσαμε όμορφα. Μου είπε λέει μία από τις μέρες που βρισκόμασταν ότι ζει με την πρώην γυναίκα του στο σπίτι και με τα τρία παιδιά τους. Και αυτό δεν μου άρεσε λέει που άκουσα, αλλά όταν μου είπε ότι τους φιλοξενεί στο σπίτι γιατί τους συντηρεί οικονομικά, κατάλαβα τη θέση που βρίσκεται. Και μάλιστα λέει γνώρισε και τη γυναίκα του. Και ήταν και αυτή η Γερμανίδα. Άκου τώρα εδώ, και αυτή 30 ετών. Με μακριά καστανά μαλλιά. Πώς μπλέκει μια γυναίκα σας περιγράφω τώρα. Ήμασταν λέει μαζί. Και σε κάποιες φάσεις ας πούμε όταν προχώρησε η σχέση μας, γιατί ήξερα ότι είναι χωρισμένη και ότι συγκατοικούν για οικονομικούς λόγους, τη γνώρισα. Και ήταν λέει σαν να είναι φίλη του, οπότε λέει έπαψα να ανησυχώ. Άρρωστε ήμασταν λέει τόσο ερωτευμένοι με αυτό το Βασίλη, η Γερμανίδα, που είχαμε ανταλλάξει λέει δαχτυλίδια ο ένας με τον άλλον. Και μου έλεγε ότι την περιμένει ξανά στην Ελλάδα, ότι με περιμένει ξανά στην Ελλάδα και ότι θέλει να με παντρευτεί και κάτι τέτοιες τρέλες. Την ημέρα που έφευγε η Γερμανίδα πίσω στη Γερμανία, παιδιά, την πήγε στο αεροδρόμιο αυτός εδώ πέρα ο τύπος. Έβαλε τα κλάματα γιατί στεναχωριότανε που έφευγε. Για να δείτε τι υποκρισία υπάρχει εκεί πέρα έξω και πώς καταφέρνουνε το στόχο τους οι άνθρωποι, οι οποίοι μέσα τους κρύβουνε αυτό εδώ πέρα το δαιμόνιο. Το δαιμόνιο. Άκου. Άκου εδώ τώρα πώς συνεχίζεται η ιστορία. Η δεύτερη φορά που ήρθε στην Ελλάδα η γυναίκα αυτή αποτέλεσε σύμφωνα με την κατάθεσή της το σημείο που άλλαξαν τα πάντα. Αυτή η εικόνα του ερωτευμένου άνδρα που γνώριζε μέχρι τότε εξαφανίστηκε. Και άρχισε λέει να υπάρχει ένας χαρακτήρας που την ελέγχει, που την κακοποιεί και την έχει κλειδώσει σε ένα σπίτι, την κρατούσε εγκλωβισμένη τη δεύτερη φορά που ήρθε. Ήτανε λέει 4 Μαρτίου το 2020 όταν έφτασα για δεύτερη φορά στην Ελλάδα, περιγράφει, θα έμενα λέει για 15 μέρες, πάλι έμεινα σε ξενοδοχείο, αλλά μετά από 3 μέρες ήρθε λέει αυτός ο Βασίλης και με έπεισε να πάω σπίτι του λέγοντας ότι δεν χρειάζεται να ξοδεύω χρήματα και ότι θα είχαμε περισσότερο χρόνο να περνάμε μαζί. Πήγα λέει στο σπίτι και εκεί άλλαξαν τα πάντα στη ζωή μου. Άρχισε λέει να γίνεται επιθετικός, μου μιλούσε άσχημα, έφτασε λέει στο σημείο να μου πάρει τα 700 ευρώ που είχα πάνω μου. Για τις μέρες που θα έμενα στην Ελλάδα. Τη δεύτερη μέρα λέει που ήμουν στο σπίτι του μου είπε ότι θα έπρεπε να βοηθάω στα έξοδα του σπιτιού. Με κλείδωσε και μου ανακοίνωσε ότι τα χρήματα θα τα βγάζω κάνοντας σεξ με άλλους άντρες. Άκου τώρα εδώ τι έπαθε η γυναίκα. Και είπα λέει εγώ στο Βασίλη ότι δεν πρόκειται να κάνω κάτι τέτοιο. Και έγινε έξαλλος λέει. Άρχισε να με χτυπάει, να μου δίνει μπουνιές, κλωτσιές, όλο το σώμα. Με έσερνα τα μαλλιά. Ξερίζωνε τούφες. Άρχισε να με πνίγει. Και στο τέλος λέει πήρε το κινητό και το διαβατήριό της και την είχε κλειδωμένη στο σπίτι. Άκου εδώ τώρα.
Μετά από λίγες μέρες άρχισε να φέρνει άντρες. Τα κανόνιζε, λέει, όλα αυτός. Και από ό,τι έμαθα, λέει, είχε βάλει και αγγελία στο διαδίκτυο, στην οποία είχε ανεβάσει, λέει, κάποιες φωτογραφίες μου. Τσίριζα και φώναζα, λέει, η γυναίκα, δεν μ' άκουγε κανένας. Οι πελάτες του καλούσαν στο τηλέφωνο του και απαντούσε η γυναίκα του, παιδιά, η οποία ήταν και αυτή στο κόλπο. Απαντούσε η άλλη που είχε το όνομα Νατάσα και έκανε στο τηλέφωνο ότι είναι η συγκεκριμένη, η οποία αυτή δήθεν γυναίκα του αναγκαζόταν και αυτή από τον ίδιο να κάνει ό,τι κάνει, γιατί και αυτή τη συμπεριφερόταν με τον ίδιο τρόπο και παρίστανε στο τηλέφωνο τη συγκεκριμένη κοπέλα. Καταλαβαίνεις τώρα αυτό που σου λέω? Θα συνεχίσω, θα συνεχίσω. Πραγματοποιούσα, λέει, η Γερμανίδα 4-5 ραντεβού καθημερινά πριν αρχίσει η κρίση του κορονοϊού. Μετά, λέει, πραγματοποιούσα 2-3. Κάθε ραντεβού κόστιζε 100 ευρώ. Τα ραντεβού στη συνέχεια δεν γινόντουσαν μόνο στο σπίτι, γινόντουσαν και σε ξενοδοχεία, είτε σε σπίτια πελατών. Ό,τι λεφτά έβγαζα τα έδινα, λέει, σε αυτό το Βασίλη, ο οποίος Βασίλης με έπαιρνε από το σπίτι και με πήγαινε εκεί που με πήγαινε και με ξαναεπέστρεφε στο σπίτι. Όταν, λέει, τα ραντεβού γινόντουσαν στο σπίτι, αυτή η γυναίκα του έπαιρνε, λέει, τα παιδιά και έφευγε, γιατί είχε και παιδιά. Και περίμενε, λέει, ο Βασίλης στο σπίτι μέχρι να φύγει ο πελάτης. Ούτε ένα ευρώ, λέει, δεν έχω πάρει. Από ό,τι έχει συμβεί αυτό, για να μην νομίζετε, λέει, ότι ήμουν στο κόλπο και εγώ, ούτε ένα ευρώ δεν έχω πάρει ποτέ στη ζωή μου, λέει αυτή η γυναίκα. Με πουλούσε, λέει, και με τιμωρούσε με βιασμούς. Και οι καταγγελίες της Γερμανίδας έχουν οδηγήσει τις αρχές σε μια έρευνα, διότι από ό,τι φαίνεται υπάρχει μεγάλο κύκλωμα μαστροπίας από πίσω. Η ίδια μάλιστα καταθέτει ότι σχεδίαζε αυτός ο άνθρωπος, ένας θεός τον ονομάζει άνθρωπο, αυτός ο άνδρας, ούτε άνδρας δεν είναι, αλλά άστα να πάνε, πώς θα τον πούμε. Το κτίνος να την παραδώσει σε άλλο πρόσωπο για να την εκμεταλλευτεί σε οίκους ανοχής. Ακούστε λίγο. Σκόπευε, λέει, να με πουλήσει σε άλλον για να με βάλουν σε οίκο ανοχής μαζί με άλλες δύο κοπέλες και να είμαι εκεί και να δουλεύω εκεί κλειδωμένη. Πολύ ακριβά, λέει, σκόπευε να με πουλήσει. Στην Ελλάδα, εδώ αυτά, έτσι. Με άλλες κοπέλες από Γερμανίες, από Ρουμανίες και από διάφορες άλλες χώρες. Πρόκειται για άνδρα, λέει, ο οποίος ήταν 50 ετών αυτός που ήθελα να με αγοράσει. Είχε ύψος 1,60. Με κοντά γκρι μαλλιά, ο οποίος ερχόταν καθημερινά, λέει, σπίτι για να ελέγξει αν είμαι καλό προϊόν. Το καταλαβαίνετε, πήγε να ελέγξει αν είναι καλό προϊόν η γυναίκα, η εγκλωβισμένη, η κακοποιημένη. Και όταν έβλεπε, λέει, ότι είχαμε λανιές από τα χτυπήματα του Βασίλη, του φώναζε ότι δεν θα έπρεπε να με χτυπάει, γιατί με αυτόν τον τρόπο χαλάει το προϊόν. Και είχε πάνω του, λέει, πάρα πολλές φορές όπλο αυτός που ερχόταν. Και όσον αφορά τη γυναίκα του, αυτή την Νατάσα, σύμφωνα με όσα έχει καταθέσει η Γερμανίδα, δούλευε, λέει, και αυτή με αυτόν τον τρόπο για τον Βασίλη. Και όπως της είπε, λέει, η ίδια, ήθελε να το κάνει για να βοηθάει οικονομικά τον Βασίλη και τα παιδιά τους. Ακούστε εδώ τώρα. Μέσα σε όλο αυτό το σκηνικό περνούσε από το μυαλό της η απόδραση και ήταν η μοναδική διέξοδος. Περίμενε καθημερινά, σύμφωνα με την κατάθεσή της πάντα, την παραμικρή ευκαιρία για να μπορέσει να φύγει είτε από το σπίτι, είτε από το αυτοκίνητο, είτε όπου μπορούσε. Γιατί ήτανε κρατούμενη και φοβότανε. Η διαφυγή ήταν εξαιρετικά δύσκολη. Φοβότανε για τη ζωή της. Περίμενε αυτή τη στιγμή απροσεξίας και βρήκε το θάρρος όταν ήρθε αυτή η στιγμή
το πρωί, λέει, μια τρίτη που όταν έφυγε αυτός ο Βασίλης από το σπίτι, για πρώτη φορά ξέχασε να κλειδώσει. Άνοιξε λοιπόν, λέει, την πόρτα, κατέβηκε στον δρόμο, έφτασε, λέει, στη στάση του λεωφορείου, ανέβηκα, λέει, στο λεωφορείο και μετά από δύο στάσεις κατέβηκα στην Αχαρνών. Και εκεί, λέει, ζήτησε βοήθεια από μια γυναίκα η οποία φώναξε την αστυνομία και ήρθαν, λέει, οι αστυνομικοί με τις μοτοσυκλέτες τους. Ήταν, λέει, η στιγμή που ο εφιάλτης έμελε να τελειώσει. Από το διαμέρισμα, όπου σύμφωνα με την καταγγελία της, ξαναλέω, είχε βιώσει κακοποίηση, εξαναγκασμό και εγκλισμό και ό,τι άλλο μπορείτε να φανταστείτε, για να μην αρχίσω να μπαίνω σε λεπτομέρειες, γιατί υπήρχαν και κάτι άλλες καταστάσεις τώρα. Άστο. Ό,τι μπορείτε να φανταστείτε τώρα. Σκληρές λεπτομέρειες για το τι τις κάναν σε αυτό το σπίτι. Γράφτηκε πάντως το φινάλε μιας εφιαλτικής ιστορίας που, όπως η ίδια είπε, ξεκίνησε με έναν έρωτα και μια ελπίδα για κάτι καλύτερο και κατέληξε σε έναν αγώνα επιβίωσης. Και σας ρωτάω εγώ ευθέως, παιδιά, πόσες γυναίκες αυτή τη στιγμή που μιλάμε βρίσκονται σε αυτή τη θέση? Πώς γίνεται στο κέντρο της Αθήνας να λειτουργούν 400 οίκοι ανοχής χωρίς άδεια και να έχουν μέσα γυναίκες, κάποιοι οίκοι ανοχής, που δεν θέλουν να κάνουν αυτό το επάγγελμα και είναι εγκλωβισμένες στην Ελλάδα, χωρίς να έχουν την οικονομική άνεση να φύγουνε, χωρίς να έχουν διαβατήρια πάνω τους, χωρίς να έχουν τίποτα, και να τις βιάζουνε, να τις δέρνουνε και αστυνομικοί να παίζουνε φρουτάκια μέσα στα περιπολικά? Ενώ ξέρουμε όλοι τι γίνεται με αυτούς τους δρόμους, τους συγκεκριμένους και με τα κόκκινα φωτάκια και με τα υπόγεια και με τη στρατολόγηση που προσεγγίζουν άτομα με υποσχέσεις για δουλειά και γυναίκες και μικρές και μεγάλες για χρήματα, για μια καλύτερη ζωή. Πολλές φορές τις λένε, έλα και θα προσέχεις μια γιαγιά, έλα και θα καθαρίζεις το σπίτι, και τις κλειδώνουν στα δωμάτια. Απειλές, βία, ψυχολογική χειραγώγηση, οικονομική εξάρτηση, υποτιθέμενα χρέη, που τις λένε από εδώ και πέρα θα χρωστάς 5 χιλιάρικα, αλλιώς θα έρθουμε σπίτι σου, ξέρουμε την οικογένειά σου και τέτοιες τρέλες. Γιατί έχουμε και απειλές εναντίον συγγενών. Θυμάμαι εγώ την υπόθεση στον Κολονό. Και οργανώνονται μετά συναντήσεις με πελάτες σε διαμερίσματα, ξενοδοχεία, οίκους ανοχής, μέσω διαδικτύου. Και φτιάχνουν ολόκληρους λογαριασμούς σε πλατφόρμες. Και γίνεται ο κακός χαμός. Οργανωμένα δίκτυα, στρατολογημένοι άνθρωποι οι οποίοι εκμεταλλεύονται τον άνθρωπο, τη γυναίκα, με τηλέφωνα πακιστανικά, με παράνομους χώρους, με διαδικτυακές αγγελίες και κανένας να μην ασχολείται. Γιατί, ρωτάω εγώ, μήπως παίρνει λεφτά? Μήπως παίρνει λεφτά ο υπουργός? Μήπως μέσα από την παράνομη δραστηριότητα υπάρχει χρήμα που καταλήγει στον υπουργό? Ρωτάω. Και πάμε και στα ανήλικα τώρα, γιατί η υπόθεση του Κολονού είναι το παράδειγμα. Γιατί παλαιότερα δεν θα θυμάστε άλλες υποθέσεις. Η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή. Με όλο αυτό που γίνεται με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, που πλέον είναι μόδα να ανεβάζουν το στήθος τους, τα κολομέρια τους, συγγνώμη για την έκφραση, και ό,τι έχει μια γυναίκα, αυτή η εκπόρνευση που υπάρχει εκεί πέρα έξω, για να μπορέσουν να μαζέψουν like, για να μπορέσουν να μαζέψουν προβολές και για να μπορέσουν να πάρουν την επιβεβαίωσή τους κάποια κοριτσάκια και για να νιώσουν λίγο καλύτερα ότι κάτι είναι, ότι έχουν μια δημοσιότητα, που όλα αυτά είναι ανούσια, αλλά αυτό προβάλλει αυτή η κοινωνία. Και κανένας δεν πάει κόντρα σε αυτό. Και φυσικά υπάρχουν και συγκεκριμένες δισκογραφικές που στάζουν χρήματα σε συγκεκριμένους καλλιτέχνες, ένας θεός τους λέει καλλιτέχνες, για να προβάλλουν αυτή την αλητεία. Που πραγματικά γκρεμίζει τον τρόπο σκέψης των νέων ανθρώπων, των νέων γενεών. Στα ανήλικα η κατάσταση είναι ιδιαίτερα σοβαρή, παιδιά. Ιδιαίτερα σοβαρή. Υπάρχουν ενήλικες που τα απειλούν είτε με πιστόλια, είτε με μαχαίρια, να κάνουν κάτι που δεν θέλουν. Άνθρωποι μεγαλύτερης ηλικίας
που συναντιούνται κρυφά μέσω διαδικτύου με παιδάκια και τα εκμεταλλεύονται σεξουαλικά και μετά τα απειλούν ότι θα τα κάνουν ρεζίλοι ή ότι θα τα πούνε όλα στους φίλους και στους γονείς και πάει λέγοντας και μπλέκουν έτσι σε κυκλώματα και υπάρχει μια χειραγώγηση σε ένα παιδί που δεν έχει ούτε τη συνείδηση ούτε το θάρρος να μπορέσει να αντιδράσει. Το ίδιο έγινε και με τη 12χρονη στον Κολωνό. Όπως η ίδια έχει περιγράψει, υπήρχε πιστόλι, υπήρχε η απειλή το ότι θα πάει στους γονείς και θα εξηγήσει πράγματα. Όλα ξεκίνησαν με μια δωροδοκία, ενώ πήγαινε να δουλέψει σε αυτό το σούπερ μάρκετ η κοπέλιτσα, γιατί είχαν προβλήματα οικονομικά σπίτι. Και μετά χρησιμοποιούσε ακόμα και το κινητό της. Και την εκμεταλλευότανε και έκανε ό,τι έκανε για να μην μπούμε τώρα σε άλλες λεπτομέρειες. Και την πήγαινε και σε οίκους ανοχής όμως, έτσι. Την πήγαινε σε οίκους ανοχής την ανήλικη. Και αναρωτιέμαι εγώ, σε αυτούς τους οίκους ανοχής, δεν ξέραν ότι είναι ανήλικη. Μήπως βγάζανε καμιά ταμπέλα, δεν γνωρίζω. Ή μπορεί να συσχετίζεται αυτό που λέγαμε, το ελάτε να γνωρίσετε τα βάδιστα. Υπάρχουν και άλλα παιδάκια μέσα αυτούς τους οίκους ανοχής και δεν κάνει τίποτα ελληνική αστυνομία. Και δεν κάνει τίποτα αυτό το κράτος. Αυτή η κυβέρνηση, αυτός ο υπουργός προστασίας του πολίτη που κυνηγάει τις ντομάτες και τους μπαξέδες, ο Μιχάλης Χρυσογοίδης, κυνηγάει τους μπαξέδες. Κυνηγάει τον Έλληνα που βάζει κότες. Και επιτρέπει τέτοια πράγματα. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Που μέσα αυτούς τους 20 ανοχής κυκλοφορούν και ναρκωτικά. Μιλάμε για μαστροπία, κύριοι. Μιλάμε για παιδάκια που εξαναγκάζονται, που ελέγχονται, που τα εκμεταλλεύονται. Παιδιά δεν έχετε. Δεν τρέπεστε καθόλου. Μπορείτε το βράδυ να κοιμηθείτε. Δεν έχετε τύψεις. Δεν με νοιάζει ρε πόσα λεφτά έχει ο άλλος. Δεν με νοιάζει. Για άλλη μια φορά τι έχετε κάνει. Πάμε να δούμε όμως τι έγραφε λίγο Καραϊβάζ πριν τον δολοφονήσουνε. Το Δεκέμβριο του 2020. Έγραφε ότι η ζωή είναι ένας απροσδιόριστης μορφής και τροχιάς κύκλος. Μέσω δύο ατόμων. Από τον ποινικό χώρο, από τον υπόκοσμο έλεγε, έχω γνωρίσει πολύ καλά την παιδιαστικά αφελή μέχρι τότε προσέγγιση και για το πώς λειτουργεί το σύστημα και για το πώς λειτουργούν όλοι αυτοί. Έγραφε τότε ο Καραϊβάζ, μεγαλοεπιχειρηματίες, πολιτικοί, δημοσιογραφικά μεγαλοστελέχη, εκκλησία, αστυνομία, δικαιοσύνη, κακοποιοί. Είναι όλοι μπλεγμένοι σε έναν κύκλο δυναστείας. Και φυσικά χτυπάνε τους ρομαντικούς Έλληνες πολίτες. Ένας κύκλος που όλοι γνωρίζουν όλους τους άλλους και το μόνο που τους ενδιαφέρει είναι η κυκλοφορία και το ξέπλυμα του μαύρου χρήματος. Και αναρωτήθηκα, λέει, από πού έρχεται αυτό το μαύρο χρήμα και πώς κυκλοφορεί, αφού όπως λένε έχουν θωρακίσει το τραπεζικό σύστημα με αυστηρούς εποπτικούς κανόνες. Και αφού μπορούμε να κάνουμε συναλλαγές με μετρητά έχοντας όριο μόνο τα 100 ευρώ. Αναρωτήθηκε. Αυτό το μαύρο χρήμα, έλεγε ο Καραϊβάζ, ότι κυκλοφορεί μέσα από διάφορες διαδρομές, παγκόσμιες διαδρομές. Είναι αυτοί που μπορούν να χρεοκοπήσουν μια χώρα, που μπορούν να δημιουργήσουν έναν πόλεμο, που μπορούν να πτωχεύσουν μια τράπεζα, μόνο και μόνο για να δικαιολογήσουν την παρανομία τους. Είναι αυτοί που βρίσκονται πίσω από τις τράπεζες. Είναι αυτοί
που καταχρεώνουν ολόκληρους λαούς για να τους πάρουν ό,τι έχουν και δεν έχουν, είναι αυτοί που έχουν διάφορους ομίλους, διάφορες μεγάλες εταιρείες, οι οποίες ενώ χρεώνονται ξαφνικά διαγράφονται τα χρέη τους. Και εσείς μου μιλάτε για κοινωνικό κράτος. Όταν βλέπετε ότι στη Σαμοθράκη φτιάχνουν υποδομές για να πουλήσουν όπως είναι τα πάντα στον όμιλο Κότς. Όταν βλέπετε ότι υπάρχουν τόσες ΜΚΟ. Όταν βλέπετε ότι υπάρχουν κυκλώματα παιδοβιαστών. Δεν μου αρέσει η άλλη λέξη. Παιδοβιαστών. Και κυκλοφορούν ελεύθεροι παιδοβιαστές και κανένας δεν λέει τίποτα. Όταν βλέπετε δικαστικούς να φοβούνται να κάνουν ένα βήμα μπροστά, όπως φυσικά φοβούνται και οι δημοσιογράφοι μετά από αυτό που έγινε με τον Καραϊβάζ. Τι σκέφτεστε? Τι σκέφτεστε? Ποιος συνταγματολόγος? Ποιος Άριος Πάγος? Ποια ελληνική αστυνομία? Να ξέρετε, όλοι αυτοί που βρίσκονται έτσι σε αυτά τα, σε αυτές τις θέσεις εξουσίας γελάνε με την ελληνική αστυνομία. Ο Έλληνας πολίτης φοβάται μην τον σταματήσει και το γράψει και του πάρει τις πινακίδες. Και αυτοί που κάθονται στις θέσεις εξουσίας γελάνε με την ελληνική αστυνομία. Γιατί όλοι ξέρετε ότι με 2, 3, 4, 5, 10 τηλέφωνα το άσπρο γίνεται μαύρο. Το μαύρο γίνεται κόκκινο και το κόκκινο γκρι. Δεν το ζήσατε φέτος με τα Τέμπη. Φέτος, συγγνώμη. Το 2023, μέχρι φέτος. Δεν το ζήσατε με άλλες υποθέσεις. Ότι κάνουν ό,τι γουστάρουνε. Εγώ πρέπει να σας το πω ή ο συγχωρεμένος που τα έγραφε και τα ανέφερε? Ποιος πρέπει να σας τα πει? Και να σας πω και κάτι ακόμα. Εγώ δεν μπορώ να καταλάβω και κάτι άλλο τώρα. Ήθελα να συνεχίσω την ανάλυση αλλιώς, αλλά θα πω και αυτό. Υπάρχουν κάποια πρόσωπα εκεί πέρα έξω, όπως ο Φουρτιώτης για παράδειγμα, οι οποίοι λένε ότι έχουν πάρα πολλά στοιχεία και τους κρατάνε όλους. Έχουνε, λέει, στοιχεία, έχω στοιχεία, τους κρατάω, θα τους ρίξω, θα τους γκρεμίσω. Έχω αυτά εδώ για αυτόν, για τον έναν, για τον άλλον. Μπορώ να τους κάνω πολύ κακό. Θα τους ξεβρακώσω, κάτι τέτοιες δηλώσεις. Θα τους πάω τάπα. Και δεν βγάζουν τίποτα ποτέ όλοι αυτοί. Για ποιο λόγο? Για ποιο λόγο? Και δεν μιλάω τώρα μόνο για τον Φρουθιώτη. Μιλάω γενικά. Γιατί ένα διαστήματα έχουν υπάρξει και άλλοι που τα λένε αυτά. Εσείς όλοι οι άλλοι που λέτε έχω αυτά για αυτό, να έχω το για το Μητσοτάκι εκείνο, έχω το άλλο για τον υπουργό, θα τους κάνω και θα τους ράνω και... Αφού έχετε τα στοιχεία για να γκρεμίσετε την κυβέρνηση, όπως οι ίδιοι λέτε, γιατί δεν την γκρεμίζετε? Μήπως θα έπρεπε να αρχίσουμε να εξετάζουμε? Για το αν κάποιοι μπλοφάρουνε ή για το αν κάποιοι έχουν όντως στοιχεία και εκβιάζουνε. Και πώς παραμένει αυτή η κυβέρνηση εκεί που παραμένει ενώ έχουν αποκαλυφθεί τόσα πράγματα? Πώς? Εδώ πέρα στη Θεσσαλονίκη κάτσανε στο Σκαμνί 74 άτομα, για να καταλάβετε τι λέω. Κάτσανε στο Σκαμνί 74 άτομα που τι κάνανε? Φούσκωναν ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής. 74 άτομα στα δικαστήρια φούσκωναν ποσοστά αναπηρίας έναντι αμοιβής. Γιατί? Για να παίρνουν λεφτά. Δηλαδή τι κάνανε? Ό,τι γινόταν και εκεί σε εκείνο το νησί με τους τυφλούς. Έτσι δεν είναι? Έτσι. Εγώ ό,τι έχω πει ότι θα το βγάλω, το βγάζω. Έτσι. Και ό,τι έχω στα χέρια μου, το αναφέρω στις εκπομπές μου. Δεν έχω κάτι να κρύψω, ούτε κάτι να πάρω μαζί μου. Και άμα είχα στοιχεία που θα γκρέμιζαν την κυβέρνηση, τώρα θα τα βγάζα. Άμα έχεις εσύ στοιχεία που στέλνεις τα μηνύματα να γκρεμίσουν την κυβέρνηση, στείλ τα τώρα, να τα βγάλω τώρα. Για αυτά που λες. Στείλ τα τώρα, τώρα έτσι πως είσαι. Στείλ τα μου, να τα βγάλω απευθείας στον αέρα. Άμα τα έχεις. Για να δούμε. Άμα θα τα βγάλω ή δεν θα τα βγάλω. Που έχουμε βγάλει τόσα πράγματα και φτάνουμε στο σημείο να μας λες αυτά που μας λες. Λες και ξέρεις.
Στείλε εδώ τα στοιχεία που έχεις να τους γκρεμίσω εγώ. Δεν στέλνεις και δεν έχεις. Και μιλάς όμως. Λοιπόν, πάμε παρακάτω. Ήρθε ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη και υποσχέθηκε ότι θα φορολογήσει τον πλούτο. Ο Τσίπρας στη Θεσσαλονίκη. Και έχουμε εδώ πέρα Θεσσαλονικιούς, οι οποίοι μουρμουρίζουν. Λοιπόν, ακούστε να δείτε. Δεν ξέρω από πού έχετε έρθει εδώ στη Θεσσαλονίκη. Αλλά εδώ στη Θεσσαλονίκη, Μακεδόνες, Θρακιώτες και όλοι αυτοί που είναι από εδώ και έχουν μεγαλώσει εδώ, δεν ανέχονται Τσίπρες. Το καταλαβαίνετε? Ακόμα κυματίζει περήφανα η σημαία της Μακεδονίας στα γήπεδα. Ακόμα κυματίζει περήφανα ο ήλιος της Βεργίνας πάνω στα κοντάρια σε όλη την πόλη, όπως και πάνω σε κτίρια. Και δεν υπάρχει περίπτωση να ανεχθούμε κανέναν Σκοπιανό να έρθει να μας πει ότι ο Μέγας Αλέξανδρος ήταν Σλάβος. Εντάξει, όσοι λοιπόν έχετε τέτοιες τάσεις να μας λέτε ότι αν πάω να πάρω τώρα ένα Σκοπιανό να τον πάω σε κανένα μακεδονικό τάφο για να δούμε αν μπορεί να διαβάσει τι γράφει πάνω τάφος και έχετε τέτοιες ωρέξεις, ελάτε εδώ πέρα από κάτω να πάμε με το αυτοκίνητο, να πάμε να πάρουμε ένα Σλάβο, να τον πάμε να δείτε. Για να καταλάβετε ποιος είναι ο Τσίπρας. Ο πολιτικός προδότης Τσίπρας, ο οποίος πέρα από τη Μακεδονία πρόδωσε και το λαό. Εκτός αν δεν ξέρετε τι σημαίνει δημοψήφισμα. Δεν θα λέμε τα ίδια και τα ίδια. Χρυσό ψαρά, επειδή σας κάνανε το μυαλό μαρμελάδα 10 μέσα τα οποία ελέγχουν συγκεκριμένοι άνθρωποι που στηρίζουν τον Τσίπρα. Εντάξει, δημοψήφισμα. Λέει, ο λαός τι γουστάρει, γουστάρει να γυρίσουμε στη δραχμή. Απαντάει ο λαός και ο Τσίπρας κάνει ακριβώς το αντίθετο από αυτό που απάντησε ο λαός. Πρόδωσε και το λαό λοιπόν. Όπως ήταν και υπέρ των τραπεζών. Όπως βγήκε και μας είπε ότι είναι και υπέρ για τα ιδιωτικά πανεπιστήμια. Ποιος Τσίπρας, ο Τσίπρας που βγαίνει φωτογραφίες με την Τώρα Μπακογιάννη. Ποιος Τσίπρας θα με τρελάνετε, για άλλη μια φορά τα ίδια, σας βαρέθηκα. Υπάρχουν κάποιοι που στέκονται μόνοι τους όρθιοι απέναντι σε όλα. Όπως είναι φυσικά και ο γέροντας Μεθόδιος. Μία μονή, ένας γέροντας με 100 μοναχούς, χωρίς ρεύμα, χωρίς υλικά αγαθά, απέναντι σε όλα τα μεγάλα συμφέροντα του Οικουμενικού Πατριαρχείου. Δίνει το παράδειγμα ο γέροντας Μεθόδιος. Δίνει το παράδειγμα. Καθίστε εσείς να σκύβετε το λαιμό, να τρώτε φάπες. Γιατί για φάπες είστε. Το πιστεύετε κιόλας. Ποιο πιστεύετε, ρε, έχετε καταλάβει ποιον πιστεύετε. Ξεχάσατε ποιος είναι. Θα αρρωστήσω.

0: Και τώρα θα τον ανεβάσουν και τα ποσοστά. Και θα χαίρεται. Ξέρετε, τίποτα δεν είναι πιο δύσκολο από την ευθύτητα. Και τίποτα πιο εύκολο από την κολακία. Αυτό κάνει. Δεν γεννήθηκα τρελός. Τρελό με κάνατε εσείς. Γιατί άρχισα να παρακολουθώ τι συμβαίνει και κατάλαβα ότι δεν καταλαβαίνετε τα αυτονόητα. Ότι πρέπει να εξηγώ και το ότι ο ουρανός είναι γαλάζιος. Γιατί εσείς κοιμάστε όρθιοι και είστε στα τσίπουρα. Εδώ ο άλλος προσπαθούσε προχθές να με πείσει ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό. Καλά ρε, του έλεγα, είναι δυνατόν να μου λες ότι το κάπνισμα δεν κάνει κακό? Δεν κάνει κακό και πολλές φορές κάνει καλό και ρε, άλλο να το έχει συνηθίσει ο οργανισμός σου. Και αν το έχεις ανάγκη και έχει συνηθίσει έτσι ο οργανισμός σου, να μπορείς να κάνεις ένα τσιγάρο. Και άλλο να μου λες ότι άμα κάνεις ένα πακέτο δεν είναι κακό. Εννοείται ότι είναι κακό. Άκου τώρα, επειδή γούσταρε να καπνίζει και ήθελε να το συνεχίσει, προσπαθούσε να μας πείσει όλους ότι δεν κάνει κακό το κάπνισμα. Τι τον λες αυτόν? Άντε πείτε μου εσείς, ρε τρελό επιστήμονες εκεί πέρα έξω, ξέρω λες. Τι λες σε έναν άνθρωπο ο οποίος σου λέει ότι το κάπνισμα, το να καπνίζεις ένα πακέτο δεν κάνει κακό? Τι τον απαντάς, τι τον λες? Βγάζεις άκρη, το παρατάς το θέμα εκεί, τι κάνεις? Ποιοι πνευμονολόγοι, ποιοι επιστήμονες, ποια επιστημονική κοινότητα? Τίποτα. Άμα ο άλλος φινώσει τη ρόπιτα ανάμεσα τα μάτια και θέλει να πιστεύει εκείνο που πιστεύει, τελείωσε. Ποιο Δαφνή, ποια Σταυρούπολη, ποια τρελοκομεία. Τέλος, τελειώσαμε σου λέει. Αυτό θέλαμε, αυτό θα κάνουμε. Και όχι τίποτα. Πρέπει εσύ να αποδεχθείς όμως και το δικό του, τη δική του την παράνοια. Αυτό είναι το κακό. Άμα τον πεις δηλαδή. Ναι, εντάξει, εντάξει, έχεις δίκιο. Δεν τους αρέσει ούτε αυτό. Δεν ξέρεις τι θέλουν. Άμα του πεις έχεις δίκιο, θα σου πει με ηρωνεύεσαι. Ναι, σε ηρωνεύομαι. Τι να σε κάνω, αφού λες μακακίες. Δεν μπορείς να καταλάβεις δηλαδή ότι το κάνεις να κάνει καλό. Θα σου λέει, ρε, σου λέω, έχεις δίκιο, τι θες, άσε με ήσυχο, έχεις δίκιο. Εντάξει. Πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Άσε με ήσυχο. Όχι, ηρωνεύεσαι, όχι, δεν είναι σωστό αυτό που κάνεις και δεν ακούς κανέναν και είσαι ισχυρογνώμων και όταν σου λέω εγώ ότι πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Δεν μπορώ να καταλάβω κάποιοι άνθρωποι τι θέλουνε. Θέλουν δηλαδή να φωνάζουμε, ναι, πετάει ο γάιδαρος, πετάει ο γάιδαρος, πετάει. Για να πούνε εντάξει, είμαστε ευχαριστημένοι. Μπορέσαμε να κάνουμε κι άλλους ανθρώπους σε αυτόν τον κόσμο παρανοϊκούς. Για να είμαστε εμείς καλά, για να περνάμε εμείς καλά, τους κάνουμε όλους παρανοϊκούς. Δεν αποδέχομαι με τίποτα να πω ότι ο γάιδαρος πετάει. Σας το έχω πει 10.000 φορές. Δεν πρόκειται στη ζωή μου να πω ότι πετάει ο γάιδαρος, γιατί το θέλετε εσείς. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν πάνε να σπαρταράτε κάτω σαν τα ψάρια, να τσιρίζετε, να φωνάζετε ότι πετάει ο γάιδαρος και να μου λέτε όχι, είσαι ισχυρογνώμων, είσαι τρελός, πετάει ο γάιδαρος. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν θα με τρελάνετε εσείς. Και ούτε πρόκειται να πάμε τα δικά σας νερά. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Δεν πάνε να τρέξετε να φύγετε από τον έκτο, να πέστε στο γκρεμό, να φύγετε στο εξωτερικό, κάντε ό,τι γουστάρετε. Έτσι απλά σας απαντάω. Δεν πετάει ο γάιδαρος. Γκέγκε. Και υπάρχει ένα σύστημα το οποίο εκμεταλλεύεται πολλούς γαδάρους. Υπάρχουν πολλοί γαδάροι εκεί πέρα έξω, οι οποίοι το παίζουν καλοί άνθρωποι, ενώ στην πραγματικότητα είναι συμφροντολόγοι. Πολλοί γαδάροι.
1: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1 με 4.
2: Η ώρα είναι 3.
1: Φόκους στον κόσμο.

0: Καλό μεσημέρι, τίτλοι ειδήσεων από τον Focus FM 103,6. Το δίλημα αυτοδυναμία της Νέας Δημοκρατίας ή ακυβερνησίας σε δύσκολους καιρούς έθεσε κατά την διάρκεια της συνέντευξης τύπου στο Συνεδριακό Κέντρο Ιωάννης Βελίδης ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Τοποθέτησε την άνοιξη του 27 τις εθνικές εκλογές, τονίζοντας ότι η χώρα πρέπει να έχει την 1η Ιουλίου του 27 σταθερή κυβέρνηση. Αν δεν υπάρξει κυβέρνηση και οδηγηθούμε σε υπηρεσιακή, δεν ξέρω αν αυτό είναι το καλύτερο σε αυτή τη συγκυρία στην οποία βαδίζουμε, είπε χαρακτηριστικά. Θα ήταν προεκλογικό το πακέτο αν ξεπερνούσε τα όρια. Δεν υφίσταται η σύγκριση με το 2003, είπε για τις παροχές που ανακοίνωσε χθες. Η ανασυγκρότηση της αγροτικής οικονομίας αποτελεί προτεραιότητα για τη νέα τετραετία. Αργήσαμε να εξηγιάνουμε τον ΟΠΚΠ, παραδέχθηκε, ενώ έδωσε κίτρινη κάρτα σε σχέση με το πώς κινήθηκε η κυβέρνηση όσον αφορά τον ΕΛΓΑ. Άμεση απάντηση ήρθε από την Ελληνική Λύση και τον πρόεδρο Κυριάκο Βελόπουλο. Η συνέντευξη του πρωθυπουργού δήλωσε, ο οποίος επιχείρησε να θεραπεύσει την κατρακύλα του κόμματός του στις δημοσκοπήσεις αλλά και την καταστροφή της χώρας με δήθεν αισιόδοξα μηνύματα, μας θυμίζει τη ρίση του Μπέρναντ Σο. Τα αισιόδοξα ψέματα έχουν τόσο τεράστια θεραπευτική αξία, ώστε ο γιατρός που δεν ξέρει να τα λέει με πιστικό τρόπο έχει διαλέξει λάθος επάγγελμα, τονίζει χαρακτηριστικά. Έντονη κριτική από το ΠΑΣΟΚ στις θεσινές εξαγγελίες Μητσοτάκη για ημίμετρα με τα οποία προσπαθεί να εξαπατήσει για να κρατηθεί στην εξουσία, κάνει λόγο. Ημίμετρα για το λαό, νέα παιδεία κερδοφορίας για το μεγάλο κεφάλαιο, σχολιάζει το Κομμουνιστικό Κόμμα. Η ακρίβεια έχει καταπιεί ήδη τις εξαγγελίες της Νέας Δημοκρατίας, τονίζει ο ΣΥΡΙΖΑ. Τριήμερο πένθος μετά τον θάνατο των δύο χειριστών του Φάντομ, το οποίο συνετρίβει χθες το μεσημέρι κοντά στην Τανάγρα κατά τη διάρκεια αεροπορικής επίδειξης, με αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους δύο έμπειροι αξιωματικοί. Σε εξέλιξη οι έρευνες. Κατέληξε ο 27χρονος που ξυλοκοπήθηκε στα Γιαννιτζά μετά από καυγά σε μπαρ τα ξημερώματα του Σαββάτου 29 Αυγούστου. Σοκ στη Ζαχάροπου, 58χρονος έχασε τη ζωή του όταν υπέστη ηλεκτροπληξία μπροστά στο παιδί του. Σε εξέλιξη φωτιά σε αγροτοδασική έκταση στο Κλειδί Βιωτίας, οριοθετήθηκε η φωτιά που εκδηλώθηκε στις Αφίδνες κοντά στα Διόδια. Αναζωοπήρωση στη φωτιά που καίει στο δάσος της Τραπεζίτσας στην Κόνιτσα. Ενισχύθηκαν οι δυνάμεις πυρόσβεσης.
1: Ο καιρός κοντά και μακριά στον Focus.
0: Ηλιοφάνεια σήμερα στο μεγαλύτερο μέρος της χώρας, η θερμοκρασία έως 38 βαθμούς Κελσίου, η άνεμη στο Αιγαίο έως 7 μποφόρ. Στο νομό Θεσσαλονίκης ηλιοφάνεια αυτήν την ώρα, η θερμοκρασία στο κέντρο στους 34 βαθμούς Κελσίου. Όλη η επικαιρότητα αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr. Αναλυτικά στην ιστοσελίδα μας www.focusfm.gr.

0: ήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310-735-722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
2: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310-735-722.
3: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Osteopon, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Osteopon βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Osteopon συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-2523-20. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
5: Όταν η ποιότητα συναντά την οικονομία, το όνομα είναι ένα. Inox Dobros. Επαγγελματικά ψυγεία και Inox κατασκευές με κορυφαία ποιότητα και αντοχή στο χρόνο. Και τώρα με χαμηλή κατανάλωση ενέργειας για μεγαλύτερη οικονομία στην καθημερινή λειτουργία. Η Inox Dobros είναι η πρώτη εταιρεία στην Ελλάδα με ψυγεία πάγκους ενεργειακής κλάσης Α. Inox Dobros. Η ποιότητα που αντέχει. Η ενέργεια που εξοικονομεί. Τηλέφωνο επικοινωνίας 2394 0 20 566.
6: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
7: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
8: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
6: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα For You αξίας 20 ευρώ.
0: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
3: Κόντρα στο σύστημα. Με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά. 1 με 4.
9: Είναι μια ομάδα ανδρών γυναικών οι οποίοι λένε στον Πρωθυπουργό τι θα πει ή τι να προσέξει να μην πει. Δηλαδή, του ανοίγουν το κουτί, του βάζουν την κασέτα, το κλείνουν, το κλειδώνουν και αρχίζει αυτό. Τι έχει η κασέτα μέσα. Αυτό.

0: ή αν θέλετε μια άλλη δημοκρατία. Στην πραγματικότητα η δημοκρατία αυτή ήταν ανάπηρη δημοκρατία. Αυτή η ανάπηρη δημοκρατία δημιούργησε ένα ανάπηρο αλειτουργικό σύστημα. Όσο και αν λέγανε πολλοί ότι απολαμβάνουμε την ωραιότερη δημοκρατία που γνώρισε ποτέ η Ελλάδα, αυτό το ωραιότερη ήταν φενάκι. Μπορεί αυτοί να περνούσαν ωραιότερα, διότι μετά την δικτατορία ουδής πολιτικός απήλθε από την πολιτική πτωχότερος, όπως γινόταν στον παλαιότερο καιρό. Οι πλήστοι βγήκαν όχι απλώς ευπορότεροι, αλλά μερικοί και πάμπλουτοι. Πολιτική είναι έκφραση οργανωμένων συμφερόντων. Κύριε Σαχίνη, δεν κάναμε δημοκρατία. Απλώς δημιουργήσαμε ένα κληρονομικό σύστημα. Ή αν θέλετε πείτε τι, κληρονομική δημοκρατία. Τα ίδια πρόσωπα βλέπαμε και προδικτατορικά, τα ίδια πρόσωπα βλέπουμε και μεταδικτατορικά. Και πέρα από αυτό, και αν έρχονται καινούργια πρόσωπα, αυτά προέρχονται από τα συγκεκριμένα μαντριά. Η λέξη δεν είναι δική μου, είναι του Αβέροφ. Όποιος φεύγει από το Μαδρί τον τρώει ο λύκος. Που σημαίνει ότι κόμμα ίσον Μαδρί. Και βουλευτής τι είναι? Ένα πρόβατο ή κάποιο κατσίκι. Και το αποδέχονται αυτό. Δηλαδή οι ίδιοι οι βουλευτές αποδέχονται ότι είναι κοπάδι. Από τη στιγμή λοιπόν που λειτουργούν ως κοπάδι, μοιραία θα κάνουν αυτό που τους λέει ο Τσοπάνης. Ως ένα σημείο, Τσοπάνηδες μπορεί να ήταν οι αρχηγοί των κομμάτων. Όμως με την ένταξή μας στη λεγόμενη Ενωμένη Ευρώπη, που είναι τόσο πολύ κολλημένη, όσο να την έχει κολλήσει με μιξόκολλα, και όπου να είναι θα βαρέσει διάλυση, υπάρχει ένα κονκλάβιο στις Βρυξέλλες με ανθρώπους που δεν γνωρίζουμε με τι μυστηριακό ή μυστηριώδη τρόπο εκλέγεται και το οποίο παίρνει αποφάσεις που είναι πάνω από τις αποφάσεις του ελληνικού κοινοβουλίου. Τότε εγώ γιατί να πάω να ψηφίζω για πρωθυπουργό κάποιον ο οποίος σε τελευταία ανάλυση επέχει θέση, όχι νομάρχη Λαρίσης όπως είπε κάποιος, γιατί η Λάρισα είναι ευρύς νομός, νομάρχης Ευρυτανίας. Στην πατρίδα μου τη Μάνη λένε το χαμηλό, το γάιδαρο όλοι τον καβαλάνε. Και σε ευρύτερη κλίμακα σε όλη την πατρίδα μας υπήρχε κάποτε μια φράση, παροιμιακή φράση που έλεγε «Την καμήλα την φορτώνω επειδή γονατίζει». Αλλά για να πω και κάτι δικό σας, εκεί που οι καπετάνοι κρεμούσαν τάρματα, κρεμούν οι γύφτοι τα νταούλια. Η γυφτοποίηση της Ελλάδος έχει φτάσει σε ένα τέτοιο βαθμό ώστε ο σβέρκος των Ελλήνων πολιτικών να έχει γίνει κατάλληλος για προσγείωση σφαλιαρών.
1: Είστε συντονισμένοι στον Focus FM 103,6 στη Θεσσαλονίκη, στον Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα, Ράδιο Γάμα στους 94 στην Πάτρα, Ράδιο Όραμα 101,7 στην Έτολο Ακαρνανία, Ράδιο Ιωάννινα στους 98,4 στα Ιωάννινα, καθημερινά 1 με 4, κόντρα στο σύστημα, Γρηγόρη Σερέτ. Καλησπέρα κυρία Τζέτζη.
2: Καλησπέρα και από μένα. Σας ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση στον αγαπημένο σταθμό.
1: Κυρία Τζέτζη, συγγνώμη που περιμένατε τόση ώρα, αλλά ακούγαμε εδώ πέρα το ηχητικό, το οποίο ήταν πολύ
2: ενδιαφέρον. Άκουσα και εγώ, ναι, κάποια στοιχεία.
1: Κυρία Τζέτζη, πείτε μας λίγο την άποψή σας. Τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα?
2: Τι ακριβώς συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα? Δύσκολο ερώτημα, αλλά επειδή ξεκινήσατε με το κόντρα στο σύστημα που είναι εκπομπή, θέλω να ξεκινήσω με αυτό. Ότι ο γιατρός και η ιατρική δεν πρέπει να είναι ούτε με το σύστημα ούτε κόντρα στο σύστημα. Πρέπει να είναι με τον ασθενή, με τον άνθρωπο και με την επιστημονική αλήθεια. Στο ερώτημα αυτό τι συμβαίνει με την υγεία στην Ελλάδα, μπορώ να σας απαντήσω μόνο από αυτή την

0: θέση που είμαι. Είμαι μια παιδίατρος, ιδιώτης παιδίατρος που βρίσκεται 21 χρόνια δίπλα στην οικογένεια.
1: Ναι.
0: Αλλά μπορώ και να σας απαντήσω και λίγο θεσμικά ως εκλεγμένη εκπρόσωπος του Ιατρικού Συλλόγου Θεσσαλονίκης, στον Πανελλήνιο Ιατρικό Σύλλογο.
1: Ναι.
0: Νομίζω ότι κανείς δεν θα το αμφισβητήσει ότι η ελληνική ιατρική διαθέτει ένα εξαιρετικό ανθρώπινο δυναμικό. Και η ιατρική και άνθρωπος βαδίζουν χέρι-χέρι. Διαθέτει επιστημονική γνώση, σημαντικές δυνατότητες. Νομίζω ότι το αποδεικνύουμε καθημερινά αυτό. Αλλά δυστυχώς και όπως θα έπρεπε να συμβαίνει, βρίσκεται μπροστά σε σοβαρές προκλήσεις η υγεία μας.
1: Ναι, ένα λεπτό, κυρία Τζέτζη, ένα λεπτό. Στην ουσία, ναι, δεν είπε κανένας ότι δεν είναι καλή γιατροί μας. Εγώ σας ρώτησα όμως πώς βλέπετε την κατάσταση, ας πούμε, με το εθνικό σύστημα υγείας στην Ελλάδα. Γιατί κόντρα στο σύστημα σημαίνει και κόντρα σε κάθε σύστημα το οποίο δεν λειτουργεί και χάνονται και ανθρώπινες ζωές άδικα. Ποια είναι η άποψή σας πάνω σε αυτό?
0: Λοιπόν, το άδικα, καταρχήν δεν θέλω να γίνω σε καμία περίπτωση δικαστής στον αέρα. Δεν
1: είμαι. Την άποψή σας ζητάμε, δεν σας ζητάμε να γίνετε δικαστής.
0: Εντάξει, οι προκλήσεις όντως είναι πάρα πολλές. Σαφώς και υπάρχουν πάρα πολλά θέματα. Ξεκινάμε από την στελέχωση. Ξεκινάμε από το πρόσφατο γεγονός, διάβαζα προηγουμένως, ότι τώρα είμαι στη Βασιλή Σόλγας, πάνω είμαι στο ιατρείο μου αυτή τη στιγμή, ότι γινόταν χαμός. Εν ώψη της ΔΕΘ, η υγειονομική διαδήλωναν πριν από λίγη ώρα και μετέφεραν τη δική τους αγωνία για το ΕΣΥ. Σαφώς και αυτό δεν θα πρέπει ούτε να αγνοηθεί, αλλά από την άλλη ούτε και να γίνει αντικείμενο κομματικής εκμετάλλευσης. Πρέπει να ακούγεται, το κάθε τι πρέπει να ακούγεται. Και να πω την προσωπική μου άποψη εδώ, όταν λέμε πολιτική υγείας, να μην μπερδεύεται ο κόσμος.
1: Ένα λεπτό θα σας ρωτήσω για αυτά τα θέματα, αλλά ακόμα δεν έχω καταλάβει ποια είναι η δική σας άποψη για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μπορεί να εξυπηρετήσει, υπάρχουν κάποια προβλήματα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας? Θα πάμε μετά και στα υπόλοιπα.
0: Διαθέτει ένα αξιόλογο ανθρώπινο δυναμικό που είναι οι γιατροί του, που είναι οι επαγγελματίες υγείας. Το μεγάλο στίχημα ότι πιέζεται το σύστημα υγείας, πιέζεται το σύστημα υγείας. Επειδή δουλεύω σε πρωτοβάθμιο επίπεδο.
1: Από τι πιέζεται?
0: Νομίζω ότι όσο πιο πολύ πιέζεται το σύστημα υγείας του ΕΣΥ, τόσο μεγαλύτερη αξία αποκτά η πρόληψη, η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας. Το μεγάλο στοίχημα είναι αυτό, πώς το ανθρώπινο δυναμικό θα αξιοποιηθεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο,
1: ναι,
0: οι γιατροί, οι επαγγελματίες υγείας, ώστε να μην έχουμε το φαινόμενο που βλέπουμε, το brain drain. Έχουμε μυαλά στην Ελλάδα, έχουμε γιατρούς, έχουμε ανθρώπους οι οποίοι...
1: Συγγνώμη λίγο, υπάρχει έλλειψη προσωπικού στο ΕΣΥ?
0: Ελλείψεις υπάρχουν και πάντοτε θα υπάρχουν. Αυτό είναι γνωστό. Το θέμα είναι όμως, είναι μια κατάσταση που διαπιστώνουμε. Φτάνουμε πίσω στο γιατί υπάρχουν ελλείψεις. Τι σημαίνει και υπάρχουν ελλείψεις?
1: Γιατί υπάρχουν ελλείψεις στο Εθνικό Σύστημα Υγείας?
0: Στο Εθνικό Σύστημα Υγείας υπάρχουν ελλείψεις για πολλαπλούς λόγους. Πρώτον, αυτό που είπαμε, βγάζουμε αξιόλογους επιστήμονες στην Ελλάδα. Εντάξει, εγώ σας μιλάω ως γιατρός.
1: Ένα λεπτό, αυτό δεν συμβαδίζει. Βγάζουμε αξιόλογους επιστήμονες, συμφωνώ. Αλλά γι' αυτό το λόγο δεν υπάρχει έλλειψη προσωπικού?
0: Ναι, ο αξιόλογος επιστήμονας μας όμως γιατί να μην θέλει να πάει να εργαστεί στο ΕΣΥ? Είναι το μεγάλο το ζητούμενο.
1: Μα υπάρχουν υγειονομικοί και γιατροί που περιμένουν να δουλέψουν και δεν τους παίρνουν.
0: Προκηρύξεις γίνονται συνέχεια. Αυτό δεν μπορούμε να το αμφισβητήσουμε.
1: Μα δεν τα λέω εγώ αυτά. Αυτά τα λένε οι ίδιοι υγειονομικοί και οι ίδιοι γιατροί που βγαίνουν εδώ πέρα. Και δεν βγαίνει ο χειρούργος. Θα σας φέρω ένα παράδειγμα.
0: Καθημερινά, επειδή ασχολούμαι με το κομμάτι της πρωτοβάθμιας.
1: Εντάξει, εσείς. Ωραία, ένα λεπτό. Να σας εξηγήσω κάτι, κυρία Τζέτζη.
0: Τώρα που μιλάμε, θα έπρεπε να είμαι στην Ιθάκη. Η Ιθάκη δεν έχει παιδίατρο εδώ και 2 χρόνια. Κάνω εθελοντική δράση με την ομάδα μου, 2 εθελοντικές δράσεις το χρόνο, στα πλαίσια μνημονίου συνεργασίας.
1: Άρα πώς λειτουργούν όλα ομαλά, κυρία Τζέτζη, όταν τρέχετε εσείς να σώσετε την κατάσταση?
0: Βγαίνουν θέσεις, προκυρίζονται θέσεις παιδιάτρου.
1: Ακούστε με λίγο για να μπορέσω να σας εξηγήσω τι ακριβώς θέλω να ρωτήσω. Πάω εγώ τώρα, χτύπα ξύλο, παθαίνω κάτι, ωραία, και πάω εγώ στο νοσοκομείο, σκίζεται το χέρι, με δαγκώνει ένα σκυλί στο πόδι, ωραία, και πάρα κάνω ράματα.
0: Δεν είναι το νοσοκομείο, εδώ.
1: Ακούστε.
0: Γιατί να πάτε στο νοσοκομείο?
1: Ακούστε με. Πέφτω με το μηχανάκι και σπάω τα χέρια μου, τι θέλετε τώρα,
0: χτυπήστε
1: ξύλο.
0: Μιλάμε για πυλώνα δημόσια υγεία.
1: Παθαίνω κάτι.
0: Μια περίθαλψη είναι πυλώνα.
1: Παθαίνω κάτι.
0: Δεν πάμε τα περιστατικά στο νοσοκομείο.
1: Ακούστε με λίγο, κυρία μου. Ένα λεπτό, κυρία Τζετζή. Παθαίνω κάτι και πάω στο νοσοκομείο. Τώρα έφερα ένα παράδειγμα. Μην τρελαίνεστε.
0: Γιατί να πάτε στο νοσοκομείο?
1: Και πού να πάω? Πού πρέπει να πάω, δηλαδή? Για εξηγήστε μου.
0: θα πρέπει να είναι η πρωτοβάθμια περίθαλψη έτσι οργανωμένη, ώστε να μην...
1: Μα δεν είναι οργανωμένη έτσι. Τι να κάνουμε τώρα. Αυτό σας λέω, εγώ ζω σαν ρεαλιστής.
0: Να δούμε και τα οργανώσουμε.
1: Μα ένα λεπτό, όχι εγώ... Εσείς μιλάτε για κάτι ουτοπικό. Εγώ μιλάω σαν ρεαλιστής. Τι θα ζήσω σήμερα.
0: Ουτοπικό
1: είναι. Να σας πω εγώ τι έχω ζήσει. Θέλετε να σας πω τι έχω ζήσει.
0: Βεβαίως.
1: Που έκανα 16 ράματα στο πρόσωπο, πήγα στο νοσοκομείο, περίμενα 4 ώρες, με ανέλαβαν κάτι πρακτικάρι, με κάνανε ράματα στο ένα σημείο και περίμενα κι άλλες πόσες ώρες, 5 ώρες, να ανεβώ πάνω να με κάνουν ράματα στο στόμα. Συνολικά 10 ώρες πέρασα εκεί πέρα για να κάνω 16 ράματα στο πρόσωπο. Τι μου λέτε, κυρία Τζέτζη, τώρα ότι λειτουργούν όλα καλά. Άλλοι πηγαίνουν και περιμένουν 2 μέρες.
0: Λοιπόν, γιατί να φτάνουν σε δευτεροβάθμιο επίπεδο περιστατικά, σε επίπεδο δευτεροβάθμιας φροντίδας υγείας περιστατικά, τα οποία θα μπορούσαν να αντιμετωπιστούν σε πρωτοβάθμια.
1: Αυτά θα μου τα απαντήσετε εσείς.
0: Τα κέντρα υγείας. Εντάξει, εγώ δεν είμαι ούτε υπουργός, είμαι ένας άνθρωπος, είμαι μια γιατρός που έχω...
1: Ναι, δεν είστε υπουργός, αλλά εδώ πέρα τα συζητάμε για το Εθνικό Σύστημα Υγείας. Μας λέτε ότι όλα κυλούν ομαλά και εγώ σας λέω ότι έχω ζήσει. Είμαι αυτό από τις μάρτυρες.
0: Δεν κυλάει ομαλά.
1: Τι δεν κυλάει ομαλά.
0: Δεν θα ήμασταν αυτή τη στιγμή.
1: Ωραία, τι δεν κυλάει ομαλά, πείτε μας για να το διορθώσουμε.
0: Εγώ θεωρώ, σαν άνθρωπος που υπηρετώ την πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και με τους θεσμικούς ρόλους που έχω υπηρετήσει στο παρελθόν, ως δύο θητείες πρόεδρος στην Ένωση Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων Βορείου Ελλάδος, έχω περάσει και από την Πανελλήνια Ομοσπονδία, από τον Δυσσού Ελευθεροπαγγελματιών Παιδιάτρων, μιλάμε για ιδιώτες. Μιλάμε για ένα άτομο το οποίο έχει δουλέψει, δουλεύω κατά κανόνα σε ιδιωτικό επίπεδο, πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, αλλά έχω δουλέψει, έχω συνεργαστεί με το σύστημα όπως το αναφέρετε εσείς. Περάσει και από τον ΕΟΔΙ ένα χρόνο.
1: Κυρία Τζέτζη, δεν είπαμε να μας πείτε το βιογραφικό σας. Είπαμε να μας πείτε τι προβλήματα έχει το Εθνικό Σύστημα Υγείας.
0: Θα σας πω τι αντιμετώπισα έχοντας δουλέψει.
1: Ποια είναι τα προβλήματα, πείτε μου. Πείτε μου, ακούω, είμαι όλος αυτιά. Τι προβλήματα έχει το Σύστημα Υγείας.
0: Εσείς που πήγατε για τα ράματα στο νοσοκομείο και περιμένατε 4 ώρες. Περιμένατε 10 ώρες. Περιμένατε 10 ώρες γιατί δεν υπάρχει φιλτράρισμα. Δηλαδή όλα τα περιστατικά πάνε στο νοσοκομείο. Όταν ο κόσμος δεν μπορεί να πληρώσει τον ιδιώτη, τον γιατρό και πολύ είναι συμβαίνει αυτό στην καθημερινότητα και, και φυσικά και συμβαίνει με τέτοια οικονομική ανέργεια που έχουμε. Δεν μπορούν να πληρώσουν όλο τον γιατρό, ούτε να τον έχουν τον γιατρό πάντοτε διαθέσιμο. Αν και εμείς φροντίζουμε πάρα πολύ στο, έστω και στο ιδιωτικό επίπεδο και με τον τρόπο που υπηρετούμε την ιατρική, όλα τα περιστατικά συγκεντρώνονται στα εξωτερικά ιατρία, στα ΤΕΠ των νοσοκομείων. Αν υπήρχε ισχυρή πρόληψη, για την πρόληψη μιλάμε αυτή τη στιγμή, αν υπήρχε ισχυρή, οργανωμένη πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δεν θα φτάνετε να περιμένετε 10 ώρες για τα ράματα, τα οποία θα μπορούσαν να είχαν γίνει σε ένα κέντρο υγείας, θα μπορούσε να γίνει σε μια μονάδα που εξυπηρετεί την πρωτοβάθμια και ασκεί πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και θα γινόταν η δουλειά σας μια χαρά.
1: Ωραία, να κάνω μια άλλη ερώτηση. Εγώ με τους φόρους που πληρώνω και μέσα φυσικά από τις ασφαλιστικές εισφορές πληρώνω σαν Έλληνας πολίτης για να έχω δημόσια νοσοκομεία. Για να μπορώ να πηγαίνω εκεί πέρα και να με εξυπηρετούν, τα έχω πληρώσει με τα λεφτά μου. Για ποιο λόγο να πρέπει να υπάρχουν εκεί.
0: Όλοι μας τα πληρώνουμε με τα λεφτά.
1: Ναι, εγώ φέρνω εμένα σαν παράδειγμα. Για ποιο λόγο θα πρέπει να πηγαίνω εγώ και σε έναν ιδιώτη ή θα πρέπει εγώ να έχω, ας πούμε, λεφτά για να με συμπηρετήσει και ένας ιδιώτης.
0: Όχι, όχι, ιδιώτη. Αυτό θα πει φροντίδα υγείας σημαίνει ότι το κράτος, η πολιτεία έχει φροντίσει να εξυπηρετείται δωρεάν ο πολίτης. Αλλά πόσο δωρεάν εξυπηρετείται ο πολίτης.
1: Καθόλου.
0: Ερχόμαστε σε αυτό. Έχετε απόλυτο δίκιο σε αυτό που λέτε και να σας πω και εγώ και ένα προσωπικό μου παράδειγμα.
1: Ναι.
0: Είμαι γιατρός,
1: ναι.
0: Έτσι. Η κόρη μου, για αυτή τη στιγμή θα έπρεπε να είμαι στην Ιθάκη στην εθελοντική δράση, δεν είμαι, γιατί η κόρη μου είχε ένα οξύ θέμα υγείας.
1: Ωραία.
0: Έτσι.
1: Ναι.
0: Πάω στον... Να πω και τα δικά μου τα παράπονα.
1: Εραστικά, βέβαια να τα πείτε.
0: Εκτός από γιατρό.
1: Βέβαια, πείτε τα.
0: Έτσι δεν είναι.
1: Έτσι.
0: Λοιπόν, μια και... Και μιλάμε σε αυτή την εκπομπή, θα τα πούμε όλα έξω από τα δόντια. Χωρίς να κάνουμε ούτε τους δικαστές, ούτε τίποτα.
1: Κόντρα στο σύστημα να τους δικάσουμε, πάμε.
0: Όχι, δεν υπάρχει, δεν κάνω το δικαστή.
1: Δικαστής είστε, κυρία Τζέτζη, πάμε.
0: Δεν είμαι δικαστής και ούτε πέρα από τον ρόλο. Απλώς θέλω να ο κόσμος που μας ακούει, γιατί ο κόσμος που μας ακούει δεν γνωρίζει από ιατρική, να καταλάβει να μην συχαίει ορισμένες καταστάσεις. Εδώ μιλάμε για, για επιστημονικότητα, μιλάμε για επιστήμη, μιλάμε για ιατρική, μιλάμε για πρόληψη, μιλάμε για ανεξαρτησία θεσμών, μιλάμε για διαφάνεια, μιλάμε για οικογενειοκεντρική φροντίδα, μιλάμε για διεπιστημονική συνεργασία, μιλάμε για αυτά. Να σας πω το. Γιατί τώρα εκνευρίστηκα κι
1: εγώ. Πάμε, δώστε πόνο, δεν έχω πρόβλημα.
0: Θυμήθηκα κι εγώ το δικό μου το περιστατικό το οποίο τέλειωσα την Κυριακή. Έτσι.
1: Ναι, για πείτε
0: μου. Έχω δουλέψει στο συνδικαλισμό και προσπάθησα πολύ για τον. Σηκώθηκα και έφυγα κι από εκεί. Βέβαια για δικούς μου λόγους, γιατί τα είδα και εκεί τι συμβαίνουν. Γιατί αν ήμασταν όλοι ενωμένοι σε αυτή τη χώρα και αν αφήναμε κατά βάση τις ίντριγκες, η χώρα μας θα πήγαινε πολύ πιο πέρα.
1: Συμφωνούμε σε αυτό. Ενότητα. Υπέρ της ενότητας λοιπόν είστε.
0: Το παιδί μου, 16 και 6 μηνών. Έτσι. Πού πρέπει να πάει. Πάω στα εξωτερικά ιατρία της παιδιατρικής. Ένα έφηβος, ο οποίος πάσχει από χρόνιο νόσημα, ένα χρόνιο νόσημα και πρέπει να εξεταστεί στα επίγοντα και σου λέει η νομοθεσία ότι πάνω από 16 δεν σε βλέπει ο παιδίατρος. Δεν μετράει αν είσαι παιδίατρος και είσαι μάνα. Δεν έχει καμία σημασία αυτό. Κάτι για το οποίο είχα παλέψει για το κενό στη φροντίδα του εφήβου. Λέω και εγώ τα δικά μου τα ζόρια τώρα. Είχα παλέψει από τους θεσμικούς ρόλους που είχα εξυπηρετήσει κατά καιρούς. Το παιδί, ο έφηβος, να ταλαιπωρείται από εκεί, όχι στο Γεννηματάς, όχι στον Άγιο Δημήτριο, στα εξωτερικά ιατρία του Αγίου Δημητρίου. Όχι περιμένουμε αναμονή, όχι ο έφηβος που ξέρουμε, ψυχολόγος είσαστε κι εσείς, γνωρίζετε την ψυχολογία του εφήβου και γνωρίζετε πόσο μάλλον τι ψυχολογία έχει ένα παιδί με χρόνιο νόσημα, ένας έφηβος με χρόνιο νόσημα.
1: Ναι.
0: Σκεφτείτε το αυτό που πρέπει να περιμένει στην ουρά με ανθρώπους μεγάλες ηλικίες υπερήλικες, με ουροκαθετήρες, με όλα αυτά. Ερχόμαστε, ναι, φυσικά και υπάρχουν κενά, παντού υπάρχουν κενά, παντού υπάρχουν θέματα, αλλά δεν είναι όλα κομματικά.
1: Σωστό.
0: Όταν μιλάμε για πολιτική υγείας, μιλάμε για πρόληψη, για αυτό που ζούμε εμείς ως πολίτες, πέρα ως γιατροί και πώς μπορούμε να το κάνουμε καλύτερο.
1: Ένα λεπτό, κυρία δικαστά. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι.
0: Δεν είμαι δικαστής, το είπα και το ξαναλέω.
1: Κυρία δικαστά, εγώ έτσι θέλω να σας λέω, γιατί τους δικάζετε αυτή τη στιγμή με αυτά που λέτε και καλά κάνετε, γιατί αυτή είναι η αλήθεια που ζείτε. Ακούστε
0: δεν
1: με
0: δικάζω κανένα. Είμαι ένας άνθρωπος ο οποίος προσπαθώ να σας πω κάτι, κύριε Σερέτη.
1: Ναι.
0: Δεν υπάρχει άσπρο και μαύρο στην ιατρική. Υπάρχει επιστημονική τεκμηρίωση.
1: Ναι.
0: Υπάρχει γνώση. Η γνώση είναι δύναμη, κανείς δεν το αμφισβητεί αυτό,
1: ναι.
0: Αλλά πέρα από την γνώση υπάρχει σωστή αξιοποίηση των δεδομένων και υπάρχει η με διαφάνεια και η αληθής επικοινωνία με τον πολίτη,
1: ωραία.
0: Με τον γονιό,
1: να φέρω εγώ ένα
0: με
1: παράδειγμα.
0: Τον άνθρωπο.
1: Να φέρω εγώ ένα παράδειγμα.
0: Ναι.
1: Ωραία. Είχαμε έναν καρκινοπαθή στην Ελλάδα, 72 ετών ο άνθρωπος, ο οποίος δυστυχώς αυτοκτόνησε γιατί δεν έβρισκε τα φάρμακά του. Είχαμε από την άλλη όλη αυτή την υπηρεσία η οποία προμηθεύεται τα φάρμακα, η οποία του έλεγε από αύριο θα είναι εδώ τα φάρμακά σου. Πέρασε ένα εξάμηνο, ο όγκος έγινε μεγαλύτερος, άρχισε να πονάει και γι' αυτό το λόγο ο άνθρωπος δεν άντεξε και αυτοκτόνησε, κυρία Τζέτζη. Είναι πάρα πολύ σοβαρό αυτό που σας λέω.
0: Κοιτάξτε να δείτε
1: και
0: τώρα.
1: Θέλω να σας εξηγήσω λίγο κάτι, να ολοκληρώσω. Σύμφωνα με την οικογένειά του. Σύμφωνα με την οικογένειά του. Να ολοκληρώσω, κυρία Τζέτζη, να ολοκληρώσω.
0: Ναι.
1: Σας παρακαλώ, να ολοκληρώσω.
0: Ολοκληρώστε.
1: Για όνομα του Θεού, δεν με αφήσατε. Η οικογένειά του τα δήλωσε αυτά. Μπορείτε να βρείτε όλες τις δηλώσεις. Πάμε παρακάτω. Ποια είναι η άποψή σας για τα φάρμακα στην Ελλάδα αυτή τη στιγμή? Ποια είναι η άποψή σας για την αντιμετώπιση προβλημάτων και για τη συμμετοχή που έχουν οι Έλληνες πολίτες?
0: Ότι γίνονται προσπάθειες. Δεν μπορώ να πω ότι δεν γίνονται προσπάθειες. Πάντοτε γίνονται προσπάθειες. Τώρα το αποτέλεσμα, το πώς αυτό μεταφράζεται στον κάθε πολίτη, εξαρτάται από πολλούς παράγοντες. Αυτό οφείλουμε να το πούμε. Έχουμε την ψηφιοποίηση της υγείας, η οποία ψηφιοποίηση της υγείας έχει εφαρμοστεί και στο κομμάτι των φαρμάκων. Υπάρχουν βήματα μπροστά. Δεν πρέπει πάντοτε να είμαστε μόνο με το πιάνουμε πάντα το κάθε τι από το αρνητικό του.
1: Μα δεν είναι το αρνητικό. Εδώ προσπαθούμε να καταπολεμήσουμε τα προβλήματα που έχουμε, κυρία Τζέτζη. Όταν μιλάμε για απογευματινά χειρουργία, όταν βλέπουμε ότι μπαίνουν ιδιώτες μέσα σε αυτό το χώρο, όταν βλέπουμε ότι σε πάρα πολλές περιπτώσεις, άμα κάποιος δεν έχει λεφτά, δεν μπορεί να τα απεξέλθει, να καταπολεμήσει τα προβλήματά του. Δεν είναι αρνητισμός αυτό. Αυτή είναι η αλήθεια, δηλαδή.
0: Δεν μπορεί να τα απεξέλθει. Και ο κόσμος στηρίζεται σε εμάς τους ανθρώπους οι οποίοι παρέχουμε φροντίδα υγείας, αλλά παρέχουμε τη φροντίδα υγείας ιδιωτικά με ένα, αλλά από την άλλη με ενσυναίσθηση. Αυτό λείπει, κύριε Σερέτη. Λείπει η γνώση, η ενσυναίσθηση, η αγάπη στον άνθρωπο, να σκύψεις πάνω στον άρρωστο, να βοηθήσεις την οικογένεια, να βοηθήσεις το γονιό. Φυσικά, οι ιδιώτες είμαστε, θα αμυφθούμε. Αλλά όταν είναι αυτοσκοπός η αμοιβή, όλα πάνε λάθος. Όταν αυτοσκοπός είναι η ιατρική, όπως τη σπουδάσαμε, όπως την ονειρευτήκαμε, όπως διαβάζουμε μια ζωή για να περάσουμε στο πανεπιστήμιο, να τη σπουδάσουμε και να αγωνιζόμαστε και να διαβάζουμε κάθε μέρα μέχρι τα 52 μας, 53 μας χρόνια, και αυτό το κάνουμε για να είμαστε δίπλα στον άνθρωπο. Αυτό είναι κάτι διαφορετικό από αυτό που ζει ο πολίτης. Και αυτό, γιατί μακάρι να μπορέσει ο καθένας από εμάς να φτιάξει το σύστημα υγείας μόνο του.
1: Να κάνω μια ερώτηση. Αυτό. Να σηκώσω το χέρι θέλω. Λοιπόν, ακούστε με λίγο. Όταν οι λίστες αναμονής στα δημόσια νοσοκομεία είναι μεγάλες, έτσι, και πολλοί στρέφονται στον ιδιωτικό τομέα αναγκαστικά, γιατί πρέπει να κάνουν χειρουργείο, πληρώνουν πάρα πολλά λεφτά και κάποιοι δεν τα έχουν αυτά τα λεφτά να τα πληρώσουν. Άρα τι λέει το κράτος, κυρία Τζέτζη? Ότι ή θα περιμένεις του χρόνου τον Νοέμβριο να κάνεις την εγχείρηση, ή αν δεν έχεις λεφτά και δεν μπορείς να πας στον ιδιώτη, θα πας στον Άγιο Πέτρο?
0: Εκεί το μεγάλο στοίχημα. Το κράτος πρόνοιας. Ποιο είναι το κράτος πρόνοιας? Το κράτος πρόνοιας όμως δεν γίνεται ούτε από τη μέρα στην άλλη, ούτε γίνεται με δικαστήρια, ούτε γίνεται με κατηγορό.
1: Α, και τι θα κάνουμε
0: άλλο.
1: Δηλαδή.
0: Και παίρνουμε από το καθένα.
1: Θα περιμένουμε δηλαδή να φύγουν από τη ζωή πόσοι άνθρωποι, γιατί αυτοί δεν μπορούν να βάλουν σε τάξη το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Και να σας πω και κάτι. Μια χαρά μπορούν να το βάλουν σε τάξη. Μια χαρά! Και λεφτά υπήρχαν, τα φάγανε όλα. Και κόλπα γινόντουσαν και ανακαινήσεις κάνουν και περνάνε παράθυρα, αλλά δεν παίρνουν προσωπικό. Δεν κάνουν αυτά που πρέπει.
0: Είναι και το προσωπικό όμως, αν θέλει να πάει. Σας είπα το παράδειγμα της Ιθάκης. Τόσα κίνητρα. Το παράδειγμα το είχα βγάλει και στην εκπομπή και τον δήμαρχο της Ιθάκης και τον δήμαρχο της Κύθνου. Δεν είχαν οι άνθρωποι παιδίατρο. Ξέρετε τι θα πει αυτό. Εγώ δεν ταξίδευσα τώρα στην Ιθάκη να κάνω την εθελοντική δράση, επειδή ένιωθα ανασφάλεια. Δεν με αφήσανε οι γιατροί του παιδιού. Μου λέει, αν συμβεί κάτι πήγω στην Ιθάκη, θα κάνεις. Τώρα φανταστείτε ο γονιός που μένει στην Ιθάκη όλο το χρόνο ανασφάλεια αισθάνεται.
1: Να σας κάνω μια ερώτηση.
0: Ναι.
1: Για ποιο λόγο δεν πηγαίνει γιατρός στην Ιθάκη, έχετε αναρωτηθεί ποτέ?
0: Θα σας πω εγώ για ποιο λόγο δεν πηγαίνει.
1: Για ποιο λόγο δεν πηγαίνει?
0: Γιατί, κύριε Σερέτη, για να φτάσουμε, ξεκινάμε ορθόδοξα, έτσι, ένας μαθητής που περνάει στην ιατρική, εδώ ξεσκίζεται, διαβάζει, περνάει στην ιατρική, στο Ελληνικό Πανεπιστήμιο, στο ΑΠΙΘΙΤΑ, περνάει από στο ΑΠΙΘΙΤΑ, τελειώνει την...
1: Ναι, η πορεία για να γίνει γιατρός, ναι.
0: Η πορεία, πόσα χρόνια είναι η πορεία για να γίνει γιατρός?
1: 15 χρόνια.
0: Γνωρίζετε?
1: 15
0: χρόνια. Ειδικότητες. Πήγαμε από την Ελλάδα, πήγαμε στην Αγγλία να κάνουμε την μισή ειδικότητα, γιατί οι θέσεις αναμονής ήταν τεράστιες.
1: Ωραία.
0: Γυρίσαμε. Πόσο γινόμαστε όταν γυρίζουμε?
1: 15
0: χρονών.
1: Άλλη είναι η ερώτηση. Πού φτάσαμε πάλι στην Αγγλία? Για ποιο λόγο δεν πηγαίνει ένας γιατρός στην Ιθάκη?
0: Για ποιο λόγο δεν πηγαίνει, θα σας πω. Ο 35ης γιατρός που θέλει να κάνει την οικογένεια, ας έρθω από την πλευρά του γιατρού. Ο παιδίατρος καταρχήν δεν είναι ωράριο. Έρχομαι το πρωί και μέχρι το μεσημέρι δουλεύω και μετά κλείνω τα κινητά.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, τόσα χρόνια ιδιώτες, μη ιδιώτες, είμαστε με το κινητό στο χέρι. Το βράδυ κοιμόμαστε και θα...
1: Κυρία Τζέτζη, ακούστε με λίγο.
0: Θα καταλάβετε ότι γίνεται
1: ο γονιός.
0: Άρα αυτός ο 35ης που έχει φτιάξει μόλις την οικογένειά του, που πρέπει να πάει στο νησί να μεταφέρει όλη την οικογένειά του, και αν ο σύζυγος δουλεύει σε κάποια άλλη δουλειά, ξέρετε πόσο δύσκολο είναι αυτό?
1: Πάρα πολύ δύσκολο. Να σας κάνω εγώ τώρα θέλω να σας κάνω μια ερώτηση και να μου απαντάτε πάνω σε αυτή την ερώτηση.
0: Θέλω να απαντήσω ότι η ιατρική παροχή φροντίδας δεν μετριέται με το χρήμα.
1: Ωραία,
0: και
1: ακούστε
0: πάντα
1: με λίγο ένα λεπτό. Θέλω να μου απαντάτε λίγο μονότονα. Υπάρχει στεγαστικό πρόβλημα εκεί πέρα που θα πάει αυτός ο άνθρωπος, δηλαδή θα βρει σπίτι?
0: Είναι όλα λυμένα.
1: Ωραία, πάμε στο επόμενο. Επαγγελματική εξουθένωση υπάρχει που θα είναι μόνος του σαν γιατρός σε όλο αυτό το νησί?
0: Γι' αυτό προσπαθούμε να φροντίσουμε. Δήμοι τέτοια.
1: Αυτό όμως εδώ πέρα έρχεσαι στα λόγια μου. Κυρία Τζέτζη, έρχεσαι στα λόγια μου. Γιατί άμα είναι μόνος του ο γιατρός σε όλη την Ιθάκη, υπάρχει υποστελέχωση.
0: Ωραία. Υπάρχει.
1: Γι' αυτό υπάρχει ο υπερβολικός φόρτος εργασίας.
0: Πώς δεν υπάρχει υποστελέχωση, όταν εγώ ίδια είμαι εδώ πέρα 22 χρόνια κάνω παιδιατρική και το σκέφτομαι να σηκωθώ να φύγω.
1: Μόνοι σας είστε?
0: Δεν είμαι μόνη μου. Έχω δύο παιδιά τα οποία παιδιά πρέπει να σπουδάσουν.
1: Όχι, κυρία μου, άμα είστε μόνοι σας. Κυρία Τζέτζη, όχι, αν είστε μόνοι σας στη ζωή γενικά. Αν είστε σαν γιατρός μόνοι σας στο νησί.
0: Στο νησί προς το παρόν δεν τορμάω να πάω μόνη μου γιατί δεν μπορώ λόγω υποχρεώσεων. Αλλά σε κάποια άλλη φάση ζωή μου θα το σκεφτόμουν. Αλλά είναι ελάχιστοι αυτοί οι άνθρωποι οι οποίοι δεν έχουν υποχρεώσεις, οι οποίοι έχουν την προσφορά μέσα τους. Εντάξει, είναι πάρα πολύ δύσκολο ένας άνθρωπος να ξεσηκωθεί, να πάει μόνος του και να πάει να ζήσει σε ένα νησί και να παρέχει ιατρική
1: υπηρεσία. Μπράβο, υπάρχει γιατί λοιπόν επαγγελματική και επιστημονική απομόνωση. Υπάρχει επαγγελματική και επιστημονική απομόνωση. Ναι, το καταλαβαίνω αυτό που λέτε. Ναι, αλλά τι κίνητρο δίνετε εσείς σε ένα γιατρό, σαν κράτος?
0: Εγώ τι να δώσω?
1: Όχι εσείς, κυρία Όλγα, σαν κράτος. Είστε κράτος?
0: Δεν είμαι κράτος.
1: Τότε τι απαντάτε, κυρία Τζέτζη? Εγώ μιλάω προς το κράτος αυτή τη στιγμή. Τι κίνητρα δίνει το κράτος, κυρία Τζέτζη? Ορίστε, θα το πάμε έτσι. Να πάει κάποιος σε αυτό το νησί και να είναι γιατρός σε αυτό το νησί. Πρέπει να του δώσουν καλύτερα λεφτά. Πρέπει να του δώσουν σπίτι. Πρέπει να του δώσουν και κάποια στελέχη να μην είναι μόνος του.
0: Το είχα αναδείξει πάρα πολλές φορές. Προκυρήσεται η θέση. Πέρα από τον μισθό που δίνει το Υπουργείο Υγείας, ο Δήμος Ιθάκης προσφορά. Και την διαμονή, το ενίκιο. Προσφορά από ιδιώτη επιχειρηματία και ένας έξτρα ποσού, άλλα 1.000 ευρώ μηνιαίως. Βρέθηκε, νομίζω ότι βρέθηκε ότι στις αρχές του Οκτωβρίου θα πάει άνθρωπος. Θέλω να σας πω ότι χρειάζεται συνένωση πολλών δυνάμεων για να μπορέσουμε να πετύχουμε το επιθυμητό αποτέλεσμα, να υπάρχει σε κάθε γωνιά της Ελλάδος γιατρός, για κάθε οικογένεια να υπάρχει παιδίατρος, θέλει πολλή δουλειά.
1: Ωραία, να σας κάνω μια ερώτηση. Γιατί είναι πολύ σημαντικό αυτό. Πώς σας ακούγεται το να δοθεί μια επιλογή στους Έλληνες πολίτες να μην πληρώνουν αυτές τις ασφαλιστικές εισφορές και αυτή τη φορολογία τη σκληρή, ώστε να μπορούν να πάνε μετά σε έναν ιδιώτη? Δηλαδή, το όνειρο του καπιταλιστή να μην υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία. Okay, να μην υπάρχουν δημόσια νοσοκομεία, αλλά να μην πληρώνουμε και φόρους. Ένα λεπτό να ολοκληρώσω, κυρία Τζέτζη. Ένα λεπτό.
0: Ένα όταν λεπτό. Έγινε το ΕΣΥ, το ότι γίνανε στην πορεία
1: διάφορες
0: καλές και καλοί και κακοί χειρισμοί, γιατί πάντοτε με όλες τις κυβερνήσεις, με όσους εκπροσωπούν τους θεσμούς, πάντοτε υπάρχουν και καλά παραδείγματα, υπάρχουν και κακά παραδείγματα. Τώρα ερχόμαστε και λέμε, καλό είναι να στεκόμαστε κριτικά, αλλά γιατί στην ιατρική γνωρίζετε ότι, γνωρίζετε, δεν ξέρω αν γνωρίζετε, είναι πάρα πολύ σημαντικό και το κάνουμε και αυτό και σαν μάθημα, το πιο σημαντικό είναι learning from our mistakes. Τι έχουμε κάνει λάθος? Ελάτε να δούμε.
1: Μα αυτό σας ρωτάω. Εσείς μου τα παρουσιάζετε όλα ζαχαρένια. Σας αφήνω τόση ώρα να μιλήσετε. Σας αφήνω τόση ώρα να μιλήσετε.
0: Σας λέω το δράμα το προσωπικό μου που ζω.
1: Ναι, κυρία Τζέτζη, ακούστε με λίγο. Πρώτα απ' όλα, αφήστε με να ολοκληρώσω μια ερώτηση, γιατί θέλω να ακούσω την άποψή σας, αλλά με διακόπτετε γιατί δεν έχω ολοκληρώσει αυτό που θέλω να ρωτήσω. Και πηγαίνετε και σε άλλα θέματα. Μας έχετε πάει στο Λονδίνο, μας έχετε πάει δεξιά-αριστερά, να έχουμε λίγο μια απάντηση σε αυτό που θέλω να ρωτήσω. Για ποιο λόγο ο Έλληνας να πληρώνει φόρους, να πληρώνει ασφαλιστικές εισφορές και να μην του παρέχουν δημόσια υγεία? Για ποιο λόγο δεν θα έπρεπε να του δοθεί η επιλογή το ότι, ξέρετε κάτι, δεν σας πληρώνω εγώ όλα αυτά που μου ζητάτε, να έχω δυο φράγκα στην τσέπη αν χρειαστεί να πάω στο γιατρό?
0: Γιατί τότε θα έχουμε αναρχία, δεν θα έχουμε κράτος.
1: Γιατί τώρα τι έχουμε?
0: Κάθε κράτος, όλες οι χώρες.
1: Τώρα τι έχουμε δηλαδή?
0: Δεν έχουν
1: ιδιωτικοποίηση της υγείας έχουμε και πληρώνουμε και εισφορές. Αυτό έχουμε. Γιατί δεν γίνεται. Αν δεν πες το φακελάκι, δεν γίνεται.
0: Δεν να μην πληρώνουμε εισφορές σε κανένα κράτος, όπου να πάτε. Θα σας πω και ένα παράδειγμα, επειδή σας λέω.
1: Μα γιατί πληρώνουμε εισφορές, σας ρωτάω. Για ποιο λόγο πληρώνουμε εισφορές?
0: Οι εισφορές πρέπει να βλέπουν τι να κάνουμε. Ζούμε σαν
1: πρέπει, δεν υπάρχουν πρέπει. Κανονικά, εφόσον πληρώνει εισφορές, πρέπει να σου παρέχουν δημόσια υγεία. Δεν παρέχουν δημόσια υγεία, άρα γιατί πληρώνουμε εισφορές.
0: Μην με κάνετε και μου λέτε ότι σας πάω στο Λονδίνο. Αυτή τη στιγμή έχω ένα παιδί με χρόνιο νόσημα. Είμαι γιατρός και μία φορά το χρόνο πηγαίνω στο Λονδίνο για παρακολούθηση του παιδιού και πληρώνω ιδιωτικά.
1: Άρα πώς είστε ευχαριστημένοι από το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας, κυρία Τζέτζη?
0: Το ελληνικό εθνικό σύστημα υγείας, ναι, όμως να μην μπερδευόμαστε, δεν εξαρτάται μόνο από το ανθρώπινο δυναμικό, εξαρτάται και από τις επιλογές της κοινωνίας και τις επιλογές...
1: Τι επιλογές κάνει η κοινωνία, δηλαδή, που είναι λανθασμένες αυτές οι επιλογές και δεν έχουμε δημόσια υγεία, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Και πάντως μην λέμε μόνο και για τη χώρα μας, γιατί θα ζω από εδώ μέσα.
1: Δεν με νοιάζουν εμένα οι άλλες χώρες. Εγώ εδώ ζω, εδώ πληρώνω, εδώ θέλω αποτέλεσμα.
0: Θέλετε αποτέλεσμα, άμα θέλετε αποτέλεσμα, γι' αυτό έχουμε τις εκλογές. Ψηφίζουμε το άτομο που θεωρούμε ότι μας εκφράζει. Αφήστε το ότι πλέον φτάσαμε σε ένα σημείο να γίνουμε η μισή Ελλάδα πολιτική άστεγη. Αυτό είναι ένα άλλο κομμάτι. Αλλά από την άλλη, με βρίσκεται αντίθετη στο γεγονός του ότι μονίμως, όπου και να είμαστε, κρίνουμε μόνο αρνητικά. Ναι.
1: Μα δεν κρίνω μόνο αρνητικά.
0: Αλλά δεν μπορώ εγώ να δίνω στο... Δηλαδή θα πρέπει να υπάρχει και ένα φιλτράρισμα. Θα πρέπει να υπάρχει και ένα φιλτράρισμα στην γνώση που μεταδίδεται προς το έξω, στην επικοινωνία. Εμένα ρωτήστε με για το ιατρικό κομμάτι ό,τι θέλετε. Δεν μπορώ να μπω στη διαδικασία. Αν ήμουν εγώ αυτή που έφτιαχνα, που καθόριζα τα οικονομικά κονδύλια, πόσο θα διατεθούν στην
1: δηλαδή, υγεία. Δηλαδή, συγγνώμη κυρία Τζέτζη, ένα λεπτό, κυρία Τζέτζη.
0: Το κάνω.
1: Κυρία Τζέτζη,
0: να απαντήσω σε ερωτήματα.
1: Ένα λεπτό. Άμα δηλαδή εγώ σχολιάζω τα προβλήματα που έχει η κοινωνία και τα προβλήματα που έχω εγώ, αυτό λέγεται αρνητισμός.
0: Δεν λέγεται αρνητισμός.
1: Τι λέγεται, πώς το ονομάζετε εσείς αυτό?
0: Θα ήμουν ικανοποιημένη με μια κριτική άποψη, αλλά
1: ναι, πάντοτε να γνωρίζω... Πώς ονομάζετε εσείς, ένα λεπτό, γιατί αυτό που είπατε είναι σημαντικό. Πώς ονομάζετε εσείς έναν άνθρωπο ο οποίος συζητάει για τα προβλήματα της κοινωνίας και για το ότι δεν λειτουργεί σωστά το Εθνικό Σύστημα Υγείας? Τον ονομάζετε αρνητικό?
0: Πολιτικοποιημένο.
1: Πολιτικοποιημένος για ποιο λόγο? Επειδή έχει πρόβλημα και δεν μπορεί να πάει στο νοσοκομείο όπως θέλει και πληρώνει και δεν του παρέχουν αυτά που έχει πληρώσει?
0: Συγγνώμη.
1: Για ποιο λόγο δηλαδή πολιτικό?
0: Δεν ακούσατε καλά.
1: Πολιτικοποιημένο.
0: Όχι κομματοποιημένο, πολιτικοποιημένο.
1: Πολιτικοποιημένο.
0: Πολιτικοποιημένος οφείλει να είναι ο κάθε Έλληνας. Τα παιδιά
1: ενεργός
0: μας,
1: πολίτης οφείλει να είναι ο κάθε Έλληνας.
0: Μπράβο, ενεργός πολίτης. 100%.
1: Για ποιο λόγο όμως δεν μου απαντάτε? Για ποιο λόγο δεν μου απαντάτε σε αυτό που
0: σας είπα? Για να είναι όμως ενεργός πολίτης κάποιος,
1: ναι,
0: θα πρέπει η επικοινωνία να γίνεται με διαφάνεια. Και τι θα πει, γιατί ο κάθε ένας, εγώ μιλάω τώρα για το χώρο της υγείας, αυτά που γνωρίζω, από τα λιγοστά που γνωρίζω, από την άσκηση της ιατρικής, από τα προσωπικά μου και αυτά.
1: Ωραία.
0: Και εκεί εκφέρω άποψη, αλλά πώς θα επικοινωνηθεί αυτός ο κόσμος, δηλαδή ο κόσμος θα πρέπει να λαμβάνει γνώση πέρα από την προσωπική του εμπειρία.
1: Ωραία, θέλετε να τεινάξουμε την μπάνκα στον αέρα, θέλετε τώρα να γίνει εδώ Τέξας, θέλετε?
0: Θέλω, γιατί δεν θέλω.
1: Θέλετε να γίνει Τέξας?
0: Και γιατί να μην γίνει?
1: Θέλετε να ρίξω τη βόμβα τώρα εδώ πέρα να γίνω ο κακός χαμός?
0: Πείτε μου τι θέλετε.
1: Πείτε μας την άποψή σας για τα εμβόλια, να τρελαθεί το ακροατήριο. Για άκους.
0: Δεν απαντάω σε ερώτημα, πείτε μας την άποψή σας για τα εμβόλια.
1: Γιατί?
0: Ναι, είμαι παιδίατρος, ξεχνάτε ότι είμαι
1: παιδίατρος. Για τα εμβόλια του COVID-19, για να μην το πάμε στην παιδιατρική.
0: Λοιπόν, είδατε με αυτή σας την ερώτηση...
1: Για τα εμβόλια του COVID-19, ποια είναι η άποψή σας, κυρία Τζέζη?
0: Για τα εμβόλια του COVID-19.
1: Ναι.
0: Όλοι μας ζήσαμε μια πιο πολύ εμείς οι γιατροί, ζήσαμε μια πανδημία, ζήσαμε μια κατάσταση πρωτόγνωρη. Ναι, ότι ήταν πρωτόγνωρη για όλους.
1: Σας ακούω με προσοχή.
0: Ήτανε.
1: Σας ακούω με προσοχή, θα απαντήσω μετά. Δεν θέλω να σας διακόψω.
0: Ναι, όταν λέτε την άποψή μου, τι ακριβώς θέλετε να σας πω? Γιατί θέλω συγκεκριμένη ερώτηση.
1: Ωραία, να κάνω μια ανάλυση.
0: Δεν υπάρχει άποψη θετική.
1: Ωραία.
0: Ότι ναι, τα κάνω, όχι, δεν τα κάνω.
1: Ωραία, θα θέσω.
0: Πότε τα έκανα, γιατί αλλά.
1: Θα θέσω την ερώτηση όπως ακριβώς θέλετε. Αφήστε με να κάνω μια ανάλυση για να μπορέσετε να καταλάβετε. Ωραία. Υπάρχουν δύο κοινωνικές ομάδες. Απ' τη μία έχουμε μια ομάδα. Είναι σαν να τους ακούμε. Απ' τη μία έχουμε μια κοινωνική ομάδα η οποία λέει ότι έπρεπε όλοι να κάνουν το εμβόλιο για να μπορέσουν να καταπολεμήσουν το COVID-19. Είπατε δεν θα με διακόψετε, κυρία Τζέτζη. Όχι, δεν θα με διακόψετε. Κυρία Τζέτζη, ένα λεπτό, σας παρακαλώ πολύ. Να ολοκληρώσω αυτό που θέλετε να σας πω, μετά θα με ρωτάτε πάλι, δεν κατάλαβα. Αναφήστε με να ολοκληρώσω. Υπάρχει, για να καταλάβει και το ακροατήριο, δεν είστε μόνοι σας εδώ πέρα. Υπάρχει από τη μία πλευρά μια κοινωνική ομάδα η οποία λέει έπρεπε να κάνουμε τα εμβόλια για να καταπολεμήσουμε το COVID-19 και από την άλλη πλευρά υπάρχει μια άλλη κοινωνική ομάδα η οποία λέει ότι ακούστε να δείτε, δεν έπρεπε να κάνουμε τα εμβόλια γιατί έχουν παρουσιαστεί αρκετά προβλήματα σε αρκετούς ανθρώπους τα οποία πριν δεν υπήρχαν. Τι έχετε να σχολιάσετε εσείς, αυτές τις κοινωνικές ομάδες απευθυνθείτε, όχι σε μένα.
0: Mm-hmm. Καταρχήν η κοινωνική ομάδα οφείλει να ακούει την επιστήμη, οφείλει να ενημερώνεται, σαφώς και ρωτάει η κοινωνική ομάδα.
1: Ποια επιστήμη όμως, η επιστημονική κοινότητα είναι διχασμένη σε αυτό το θέμα.
0: Μπράβο. Δεν...
1: Ποιους επιστήμονες να ακούς, το Βασιλακόπουλο και την Παγώνη?
0: Ναι. Γιατί να τρέφουμε αυτόν τον διχασμό? Καταρχήν μου κάνετε...
1: Μα δεν είναι διχασμός. Αυτό το πρόβλημα ήρθε, το έφερε η κυβέρνηση αυτό το πρόβλημα, δεν το φέραμε εμείς.
0: Εντάξει, ήταν η πολιτική κάθε κατάστασης, η πολιτική καταρχήν ήταν διεθνής πολιτική, δεν ήταν μόνο της Ελλάδας.
1: Εγώ για την Ελλάδα μιλάω, δεν με νοιάζει τι κάνανε στη Δανία. Για την Ελλάδα.
0: Κύριε Σερέτη, να μιλάω για πολιτική υγείας και να μην λαμβάνω υπόψη.
1: Στην Ελλάδα, στην Ελλάδα με τα αστεία μέτρα που φέρανε, που κλείνανε τα περίπτερα στις 11 η ώρα και λέγανε μην τραγουδάτε γιατί θα πεταχτεί το σαλάκι και θα κολλήσει ο διπλανός σας.
0: Με την παγκοσμιοποίηση της υγείας, με την παγκοσμιοποίηση, το κάθε, δεν είναι καίγεται το σπίτι του διπλανού μου, δεν θα καεί το δικό μου. Δηλαδή να το δούμε από μια άλλη οπτική γωνία. Αυτό που συμβαίνει τώρα στην πολιτική υγεία στην Αμερική, ξέρετε τι συμβαίνει τώρα αυτές τις μέρες κιόλα, στην πολιτική υγεία στην Αμερική, ξέρετε τι συμβαίνει. Φτάσαμε ο Τραμπ, ο πολιτικός, να δίνει συστάσεις για τα εμβόλια. Να λέει ο πολιτικός, να αποφασίζει ο πολιτικός αν το εμβόλιο της Λαράς παροτίδεται σε ρηθράς θα γίνεται ξεχωριστά.
1: Γιατί στην Ελλάδα τι γινόταν, δεν γινόταν στην Ελλάδα αυτό το πράγμα. Στην Ελλάδα δεν γινόταν αυτό το πράγμα που βγαίναν οι παπάδες και μας λέγανε πρέπει να κάνετε το εμβόλιο. Πού ξέρουν οι παπάδες?
0: Ποιος έδωσε τη δικαιοδοσία στους παπάδες?
1: Πού ξέρουν, ποιος την έδωσε, πείτε μου εσείς.
0: Πώς γίνεται των ατόμων που βγαίνουν και μιλάνε?
1: Πείτε μου εσείς ποιος έδωσε δικαίωμα σε όλους αυτούς τα κανάλια να βγαίνουν και να λένε το τι πρέπει να κάνει ο Έλληνας πολίτης.
0: Εδώ ερχόμαστε. Ναι, όταν δίνεις εσύ το δικαίωμα, η υποχρέωση του κάθε ένα πολίτη, είτε έχει σπουδάσει ιατρική, είτε είναι μπακάλις, είτε είναι εργάτης, είναι να ρωτάει και να ενημερώνεται με διαφάνεια.
1: Ναι, ποιο να ρωτάει, υπήρχαν γιατροί που λέγανε κάντε το, υπήρχαν γιατροί που λέγανε μην το κάνετε. Αυτό σας εξηγώ.
0: Σε κάποιες φάσεις της ζωής μας θα πρέπει, μιλάμε για ιατρική, να ακούμε κάποιες διεθνείς συστάσεις. Τώρα, αν με ρωτάτε εμένα...
1: Ποιες είναι, συγγνώμη, ένα λεπτό, ποιες είναι αυτές οι διεθνείς συστάσεις?
0: Στην πρώτη φάση της πανδημίας, θα σας πω μόνο ένα πράγμα για τους ακροατές μας, έτσι.
1: Ναι.
0: Ας μας απαντήσει ένας ακροατής, αν ανοίγατε γραμμές αυτή τη στιγμή, ποια θεωρείτε ότι είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής σήμερα? Τα γνωρίζετε?
1: Ναι, αλλά αυτό δεν έχει να κάνει με τη συζήτηση που κάνουμε για τα εμβόλια. Πάμε κάπου αλλού.
0: 100% έχει να κάνει με τη συζήτηση που κάνουμε για τα εμβόλια.
1: Ωραία, πείτε μου πώς το σκέφτεσαι.
0: Ποια είναι τα μεγαλύτερα επιτεύγματα της ιατρικής? Πρώτον, καθαρό νερό. Πλύσιμο χεριών. Πρόληψη λοιμόξεων. Δεύτερον, εμβόλια. Παιδίατρος είμαι. Από την πρώτη στιγμή που
1: κερδίζω... Ακούστε με λίγο. Όταν λέμε για τα εμβόλια του COVID-19, συζητάμε για τα εμβόλια του COVID-19.
0: Ναι.
1: Μιλάμε για αυτή την πανδημία. Μιλάμε για τις φαρμακοβιομηχανίες συγκεκριμένες που βγάλανε κάποια εμβόλια που κάποια δημιουργήσαν συγκεκριμένα προβλήματα. Μιλάμε για την επιστημονική κοινότητα που λέει ότι κάποια απέκτησαν μυοκαρδίτιδες, άλλοι νευρολογικά προβλήματα, άλλοι καρκίνους, άλλοι αυτοάνοσο και πάει λέγοντας.
0: Δεν χωρίζουμε τους ανθρώπους σε εμβολιαστές και αντιεμβολιαστές. Δεν υπάρχει τέτοιος διαχωρισμός.
1: Ωραία, πείτε μου την άποψή σας, πείτε μου την άποψή σας για τις φαρμακοβιομηχανίες, οι οποίες βγάλανε κάποια εμβόλια, τα οποία σε κάποιους ανθρώπους προκαλέσανε κάποια προβλήματα, κυρία Τζέτζη.
0: Καταρχήν δεν υπάρχει. Αν ανοίξετε τώρα, έχετε πονοκέφαλο, έτσι. Θέλετε να πάρετε εντεπών.
1: Ναι.
0: Ανοίξετε το.
1: Σίγουρα θα έχω πονοκέφαλο. Ανοίγω τώρα, πού να ανοίξω, τι να κάνω, πείτε μου.
0: Ανοίξτε το φυλάδιο των οδηγιών του ντεπών.
1: Ναι.
0: Διαβάστε τις ανεπιτήμητες αιρέσεις του ντεπών. Δεν θα ξαναπάρετε ντεπών στη ζωή σας.
1: Μακάρι να μην ξαναπάρω.
0: Δεν θα ξαναπάρετε ντεπών στη ζωή σας.
1: Μα δεν παίρνω ούτως ή άλλως
0: ντεπών. Δεν υπάρχει, καταρχήν αυτό που σας είπα, τίποτα, κανένα φάρμακο, κανένα εμβόλιο δεν μπορεί να είναι 100%.
1: Τώρα τι συγκρίνετε, κυρία Τζέτζη, δηλαδή, το ντεπών με το φάρμακο, ας πούμε, της Pfizer. Τι συγκρίνετε, να καταλάβω.
0: δεν με ενδιαφέρουν αν το φάρμακο είναι της Pfizer, αν το φάρμακο είναι άλλης εταιρείας.
1: Τι συγκρίνεται, δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Κόσμο. Δεν μπορεί την περίοδο του COVID να κάθεται ο παππούς στο καφενείο και ο ένας παππούς να λέει εγώ θα κάνω το ένα εμβόλιο και ο άλλος εγώ θα κάνω το άλλο εμβόλιο. Δεν είναι συζήτηση καφενείου ιατρική.
1: Ωραία, ακούστε με τότε. Κυρία Τζέτζη, ακούστε με.
0: Δεν είναι συζήτηση.
1: Ανάγκασαν ένα συνταξιούχο, μια και αναφέρετε. Ανάγκασαν ένα συνταξιούχο. Ένα λεπτό, κυρία Τζέτζη, να κάνουμε συζήτηση. Ανάγκασαν ένα συνταξιούχο, όσο δεν με αφήνετε να μιλάω, θα μιλάω κι εγώ πάνω σας, όπως κάνετε εσείς. Ανάγκασαν ένα συνταξιούχο να, υποχρεωτικά, αλλιώς θα πλήρωνε πρόστιμο, να πάει να κάνει ένα εμβόλιο, χωρίς να υπάρχει εξονυχιστικός έλεγχος για το αν αυτός ο παππούλης έχει κάποιο άλλο πρόβλημα ή αποκτήσει κάποια προβλήματα μέσα από αυτό το εμβόλιο. Υπήρχαν επιπτώσεις, μπορεί να υπήρχαν κάποιες συνέπειες.
0: Πολύ ωραία.
1: Ωραία. Για ποιο λόγο θεωρείτε εσείς δηλαδή ότι έγινε όλο αυτό με το σωστό τρόπο?
0: Λοιπόν, καταρχήν και αυτό που ισχύει τώρα και αν θέλετε για εμβόλια COVID και αυτό που ισχύει τώρα στη διεθνή κοινότητα είναι το εμβόλιο COVID πλέον είναι clinical shared decision. Τι σημαίνει αυτό? Ότι ο κάθε ασθενής το συζητάει με τον γιατρό του. Διότι
1: αφού βγήκαν όλες οι παρενέργειες, αφού πέθανε ένα σωρό κόσμος, τώρα μας λένε αυτά που λένε.
0: Δεν μπορούμε να βγαίνουμε έξω και να λέμε πέθανε ο κόσμος και πέθανε από αυτό.
1: Πέθανε κόσμος. Εγώ το λέω. Πέθανε κόσμος. Πέθανε κόσμος.
0: Από τι έχει πεθάνει ο καθένας, κύριε Σερέκη?
1: Πέθανε κόσμος.
0: Έχουμε κάνει ιατροδικαστική στον κάθε έναν.
1: Πέθανε ο κόσμος, κυρία δικαστά. Πέθανε κόσμος στα εμβόλια, να το ξέρετε.
0: Και πέθανε ο κόσμος και από COVID. Όταν ξεκίνησε η περίοδος του COVID, θα σας πω το χαρακτηριστικό.
1: Δηλαδή, να μην πούμε την αλήθεια.
0: Όλοι οι παιδίατροι ήμασταν κλεισμένοι. Δεν μπορούσαμε να εξετάσουμε τα παιδιά. Δίναμε οδηγίες τηλεφωνικώς. Αγχωνόμαστε για τις οικογένειές μας. Και ακούγαμε κάθε μέρα ότι πέθανε ένας συνάδελφος από COVID. Και εμείς που σπουδάσαμε τα εμβόλια, που τα εμβόλια είναι ένα μεγάλο κομμάτι της πρακτικής μας άσκησης. Εμείς. Ξέρετε τι περιμέναμε? Θα σας το πω και ένα πολύ χαρακτηριστικό παράδειγμα.
1: Τι?
0: Εγώ με τρεις φίλες μου. Λέει, με πήραν τηλέφωνο, λέει, λύγει το εμβόλιο. Πήγαινε να το κάνεις και λιγμένο, όταν δεν έχεις τα
1: χέρια. Καλά, να πάει να κάνει άλλος λιγμένο εμβόλιο και είστε γιατρός και λέτε τέτοια πράγματα.
0: Να σας πω κάτι. Μην τα γυρίζετε όπως θέλετε.
1: Όμα δεν τα γυρίζω. Αυτό που ακούω είναι εξωπραγματικό. Δηλαδή μου λέτε, σαν γιατρός, να πάω να κάνω ένα λιγμένο εμβόλιο.
0: Σε μια πρωτόγνωρη κατάσταση, δεν μιλάω εγώ για το COVID. Τώρα για το εμβόλιο του COVID. Μιλάω για το εμβόλιο την περίοδο της πανδημίας. Για ότι έγινα λάθος.
1: Δηλαδή εσείς θα λέγατε σε έναν ασθενή σας, κυρία Τζέτζη, να πάρει λιγμένα φάρμακα?
0: Δεν καταλάβατε με ποια λόγια.
1: Δεν κατάλαβα, εξηγήστε
0: μου. Όταν ο γιατρός γνωρίζει την αξία των εμβολίων γενικότερα, τα εμβόλια του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού δεν θα τα αφιζητήσει κανένας. Αν εσείς αύριο πιστείτε με το παιδί σας στο ιατρείο και με ρωτήσετε, ξέρετε, δεν θέλω, γιατρέ, να κάνω αυτά τα εμβόλια, θα σας πω, διάλεξε έναν άλλο παιδίατρο. Σαφώς και εσείς.
1: Εντάξει, θα πάω σε άλλο παιδίατρο, τι έγινε?
0: Όχι, δεν θα πάω σε άλλο παιδίατρο. Γιατί... Θα ρωτήσετε. Ο γονιός έχει το δικαίωμα να ρωτάει και να ενημερώνεται.
1: Έχει και το δικαίωμα να φοβάται και να προσπαθεί να είναι προληπτικός,
0: ναι,
1: όμως.
0: Φυσικά και έχει το δικαίωμα να φοβάται. Εδώ ερχόμαστε. Άρα, στο φόβο αυτό του ανθρώπου, πάνω στην περίοδο της πανδημίας, έγινε ένα τεράστιο επικοινωνιακό λάθος. Έτσι, και φτάσαμε εκεί που φτάσαμε. Αλλά εκεί που φτάσαμε ξεκίνησε μια μεγάλη λέλαπα και ξεκίνησε μια αμφισβήτηση πραγμάτων και καταστάσεων που έχουν εδρεωθεί από την επιστήμη εδώ και πάρα πολλά χρόνια. Μιλάμε για νοσήματα, δυνητικά θανατοφόρα που προλαμβάνονται από τον εμβολιασμό.
1: Ναι, δεν, αλλά συγγνώμη, έχουμε λίγο χρόνο και δεν μου έχετε εξηγήσει ακόμα για τις φαρμακοβιομηχανίες. Ποια είναι η άποψή σας? Τι κάνουνε ακριβώς και για ποιο λόγο δεν αποζημιώνουνε τον κόσμο όταν ο κόσμος αποκτάει προβλήματα μέσα από τα δικά τους φάρμακα?
0: Με παράδειγμα καθημερινής πράξης, έρχεται ο γονιός στο ιατρείο. Δεν θέλω να κάνω αυτό το εμβόλιο για το παιδί μου. Να σας πω ένα παράδειγμα. Το εμβόλιο για τη μηνυγίδα, γιατί? Για να πλουτίσουν οι φαρμακοβιομηχανίες.
1: Κυρία μου, ακούστε με λίγο. Εδώ μιλάμε για τα εμβόλια του COVID. Μην με πάτε σε άλλες καταστάσεις. Για ποιο λόγο οι εταιρείες αυτές έβγαλε μια φαρμακοβιομηχανία ένα εμβόλιο? Το έκαναν οι άνθρωποι αυτό το εμβόλιο, απέκτησαν μυοκαρδίτιδες, νευρολογικά προβλήματα, καρκίνους και ό,τι άλλο. Για ποιο λόγο δεν πρέπει να αποζημιώσει αυτή η φαρμακοβιομηχανία όλους αυτούς τους ανθρώπους? Αυτό σας ρωτάω.
0: Γιατί πάντοτε όταν δίνεις ένα φάρμακο, όταν εγώ έρχεται στο γιατρό μου κάποιος και δίνω ένα φάρμακο, κάνω ένα εμβόλιο, μου λέει γιατρέ, το εμβόλιο που κάναμε του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, για να μην μπερδευόμαστε, το εμβόλιο που κάναμε, τι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορεί να φέρει, έρχομαι και εγώ και λέω. Μπορεί να σου φέρει πόνο στο χέρι, μπορεί να σου κάνει πυρετό, μπορεί όμως να σου κάνει και σπασμούς. Σπάνια περίπτωση θα σου κάνει. Τι γίνεται λοιπόν ο γονιός? Δεν θα του πω, δεν θα στο κάνω το εμβόλιο, μη σου κάνει σπασμούς, γιατί το εμβόλιο αυτό σε προστατεύει από ένα νόσημα από το οποίο, από τις επιλογές του νοσήματος αυτό, μπορεί το παιδί σου να πεθάνει. Από η λαρά μπορεί να κολλήσεις, να πάθεις εγκεφαλίτιδες σαν επιπλοκή και να πεθάνεις από αυτό. Τι είναι πιο συνηθισμένο?
1: Δεν μου έχετε απαντήσει για ποιο λόγο οι φαρμακοβιομηχανίες δεν πρέπει να αποζημιώσουν τους ασθενείς και για ποιο λόγο αυτά τα εμβόλια, ένα λεπτό, αυτά τα εμβόλια, αν κινδυνεύει μια ανθρώπινη ζωή, βγαίνουν στη φόρα. Δηλαδή θα πάω να κάνω εγώ κάτι το οποίο υποτίθεται θα με σώσει και στην τελική θα με στείλει να πεθάνω?
0: 2026. Αν ήταν η πρακτική του 2020-2021 ή με την πρακτική του 2026, θα σας έλεγα έχετε απόλυτο δίκιο. Γι' αυτό είναι η ιατρική, γι' αυτό ναι, μελετάμε τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις σημειώνουμε, τις καταγράφουμε.
1: Καλά, ένα λεπτό, ότι είμαστε πειράματα, είμαστε να σημειώνετε πάνω μας τις ανεπιθύμητες ενέργειες.
0: Τι λέτε κύριε Σέντε, τι πειράματα, μα πώς θα προχωρήσει η ιατρική?
1: Καλά, η ιατρική πώς θα προχωρήσει με το να πεθαίνει κόσμος γιατί τα φάρμακα δεν ήταν καλά ελεγχμένα?
0: Αν δεν είχατε καθόλου φάρμακα κύριε Σερέτη, ήσασταν στη Μαδαγασκάρη.
1: Πάρτε τα φάρμακα, κάντε τα σε ποντίκια που θα τα κάνετε εκεί πέρα να δείτε τις επιπτώσεις που στα ποντίκια τώρα που τα κάνουν αυτά τα εμβόλια. Υπάρχει ολόκληρη μελέτη να σας τη στείλω. Βγάζει το ότι αποκτούν προβλήματα ακόμα και τα ποντίκια.
0: Διαβάζω μόνη μου.
1: Ακόμα και τα ποντίκια προβλήματα αποκτούν από τα εμβόλια αυτά.
0: Τώρα τι θα μου στείλετε μελέτη?
1: Δεν θα σας στείλω εγώ μελέτη, γιατί τι έχω εγώ? Χολέρα έχω και θα σας στείλω.
0: Όχι, γιατί εσείς κάνετε τη δουλειά σας. Πολύ ωραία την κάνετε.
1: Και ενημερώνομαι μέσα από φόρουμ για την επιστημονική κοινότητα και για την ιατρική. Δηλαδή εσείς τι είστε και δεν δέχεστε από μένα μια μελέτη? Δεν μπορώ να καταλάβω.
0: Γιατί τις μελέτες, κύριε Σερέτη, τις μελετά κάθε μέρα τις βλέπω. Και
1: ωραία, δεν έχετε δηλαδή μια μελέτη, δεν έχετε δει που να λέει ότι αυτά τα εμβόλια προκάλεσαν πρόβλημα?
0: Η καλύτερη μελέτη, κύριε Σερέτη, είναι η πράξη, το πεδίο. Η ιατρική ασκείται στο πεδίο. Εκεί είσαι με το γονιό, χέρι-χέρι, παρακολουθείς το παιδί από τη γέννησή του μέχρι να γίνει ενήλικας και μετά που γίνεται ενήλικας. Γνωρίζεις ανάγκες της οικογένειας, γνωρίζεις τα χρόνια πρόβλημα του παιδιού, γνωρίζεις ανεπιθύμητες ενέργειες, δίνεις το φάρμακο για να το κάνεις καλά. Μπορεί να έχει επιθύμητες ενέργειες.
1: Ναι, και άμα τα φάρμακα προκαλούν προβλήματα.
0: Δεν είναι άσπρο και μαύρο, γιατί καταλάβετε το.
1: Εγώ σας ρωτάω κάτι απλό, για ποιο λόγο να δίνουμε φάρμακα στον κόσμο που εγώ δεν δίνω? Οι γιατροί να δίνουν φάρμακα τα οποία δεν είναι εξετασμένα. Δηλαδή για ποιο λόγο να δίνουν φάρμακα τα οποία μπορεί να προκαλέσουν προβλήματα? Για ποιο λόγο?
0: Μιλάω κοιτώντας το γονιό στα μάτια, πάντα στα μάτια, έχοντας διαβάσει και διαβάζοντας καθημερινά.
1: Μα δεν μιλάω για σας, κυρία Τζέτζη, προσωπικά. Η επιστημονική κοινότητα αυτή τη στιγμή δεν σέβεται τον Έλληνα πολίτη, δεν σέβεται γενικά τους ανθρώπους εκεί πέρα έξω σε όλο τον κόσμο.
0: Είναι αυτό. Ο σεβασμός ξεκινάει από εμάς. Ξεκινάμε από τον αυτοσεβασμό. Και ο αυτοσεβασμός του κάθε ενεργού.
1: Εγώ δεν έχω τις γνώσεις. Εγώ δεν είμαι γιατρός. Θα πάω στον γιατρό να μου πει τι έχω πάθει και να μου συστήσει κάτι. Θα μου συστήσει ένα φάρμακο ή ένα εμβόλιο το οποίο θα με στείλει στον Άγιο Πέτρο.
0: Εσείς μιλάτε τώρα για την υποχρεωτικότητα, ερχόμαστε σε άλλο θέμα. Γιατί δεν σας στείλει το εμβόλιο στον Άγιο Πέτρο?
1: Μα με ανάγκασα.
0: Τι λέτε τώρα, κύριε Σερέτη?
1: Μα μου λέτε ότι υπάρχει τέτοιο κίνδυνο. Και να σας πω και κάτι. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων. Ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, που είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Έτσι, ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων είναι νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου. Ωραία, είναι στο Υπουργείο Υγείας. Για ποιο λόγο να μην κάνει, σύμφωνα με το νόμο 1316 και σύμφωνα και με τον ποινικό κώδικα, πρέπει να κάνει έλεγχο. Ποιος είναι ο έλεγχος που κάνει ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων όταν εδώ πέρα βγαίνει από συγκεκριμένα εμβόλια το ότι αποκτούν προβλήματα οι άνθρωποι?
0: Υπάρχουν πρωτόκολλα, παντού υπάρχουν πρωτόκολλα.
1: Και τι να τα κάνω όταν τα πρωτόκολλα τα πεθαίνουν οι άλλοι?
0: Εσείς από πού ξέρετε από πού πεθαίνουνε?
1: Μα αυτό σας εξηγώ.
0: Να σας στείλω
1: κάποιες έρευνες να διαβάσετε. Μάλλον δεν τις έχετε δει τις έρευνες. Να σας στείλω εγώ τις έρευνες να τις διαβάσετε. Πας και αλλάξετε άποψη.
0: Και να δείτε ότι δεν υπάρχει φάρμακο, δεν υπάρχει εμβόλιο που να είναι 100% ασφαλές. Μπορεί να είναι 90% και μετά. Αυτό πρέπει να το επικοινωνήσουμε στον κόσμο.
1: Ακούστε, εσείς που λέτε, κυρία Τζέτζη, ότι η ιατρική δεν είναι μονόπλευρη, εσείς που λέτε αυτό το πράγμα, λειτουργείτε μονόπλευρα.
0: Γιατί δεν λειτουργώ μονόπλευρα?
1: Γιατί δεν ακούτε που σας λέει κάποιος άλλος ότι υπάρχει και εμβόλιο που δημιούργησε πρόβλημα?
0: Μα πάντα υπάρχουν. έχουν. Ερχόμαστε με την κοινή λογική, κύριε Σερέτη, έτσι. Τι κάνει το εμβόλιο? Ο βασικός μηχανισμός του εμβολίου τι είναι? Βάζεις ένα κομμάτι. Είναι κομμάτι, είναι νεκρός μικροοργανισμός στον οργανισμό σου για να κάνει αντισώματα, οπότε την επόμενη φορά που θα έρθει σε επαφή με τον ιό ή το μικρόβιο να είναι πιο ήπια η κλινική εικόνα. Τι είναι πιο πιθανό, να έχεις ανεπιθύμητη ενέργεια από την ίδια την νόσο ή να έχεις ανεπιθύμητη ενέργεια από το κομμάτι το μικρό το οποίο δεν είναι αδρανοποιημένο στον οργανισμό σου για να κάνει αντισώματα? Πείτε μας την επικοινωνική.
1: Εγώ θα αποφασίσω.
0: Ορίστε.
1: Εγώ θα αποφασίσω. Δεν θα έπρεπε να αποφασίσει η επιστημονική κοινότητα και να κοιτάξει τι είναι καλύτερο για την ανθρωπότητα?
0: Γιατί έχουμε το εθνικό πρόγραμμα εμβολιασμού.
1: Μα τι έκανε η επιστημονική κοινότητα κατά την πανδημία? Τι έκανε η επιστημονική κοινότητα? Και όλοι αυτοί εδώ πέρα οι σαγλαμάρες που μας βγάλανε στην τηλεόραση, κάτι σαγλαμάρες ανίδεοι ήτανε.
0: Εντάξει, δεν είμαστε.
1: Κάποιοι ήταν σαγλαμάρες και ανίδεοι. Συγγνώμη κιόλας, έχω την άποψή μου.
0: Πρέπει να βγαίνουν όλες τις απόψεις. Η πολυφωνία είναι το σημαντικό της δημοκρατίας. Αλλά δεν μπορούμε να σας πω και κάτι άλλο. Γιατί δεν το βλέπουμε διαφορετικά? Περάσαμε μια πολύ δύσκολη περίοδο, την περίοδο του κορονοϊού. Η εξέλιξη της πανδημίας ήταν η αναμενόμενη ιατρικά. Έτσι γίνεται σε κάθε πανδημία. Συγκεκριμένες κάθε 100 χρόνια θα έχουμε μια πανδημία από ένα συγκεκριμένο γνωστό ή άγνωστο λοιμογόνο παράγοντα. Συγκεκριμένη περίπτωση ήταν ο COVID. Μεταλλάχθηκε ο ιός, εξελίχθηκε, ήταν πιο ήπια η νόσηση. Δηλαδή όλα γίνονται σύμφωνα με τις επιστημονικές μας γνώσεις. Τώρα, ερχόμαστε εμείς το 2026. Ναι. Αλλά κάνουμε και κρίνουμε τι έγινε το 2021 με όλα αυτά. Οι συστάσεις όμως αλλάζουν. Από την άλλη, γιατί δεν λέμε τα καλά που μείνανε από την πανδημία? Ποιο είναι το καλό?
1: Ωραία, πώς δικαιολογεί? Δεν έχω άλλο χρόνο.
0: Μάθαμε τα παιδιά μας να πλένουν τα χέρια τους. Μάθαμε τα παιδιά μας να φταρνίζονται στον αγκώνα τους.
1: Α, περιμέναμε την πανδημία δηλαδή, κυρία Τζέτζη. Ακούστε με λίγο, έχω ένα λεπτό. Ένα λεπτό έχω και θέλω ένα τελευταίο σχόλιο σας.
0: Έρχονται σε ιατρείο να εξεταστούν.
1: Ωραία, ακούστε με ένα τελευταίο σχόλιο. Δηλαδή, περιμέναμε την πανδημία για να μάθουμε στα παιδιά μας να πλένουν τα χέρια τους?
0: Έλατε! Τι άνθρωποι μπορεί να είμαστε? Περιμέναμε την πανδημία για να μάθουμε. Και όντως.
1: Δηλαδή, πριν την πανδημία δεν πλένανε τα χέρια τους.
0: Ορίστε.
1: Πριν την πανδημία δεν πλέναν τα χέρια σου, έπρεπε να δουν το Σπύρο Παπαδόπουλο. Έπρεπε να δουν το Σπύρο Παπαδόπουλο για να πλύνουν τα χέρια του.
0: Αν δείτε οι μικροί ενεργοί πολίτες, α το πούμε, οι μικροί ενεργοί πολίτες, πόσο συμμορφώνονται στους κανόνες υγιεινής.
1: Ναι.
0: Ξέρετε, αυτό είναι θεαματικό. Μας έχουν βάλει τα γυαλιά. Και όντως, πριν την πανδημία, ναι, ένα καλό, είχαμε και ένα καλό την πανδημία. Είχαμε τα χίλια και τα πληρώνουμε ακόμη. Θέλετε ψυχολογικά προβλήματα, θέλετε διχασμό της κοινωνίας, θέλετε όλα αυτά που ζήσαμε, θέλετε θανάτους, θέλετε όλα αυτά, ναι. Και φτάνουμε τώρα σε ένα σημείο, το 2026, ναι, έχοντας βγει από αυτή την πανδημία και θέλουμε να δούμε και η επιστημονική κοινότητα και όλοι το ποτήρι μεσογεμάτο, όχι μισοάδιο. Ναι, στεκόμαστε κριτικά. Τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά? Και για μένα, τι θα μπορούσε να είχε γίνει διαφορετικά? Πιο αξιόπιστη και με διαφάνεια επικοινωνία. Πιο καλό φιλτράρισμα αυτό που βγαίνει προς την κοινότητα. Δηλαδή και το φιλτράρισμα είναι πολύ σημαντικό και θέλει ιδιαίτερη δεξιοτεχνία, το επικοινωνιακό κομμάτι της υγείας. Το επικοινωνιακό.
1: Ωραία.
0: Με διαφάνεια. Και εδώ και ερχόμαστε και λέμε, ναι, και τον ρόλο του καθενός και της κυβέρνησης και των υπουργών και των γιατρών και των, ναι, μέσων μαζικής ενημέρωσης όλων όμως.
1: Ωραία. Κυρία Τζέτζη, ακούστε με λίγο. Αυτό ήταν το part 1. Θα υπάρξει και part 2, γιατί έχουμε και για άλλους λόγους να σκοτωθούμε στον αέρα, να το ξέρετε.
0: Εντάξει,
1: σας το λέω να το ξέρετε.
0: Να σας πω κάτι. Δημιουργικός διάλογος το λέμε.
1: Εντάξει, εγώ δεν το λέω δημιουργικό διάλογο αυτό, αλλά εντάξει. Θα το την επόμενη φορά πιστεύω να αφήνετε,
0: εντάξει,
1: να μιλάει λίγο το.
0: Γιατί
1: συνομιλητής.
0: Δεν μπορώ μερικά πράγματα να τα ακούω. Εν πάση περιπτώσει.
1: Καλό μεσημέρι, κυρία Τζέτζη. Περιμένει ο ασθενής. Καλό μεσημέρι.
0: Περιμένει. Καλό μεσημέρι.
1: Υγεία να έχετε. Γεια σας.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά 1:00 με 4:00. Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6. Ό,τι κι αν οδηγείς, όπου κι αν βρίσκεσαι, ξεκινάς και δεν σταματάς. Γιατί έχεις X-Power Batteries. Μπαταρίες οχημάτων, σκαφών και κάθε τύπου συσκευών με δωρεάν έλεγχο και τοποθέτηση εντός Θεσσαλονίκης. Χωρίς επιπλέον επιβάρυνση. Χονδρική πώληση σε όλη την Ελλάδα με συνέπεια και επαγγελματισμό. X-Power Batteries. Λαγκαδά 109. Τηλέφωνο 2310 735 722. Γιατί ό,τι κινείται με X-Power δεν σταματά.
3: Τώρα X-Power Batteries και στον Ασπρόπυργο Αττικής. Λεωφόρος Δημοκρατίας 92. Τηλέφωνο 2310 735 722.
4: Ενημέρωση. Πολιτική. Εθνικά θέματα. Κοινωνία. Αθλητισμός. Πολιτισμός. Πρόσωπα. Περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr

Καλησπέρα φίλες και φίλοι. Μόλις ξεκίνησε η εκπομπή Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη στον Focus FM 103,6, Κυριακή σήμερα, παρέα εδώ με τον φίλο μου τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, Στέφανε, εμείς εδώ έτσι. Δροσιά έχουμε σήμερα, όμως καλά είναι. Εντάξει. Να χαιρετήσουμε τον καλό μας φίλο τον Σάκη τον Γεωργίου, που λέει ότι εκεί στην πισίνα, ακούς, εκεί στην, που ήμασταν καλεσμένοι, αρένα στα Γιάννητσά, λέει, μας έχουν τέρμα ένταση εκεί και μας ακούνε. Να είστε καλά, τα φιλιά μας, όλη την παρέα εκεί.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Focus FM 103,6. Αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα εδώ με τον Στέφανο. Να χαιρετήσω την καλή μου φίλη, την αγαπημένη μου τη Δέσποινα την Ορφανίδου. Γεια σου, ρε Δέσποινα. Τον Νίκο τον Μπίκο που μας ακούει εκεί στο Κιλκής. Τον Νίκο τον Ορφανίδη που μας ακούει κάπου και αυτό στο Κιλκής, εκεί σε ένα χωριό, στο Χατσιπαϊράμ, νομίζω. Και τον περιμένουμε όποτε θέλει να έρθει. Τη Μαρία την Τζιαράπα εκεί με την παρέα της. Όλο τον κόσμο μας ακούει. Για να ακούσουμε, Στέφανε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Δημήτρη το Σκουφά που σήμερα, Στέφανε, γύρισε από το ψάρεμα και έφερε ένα ταψί γεμάτο ψάρια. Πάρα πολύ ωραία ψάρια, είναι δεινός ψαράς. Γεια σου ρε Δημήτρη Σκουφά. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Φώτη τον Γούναρη, ταξί βαν. Λέει, μας ακούει από στο ηρωικό σκρά του Κιλκής με τους καταράκτες και τη γαλάζια λίμνη. Έχεις δίκιο φίλε Φώτη, έχω πάει και στους καταράκτες και στη γαλάζια λίμνη. Και μετά θα περάσει από το χωριό μου. Αμάν. Δεν είμαι κύριε Φώτη να πίναμε έναν καφέ, αλλά έχεις έρθει εσύ κάποτε επί εποχή Μαξ. Πάμε να ακούσουμε.

0: Στο σημείο αυτό, φίλες και φίλοι, να χαιρετήσουμε τον αγαπημένο μου ξάδελφο τον Νίκο τον Ποζίδη, που μας ακούει στο χωριό Μεγάλη Στέρνα του Κιλκής. Νομίζω ότι μόλις τελείωσε εκεί το θέρος και τώρα πρέπει να ξεκουράζεται. Καλή ξεκούραση. Κουράστηκε αρκετά ο Νικόλας. Να χαιρετήσω και τον μικρό τον Νικόλα, τη Θεοπίστη, τον Φίλιππα, την Όλγα, τη Μαρία, τον Θανάση και την Όλγα. Το επόμενο τραγούδι είναι ένα τραγούδι που μιλάει μια γιαγιά που διαπραγματεύεται την παντριά της εγγονής της. Για να το ακούσουμε, ρε Στέφανε, είναι λίγο χιουμοριστικό.
1: Έναν έμπνοστον ιστορίων παραμύθα λέγοντα σα η πατρίδα. Ναι, θα σπάνετε ασαγέλτα. Εσποτάλησαν. Τέσσερι αγούρ να στεφανούν να ντεμούν την εγγονή το τσιτσάκι. Γεια, welcome, welcome.

0: Ρέιντε!
1: Λοιπόν, ακούσαμε και τα παντρολογήματα της Ημέλας. Στο σημείο αυτό να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο τον Γιώργο τον Κομινό και υποψήφιο βουλευτή. Επίσης να χαιρετήσω την Χριστίνα τη Γυμνοπούλου, την αγαπημένη μου ξαδερφούλα. Τον Νίκο τον Ποζίδη που μας ακούει στη Μεγάλη Στέρνα, σε όλο τον κόσμο μας ακούει. Για πάμε να ακούσουμε. Μπες στο επόμενο.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπερινγκ εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
2: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
1: Τελοπών. Για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο.
3: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπών και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951 957 332.

λοιπόν να ευχηθώ τον φίλο μου τον Γιώργο τον Τριανταφυλλίδη καλό δρόμο, καλή επιστροφή. Προσέξτε, θα έχει κίνηση λογικά τώρα. Γυρίζει από Χαλκιδική. Τα φιλιά μου σε όλη την παρέα εκεί που μας ακούει.

Λοιπόν, να πω τον φίλο μου τον Γιώργο τον Κομινό ότι θα τον πιούμε αυτόν τον καφέ. Όντως είχα τελευταία όλο δουλειές, είχα και κάποια θεματάκια υγείας, όλα καλά. Να χαιρετήσουμε και τον Θέμη τον Καραΐτη, τον καλό μου φίλο εκεί, το καλό παιδί του Δήμου Παύλου Μελά. Και τον Γίγαντα, τον Λιοντάρη, τον Λάζαρο τον Φωτιάδη. Γεια σου ρε Λάζο. Τι πάμε να ακούσουμε, Κυρικλίδη Ραφαήλ Αλεξανδρίδη.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη στο τραγούδι και στη λύρα τον Ραφαήλ τον Αλεξανδρίδη. Πού πάμε τώρα, πάμε Φέι Ρουμπίνι, αλλά ποντιακά. Να χαιρετήσουμε εδώ τους καλούς μας φίλους, τον Δημήτρη τον Σκουφά, και του λέω ότι ψάχνουμε να το βρούμε αυτό που ζητάει. Τον Πάνο τον Κουσίδη, τον καλό μου φίλο, να χαιρετήσουμε. Τον Λαχαναγορίτη, γεια σου Πάνο μου, καλησπέρα. Γιάννη Τσαμαντουρίδης, γιατρός, μας χαιρετάει, λέει, Ιαν και Βλοίαν. Ο γιατρός όλο δύσκολα μας βάζει. Καλό απόγευμα Κυριακή, λέει, και το χαρίζει το τραγούδι σε έναν έμορφο μωρόν. Σαμακρά. Άντε, σαμακρά. Πάμε.

Λοιπόν, θα περάσουμε τώρα στο τραγούδι του γιατρού που μας ζήτησε ο γιατρός. Πάντα λες, πάντα γελάς. Λοιπόν, και το χαρίζει ο γιατρός σε ένα έμορφο μωρό, λέει, σα μακρά. Για να δούμε, ρε γιατρέ, τι θα κάνουμε. Πάμε, πάμε να τα ακούσουμε. Να χαιρετήσω στο σημείο αυτό και την καλή μου φίλη την Ευαγγελία, που εχθές ήμασταν μαζί σε ένα live εκεί απέναντι από το Τιτάν και περάσαμε πολύ ωραία.

Λοιπόν, να χαιρετήσω στο σημείο αυτό την Γιώτα την Τάνου, την καλή μου φίλη. Γεια σου ρε Γιωτάρα, το καλύτερο κορίτσι εκεί στον Δήμο Παύλου Μελά. Ευαγγελιό, έχω να σου πω ότι εγώ εχθές πήγα εκεί στο live με σκοπό να φύγω κατά τις 12, αλλά έφυγα 2:30. Και να ετοιμάζεται ο Σκουφάς για το τραγούδι και να μας γράψει αν είναι αυτό που ήθελε με τον Μπόλιο. Πάμε να ακούσουμε.

Συνεχίζουμε την εκπομπή μας εδώ πάντοτε ζωντανά, φίλες και φίλοι, Focus FM 103,6, αναστορώ με τον Κώστα Μανατίδη, παρέα με τον Στέφανο. Και με κρύο και με ζέστη, εμείς εδώ, Στέφανε, παντός καιρού δεν καταλαβαίνουμε τίποτα. Η Ευαγγελία χαρίζει, λέει, σε όλο το παρεάκι που είμαστε χθες εκεί, σε εκείνο το ωραίο live. Να σε καλά, Ευαγγελία μου. Περνάμε, τη Φέγγονος είμαι ο Γιώργος.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Είδες ρε εσύ, Στέφανε, αν έχεις καλούς φίλους, η Μαρία η Τουρλάκη, η καλή μου φίλη, που μας ακούει στο φανό του Κιλκής, της Παιωνίας εκεί. Τα φιλιά μου σε όλο το Κιλκής. Μου λέει ότι αύριο είναι μεγάλη γιορτή. Είναι του Πέτρου και του Παύλου. Με ξεγιορτάζει και ο γαμπρός μου. Κοίτα να δεις. Θα το θυμόμουν αύριο, αλλά μας προετοιμάζει το μαράκι από σήμερα. Να σε καλά, μαράκι μου, σε ευχαριστώ πολύ. Και η Μαρία η Τουρλάκη στέλνει την αγάπη της και τα φιλιά της στην οικογένεια του Δημήτρη του Αμυρίδη που μας ακούνε στη Γερμανία. Το τραγούδι που ακούμε το χαρίζει ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης στη σύζυγό του την Ελένη.

Λοιπόν, για την πληροφορία που μας έδωσε η Μαρία Τουρλάκη, το επόμενο τραγούδι το χαρίζει η Μαρία Τουρλάκη στον αδελφό της στην Αθήνα, τον Παύλο, και τον εγγονό της. Να είναι καλή, να είναι καλά, πολύχρονη και γερή, και εγώ να το αφιερώσω στον γαμπρό μου τον Πέτρο. Σε όλους αυτούς που γιορτάζουν. Πέτρος Παύλος. Πάμε. Yeah.

Να στείλουμε τα χαιρετίσματά μας στο ακριτικό νησί στην Κο, στον φίλο τον Αντώνη τον Τρίτσι. Πιτσαρία Πιπίνη, η καλύτερη πίτσα στο νησί. Πάμε Αντώνη μου.

Λοιπόν, να μην ξεχάσω να ευχηθώ χρόνια πολλά και στον καλό μου φίλο τον Παύλο το Σιδηρόπουλο από τη Φύσκα Κιλκής. Παυλάρα μου, πολύχρονος υγείαν και ευλοίαν, και σε όλους τους Παύλου και Πέτρους. Λοιπόν, και ο Παύλος λέει, έχουμε αρκετό καιρό, καιρό να τα πούμε, όπως και η φίλη μου η Μαρία Τουρλάκη. Ναι, έλειψα 2-3 εβδομάδες, είχα κάποια θεματάκια, τώρα πάμε καλά, όλα καλά. Αλλά να αφιερώσουμε και σε έναν άοκνο υπηρέτη της Ποντιακής Παράδοσης που μας ακούει από μακριά, όχι από την Αυστραλία, από την Αυστραλία που λέγαμε. Λοιπόν, Γιάννης Πιλαλίδης, γεια σου Γιάννη μου, τα φιλιά μας στην Αυστραλία.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Έχεις τρελαθεί με τα πράσινα, κίτρινα, μπλε τιμολόγια στο ρεύμα και στο αέριο? Δεν ξέρεις τι γίνεται με τις νέες αλλαγές στις χρεώσεις ρεύματος και πέφτεις από τη μία παγίδα στην άλλη? Ώρα να απευθυνθείς στην Vulcom. Κάλεσε στο 2310-208-808 στους ενεργειακούς συμβούλους της Vulcom και ξένιασε από τον πελά των συμβολέων ενέργειας. Γιατί στην Vulcom γνωρίζουμε τις πιο συμφέρουσες συνδέσεις ρεύματος και αερίου, παρακολουθούμε τις αλλαγές και προλαβαίνουμε τις παγίδες. Γιατί στην Vulcom σε ενημερώνουν και σου προσφέρουν τις πιο σωστές επιλογές στο ρεύμα, στο αέριο, χωρίς χρέωση. Μη χάνεις χρόνο. Πάρε τώρα στο 2310-208-808 και ξένιασε με το ρεύμα και το αέριο μια για πάντα.

Λοιπόν, περάσαμε στο δεύτερο μέρος της εκπομπής μας, της εκπομπής Αναστερώ με τον Κώστα Μανατίδη, εδώ στον Focus FM 103,6, παρέα με τον Στέφανο, τον καλύτερο ηχολήπτη όλων των εποχών. Αν και μικρός, είναι καλός. Λοιπόν, περνάμε στον μεγάλο δάσκαλο, στον Γιώργο το Σασκαλίδη. Να χαιρετήσω και πάλι την καλή μου φίλη, την Ευαγγελία, και τη φίλη της εχθές, την Αλεξάνδρα, που ήταν παρέα.

Γεια σου Γεργούλη με τη λύρα σου. Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσουμε και τον μεγάλο καλλιτέχνη, τον Δημήτρη το Σαρή, και τον περιμένουμε όποτε νομίζει και μπορεί και θέλει εδώ στην εκπομπή. Γεια σου Δημήτρη.

Λοιπόν, συνεχίζουμε. Τι θα ακούσουμε τώρα? Σαραφίδη και Μπάμπη και Μανατζίδη, έτσι. Ο φίλος μας ο Δημήτρης ο Σαρής χαιρετίζει όλον το ακροατήριο, όλον τον κόσμο μας ακούει. Να σε καλά Δημήτρη, όλον το ακροατήριο, όλον τον κόσμο μας ακούει. Να σε καλά Δημήτρη.

Να ευχηθώ και χρόνια πολλά για χθες τον καλό μου φίλο, τον Νίκο τον Νεόπουλο, που εχθές έκλεισε τα 30, Νίκο νομίζω. Άντε να είσαι γερός και δυνατός και να τα εκατοστήσεις. Πάμε.

Λοιπόν, όταν ο άνθρωπος, φίλε Στέφανε, είναι ποιοτικός, γράφει και ποιοτικά. Να ευχαριστήσω για τα καλά του λόγια τον καλό μου φίλο τον Πάνο τον Γόρη. Πάνος Γόρης, μουσικοσυνθέτης, στιχουργός, ο στιχουργός του Ξανθέμου Άγγελε, μικρός είσαι εσύ Στέφανε, δεν το θυμάσαι, είναι ένα τραγούδι που άφησε εποχή με τον Δημήτρη Τερζόπουλο ερμηνευτή. Περνάμε να ακούσουμε ένα αγαπημένο μου τραγούδι του Γιώργου του Στεφανίδη που όταν το ακούω συγκινούμε και μετά θα ακολουθήσει ο Χρήστος ο Κυρικλίδης. Για να ακούσουμε.

Λοιπόν, ακούσαμε και το αγαπημένο τραγούδι του Γιώργου του Στεφανίδη. Να χαιρετήσουμε τον Νίκο τον Τριανταφυλλίδη με πολύ αγάπη και τον αγαπημένο μου τον Τασούλη τον Τριανταφυλλίδη. Λοιπόν, μισό λεπτό. Η καλή μας φίλη, θα το βάλεις από την αρχή, άστο να έχει λουχαλί. Η καλή μας φίλη η Μαρία και ο Γιώργος από την Στουτκάρτη της Γερμανίας, που αν και δεν είναι πόντια, λέει η Μαρία, και ακούει ποντιακά και χορεύει, μπράβο ρε Μαρία. Έχουνε, λέει, στη Στουτκάρδη, ακού Στέφανε, 39 βαθμούς. Βρε, αλλάξαν τα πράγματα, κάτι δεν πάει καλά, ρε. Τι γίνεται. Λοιπόν, περάσαμε στον φίλο μου, τον Χρήστο τον Κυρικλίδη, ένα παιδί που το αγαπάω πάρα πολύ, όπως και τον Λιράρη, τον Ραφαήλ, τον Αλεξανδρίδη. Μας τίμησα με την παρουσία του Στέφανε πριν έρθει σε ζωή εδώ 2-3 φορές. Πολύ καλά παιδιά, καλή φωνή και καλός μουσικός ο Ραφαήλ.

Λοιπόν, ακούσαμε δύο τραγούδια από τον καλό μου φίλο τον Χρήστο τον Κυρικλίδη. Στο σημείο αυτό να ευχηθώ στην καλή μου φίλη την Γιώτα και στον Άλκη, να τους ευχηθώ να του ζήσει ο εγγονός, να είναι γερός, να είναι τυχερός, όλα να του πάνε όπως τα θέλει και να το χαίρονται. Αλλά επίσης να κάνω και μία δήλωση ότι Γιώτα μου δεν θα ξαναπεράσω για καφέ από εκεί. Γιατί? Υπάρχει ένας λόγος. Δεν θέλω να κάνω παρέα με γιαγιάδες και με παππούδες.

Λοιπόν, ακούσαμε και τον Στάθη τον Παυλίδη. Συνεχίζουμε με τριαντάφυλλα τσιτσέκια. Να χαιρετήσω τον καλό μου φίλο, τον Σπύρο τον Καμπερίδη και τον συμμαθή μου. Γεια σου ρε Σπυράκο μου, να σε καλά γόρι μου, εσύ και η οικογένειά σου. Επίσης βλέπω, μας παρακολουθεί και ο Γιώργος ο Κυριακίδης, η ανάπτυξη στη Σκίδρα, το μεγαλύτερο εργοστάσιο με φρούτα. Πόντιος, Κυριακίδης, ανάπτυξη, και έχει και μια κοράκλα, γαλανομάτα κούκλα, θα την κάνω νύφη, θα την κάνω νύφη, πάμε.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς.
1: Προστόν, συμπλήρωμα διατροφής που συμβάλλει στην καλή λειτουργία του προστάτη. Το καλύτερο ελληνικό, φυσικό, φυτικό προϊόν με εκχύλισμα τσουκνίδας και σερενόα. Μια ειδική φόρμουλα προάσπισης της καλής λειτουργίας του προστάτη. Αποκτήστε 2 συν 1 δώρο στην προνομιακή τιμή των 29 ευρώ. Προστόν, τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Τηλέφωνο 231-0-25-23-20.
2: Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
3: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

Λοιπόν, τελευταίο ημίωρο. Σάκης Πογέλης, καλός φίλος Σάκης, και μουσικός και ερμηνευτής. Νομίζω ότι ο φίλος μου ο Γιώργος ο Κυριακίδης ξέρω τι θέλει να ακούσει. Θέλει να ακούσει τον δάσκαλο, τον Παλίδη και τον Γαβρίλο. Να το ετοιμάσουμε για μετά, φίλε Στέφανε. Για πάμε, για πάμε.

Λοιπόν, Γιάννη Τριανταφυλλίδη, βάλαμε τραγούδι, δεν το άκουσες φαίνεται, που το χαρίσαμε, μάλλον το χάρισε εσύ στη γυναίκα σου, την Ελένη, την μοναδική σου αγάπη. Αλλά και πάλι, για τον Γιάννη Τριανταφυλλίδη, την Ελένη και τον Γιαννάκη με πολύ αγάπη, αλλά και αφιερωμένο στον καλό μου φίλο, τον Γιώργο τον Κυριακίδη, ανάπτυξη, σκίδρα, εργοστάσιο με φρούτα. Για να ακούσουμε όσο μπορέσουμε, δώσε.

Λοιπόν, στο σημείο αυτό να χαιρετήσω την καλή μου φίλη την Εύα την Τσαγκαλίδου και όλη την οικογένεια Ιωαννίδη με πολύ αγάπη. Για να ακούσουμε.

Λοιπόν, θα περάσουμε σε δύο πολυχνιωτάκια στη συνέχεια. Ξεκινάμε με το Στέλιο το Μαβίδι και ακολουθεί μετά ο Γαβρίλος ο Σιδηρόπουλος. Δύο τραγούδια, 2026. Πάμε.

0: Λίγο εδώ προς το τέλος να χαιρετήσουμε τον φίλο μας τον Δημήτρη τον Αμυρίδη που μας ακούει στη Γερμανία, τα φιλιά μας εκεί στο Δημήτρη, την οικογένειά του. Είχε και τα χαιρετίσματα από τη Μαρία την Τουρλάκη. Επίσης τον Νίκο τον Παυλίδη, τον εργαζόμενο του Δήμου Παύλου Μελά, που είναι από την Ποντοϊράκλεια ή Βασιλίτσα Κιλκής, όμως μας ακούει λέει σήμερα από το σοβαρό χωριό το Πρόχωμα. Γεια σου Νικόλα!
1: Πάντα να έχω στη ζωή με που λυμκανίδαν και τα μουράτια.
0: Τον Νίκο και τον Χρήστο, ξέχασα τον Χρήστο, συγγνώμη, και τον Χρήστο.

Λοιπόν, να χαιρετήσουμε τους φίλους ακροατές, να ευχηθούμε καλό υπόλοιπο σήμερα της Κυριακής. Καλή βδομάδα, να είμαστε γεροί από εβδομάδα, να μπορέσουμε να ανανεώσουμε το ραντεβού μας την επόμενη Κυριακή. Το τραγούδι, θα το βάλεις από την αρχή, το τραγούδι που ακολουθεί, κλείνοντας με αυτό, το χαρίζει ο καλός μου φίλος, ο Γιάννης ο Τριανταφυλλίδης, στη μοναδική γυναίκα της ζωής του, την Ελένη. Και εγώ στέλνω τα φιλιά μου στον εγγονό του, τον Γιαννάκη. Για να το ακούσουμε.

0: Colombian, Olds μαζί αραϊβό.
1: Ο Γιάννης μόνο την Ελένη, έτσι για να μην μπερδευόμαστε, αλλά και ο φίλος ο Δημήτρης ο Αμυρίδης γράφει εδώ ότι έχουν 35 βαθμούς στη Γερμανία. Η φίλη η Μαρία από τη Στουτκάρδη πριν από λίγο μας έστειλε στο Viber 39. Ρε δεν πάνε καλά τα πράγματα. Γερμανία 40. Τι γίνεται. Πα.

0: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
2: Και έρχονται τα μνημόνια τώρα. Βεβαίως να έρχονται τα μνημόνια και θα τα πληρώσουμε. Θα τα πληρώσουμε όλοι. Πρέπει να παραδεχτούμε ότι η ευθύνη υπάρχει παντού. Όλοι τα αρπάξαμε από εδώ και από εκεί. Όπου μπορούσαμε. Και ο τελευταίος.

0: Και ναι, είμαστε στον αέρα. Καλησπέρα, καλησπέρα σε όλους τους ακροατές του Focus FM 103,6. Καλώς ήρθατε σε ακόμα μία αγροτική Κυριακή. Κάθε Κυριακή 6 με 8. Εδώ πιστεί στο ραντεβού μας από την καρδιά της Μακεδονίας, από την όμορφη Θεσσαλονίκη, η οποία δεν έχει καθόλου κόσμο παρεπιπτόντος, λόγω της ΔΕΘ φυσικά. Αλλά είμαστε εμείς εδώ. Και αυτό μας φτάνει, μας αρκεί, γιατί η επαφή εδώ στο στούντιο πραγματικά μας φέρνει ακόμα πιο κοντά. Πιο κοντά με όλο τον κόσμο, με όλους τους συνέλληνες, συνελληνίδες που βρίσκονται απανταχού, σε ολόκληρο τον κόσμο. Εδώ από την ραδιοσυχνότητα του Focus FM 103,6, αλλά εκπέμπουμε και στην Μάχη FM 99,8 στην Αθήνα. Στο μικρόφωνο, παραδοσιακά, η Τρεμπελή Δήμητρα, η Ομιλών, αλλά και χαίρομαι ιδιαίτερα που βλέπω και από κοντά έτσι τον Στέφανο Εμμανουήλ, τον ηχολήπτη μας εδώ, που θα κάνει για ακόμα μια φορά τα μαγικά του. Όσα μαγικά και να κάνεις, Στέφανε, δεν σώνεται έτσι εύκολα αυτή η χώρα, αυτό το έθνος. Και φυσικά κοντά μας εδώ, όπως πάντα, το έτερον ίμιση αυτής της εκπομπής, αναγκαίο κακό, Χρήστος Τσιρανίδης, λοιπόν, από τη Σκίδρα του νομού Πέλλας. Κάνουμε αρκετά χιλιόμετρα, ραδιοχιλιόμετρα τα λέω εγώ, για να έρθουμε εδώ να μιλήσουμε με τον κόσμο, να πούμε την αλήθεια, γιατί αυτή μας αξίζει, και φυσικά να μεταφέρουμε όλα αυτά που συμβαίνουν κυρίως για τον πρωτογενή τομέα. Ιδιαίτερα σήμερα, επειδή είχα έτσι και πολλές συναντήσεις και γίνονται πολλές συναντήσεις γενικότερα στη ζωή μας, στην καθημερινότητά μας, αυτό που εκτός ότι πρέπει να μεταφέρουμε τη γνώμη, την άποψη που έχει ο κόσμος για το τι συμβαίνει, δεν θα μπορούσαμε να παραλείψουμε την έναρξη της Διεθνής Έκθεσης Θεσσαλονίκης και φυσικά της Πασαρέλας, η οποία θα συνεχίσει προφανώς, ιδιαίτερα μετά τις εξαγγελίες του Πρωθυπουργού, του κυρίου Μητσοτάκη, εχθές, και όλους τους παρατρεχάμενους βολεμένους. Και αυτό, και εδώ σε αυτό το σημείο θα μπορούσαμε να πούμε πάρα πολλά και να μην χαρακτηρίσουμε, γιατί είμαστε πολύ ευγενικοί εμείς εδώ σε αυτό το ραδιόφωνο. Θα το δούμε λίγο έτσι ιδιαίτερα αυτό το θέμα, να μεταφέρουμε δηλαδή αυτή την εικόνα, γιατί σίγουρα πολλοί κόσμος δεν θα καταφέρει να παρευρεθεί στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης με τιμόμενη χώρα την Japan, η Ιαπωνία λοιπόν. Μάλλον για εκεί μας προορίζουν, αγαπητέ. Αλλά η παραγωγή γενικότερα, εφόσον έχει σταματήσει και δεν παράγουμε πλέον σαν χώρα, θα μπορούσαμε να πούμε ότι παράγουμε πολιτικά άντιδες. Είμαστε πολύ καλοί σε αυτό. Θα έπρεπε να ήμασταν έτσι ανοιχτό πανεπιστήμιο για ολόκληρο τον κόσμο, για όλη την Ιφίλιο, να στέλνουμε και απεσταλμένους, έτσι, μιας που από ό,τι φαίνεται ο κύριος Μητσοτάκης ετοιμάζεται για προεδρία στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Τελικά, εμείς είμαστε προετοιμασμένοι για έναν πάρα πολύ δύσκολο και βαρύ χειμώνα? Είμαστε προετοιμασμένοι ψυχολογικά μέσα από όλες αυτές τις κρίσεις που έχουμε πάθει και συνεχίζουμε, να θέλουμε να ακούμε τέτοιου είδους υποσχέσεις? Πριν μπούμε έτσι λίγο στη συζήτηση για να δούμε το τι κλίμα επικρατεί και εδώ με τους Θεσσαλονικείς, αλλά και γενικότερα με τον κόσμο της Υπαίθρου, θα ήθελα να στείλετε και εσείς δωρεάν τα μηνύματά σας στο Viber. Πιστεύω να έχει αποκατασταθεί τουλάχιστον το κομμάτι με τα μηνύματα στο 6907-483-484 και φυσικά τα τηλέφωνα της εκπομπής, στα οποία μπορείτε να καλείτε στο τέλος της δύο ώρες αυτής, στο 2310-500-676, 2310-500-677. Πολλούς χαιρετισμούς σε όλους εσάς που στέλνετε μηνύματα, γιατί κάνουμε και live μέσω του προσωπικού μου προφίλ στο Facebook, όπως και ο Χρήστος ο Τσιρανίδης. Μας ακούτε στις ραδιοσυχνότητες, αλλά και φυσικά στο διαδίκτυο, πληκτρολογώντας απλά www.focusfm.gr και αντίστοιχα machifm.gr. Είναι τόσο πολλά που θέλω να συζητήσω μαζί σου, ειδικά Χρήστο.
1: Που, εδώ είμαστε. Θα ήθελα
0: σε κάποια φάση, σε κάποιο χρόνο έτσι της εκπομπής, να πούμε για τους ανθρώπους της γης, από όπου και αν προέρχονται, και όλο αυτό που έχει συμβεί με τους αγροτοσυνδικαλιστές, τους αγροτοπατέρες και τα λοιπά, γιατί φαίνεται ότι δεν υπάρχει αυτή η ένταση και η κινητικότητα, η οποία θα λέγαμε ότι φέτος μας δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη μεγάλη ανατροπή, αλλά τελικά δόθηκε η ευκαιρία να κάνουμε αυτή τη μεγάλη ανατροπή, αλλά τελικά

0: Και στο Στέλιο τον Κουρνιάκο που μας ακούει.
1: Χαιρετισμούς πολλούς.
0: Κουρνιάκο που θέλετε.
1: Κουρνιάκο, όντως θέλουμε.
0: Εγώ πήγα εκθέση στην έκθεση. Πρώτη φορά πήγα Σάββατο πρωί. Θα σας πω στη συνέχεια τι ακριβώς έγινε. Προφανώς δεν ξέρω, μήπως επειδή έφερε την Ιαπωνία, μήπως μας ετοιμάζει για χαρακίρι. Δηλαδή έχει αυτή την εντύπωση. Δεν θα του κάνουμε τη χάρη. Ή μήπως αυτή
1: είναι το χαρακίρι. Με πρόλαβες.
0: Δεν ξέρω, θα τα πούμε συνέχεια. Έχουμε πάρα πολλά να πούμε, πολλές αναλύσεις, ό,τι προλάβουμε.
1: Λοιπόν, καταρχήν να ξεκινήσουμε σχετικά με την προηγούμενη εβδομάδα. Την προηγούμενη Κυριακή είχαμε αναφέρει το θέμα Χρήστο σχετικά με την Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή και την παρουσία του Πρωθυπουργού, του κ. Μητσοτάκη, σε ένα κακό συναπάντημα, σε μια διαβούλευση, σε μια ανοιχτή συζήτηση, η οποία πραγματικά κίνησε πάρα πολύ και το πρωτογενή τομέα, τους αγρότες, αλλά και τον επιστημονικό χώρο, τους γεωπόνους, όλοι όσοι εμπλέκονται γενικότερα με τον πρωτογενή τομέα. Και θα έλεγα επίσης ότι ήταν η πρώτη φορά που μπαίνει ενεργά δυναμικά πλέον και επιστημονικός χώρος, η επιστημονική κοινότητα, και πρέπει να πάρει θέση μαζί με τους αγρότες για όλο αυτό που συμβαίνει δεκαετίες τώρα. Μήπως γίνεται και συμβαίνει κάτι άλλο, κάτι διαφορετικό, γιατί μιλάμε για ιδιωτικοποίηση πανεπιστημίων, ενώ ακόμα δεν έχουν λυθεί σοβαρά θέματα, τα συνδικάτα σε εισαγωγικά, τα οποία έχουν δημιουργηθεί σε όλους τους κλάδους. Εκεί λοιπόν παρεμβαίνουμε να πούμε ότι εντάξει, δεν μπορεί να είναι εισάξιος ένας γεωπόνος από ένα Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο και ένα ιδιωτικό. Δεν μπορεί να είναι κάποιος από ένα ΤΕΙ. Τελικά, τι θέλουμε και ποιους θέλουμε να εντάξουμε και γιατί δεν γινόμαστε όλοι μια γροθιά. Γιατί δεν ενώνονται όλοι αυτοί οι κλάδοι σε έναν, και ιδιαίτερα όταν πρόκειται για τη δημόσια εκπαίδευση. Είναι πολλά ζητήματα τα οποία θα ήθελα να τα συζητήσω κάποια στιγμή έτσι και ζωντανά εδώ με τον κύριο Σαρόπλο, τον οποίο τον εκτιμώ αφάνταστα για το ότι πλέον ο επιστημονικός χώρος και είναι από τους πρώτους που μπαίνουν να μιλήσουν ανοιχτά για τέτοια σοβαρά θέματα. Αν δεν κάνω λάθος, Χρήστο, είναι από τις λίγες περιπτώσεις που όντως βλέπουμε πραγματικά τις παρεμβάσεις που κάνει. Τώρα, από εκεί και πέρα, πώς θα ακολουθήσει όλο αυτό το σενάριο, και να πω και την αλήθεια σε όλους τους ακροατές μας, δεν θα γίνει τίποτα αν δεν κάνουμε κάτι εμείς οι ίδιοι. Αν δεν απαξιώσουμε ένα σύστημα το οποίο έχει τοποθετηθεί στην ουσία, επιλεκτικά τοποθετείται, που στην ουσία καταστρέφει τον ίδιο το χώρο. Είμαι υπέρ του συνδικαλισμού, αλλά όχι αυτής της μορφής, με αυτές τις παθογένειες, γιατί βλέπουμε την καταστροφή πλέον πολλών θέσεων, κλάδων, και έχουμε δει στην ιστορία ότι αυτό έχει κακή κατάληξη. Παρόλο που δεν εμφανίστηκε, και θα έλεγα ότι ήταν και μεγάλη επιτυχία, γιατί πρώτος, και μπορώ και το παραδέχομαι, γιατί μου αρέσει η συνεργασία, και ο Χρήστος Τσιρανίδης είναι ένας άνθρωπος ο οποίος μελετά αρκετά καλά. Τώρα δεν ευλογώ τα γένια του, δεν έχει και γένια ακόμα, αλλά θα βγάλει, είμαι σίγουρη, όλος ο χειμώνας θα είναι πάρα πολύ δύσκολος. Μπορώ να πω ότι ψάχνοντας, ανακαλύψαμε όλο αυτό το κακό συναπάντημα που ήταν να γίνει στην Αμερικάνικη Γεωργική Σχολή. Τέλος πάντων, και υπόθηκαν αρκετά. Μετά πήρε και θέση και ο κύριος Σαρόπουλος επίσης σε κανάλια, δημοσιογράφους κλπ. Άρα, ακουγόμαστε. Και αυτό είναι που μας κάνει και εμάς, γιατί θέλουμε να έχουμε αυτή την ψυχολογία της συνέχειας σε όλη αυτή την εθελοντική προσπάθεια που κάνουμε εμείς εδώ όλοι οι συνεργάτες της εκπομπής, και είναι πραγματικά κάτι το μοναδικό. Δεν ξέρω αν το έχετε δει πουθενά αλλού αυτό να συμβαίνει, αλλά επειδή δεν είμαστε και δημοσιογράφοι, είμαστε ραδιοφωνική παραγωγή. Πήραμε ένα μικρόφωνο και αρχίσαμε να μιλάμε. Αλλά να μιλάμε για όλο τον κόσμο, έχοντας μπροστά τον κόσμο. Και εδώ είναι που πρέπει και ακούγεται αυτή η αλήθεια. Και φτάνει εκεί που πρέπει. Εκεί που δεν πρέπει, εντάξει, είναι κάποιοι που δεν ακούν, δεν καταλαβαίνουν τι γίνεται, πώς γίνεται. Αλλά φέρνουμε και ανθρώπους των πόλεων, αυτών των μεγάλων αναστικών κέντρων, που πραγματικά ενδιαφέρονται για την Ήπεθρο, γιατί έχουν καταγωγή από χωριά, γιατί θέλουν όχι μόνο μια ανάπτυξη, καινοτομία και όλο αυτό, που θέλουμε να μην εγκαταλείψουμε την Ήπεθρο. Και εμείς που επιμένουμε, περιμένουμε γενναίες αποφάσεις, τις οποίες θα πρέπει να τις δίνει η κάθε κυβέρνηση.

0: Αυτές τις αποφάσεις λοιπόν και αυτές τις εξαγγελίες, γιατί δεν εμφανίστηκε ο κύριος Μητσοτάκης τελικά στην Αμερικάνικη Ιουρική Σχολή και προφανώς θα δημιουργούσε έτσι τεράστια συζήτηση γύρω από όλο αυτό το κομμάτι του πρωτογενή τομέα της ιδιωτικοποίησης πολλών πανεπιστημίων και γενικότερα του επιστημονικού χώρου, γιατί ακυρώνει στη δημόσια παιδεία. Και αυτό είναι ίσως και από τα πιο τραγικά λάθη που μπορεί να κάνει μια κυβέρνηση. Εδώ λοιπόν, αγαπητέ Χρήστο, η παρέμβασή σου ήταν σωτήρια για όλους.
1: Δήμητρα,
0: αλλά αυτό δεν σημαίνει όμως ότι θα αλλάξει κάτι.
1: Κάτι. Εμείς σαν ομάδα εντοπίσαμε μέσα από τα έγγραφα ότι καταρχήν είναι καλεσμένος ο Πρωθυπουργός σε μια διαβούλευση που κατά την άποψή μας πιστεύουμε ότι δεν είναι πολιτικό το θέμα. Και κατά δεύτερον είδαμε ένα παράλογο, μια παράλογη δαπάνη που φτάνει κοντά στα 36.000 ευρώ για να στηθεί εξέδρα, ηχητικά, μικροφωνική, για να έρθει να μιλήσει ο Πρωθυπουργός. Συν άλλη μια δαπάνη 1.200 ευρώ για να στηθούν καρέκλες στον προαύριο χώρο της Αμερικανικής Σχολής. Και σχολιάσαμε τη δαπάνη και είπαμε ότι μιλάμε για πολιτική φιέστα, με χρήματα των αγροτών έρχεται να κάνει ομιλία. Και επίσης είπαμε για κατάχρηση εξόδων, γιατί αυτά τα χρήματα είναι καθαρά από τον κωδικό που πρέπει να χρησιμοποιούνται για να γίνονται συσκέψεις και όχι ομιλίες πολιτικών προσώπων, ιδιαίτερα των πρωθυπουργών. Και φυσικά και ένα ακόμη που είχαμε πει, καλό θα ήταν αυτή η εκδήλωση να γινόταν στο Αριστοτέλειο, που είναι το αρχαιότερο και το καλύτερο τμήμα πανελλαδικά, και όχι σε μια ιδιωτική σχολή. Βέβαια είναι αξιόλογη η Αμερικανική σχολή, αλλά το Αριστοτέλειο θα το προτιμούσαμε, είναι και δημόσιο. Και μετά από αυτή την παρέμβαση που κάναμε σαν αγροτική εκπομπή, το πήρε το θέμα και ο Σαρόπουλος, το ανέβασε και αυτός, το παίξανε πάρα πολλά μπλοκ και από εμάς. Και τελικά τι έγινε, δεν πήγε χθες ο Πρωθυπουργός την Παρασκευή, δεν πήγε ο Πρωθυπουργός στην ομιλία και έστειλε τον Χατζηδάκη. Δηλαδή το κατάλαβε και ο ίδιος και μας επιβεβαίωσε με την πράξη του. Βέβαια το πιο σωστό θα ήταν να είχε ακυρώσει τη δαπάνη και να παραμείναν αυτά τα χρήματα στην Επιτροπή Διαβούλευσης, γιατί θα γίνει τώρα η επόμενη, θα γίνει στο Ηράκλειο, θα είναι η Πέμπτη και μπορεί να γίνει άλλη μία Έκτη και μία Έβδομη, όχι παραπάνω πανελλαδικά, τη στιγμή που άλλες χώρες έχουν κάνει πολλαπλάσιες. Εμείς με 6-7 ολοκληρώνουμε τη διαβούλευση, χωρίς να συμμετέχουν αγρότες.
0: Εγώ θα έλεγα ότι όλες αυτές οι συγκεντρώσεις και οι προεκλογικές φιέστες, η πασαρέλα την οποία κάνουν όλοι αυτοί, είναι σίγουρα γιατί υπάρχει ένας καλός μπουφές και σίγουρα είναι όλα πληρωμένα από την τσέπη ολωνών μας. Δυστυχώς, ακόμα και στην έκθεση που θα μας πεις, γιατί εγώ δεν πήγα μέσα να δω ακριβώς τι ακριβώς έχει στηθεί, τέλος πάντων, γιατί όλα αυτά είναι από όλους εμάς. Με στεναχωρεί πάρα πολύ, Χρήστο, γιατί έχουν αντιληφθεί οι περισσότεροι τι ακριβώς συμβαίνει με όλους αυτούς και απαξιώνουν ακόμα και τέτοιους έτσι διαχρονικούς, μακροχρόνιους θεσμούς, τις οποίες μπορεί αυτή τη χώρα να την πάει μπροστά κάποια στιγμή, αλλά όχι με αυτά τα πρόσωπα. Αυτά τα πρόσωπα λοιπόν έρχονται και παρέρχονται και ξαναέρχονται και επιμένουν και ξαναεπιμένουν. Γιατί από ό,τι θα είδατε όσοι επισκεφθήκατε την έκθεση, θα είδατε κοστούμια με γραβάτες να πηγαίνουν έρχονται, κυρίες καλοκτενισμένες. Όλοι αυτοί λοιπόν είναι οι παρατρεχάμενοι από τα Υπουργεία, οι οποίοι φαντάζομαι ότι θα μένουν σε κάποια ξενοδοχεία, θα έχουν πληρωμένα ξενοδοχεία, φαγητά, ναύλα και πάει λέγοντας. Γίνεται όλο αυτό το κομμάτι τους, να πούμε, γιατί ξέρουν ότι υπάρχει πρόβλημα στη Βόρεια Ελλάδα. Υπάρχει πρόβλημα και είναι πολύ σοβαρό για την κυβέρνηση, αλλά και για αυτούς που θέλουν να μπουν στην εκλογική έτσι, διαδικασία και διαμόρφωση, πολιτική διαμόρφωση αυτής της χώρας. Άρα λοιπόν, καταλαβαίνουν ότι κάτι γεννιέται και κάτι ξυπνάει πλέον και ξεκινάει από εδώ, από τη Βόρεια Ελλάδα. Η Πελοποννήση ούτε καν, τίποτα, ησυχία. Στην Κρήτη πάλι ησυχία. Στα νησιά δεν βαριέσαι, σεζόν, τουρισμός. Υπάρχει αυτή η ένταση τώρα, δύσκολη. Ούτως ή άλλως μην ξεχνάτε ότι μέχρι και τον Οκτώβριο όλα τα ξενοδοχεία στην χώρα μας είναι ανοιχτά. Μετά, το μετά έχει σκεφτεί κανένας πώς θα είναι? Και επιτέλους, εκεί στο Θεσσαλικό κάμπο, που έχετε αλλάξει και πολλές καλλιέργειες από μονοετής, πήγατε σε πολυετής, μπορείτε να ανταπεξέρθετε σε μια τόσο σκληρή ανταγωνιστική αγορά, στην οποία δεν μπορεί πλέον να επιβιώσει κανένας? Έχετε αντιληφθεί ότι ο πρωτογενής τομέας είναι αυτός που ταΐζει στην ουσία, που τροφοδοτεί όλους τους υπόλοιπους κλάδους? Έχετε σκεφτεί ότι φτάνουμε πλέον να αρμέγεται? Μας φτάνει, αυτό μας αρκεί. Αρμέγεται στην κυριολεξία όλη η ύπαιθρος. Και πώς αρμέγεται? Ας πάμε και λίγο στα πανηγύρια, αγαπητέ, γιατί ένα μεγάλο πανηγύρι έχει καταντήσει και η ΔΕΘ. Και ότι οτιδήποτε από τις εξαγγελίες τις οποίες ακούσαμε χθες ήταν πραγματικά για γέλια. Θα ήθελα να δω έτσι και τις αντιδράσεις από πάρα πολύ κόσμο, που πραγματικά είναι τόσο αυθόρμητες και τόσο ωραίες και τόσο απλοϊκές, έτσι, που καταλαβαίνεις απόλυτα τι θέλει να πει ο άνθρωπος. Μπλέξαμε πολύ άσχημα. Λοιπόν, στην Ύπεθρο λοιπόν για τα πανηγύρια, γιατί σήμερα σχεδόν κάθε μέρα εμείς στον ομό Ημαθίας έχουμε και από ένα πανηγύρι. Ένα πανηγύρι σημαίνει ότι εγώ, για να βγω προσωπικά έξω, μόνη μου, θέλω 50 ευρώ στο πανηγύρι. Μπορεί να είναι και 2, 3 ή 4 ή 6 μαζί πανηγύρια. Και μάλιστα έχουμε και καθημερινές. Πάμε Δευτέρα, Τρίτη, Τετάρτη. Τότε που ήταν επί Πασόκ ανοιχτά τα μαγαζιά και ιδιαίτερα τα μπουζουκτσίδικα, και πηγαίναμε όλες τις ημέρες, κάθε μέρα ήμασταν στα μπουζούκια. Εγώ προσωπικά δεν ήμουν κάθε μέρα. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η συχνότητα των πανηγυριών. Έχετε καταλάβει όλοι στα σωματεία και στους συλλόγους που πολύ καλά κάνετε την προσπάθειά σας. Πάρα πολύ καλά κάνετε. Έχετε σκεφτεί ότι όλοι αυτοί οι διάσημοι τραγουδιστές που έρχονται και ξανάρχονται, που κάνουν τις αρπαχτές τους στην Ύπεθρο, δεν πήραν ποτέ πολιτική θέση. Δεν είπαν ούτε μία κουβέντα για τον πρωτογενή τομέα. Και περιμένουν από το Βλάχο, από το Μπόντιο να πάρουν τα 20 ευρώ στην είσοδο, σύν τα σουβλάκια, σύν. Ανοίγουμε μπουκάλια ουίσκια στο πανηγύρι με την πλαστική καρέκλα και τα πληρώνουμε 100 ευρώ. Πού πάμε, ρε? Τι γίνεται εδώ πέρα? Κάτι άλλο συμβαίνει. Δεν μπορεί να θέλουμε τόσο να ξεφύγουμε. Οκ, το δέχομαι. Αλλά πρώτον, έχουμε ξεφύγει και δεν φταίμε μόνο εμείς που το βλέπουμε όλο αυτό, αλλά δεν παρεβαίνουμε. Έλα εδώ, κύριε Τάδε, που είσαι και φίρμα μεγάλη, πάρε θέση για αυτό το θέμα. Ήρθες να κάνεις την αρπαχτή σου, να πάρεις τα λεφτά και να φύγεις να πας στην Αθήνα να βγάζεις τα γούστα σου. Τι λέμε, ρε παιδιά, τώρα? Εδώ του παίρνουμε το σπίτι.
2: Γιατί σε λίγο θα αρχίσουμε να σπάμε και πιάτα στα πανηγύρια. Θα τα κάνουμε μπουζούκια.
0: Αυτά που έχουμε στο σπίτι, γιατί δεν έχουμε να βάλουμε τίποτα μέσα στα πιάτα μας, έτσι. Να τα λέμε και αυτά. Που ανοίγουμε το ψυγείο και έχει μόνο νεράκι. Νεράκι κρύο. Γιατί όποιος ανοίξει τώρα το ψυγείο του και δει μέσα ότι έχει τα πάντα, ψεύδεται. Ψεύδεται. Δηλαδή, είμαστε. Πόσο σοβαρός μπορεί να είναι αυτός ο κόσμος, αυτή η κοινωνία πλέον που ζούμε? Ξέρω, Τσιρανίδης, δεν πας στα πανηγύρια. Δεν σου αρέσουν. Εμάς μας αρέσουν γιατί είναι η παράδοσή μας. Στηρίζουμε τους συλλόγους. Και ρωτά και τ' άλλο. Όσοι είναι πρόεδροι συλλόγων σωματείων. Είναι πολύ ωραία η μία εκδήλωση, την κάνετε τριήμερη, τετραήμερη, πενταήμερη, εξαήμερη, με ένα κωδικό αφημί εκεί, τελείωσε, κάνεις 4-5 εκδηλώσεις μαζί. Πόσες φορές να πάω εγώ σε αυτό το σύλλογο, να ακούσω ξανά τον ένα, ξανά τον άλλον και τον παράλλο? Και όταν έρχονται αυτοί οι βουλευτές οι εκλεγμένοι, γιατί δεν τους ζητάτε χρήματα και τους κερνάτε και τα σουβλάκια και τους αφήνετε έτσι ανεξέλεκτους? Γιατί δεν βάζουν το χέρι στην τσέπη να δώσουν από ένα χιλιάρικο ο καθένας σε ένα σύλλογο να μπορέσει να συντηρηθεί? Τι τα κάνουν τόσα χρήματα και γιατί θέλουν τόσα χρήματα? Δεν τους φτάνουν δηλαδή? Δεν φτάνουν τα προνόμια που έχουν? Δηλαδή, απαξιώνω εγώ κάποιον που με στηρίζει όλο το χρόνο από το χωριό μου, και όταν έρχεται ο βουλευτής το βάζω και κάθεται στο θρόνο και τον κερνάω και από πάνω? Τι λέτε τώρα? Εσύ το θεωρείς σοβαρό? Δηλαδή, πες μου, Χρήστο, έχω άδικο? Στείλτε και τα μηνύματά σας να δούμε τι λέει και ο κόσμος. Καλά τα λέμε εμείς?
2: Να μιλήσουν, μπαίνουν μέσα έτσι. Είναι αυτή η σχέση.
0: Να πηγαίνει κι ο άλλος σε μια εκκλησία. Δεν έχουν αφήσει εκκλησία για εκκλησία. Βγαίνει φωτογραφία, άλλη ανάβει το κεράκι, προσκυνάει στην εικόνα. Σεμνή, πάρα πολύ ωραία, όλα μια χαρά. Ποιους προκαλούν τους χριστιανούς, δηλαδή εμείς τι είμαστε, αντίχριστοι? Δηλαδή πρέπει να πηγαίνουμε στην εκκλησία και να βγαίνουμε φωτογραφία για να δει ο κόσμος ότι εγώ είμαι καλή χριστιανή ορθόδοξη? Α, δεν πάμε καλά. Καθόλου καλά. Μα καθόλου. Ποια είναι τα κριτήρια δηλαδή? Αν ο Χρήστος πηγαίνει κάθε Κυριακή στην εκκλησία, αν εκκλησιάζεται, αν ο Χρήστος είναι καλό παιδί, αν ο Χρήστος πηγαίνει στα πανηγύρια και δίνει 50, 100, παίρνει και λαχεία. Και εγώ παίρνω λαχεία, δεν κερδίζω και τίποτα. Μια φορά είχα κερδίσει όμως, δεν μπορώ να πω. Και πολύ καλά κάνουν όλοι. Αλλά από πού να τα βρει αυτός ο κόσμος και πώς να στηριχτεί?
2: Κορνίζα κέρδισες?
0: Όχι, μια φορά είχα πάει στο σύλλογο, θα σας πω γιατί μου έμεινε κιόλας. Επειδή είμαι και πρόεδρος συλλόγου νέων και κηδεμόνων στην Αιγύλη στη Βέρεια, είχα πάει στα παιδιά της Άνοιξης. Τα παιδιά με αυτές τις αξιόλογες ιδιαιτερότητες που τα αγαπάω πάρα πολύ και πολύ γνωρίζω για τα παιδιά της Άνοιξης των Ομοϊμαθίας. Και η κυρία Νόρα Σαρκατζή κάνει τρομερή δουλειά, απίστευτη. Και την αγαπάμε όλοι πάρα πολύ. Και ευτυχώς, τουλάχιστον όσοι εκλέγονται, βοηθούν με κάθε τρόπο και με κάθε μέσο. Είναι πολύ ανθρώπινο όλο αυτό. Αλλά θέλω να πω ότι πίσω από όλους αυτούς τους εκλεγμένους που πάνε και κάνουν μία προσφορά, είναι ο καθημερινός ο κόσμος που προσφέρει. Είναι ο εθελοντισμός. Και αυτό δεν έχει χαθεί από τη χώρα μας φυσικά. Αλλά γιατί να φτάνω εγώ στο σημείο να λυπάμαι και να θέλω να βοηθήσω, ενώ δεν μπορώ να βοηθήσω? Μακάρι να είχα να έδινα και να μην μπορεί να προσφέρει το ίδιο μου το κράτος να στηρίξει αυτές τις οικογένειες, αυτούς τους ανθρώπους. Και να βλέπω όλες αυτές τις φιέστες και όλα αυτά τα χιλιάρια που μας λες εδώ πέρα και μας ανεβάζεις και την πίεση, βρε Χρήστο, αυτά τα ποσά που ανεβοκατεβαίνουν στη διάβια λες και είναι γαριδάκια και σπόρια. Δηλαδή, για όνομα του Θεού.
2: Λεφτά υπάρχουν.
0: Λεφτά υπάρχουν, ναι, για λίγους. Αυτό πρέπει να καταλάβει ο κόσμος, ότι όλα αυτά είναι για λίγους. Πολύ λίγους. Στο μυαλό. Γιατί στην τσέπη είναι πάρα πολύ.
2: Πώς νομίζεις έχει ο άλλος το ποσοστό εκεί στο 25% πόσο έχει?
0: Δεν ξέρω πόσο της 100 ποσοστό έχει. Πάντως, το ξαναλέω για ακόμα μία φορά, ο χειμώνας θα είναι πολύ βαρύς και ασήκωτος για τις περισσότερες, όχι μικρομεσαίες, δεν υπάρχουν πλέον οι μικρομεσαίοι. Δεν είναι δυνατόν να δουλεύουν δύο γονείς να κρατήσουν ένα σπίτι με 1.000 ευρώ. Αλλά έχουν μεθοδεύσει τόσο καλά. Εγώ το έχω πει και θα το ξαναλέω. Εθνοκάθαρση. Εθνοκάθαρση. Να διαλύσουν την οικογένεια, να διαλύσουν το νοικοκυριό. Ακόμα και μόνος του κάποιος να μένει μόνος του με 1.000 ευρώ, δεν βγαίνει. Δεν έχουν ζήσει ποτέ αυτοί. Γιατί με κοιτάς περίεργα? Εσύ πώς βγάζει, Χρήστο? Εσύ έχεις και χωράφια.
2: Εδώ ο Γιώργος Ογκότσης λέει: κερνάω σουβλάκια σήμερα. Και ο Σταύρος ο Κουσουτζής λέει: πολύ ωραία τα λες. Αλλά αν συνεχίσει έτσι, θα έχεις βγάλει τα σουβλάκια.
0: Εντάξει, αυτό το παρατραβήχθηκε. Δηλαδή, αυτό το θέμα με τις εκδηλώσεις που μακάρι να μπορούσα να διακτηνιστώ και να είμαι παντού και πάντοτε ενισχύω και πάντοτε θα κάτσω πίσω στην ουρά να πληρώσω την είσοδό μου, όποια και να είναι αυτή, και πάντοτε προσφέρω ό,τι έχω. Αλλά δεν μπορώ να αναμετρηθώ με όλο αυτό που συμβαίνει. Και δεν θέλω να μπω σε αυτή τη διαδικασία. Δεν θέλω, δεν μου αρέσει, δεν θέλω να το κάνω. Γιατί γελάς, Χρήστο?
2: Τι να κάνω τώρα,
0: και μας μας αρέσουν τα σουβλάκια, αλλά δεν κάνουμε έτσι.
2: Κρατιέσαι. Τι φλανάχη έκθεση και ο Πρωθυπουργός.
0: Ναι, αυτό που γίνεται όμως στην έκθεση και μπαίνετε μέσα στην έκθεση και πληρώνουμε αυτό το εισιτήριο. Που για εμάς τους Έλληνες θα έπρεπε να είναι και δωρεάν.
2: 12 ευρώ πλήρωσε.
0: 12 ευρώ. Τι 12 ευρώ. Καταρχήν θέλω να μου πεις πόσο έχει το σουβλάκι μέσα στην έκθεση Θεσσαλονίκης.
2: Μία φορά την πάτησα. Και πήγα από λουκάνικο. Από το μικρό μου το δαχτυλάκι ήταν πιο μικρό και το πλήρωσα 5 ευρώ. Και του λέω: πραγματικά, ρε φίλε, είναι πραγματικό λουκάνικο. Άλλο δεν ξαναφάγαμε. Άσε που Σάββατο πρωί το τι μπουφέ έχει μέσα, δεν μπορεί να φανταστείς. Δηλαδή, φεύγεις σκασμένος.
0: Λοιπόν, δεν έχω φάει σήμερα τίποτα, δεν πρόλαβα. Αλλά με όλα αυτά που είπες και με τα σουβλάκια μας άνοιξε η όρεξη. Λοιπόν, πάρα πολλούς χαιρετισμούς θέλω να στείλω σε όλους τους φίλους που στέλνουν έτσι μηνύματα, που είναι πάρα πολλοί και στο Facebook, στην πολύ πολύ αγαπημένη Κατερίνα Χειμονίδου, στο Τζιάμο, στον Κωνσταντίνο, στα αδέρφια Γιορετζίδη, σε όλους. Θα τα δούμε και όλα αυτά στο πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι και θα επανέλθουμε έτσι για να μπούμε πολύ δυνατά στο θέμα της έκθεσης.
2: Έχουμε γιατί τρακτέρ, έκθεση, έχουμε κεράσια.
0: Θέλω να ξέρω ποιος θα εκτεθεί τελικά από όλο αυτό. Πάμε, βρε Στέφανε.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικών. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
2: Μαλλιάρης Παιδεία Σχολικά. Τα εξειδικευμένα βιβλιοπωλεία της Θεσσαλονίκης σε σχολικά είδη και βιβλία. Κοντά στο μαθητή όλο το χρόνο.
3: Μαλλιάρης Παιδεία. Δημητρίου Γούναρη 39 Καμάρα και στην Ευκαρπία 25 Μαρτίου 51.
4: Και η μεγάλη μας υπερπροσφορά.
2: Με αγορές από 75 ευρώ σας χαρίζουμε την τσάντα for you αξίας 20 ευρώ.

0: Εδώ είμαστε, επανήλθαμε. Ήδη διανύσαμε το πρώτο μισάωρο της Αγροτικής Κυριακής. Κάθε Κυριακή λοιπόν 6 με 8 για όσους συντονιστήκατε τώρα. Focus FM 103,6 και Mach FM 99,8. Και μας ακούτε σε ολόκληρο τον κόσμο και ευχαριστούμε πάρα πολύ τους παλαιότερους έτσι ακροατές μας, αλλά και πάρα πολλούς έτσι καινούριους φίλους που πραγματικά αγαπούν το ραδιόφωνο, αγαπούν να ακούν την αλήθεια και πρώτα απ' όλα μαθαίνουν να ακούν. Πολύ σημαντικό. Εδώ είμαστε να συνεχίσουμε τη συζήτηση. Θέλω μία σύντομη περιγραφή για να κάνουμε σωστό σχολιασμό για όλα όσα συνέβησαν εχθές. Λοιπόν, ας αφήσουμε την Αμερικάνικη Ορική Σχολή να κάνει τη δουλειά της. Ας βγάλει τα αυγά της, το γάλα της, μια χαρά, όλα καλά. Και ας περάσουμε λίγο στο κυρίως έτσι θέμα αυτό, το τι συνέβη εχθές, γιατί ήσουν από το πρωί και φυσικά ξεποδαριάστηκες. Λίγο. Ξέμεινες και από χρήματα, γιατί σίγουρα το πεντάρικο θα το έφαγες, δεν υπάρχει περίπτωση.
1: Όχι, δεν το έφαγα.
0: Δεν το έφαγες, Τι πήρες, τα περάκια από το σπίτι?
1: Και μεταΐσανε και αναψυκτικά με δίνανε παντού, με και παγωτό. Εκεί στο Υπουργείο Λαθρομεταναστών που ήταν ο Πλεύρης, με και παγωτό.
0: Μισό λεπτό. Είχανε περίπτερο από το, για το Υπουργείο.
1: Θα τα πω όλα τώρα.
0: Θεέ μου. Λοιπόν, σ' ακούω. Δεν έχω μιλήσει μαζί με τον Χρήστο, αλλά πραγματικά περιμένω πώς και πώς, όπως και εσείς, να ακούσουμε την άλλη οπτική πλευρά.
1: Καταρχήν, να πούμε λίγο πρώτα για τα τρακτέρ ή για την έκθεση?
0: Όχι. Θα πούμε πρώτα για την έκθεση και
1: λοιπόν,
0: μετά.
1: Ακούστε αρχίσουμε. Να δείτε τι έγινε. Πρώτη φορά έχω πάει Σάββατο πρωί στην έκθεση, όπου γίνονται και τα εγκαίνια. Τη γύρισα όλη την έκθεση. Αυτό που είδα δεν περιγράφεται. Καταρχήν ήταν όλοι με κουστούμια. Η πλειοψηφία, υπήρχαν και πολίτες, ήταν πολύ λίγοι. Όλοι κουστούμαρισμένοι, τουαλέτες. Σχεδόν όλη η κυβέρνηση, όλοι οι υπουργοί ήταν εχθές εδώ. Βουλευτές, δήμαρχοι, περιφερειάρχες, σύμβουλοι, υποψήφοι, κομματικά στελέχη, οι πάντες ήταν μέσα στην έκθεση. Δεν έχω ξαναδεί τέτοιο πράγμα. Τώρα, μαντέψτε πόσα υπουργεία είναι στην έκθεση. Το περίπτερο 15 που είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης είναι όλο υπουργεία. Δίπλα ήταν το Μετανάστευσης και ένα σωρό οργανισμοί με τα υπουργεία. Το περίπτερο 12 είναι το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης. Δεν έχει τίποτα άλλο το 12. Το 13 που είναι η Ιαπωνία, το μισό, και το άλλο μισό οι ΑΔΕ οργανισμοί. Το περίπτερο 7 το Υπουργείο Ανάπτυξης, όλο το περίπτερο. Το Υπουργείο 6, που είναι και από τα πιο ενδιαφέροντα για εμένα, είναι το Υπουργείο Αμήνης. Εκεί πραγματικά μπορείτε να πάτε να δείτε drones, προσομοιώσεις, όπλα. Στο Υπουργείο 3 είναι τα επιμελητήρια όλα, που και αυτά θεωρούνται παρατρεχάμενα με τα υπουργεία. Στο 17 είναι όλα τα πανεπιστήμια και οργανισμοί. Τι να σας πω.
0: Να κάνουμε λίγο μία παύση, γιατί ήθελα να το αναφέρουμε λίγο αυτό. Μεγάλη και θλίψη και για το θάνατο των δύο πιλότων, να το πούμε. Πραγματικά δεν ξέρω, με τέτοια τεχνολογία και με όλα αυτά που ακούμε για ένα τέτοιο υπουργείο, που θα ήθελα να πω ότι είναι έτσι δύσκολο. Δύσκολο να εξηγήσει κάποιος αν υπάρχει ένα Υπουργείο Άμυνας. Δεν ξέρω τι άμυνα έχουμε, γιατί τα δώσαμε όλα. Το θεωρώ τραγικό να έχουμε αυτού του είδους την κατάληξη, Χρήστο. Τι ακριβώς συνέβη? Μιλάμε για δύο έμπειρους ανθρώπους.
1: Δεν ξέρουμε ακόμη, αλλά σίγουρα είναι παλιά τα αεροπλάνα.
0: Ό,τι και να είναι, ξέρουμε πολύ καλά, ή μάλλον περιμένουμε να ακούσουμε το τι ακριβώς συνέβη.
1: Το πόρισμα.
0: Η έρευνα. Και τέτοιο πόρισμα. Τεμπών.
1: Όχι, εκεί είναι λίγο διαφορετικά τα πράγματα, αλλά εντάξει, θα υπάρχει μια αιτία.
0: Δυστυχώς. Ναι. Μεγάλη θλίψη και συλληπιτήρια και στις οικογένειες, νέα παιδιά. Θα μπορούσαν να ήταν και τα και δικά μας παιδιά, γιατί είναι δικά μας παιδιά. Και είναι πολύ λυπηρό να χάνονται άδικα, πολύ άδικα, άνθρωποι οι οποίοι κατά την ώρα της υπηρεσίας τους είχαν αυτό το τραγικό συμβάν. Λοιπόν, πάμε παρακάτω.
1: Οπότε, μέχρι και το παιδείας. Δεν υπάρχει υπουργείο που να μην συμμετέχει στην έκθεση. Εγώ νομίζω ας το πάρουμε αλλιώς. Οπότε, μετά τα εγγένεια, όλοι οι υπουργοί πήγανε στα περίπτερά τους και είχαν εκδηλώσεις, γιατί τα γύρισα όλα. Είχαν εκδηλώσεις και στις εκδηλώσεις αυτές ήταν υπουργοί, υφυπουργοί, γραμματείς, υπάλληλοι, υπηρεσίες.
0: Εκδηλώσεις εννοείς ομιλίες ή μπουφέ?
1: Ομιλίες είχε και ας πούμε στο περίπτερο αγροτικής ανάπτυξης είχε αφιέρωμα στο μετάξι. Το σουφλί είχε 4 καλεσμένους και κάποιοι οι οποίοι έχουν μουσεία, κάποιοι οι άλλοι δύο είχαν επιχειρήσεις και κάνανε προϊόντα. Κάθε υπουργείο είχε τη θεματική του ενότητα. Οπότε είχε και τους μπουφέδες και τα κονέ και ό,τι άλλο. Δηλαδή, εκεί που ήταν στο μετανάστευσης ο Πλεύρης, εκεί είχε και παγωτάκι. Είχε και παγωτάκι εκεί πέρα.
0: Να δροσιστείτε.
1: Το οποίο το δοκίμασα.
0: Δεν έπαθες τίποτα?
1: Όχι. Οι μπουφέδες ήταν έτσι. Μιλάμε για πολύ πράγμα. Έφευγε πράγμα άφθονο. Προφανώς ξέραν ότι δεν έχει πολίτες και είναι όλοι αυτοί και αυτοί. Και οι μπουφέδες
0: δεν φτάνει δηλαδή που τους ταΐζουμε με τον ένα τρόπο, θέλουμε και με τον άλλον τρόπο.
1: Την άλλη φορά που πήγαμε μαζί και ψάχναμε να βρούμε το ημερολόγιο και τις τσάντες και λένε πού τα ξέρετε εσείς, λέω βγάλετε εδώ πέρα και τα βγάλανε, θα τα βγάλουμε, εντάξει. Εκθές τα μοιράζανε έτσι το πρωί. Προφανώς μπορεί μετά να τα κρύψουν, αλλά δεν ξέρω. Τέτοια κομματική εκδήλωση, γιατί ήταν σαν να είχαμε εκλογές, δηλαδή αυτά εκμεταλλεύονται την έκθεση, ξεκάθαρα εκμεταλλεύονται την έκθεση για να εξαγοράσουν ψήφους. Ξεκάθαρα. Μιλάμε για πολλά χρήματα. Ήδη ένα πρόχειρο υπολογισμό που έχω κάνει εκεί με το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης, θα πιάσουμε τα 300 χιλιάρικα περίπου, γιατί είχε γεύματα, ξενοδοχεία, μετακινήσεις, εκτός ένας. Ξέρεις πόσα άτομα θα είναι στο Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης? 60. Έχει 9 στανάκια. Είναι το περίπτερο και είναι μικρό, δεν είναι όπως την άλλη φορά. Είναι λίγο πιο μικρό το περίπτερο, γιατί είναι και τα άλλα υπουργεία παραδίπλα. Αλλά όπως είπα, το 15 όλα αυτά τα υπουργεία.
0: Θα αρχίζει να συρρυκνώνεται αυτό το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης τελικά.
1: 2, 3, 4. 5 περίπτερα είναι μόνο υπουργεία. 5 περίπτερα. 2 είναι οργανισμοί και επιμελητήρια και άστα να πάνε. Ήτανε τρέλα. Όμως υπάρχει και ευκαιρία, ξέρεις. Επειδή είναι όλοι εκεί και οι γραμματείς και οι πάντες, μπορείς να βρεις όποιον θέλεις. Και εγώ βρήκα πάρα πολλούς. Καταρχήν μίλησα με τον υπουργό.
0: Τι ώρα μπήκες, τι ώρα έφυγες?
1: Δεν μπήκα πολύ νωρίς, μπήκα κοντά στις 11.30 ώρα κάπου εκεί. 11.30-12 παρά μπήκα.
0: Ωραία.
1: Και τα πρόλαβα όλα.
0: Για πες μας τώρα για τον αγαπητό Σχοινά.
1: Με τον Σχοινά, αυτό που το Μαργαρίτη τον υπουργό, αυτό που αποσχολεί τους κέρασου παραγωγούς, για τα ψέματα που μας έχουν πει οι βουλευτές και για την κοροϊδία. Επειδή τον γνώρισα από το 2013, το 2013 τον είχαμε φέρει στη Σκίδρα για να κάνουμε μια ημερίδα για την ΚΑΠ την προηγούμενη 2014-2020, και ξέρεις εκεί πέρα δεν έχει, πιστεύουν όλοι ότι όλοι είναι ή κομματικοί είναι ή εκπρόσωποι τοπικής αυτοδιοίκησης οι περισσότεροι. Σου λέει, δεν σου λέει κάποιος που πας, δεν έχει ασφάλεια. Είναι πολύ χαλαρά τα πράγματα. Οπότε μπορείς να κινηθείς ελεύθερα σε λογικά πλαίσια. Καταλαβαίνεις τώρα τι λέω.
0: Η καλύτερη σου.
1: Ναι, ας τα λαμβάνει.
0: Μήπως μπέρδεψα για ένα μυστικό πράκτορα εκεί πέρα. Οπότε αναγκαστικά έπρεπε να σου απαντήσουν.
1: Στην αρχή ήμουν νηστικός. Μετά όμως που άρχισα τους μπουφέδες ήμουν μια χαρά. Χορτάτος. Λοιπόν, και του λέω, υπουργέ μου, ήρθατε στην Μπέλα.
0: Έφυγες χορτάτος όμως.
1: Έφυγα σκασμένος. Έφυγα σκασμένος, Δήμητρα.
0: Πήρες και για το σπίτι?
1: Όχι, ποιος τα κουβαλάει. Ήμουν πλήρως γεμάτος. Λοιπόν. Και του λέω, ήρθατε στην Πέλα και ανάψατε φωτιές, λέω. Τελικά 52 εκατομμύρια μόνο. Εδώ ζητούσαμε 130. Μετά οι βουλευτές του νομού βγήκαν και είπανε, κλειδώσανε τα 80. Και τώρα εσείς μας είπατε 52. Α, μου λέει, τα παράπονά σας στον Πετραλιά, ο υπουργός. Μετά λέω, δεν θα γίνει πληρωμή κατά καλλιέργεια? Όχι, λέει. Εσείς, λέει, δεν είστε αγρότες, είστε επιχειρηματίες. Και αυτό το είπε στην Πέλα, παρουσία 30 παρευρισκομένων, και το είπε και σε μένα. Είμαστε αγρότες, επιχειρηματίες.
0: Και πώς θα πληρωθούν?
1: Με τον 41-72 του Σαμαρά. Τώρα θα σας εξηγήσω. Δεν υπάρχει αγρότες. Είμαστε έσοδα-έξοδα, είμαστε επιχειρηματίες. Άσχετα αν έχουμε μόνο τις υποχρεώσεις του επιχειρηματία και δεν έχουμε τα ωφέλη. Δεν έχουμε ούτε επιδοτήσεις.
0: Ούτε, μόνο υποχρεώσεις έχει σήμερα ο Έλληνας.
1: Okay. Και ένα σωρό άλλα ωφέλη.
0: Προνόμια έχουν άλλοι. Οι άλλοι.
1: Και μου είπε, θα πάτε με απώλεια εισοδήματος. Πού σημαίνει? Εάν ένας από τα κεράσια δεν πήρε φράγκο, αλλά είχε μια άλλη ποικιλία, είχε μήλα και πήρε χρήματα, σημαίνει ότι δεν έχει απώλεια εισοδήματος και δεν θα πληρωθεί. Τι λέτε, του λέω. Και αυτό πώς θα το βγάλετε, επί του τζίρου? Γιατί αυτό είπε με σύσκεψη. Δεν θα πάει επί του καθαρού, γιατί απώλεια εισοδήματος είναι από το καθαρό, όχι από το τζίρο. Εμείς βγάλαμε λεφτά, κάποιοι βγάλαν λεφτά από το ένα προϊόν, αλλά τα δώσανε στα έξοδα, στα κεράσια, γιατί δεν φέρανε έσοδα.
0: Μονοκαλλιέργειες δεν έχουμε, Χρήστο. Κανένας δεν έχει μονοκαλλιέργεια να πει ότι εγώ θα βάλω μόνο βαμβάκι, εγώ θα βάλω μόνο δέντρα ή κτλ. Ναι. Όλοι έχουμε εναλλακτικές λύσεις σε περίπτωση που κάτι μπορεί να συμβεί στη διάρκεια πολλών
1: και
0: λόγων.
1: Και μου λέει, Δήμητρα, αυτό είναι. Τι αυτό είναι, τι λέω? 10 ευρωπαϊκές χώρες, λέω, τα πήρανε με καλλιέργεια. Το προανθικό του 21, που είναι η ίδια περίπτωση, το πληρώσατε ανακαλλιέργεια. Ναι. Εμάς τώρα γιατί έτσι? Τι να σου πω, λέει, ακόμη λέει, δεν έχει ξεκαθαρίσει το πλαίσιο. Α, λέω, δεν έχει ξεκαθαρίσει. Και πότε θα ξεκαθαρίσει το πλαίσιο? Και ποιον θα φτάσουν τα 52 εκατομμύρια? Στον Πετραλιά, μου λέει. Φεύγοντας εγώ, ξαναμε φωνάζει. Έλα να σου πω. Είσαι, μου λέει, ο μόνος, λέει, που διαμαρτύρεσαι. Μα, του λέω, δεν κατάλαβες τι έγινε. Στην Πέλα που ήρθες, 5 αγροτικοί σύλλογοι αποκλείστηκαν. Αυτοί που ήταν εκεί ήταν όλοι. Ένας και ένας επιλεγμένοι. Άρα δύσκολα τα πράγματα για τους κερασοπαραγωγούς και για μένα. Καλά είπες, δύσκολος χειμώνας. Ετοιμάσου, Δήμητρα, για κανένα δανεικό να μου δώσεις, γιατί δεν θα πάμε καλά.
0: Εγώ μπορώ να πω ότι είμαι έτοιμη. Σε λίγες μέρες θα πατήσω λίγα στα φύλλα, γιατί δεν αξίζει ούτε ακόμα και η καλλιέργεια, παρόλο που είναι καινοποιήσιμα. Οπότε θα βγάλουμε τη δικιά μας, το δικό μας ρακί, το δικό μας τσιπουράκι, για να ζεσταθούμε, γιατί αλλιώς δεν νομίζω, δεν υπάρχει άλλος τρόπος για να ζεσταθεί κάποιος το χειμώνα.
1: Τώρα, αρπάζω αυτή την ευκαιρία.
0: Πολύ.
1: Εφόσον κατάλαβα ότι οι πάντες είναι εκεί, φεύγω, πάω στην ΑΔΕ. Εκεί ήταν μία υπάλληλος η οποία είναι από τον παλιό ΠΚΠ. Τη είπα ότι έχουμε δημοσιοποιήσει τα αιτήματά σας. Ανοίχτηκε η γυναίκα, μου είπε πάρα πολλά πράγματα. Θα σου το πω με μία λέξη. Γίνεται χαμός στην ΑΔΕ, να το ξέρετε. Τίποτα δεν έχει διορθωθεί. Τίποτα δεν έχει διορθωθεί. Τώρα, αυτούς τους 100 που είχαν πάρει μέσω ΑΕΔ, τους κάνανε ανανέωση άλλους 12 μήνες. Δεν μπορούν να βρουν μία άκρη. Είναι τεράστιος ο όγκος της δουλειάς. Για το 2023, κατά την εμπειρία μου, ξεχάστε το. Αυτή τη χρονιά ξεχάστε. Δεν υπάρχει περίπτωση να ελεγχθεί αυτή η χρονιά. Και προφανώς αυτό σημαίνει ότι θα πάνε πολύ πίσω τα πάντα, και αυτό σημαίνει ότι οι αγρότες και θα μπουν σε περισσότερους ελέγχους, γιατί όταν αυτοί δεν μπορούν να κάνουν τη δουλειά τους, οι αγρότες μπαίνουν σε έλεγχο. Θα χάσουμε χρήματα, κάποιοι θα καταστραφούν οικονομικά και δεν ξέρουμε πού θα σταματήσει αυτό.
0: Εγώ πιστεύω, λάθος τα λες, Χρήστο. Mm. Έχουμε καταστραφεί ήδη οικονομικά.
1: Όσοι απέμειναν, γιατί ακόμη υπάρχουν κάποιοι που είχαν κάποια προηγούμενα καλά χρόνια.
0: Και δεύτερο, η κατακλείδη, αυτή η εικόνα των περιπτέρων. ποιο είναι, τι θα μπορούσαμε να πούμε στον κόσμο όταν θα πάει, θα δει όλο αυτό το σκηνικό?
1: Εμείς, Δήμητρα, αυτά τα λέμε στον κόσμο εδώ και 5 χρόνια. Απλώς, δυστυχώς, επιβεβαιωνόμαστε τώρα. Δυστυχώς, γιατί τα βλέπει ο κόσμος στην τσέπη του, βλέπει τι γίνεται. Εμείς ήμασταν οι πρώτοι που μιλήσαμε για το Βαβέλ του ΠΚΠ, για τα συστήματα.
0: Τίποτα αξιόλογο είχε τελικά.
1: Ναι, είχε.
0: Για πες μας.
1: Μπήκα μέσα στο περίπτερο ψηφιακής διακυβέρνησης. Ή παραδίπλα τώρα, γιατί λίγο τα έχω μπερδέψει. Με συγχωρείτε, γιατί μπήκα σε πολλά περίπτερα.
0: Εγώ θέλω να μου πεις για το monitoring.
1: Και πήγα εκεί που είναι ο οργανισμός που έσυσε για το διαστημικό πρόγραμμα της Ελλάδος. Και βλέπω εκεί ένα κουτάκι. Λέω να σας ρωτήσω κάτι. Μου λένε ευγενές ο κύριος. Λέω, αυτό τι είναι, κυψέλη για μελίσια ή είναι κάτι άλλο? Γελάει ο άνθρωπος. Μου λέει, αυτό είναι δορυφόρος. Αυτό, του λέω, έχει σχέση με το monitoring? Αυτό είναι, μου λέει. Αυτό δεν το πραγματάκι, του λέω. Μου λέει, μην το βλέπεις έτσι αυτό το κουτί. Άμα ανοίξει τα φτερά, πάει 1,5 μέτρο από εδώ, 1,5 μέτρο από εκεί. Και πόσα τέτοια έχουν? Λέει, 7. Περίμενε, του λέω. Αυτά τα 7 δεν έχει άλλα η Ελλάδα. Όχι, μου λέει, αυτά. Αυτό το πραγματάκι. Άμα το βάλεις μέσα με νήσια, είναι σαν κυψέλι, είναι. Μικρό. 7. Και όλοι παίρνουν φωτογραφίες από εμάς. Α, λέω, οι εταιρείες δεν τα χειρίζονται αυτά? Όχι, λέω, αυτά είναι αποκλειστικά δικά μας και παίρνουν φωτογραφίες. Λέω, έχουμε πρόβλημα με αυτό το θέμα. Γιατί οι φωτογραφίες που βγάζουν δεν μπορούν να αποτυπώσουν το χωράφι ακριβώς. Δηλαδή, έχει ένα 20 στρέμματα και ο δορυφόρος, άμα έχει καμιά πλαγιά, κάνα δέντρο, το βγάζει 100 τετραγωνικά λιγότερο, κάνα στρέμμα. Εμένα στα 16 στρέμματα μου κόβει 2,5 στρέμματα. Αλλά το πλαϊνό μου είναι όλο πλατάνια. Εντάξει. Όχι, μου λέει. Η ταυτοποίηση, λέει, έχει το πρόβλημα. Ποιοι, λέω, κάνουν την ταυτοποίηση? Μου λέει, πάνε παραδίπλα, είναι το κτηματολόγιο. Φεύγω εγώ, πάω στο κτηματολόγιο. Γεια σας, γεια σας. Θέλω την τάδε υπάλληλο. Όχι, ψέματα. Αυτός, μου λέει, ο μηχανικός, λέει, που χειρίζεται τους δορυφόρους, τον βλέπεις εκείνο να με το κουστούμι που έχει τα χέρια πίσω, ένας λίγο γεματούλης. Λέω, ναι, πάνε σε αυτό να μου λέει. Αυτός, λέει, είναι ο μηχανικός όσον αφορά τα πάντα. Τώρα το έχω γραμμένο το όνομά του, αλλά δεν μπορώ να το βρω. Πάω εκεί, μιλούσε με τον υπεύθυνο μιας τράπεζας και μιλούσαν και αυτοί για το monitoring. Εγώ τα αυτιά μου μεγάλωσαν, αλλά μετά αυτοί πηγαίνουν λίγο πιο εκεί. Εντάξει, δεν ήθελα να γίνω και αδιάκριτος. Τέλος πάντων, κάποια στιγμή μου λέει ο ευγενέστατος άνθρωπος, μου λέει, εσείς, μου λέει, θέλετε κάτι? Λέω, ναι, να σας ρωτήσω τι γίνεται με το δορυφόρο και με την ταυτοποίηση και με το πρόβλημα που παρουσιάζεται και μπαίνουν σε έλεγχο οι αγρότες. Μου λέει, δεν το ξέρω αυτό το πρόβλημα. Πρέπει, του λέω, ο δορυφόρος δεν μπορεί να πιάσει το χωράφι ακριβώς. Λέει, δεν το γνωρίζω. Μου λέει, αν θέλεις, μου λέει, στείλε μου ένα παράδειγμα, γιατί δεν μου το έχει αναφέρει κανένας. Τώρα πλάκα με κάνει, τους λέω. Όχι, μου λέει. Γράψε, μου λέει, το email μου και στείλε μου στοιχεία. Εγώ πονηρός λέω, κοίτα, δεν ξέρω αγγλικά, μήπως μπορείτε να με στείλετε σε ένα email, να σας πω το δικό μου. Βεβαίως, μου λέει. Τσακ, τσακ, τσακ, μου στέλνει ένα email. Τώρα θα του στείλω στοιχεία. Αλλά, μου λέει, δες λίγο για το κτηματολόγιο. Πράγματι, πάω στο κτηματολόγιο, ρωτάω τη μία, ρωτάω την άλλη, τσακ, έφτασα στην κατάλληλη. Μου λέει, εμείς, λέει, σαν κτηματολόγιο δεν συνεργαζόμαστε με τον ΟΠΕΚΕΠΕ. Εμείς, λέει, μόνο με τις πόλεις συνεργαζόμαστε. Άρα, η ταυτοποίηση σε σχέση με τη φωτογραφία και τον ΟΠΕΚΕΠΕ δεν έχει να κάνει με το κτηματολόγιο, προφανώς. Έχω βρει τον μηχανικό που είναι ο πιο κατάλληλος για τους δορυφόρους. Θα τους στείλω τώρα από εβδομάδα. Έχω παραδείγματα με συναδέλφους που είναι στον έλεγχο και υπάρχει περίπτωση να βρούμε κάποια άκρη και να ξεμπλοκάρουμε κόσμο ή να μην δημιουργούνται τα επόμενα χρόνια προβλήματα. Δηλαδή, Δημήτρα, ο μηχανικός, όταν λέμε, παιδιά, τώρα είναι ο ειδικός πάνω στους δορυφόρους. Είναι ο πιο ειδικός που υπάρχει. Δηλαδή, κάτι γίνεται στον δορυφόρο, μόνο αυτός μπορεί να το διορθώσει και ξέρει όλες τις λειτουργίες του. Και αυτός ο άνθρωπος δεν ήξερε ότι υπάρχει αυτό το πρόβλημα.
0: Τι να πω εγώ τώρα?
1: Τίποτα. Και εγώ τι να πω? Δηλαδή, Το καλό
0: δεν,
1: ήταν ότι.
0: Δεν γνωρίζω τι δουλειά ακριβώς κάνουν όλοι αυτοί. Το θέμα είναι ότι και μεταξύ τους δεν υπάρχει.
1: Δεν υπάρχει.
0: Συνάθεια. Δεν επικοινωνούν μεταξύ τους. Δηλαδή, πρώην ΟΠΚΠ, ΑΔΕ, monitoring, κτηματολόγιο. Όλοι αυτοί πώς επικοινωνούν, πώς βγάζουν συμπεράσματα. Άλλος μπορεί να λέει άλλο, άλλος μπορεί να δείχνει άλλο.
1: Γι' αυτό λέμε Βαβέλ.
0: Τι είναι αυτό το χάρι.
1: Αυτό είναι το πρόβλημα. Ότι πάνε και τα λέμε, πάμε και τα λέμε στον Υπουργό.
0: Να καταργήσουν το Υπουργείο. Γιατί είναι το Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης.
1: Να, ορίστε τώρα, ξέρω εγώ.
0: Ποιος ο λόγος.
1: Έτσι όπως γίνανε τα πράγματα.
0: Δεν ξέρω.
1: Και υπάρχει περίπτωση να βρούμε λύση από την εκπομπή εδώ, τη δικιά μας.
0: Είμαι σίγουρο ότι για ακόμα μία φορά και γι' αυτό είμαστε εδώ.
1: Εντάξει, είναι δύσκολο, αλλά θα κάνουμε την προσπάθεια.
0: Θα κάνουμε, εννοείται. Λοιπόν, πάμε να βγούμε λίγο από την έκθεση και πάμε να δούμε λίγο έξω από την έκθεση, γιατί μας μείναν 6 λεπτάκια.
1: Τα τρακτέρ έχουμε.
0: Αυτά τα τρακτέρ θέλω. Που γινόταν ο μεγάλος ντόρος. Αυτό... Που εκεί όλοι, εκεί από τη Θεσσαλία, εκεί οι εμπλεκόμενοι που κάτι όλο κάνουν και το χαλάνε όλοι.
1: Η Θεσσαλία είναι όλοι σχεδόν.
0: Όλοι. Θα βάλουμε εκεί και σέρες, θα βάλουμε και από όλα θα βάλουμε. Από όλα έχει ο Μπάχτσε, αλίμονο. Αλλά θέλω να μου πει συμμετοχή από τρακτέρ. Και από τους παρευρισκόμενους εκεί, των σωματείων συλλόγων, και αν υπήρχε κανένας πολίτης που ακολούθησε.
1: Πριν πάμε στο τρακτέρ, να μην ξεχάσω, όταν πήγα στο Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης, μου ήρθε καινοτόμα ιδέα.
0: Είμαι περίεργη να ακούσω την ιδέα σου. Για πες.
1: Λοιπόν, ψηφιακό υπόθετο αγρότη. Θα το ερμηνεύσω άλλη φορά. Δηλαδή, όταν ας πούμε έχεις χαμηλή τιμή στα προϊόντα που έχεις συνήθως. Μην πάθεις κανένα έφραγμα.
0: Είναι για άλλη εκπομπή
1: τέτοια,
0: ο Χρήστος. Δεν
1: να
0: είναι...
1: έχει λίγο έτσι, λίγο ηρεμιστικό.
0: Είναι για άλλη εκπομπή.
1: Και ξέρεις από εκεί νομίζω άνετα. Γιατί είναι καινοτόμα ιδέα, είναι ψηφιακή τεχνολογία. Ναι, δηλαδή άντε, βάζω ιδέες. Τι να κάνουμε, παιδί μου. Πάμε στα τρακτέρ πολύ γρήγορα. Από τα Μάλγαρα είχε φανεί ότι δεν υπάρχει πολύ κίνηση. Δεν υπάρχει.
0: Εντάξει, ήταν και η αποζημίωση που δόθηκε πριν μία εβδομάδα, οπότε
1: μα,
0: λίγο
1: καμία σχέση, καμία σχέση, ήταν ψύχολο. Δεν τα πήραν όλοι, ξέρεις, πολλοί μείναν εκτός.
0: Εννοείται και... ότι δεν παίρνουν όλοι.
1: Και υπάρχει και δυσαρέσκεια και για τους επικεφαλείς, ειδικά μετά κάποιοι που είπαν ότι εμείς κατεβαίνουμε και υποψήφιοι με το Σαμαρά και αυτό δεν άρεσε σε πολύ κόσμο. Εντάξει, και οι άλλοι έχουν μία κομματική ταυτότητα, αλλά δεν το λένε δημόσια, δεν υπήρχε συμμετοχή. Τα 20 τρακτέρ που συμφωνήσαμε τώρα ήρθε από τον Αρχάγγελο τρακτέρι, έτσι. Μπήκανε μέσα, γίνανε κανονικά οι ομιλίες. Η συμμετοχή των αγροτών δεν ήταν μεγάλη, δηλαδή ζήτημα να ήμασταν 50 άτομα. Υπήρχε συμπαράσταση από εργατικά σωματεία και.
0: Πάμε, έλα, φύγε. Τι γίνεται με αυτό τον κόσμο,
1: τελικά,
0: δηλαδή. Πόσες φορές όλες τις διαδηλώσεις, εκδηλώσεις. Μονίμως μπαίνουν μπροστά μπαχαλάκιδες, κάνουν τη δουλειά
1: τους. Δεν κάνανε. Ήρθανε να στηρίξουν μια προσπάθεια, αν δεν ήταν και αυτή θα.
0: Και επιτέλους γέμισε όλη η Θεσσαλονίκη με αφίσες, ΚΝΕΜ, ναι, όλα αυτά τις συγκεντρώσεις έχουν. Θα τις κατεβάσει κανένας. Έχει πρόστιμο για όλο αυτό.
1: Σιγά,
0: τι είναι αυτό το τσίρκο, το κακό το χάλι.
1: Και τελικά, Δήμητρα, ολοκληρώθηκαν, δηλαδή χωρίς κόσμο γίνανε ομιλίες. Και μετά τα τρακτέρ αποχώρησαν νωρίς και αυτοί που ήρθαν για συμπαράσταση ανεβήκανε στην πλατεία Χάνθο που είχε την κεντρική ομιλία το ΠΑΜΕ, το οποίο να πω ότι είχε περισσότερο κόσμο από κάθε άλλη φορά, σχεδόν διπλάσιο κόσμο από τις άλλες φορές, αλλά από την νότια πύλη της έκθεσης, τώρα μιλάμε για πλατεία Χάνθο. Λοιπόν, είχε μια κορδέλα στην άκρη του πεζοδρομίου και ένα διάδρομο 5 μέτρων και βλέπεις τώρα ένα σκηνικό να έχεις 10.000 κόσμο να διαμαρτύρεται για την κυβέρνηση και από το πεζοδρόμιο να περνάνε κουστούμαρισμένοι βουλευτές, δήμαρχοι, να πηγαίνουν μέσα στο Βελίδιο και άλλοι να διαμαρτύρονται. Δηλαδή, ένας ρε παιδιά τώρα.
0: Ένας δεν έριξε ένα γιαούρτι, κάτι, δεν είχε λίγο σόου, κάτι.
1: Να διαμαρτύρεσαι και οι άλλοι να περνάνε ελεύθερα, σαν να μην συμβαίνει τίποτα.
0: Εντάξει τώρα, αυτό δηλαδή, δεν είναι διαμαρτυρία, αυτό είναι εισαγωγή
1: βραβείων Όσκαρ. Εγώ όταν ήμουν επικεφαλής
0: τους καλοδέχτηκαν
1: 14-16
0: δηλαδή.
1: Και είχαμε ραντεβού όλοι οι αγρότες στην Αγρότικα, στην Νότια Πύλη, μπαίνανε μέσα κόσμος από αγρότες στην έκθεση. Και εμείς στον μπλόκο του Μαυροβουνίου λέμε αυτό είναι απαράδεκτο, παιδιά. Με 20 άτομα κλείσαμε την Νότια Πύλη. Ήρθαν άλλοι 20, φύγαμε, κλείσαμε τη Βόρεια Πύλη. Ήρθαν άλλοι 10, κλείσαμε και τη Διαγώνια Πύλη. Δηλαδή κάτω όλοι αυτοί κάναν ομιλίες και εμείς κλείσαμε όλη την Αγρότικα. Υπάρχουν φωτογραφίες, υπάρχουν βίντεο. Και μετά, βγαίνοντας έξω, πήγαμε και δεν αφήσαμε να γίνουν εγκαίνια στο παιδί. Δηλαδή, άμα πας, πάνε και κάνε κάτι. Τώρα, τι είναι αυτό τώρα?
0: Εσύ ήσουν ευχαριστημένος με όλη αυτή τη θέση που πήρε η Πανελλαδική Επιτροπή Μπλόκων? Και θα σου πω τώρα τι γίνεται, εσύ, Χρήστο. Γιατί το παρακολουθώ. Και, και έχουμε πάει και έχουμε ταξιδέψει. Βλέπω εσύ δεν έχεις αφήσει ομιλία με αγρότες, με συλλόγους, με σωματεία. Ταξιδεύεις ολόκληρη την Ελλάδα. Μου μεταφέρεις.
1: Ότι υπάρχουν άτομα που κάνουν ό,τι μπορούν και δεν ακολουθούν οι αγρότες. Είναι και αυτό το φαινόμενο.
0: Είναι όμως πολύ λίγοι.
1: Ναι, και υπάρχουν
0: και δεν βλέπω αυτό το συνέστημα. Γιατί όταν πας για να ηγηθείς, να στηρίξεις κάποιον, πρέπει να είσαι συναισθηματικά δεμένος με όλο αυτό που ζεις. Και δεν βλέπω αυτό στα μάτια όλων αυτών που ασχολούνται. Και επιτέλους γέρασε αυτή η κατάσταση. Είναι παλαιωμένη αυτή η κατάσταση. Και οι άνθρωποι αυτοί είναι παλαιωμένοι. Δεν θα πω για σαν το καλό κρασί.
1: Θέλουμε να αλλάξουμε τακτική, Δήμητρα.
0: Ναι, φυσικά. Και ανθρώπους. Θέλουμε νέο κόσμο. Εγώ έχω δει σε όλες τις συγκεντρώσεις αξιόλογο νέο κόσμο που συζητούσαμε και σχολιάζαμε και χαρακτηρίζαμε τους ανθρώπους αυτούς πόσο ικανοί μπορεί να είναι και μεθόδευαν όλοι οι υπόλοιποι να τους καπελώσουν. Γιατί ξέρανε και τη δυναμικότητα.
1: Δεν το ξέρουμε ακριβώς, αλλά σίγουρα δεν συμμετέχουν. Αν συμμετείχαν στις γενικές συνελεύσεις, θα είχαμε άλλα αποτελέσματα.
0: Δηλαδή δεν θέλουνε. Θέλουνε. Φυσικά και θέλουνε.
1: Τι να σου πω. Το να είσαι μπροστάρης είναι μεγάλη ευθύνη. Τώρα, όπου γίνανε γενικές συνελεύσεις, παραπάνω από 25 άτομα δεν είσαι.
0: Και γερός το μάχη θέλει να ηγηθείς και πόσο μάλλον τον πρωτογενή τομέα που εδώ πρέπει να καλύψεις και πρέπει να είσαι διπλωμάτης. Και εδώ δεν υπάρχει πολιτική διπλωματία.
1: Απλώς για μένα οι επικεφαλείς, αφού βλέπουν ότι δεν υπάρχει συμμετοχή, ή θα πρέπει να αλλάξουν τρόπο προσέγγισης και δράσεις, ή θα πρέπει να πούνε παιδιά εμείς δεν μπορούμε άλλο, ας βγουνε καινούργιοι νέα πρόσωπα, μπας και ξαναφουντώσει. Αλλά την εμπειρία των παλιών τη χρειάζονται όσοι θα αναλάβουν.
0: Λοιπόν, και τέλος εδώ θα το συζητήσουμε και την επόμενη ώρα. Ήδη διανύουμε, έχουμε μία ώρα. Θα περάσουμε για ένα πάρα πολύ σύντομο διαφημιστικό διαλυματάκι. Ο Στέφανος πάλι εκεί θα κάνει τα μαγικά του. Και εμείς εδώ θα έχουμε και την Λίνα Αστρίδου στην τηλεφωνική γραμμή. Να συνεχίσουμε την κουβέντα, να δούμε τι λένε οι Σέρες. Γιατί από ακρίδες φέτος και κάτι, ξέρετε, αυτές τις ακρίδες τις μεγάλες, τις μπαμπάτσικες που λέμε στο χωριό μας, αυτές οι ακρίδες, οι αιγυπτιακές, εκτός από άλλους μετανάστες, λάθρο μετανάστες, έχουμε μεταναστεύει και το ζωικό βασίλειο εδώ πέρα. Δούμε κανένα ελέφαντα, ρε εσύ Χρήστο. Λοιπόν, Focus FM και Mach FM, επιστρέφουμε σε λίγο.
2: Η ώρα είναι 7.

0: οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντας με φυσικό τρόπο από την οστεοπόρωση. Προσφορά στα δύο Οστεοπόν συν ένα δώρο μόνο 29 ευρώ. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
1: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
2: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-2555-99.

0: Εδώ είμαστε. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την ακρόαση. Focus FM 103,6, Mach FM 99,8 στην Αθήνα. Κάθε Κυριακή 6 με 8. Αγροτική. Πιο καθαρή φωνή δεν υπάρχει. Ευχαριστώ όλους τους συνεργάτες. Χαιρετισμού σε όλους όσους στέλνουν τα μηνύματα εδώ πέρα και είναι πάρα πολύ. Σας ευχαριστούμε μέσα από την καρδιά μας και αυτός ο αγώνας είναι όλων μας. Να πω λίγο για τα τηλέφωνα της εκπομπής, γιατί σε μισή ώρα θα ανοίξουμε τηλεφωνικές γραμμές για όλους εσάς, οπότε θέλουμε τη συμμετοχή σας, θέλουμε να είσαστε, να δηλώσετε κι εσείς εδώ παρόν, να στείλουμε έτσι το δικό μας αγροτικό μήνυμα. 2-3-10-500-6-76, 2-3-10-500-6-77. Και δωρεάν τα μηνύματά σας πάλι για ακόμη μια φορά στο Viber. Και κάτι γίνεται εδώ πέρα, Στέφανε, με το Viber. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Στέφανε. Δεν έχω Viber. 69-07-483-484. Πάμε να περάσουμε όμως σε μια άλλη αγροτική φωνή. Μια φωνή που πραγματικά από την αρχή αυτής της εκπομπής δειλά-δειλά ξεκινήσαμε με την Λίνα Τιστρίδου από το νομό Σερών. Την αγαπάμε πάρα πολύ και φαίνεται και από την ακρόαση, γιατί περιμένουν να την ακούσουν, ειδικά ο πατέρας μου πάρα πολύ. Ακούει πολύ η Στρίδου.
1: Μπράβο.
0: Ναι, πραγματικά. Είναι αυτές οι ιδιαίτερες συμπάθειες που έχουν οι ακροατές μας σε κάποια πρόσωπα. Ας πούμε, σε ένα Χρήστο σε βαριέται πάρα πολύ ο ΕΕ, ειδικά ένας ακροατής, δεν θέλω να σου πω το όνομα. Ναι, γιατί μας έχει τρελάνει με όλα αυτά τα ποσά και με όλα αυτά τα ΦΕΚ και τις παραγράφους, τις νομοθεσίες, και οι περισσότεροι δεν καταλαβαίνουν τι λες.
1: Έχω να πω.
0: Έχεις περάσει σε άλλο level, σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν, δεν πειράζει όμως. Να χαιρετήσω λοιπόν την αγαπητή φίλη, συνεργάτη Γεωπόνο, την Λίνα Τσεστρίδου. Λίνα, καλησπέρα.
2: Καλησπέρα, Δήμητρα. Καλησπέρα, Χρήστο. Καλησπέρα σε όλη την Ελλάδα.
0: Σαν το δίχρονο θα πας τώρα εσύ που παίρνεις το σερέτη τηλέφωνο, ξεκινά σιγά σιγά και μετά αλληλούια. Αρχίζεις και δεν μπορούμε να μαζέψουμε το λόγο, δεν μπορούμε να το συμπτύξουμε σε ένα χρόνο. Ξέρεις, ο ραδιοφωνικός χρόνος, το λέω από την αρχή, για να είσαι προετοιμασμένη ψυχολογικά.
2: Λοιπόν. Ναι, Δήμητρα, αυτό δεν μας φτάνει ο χρόνος, γιατί είναι τόσο πολλά αυτά που έχουμε να πούμε που δεν προλαβαίνουμε. Εμείς θέλουμε την κριτική των ακροατών, και την καλή και την κακή. Αυτό σημαίνει ότι μας ακούνε, ότι κάνουμε δουλειά. Ότι βάζουμε μπροστά τα προβλήματα και πολλά από αυτά, όπως είπε και ο Χρήστος, τα λύνουμε. Όπως με το monitoring που δεν γνώριζαν ότι υπάρχει πρόβλημα εδώ και πόσα χρόνια. Δεν είναι φετινό το θέμα. Έχει παραζαλιστεί ο κόσμος. Όλοι για το monitoring και τις επιδοτήσεις. Λοιπόν, η χρονιά θα είναι όντως δύσκολη. Τι να ελέγξουν όμως, είπε ο Χρήστος ότι θα ελεγχθούν οι αγρότες. Τι να ελέγξουν, αφού όλα δεν λειτουργούν αυτή τη στιγμή. Δεν λειτουργεί η ταυτοποίηση, το θεματολόγιο. Υπάρχει από το Google Map λίγο, αν βρίσκεται πιο πέρα το χωράφι, δεν μπορεί ο συντάκτης να το βάλει στην κανονική του θέση. Υπάρχει μια αντιστοιχία μεταξύ έκτασης ε9 κτηματολογίου και διάφορα άλλα έγγραφα που θέλω να πει. Δεν υπάρχει, δεν μπορεί να γίνει φέτος η δήλωση. Ώστε εγώ απορώ πώς θα τις κλείσουν 16 Οκτωβρίου και πώς θα πληρωθούν αυτοί οι άνθρωποι που δεν θα πληρωθούν. Το λέω από τώρα. Και δεν θέλω πάλι να βγούμε αληθινοί. Γιατί μόλις θα οριστικοποιηθεί η δήλωση, θα τους βάλουν να υπογράψουν οι αγρότες, να υπογράψουν ότι ό,τι επιδοτήσεις θα πάρουν, ό,τι χρήματα θα πάρουν, η ΑΔΕ θα τους τα εισπράξει, γιατί η ΑΔΕ, είπαμε, είναι εισπρακτική εταιρεία και μόνο εισπράττει, δεν πληρώνει. Για κάποιους που χρωστάνε.
0: Εγώ νομίζω ότι θα ξεκινήσει τις κατασχέσεις, Λίνα. Λίνα, εγώ θεωρώ ότι θα αρχίσει να κάνει κατασχέσεις η ΑΔΕ.
2: Πολύ πιθανό. Ήδη μίλησα με αγρότη που πληρώθηκε για τα λοιπάσματα αυτά που δίναν το 15% ως επιδότηση. Περίμενα, λέει, να πάω στο πανηγύρι της Κοτούσας με πολύ χαρά, θα έπαιρνε 400 ευρώ και του τα πήραν. Δεν πήρε cents, δεν πήρε τίποτα, δεν πληρώθηκε. Ήδη άρχισαν να τα παίρνουν. Δηλώσεις αυτή τη στιγμή έχουν ατέλειες, όπως είπαμε. Είπαν ότι δεν θα χρειάζεται έγγραφο τελών βοσκής, κι όμως δεν είναι μέσα στο σύστημα. Δεν μπορούν να ανεβάσουν παραστατικά των οικολογικών, των συνδεδεμένων κτλ. Δεν ανεβαίνουν. Είπαν ότι δεν χρειάζεται έγγραφο με υπογραφή του αγρότη και σφραγίδα, τέλος πάντων, από υπηρεσία για τον ΕΛΓΑ. Αλλά δεν αποθηκεύεται ο ΕΛΓΑ, δεν ξέρουμε εκεί τι γίνεται. Γίνεται ένα μπάχαλο αυτή τη στιγμή που ούτε τα γραφεία γνωρίζουν κάτι, Το θέμα είναι ότι υπάρχει μια δύσκολη περίοδος. Όλοι ζητούν τετράμενη, αυτοί που ασχολούνται με το ΟΣΔΕ, τετράμενη παράταση. Δεν βγαίνει αλλιώς το ΟΣΔΕ, δεν μπορεί να το καταλάβει αυτό η ΑΔΕ. Λένε ότι θα κλείσουν τις δηλώσεις, θέλουν δεν θέλουν, και ας αντιβρούν οι κυβατζίδες όπως τους είπαν και τα γραφεία όλα, δεν ξέρω πώς θα γίνουν οι πληρωμές. Τέλος πάντων, το ΟΣΔΕ θα το δούμε και παρακάτω.
1: Λίνα, να σε διακόψω λίγο. Ναι. Από ό,τι μου λένε τα ΚΙΔ, το σύστημα μπορεί να ανεβάσει μέχρι 10.000 δηλώσεις την ημέρα. Που αυτό σημαίνει για τις 500.000 περίπου που έχουμε απομείνει, θα πάμε Δεκέμβριο.
2: Αυτή τη στιγμή, σήμερα που μιλάμε, Δεκέμβριο, έχουν γίνει 8.000 δηλώσεις.
1: Όχι, καμία δηλαδή... δεν έγινε. Την Τρίτη ανοίγει το σύστημα. Τώρα είναι οι τέτοιες. Τώρα μέχρι και αύριο είναι οι διορθώσεις.
2: Οι διορθώσεις του 25, λες.
1: Ναι.
2: Το 26 το σύστημα είναι ανοιχτό αυτή τη στιγμή.
1: Όχι, τα γραφεία παίρνουν στοιχεία, δεν τα ανεβάζουν.
2: Δεν τα ανεβάζουν γιατί απειλούνται με ποινές, ναι, με κυρώσεις.
0: Ναι. Δεν μπορείς κάτι να δουλέψεις. Γίνεται εδώ πέρα.
2: Λένε,
0: τώρα,
2: από 5.000 μέχρι 50.000 για αυτούς που θα κάνουν λάθη. Δεν διευκρινίζουν όμως ποια είναι τα λάθη. Και όλα τα γραφεία λένε, αν γίνεται από δόλο ή αν θέλουν να κλέψουν κάποια γραφεία. Γιατί δεν υφίστανται πλέον τα ΚΙΒ.
1: Λάθη, μαγειρέματα, τώρα θα πω μπουφέ και πάλι θα με πει άλλα η Δήμητρα εδώ.
2: Ναι, δεν σας ακούω.
1: Λέει Δήμητρα, μαγειρέματα. Εγώ θα πω μπουφέ, γιατί πριν λέγαμε για μπουφέδες στην έκθεση και μετά πάει πάλι αλλού η συζήτηση.
0: Δεν μπορώ, δεν προλαβαίνουμε, τους χορταίνουμε, Λίνα, όλους αυτούς πραγματικά. Ήθελα να έρθουν και στην έκθεση. Έπρεπε να τους αυτούς πραγματικά. Ήθελα να έρθουν και στην έκθεση.

0: καρδούλα.
1: Τώρα,
0: λέω,
1: ας το
0: κάτι ξέρετε, λέω εσεί. Για
1: να δω να σχολιάζουν από κάτω τώρα οι ακροατές.
0: Αντιστρες μπαλάκια παντού, να ξέρετε, σε όλα τα υπουργεία.
2: Αν βγείτε έξω και δείτε τη συμπεριφορά των αγροτών, το τι γίνεται με το ΟΖΕ, πραγματικά όχι μπαλάκια θα χρειαστούν, ψυχίατρους θα χρειαστούν.
0: Είπα, βάλτε και κανένα χαπάκι. Λέει, μου λέει ένας θέλει συνταγή, γι' αυτό δεν το αντιμετωπίζω. Χρυσές
2: δουλειές θα κάνουν οι ψυχίατροι, τους έχουν τρελάνει τους ανθρώπους και όχι μόνο αυτούς και τα γραφεία. Φέρτε εκείνο το χαρτί, φέρτε το κτηματολόγιο, το περίγραμμα, δεν ξέρω τι, φέρτε το άλλο το χαρτί. Τρελάθηκαν οι άνθρωποι. Θα δούμε πώς θα γίνει. Δεν ξέρουμε τίποτα ακόμη. Υπάρχει ένα μπάφαλο. Πολύ ωραία έκανες, Χρήστο, την αναφορά σου στο κλίμα και μάλιστα εγώ δεν πήγα στην έκθεση, στη διεθνή έκθεση. Είπες εκεί, τους μπουφέδες, τα αυτά. Ο Έλληνας είναι συνηθισμένος. Τους μπουφέδες όπου να πάμε. Δεν αναφερθήκαμε όμως καθόλου, μα καθόλου στη συνέντευξη του Μητσοτάκη. Εκεί είναι. Εκεί ο αρχηγός τους τι έγινε, τι είπε. Το ντύσιμο της κυρίας Μαρέβας κτλ. Εκεί νομίζω ότι διάκουσα τη συνέντευξη, εκεί μετρήσαμε δισεκατομμύρια και θα πίστευε κανείς ότι βρισκόμαστε στην Ελβετία και όχι στην Ελλάδα. Μίλησε για οικογένειες, για υπαλλήλους, για δημοσίους υπαλλήλους, για ρεύμα, για χώρο. Όλα μια χαρά τα τακτοποίησε. Χρήμα παντού ρέει, άφθονο, άφθονο για όλους. Πάρε, δώσε και εσύ μπάρμπα σε μένα.
0: Λίνα, επί ναι. της ευκαιρίας είπε μια μεγάλη αλήθεια, λίγοι το καταλάβανε. Εκεί στην ενότητα που λέει 20.000 ευρώ αφορολόγητο, είπε
2: ναι.
0: για τους αγρότες, είπε ναι, ότι ναι. αυτό λέει αφορά 50.000 ναι. αγρότες. Αυτό σημαίνει ότι από τις 650.000 που γίνανε πέρσι δηλώσεις, μόνο οι 50.000 αγρότες υπερβαίνουν τα 20.000 καθαρά.
2: Μπράβο.
0: Που λοιπόν. Είναι...
1: Εγώ θα κρατήσω και το άλλο.
0: Τρομερό.
1: Το τρομερό. Το απίστευτο.
2: Αγρότης είπε που δήλωνε 20.000 ευρώ,
1: ναι.
2: αντί για 1.183 ευρώ που θα πλήρωνε, τώρα λέει δεν οφείλει τίποτα. Και εγώ πάνω σε αυτό ρώτησα τους αγρότες αν είναι ευχαριστημένοι, τους δικούς μου αγρότες, με αυτούς που συνομιλώ.
0: Μα δεν κάθε έχουμε μέρη, τόσα κέρδη.
2: Δουλεύουν ψηλόγαζοι. Ρώτησα τους αγρότες να μου απαντήσουν αν είναι ευχαριστημένοι. Αν είναι ευχαριστημένοι με αυτό που με την εξαγγελία του Πρωθυπουργού. Πρωθυπουργός σας λέω το ανήγγειλε. Έκανε εξαγγελία. Και ξέρετε τι απάντησαν. Μπορώ να τα αναφέρω, Δήμητρα.
1: Βεβαίως. Φυσικά.
2: Εδώ θα μιλήσουμε τι απάντησαν οι ίδιοι οι αγρότες σε αυτή την εξαγγελία.
0: Εγώ θα κάνω τον μπιπ, άμα είναι σκληρά.
2: Τι λες?
0: Θα κάνω τον μπιπ, αν είναι τίποτα που ξεφεύγουν.
2: Όχι, εντάξει.
1: Όχι, δεν είναι τέτοιος άνθρωπος η Λίνα.
2: Και πολύ επίπεδο έχουν. Ναι.
0: Για πες.
1: Σ' ακούμε.
2: Λοιπόν, ο πρώτος λέει αγροτικά εφόδια, δηλαδή τι είναι τους αγροτικά εφόδια στα ύψη. Κάθε μέρα ανεβαίνουν. Καύσιμα πάνω από 2 και 10. Γεωργικά προϊόντα στα τάρταρα. Αγρότες στην εξαθλίωση. Απειλούνται με ποινές 5 έως 20.000 οι αγρότες, έως 50 ακόμη και τα γραφεία υποστήριξης ΟΣΔΕ. Το γνωρίζουν αυτό οι αγρότες. Με ποινές για λάθη, αλλά που δεν διευκρινίζουν ποια λάθη. Οι αγρότες στην εξαθλίωση. Ο Πρωθυπουργός λοιπόν μιλά για μείωση μελλοντική. Όχι τωρινή. Πριν τις εκλογές ή μετά τις εκλογές. Δεν διευκρινίστηκε. Όμως. Πού να βρουν, λένε τα χρήματα οι αγρότες, αφού τους αφάνισε. Ποια 20.000. Φράγκο δεν έχουν αυτή τη στιγμή. Τους αφάνισε όλους. Ζωντανά, κοπάδια, οικογένειες. Δεύτερος αγρότης. Μητσοτάκη, απευθύνονταν στον Πρωθυπουργό, λοιπόν, και εγώ κρατούσα σημειώσεις και λέει, Μητσοτάκη, η ομιλία σου στη Διεθνή Έκθεση που περίμεναν οι οπαδοί σου, περί οπαδών πρόκειται, να αναθαρέψουν λίγο, να πάρουν θάρρος, μας επέδειξες ότι παρέμεινες ο ίδιος και αδιόρθωτος, παρότι γνωρίζεις με τι δυσκολία τα βγάζεις πέρα, η πλειοψηφία του ελληνικού λαού. Άλλος, εσύ δεν έκανες, λέει, κυβερνητικό απολογισμό αυτή τη στιγμή, ούτε πρόγραμμα διακυβέρνησης, παρά έναν κατάλογο υποσχέσεων για μέτρα στις εκλογές. Ένας άλλος πάλι, ως φθηνός πολυκάντης, έτσι τον αποκάλυψε, δεν είναι δικά μας λόγια, είναι του λαού, γιατί είμαστε κάθε μέρα μέσα στο λαό. Έκλεισες, λέει, το μάτι στον κόσμο, λέγοντας ευθέως, ψηφίστε με για να πάρετε ό,τι σας υπόσχομαι σε 2 χρόνια. Μετά από 2 χρόνια. Έναν χυδαίο εκβιασμό έκανε αυτή τη στιγμή ο Πρωθυπουργός. Το επίδομα των 500 ευρώ στους δημοσίους υπαλλήλους που αφορά και σαν Δήμητρα, λέει, πάει για το Δεκέμβρη του 27. Η ενίσχυση των 400 ευρώ στους συνταξιούχους, τον Νοέμβριο του 27. Ο μηδενισμός στους φόρους για τους τρίτεχνους και το αφορολόγητο των αγροτών μεταφέρεται στις δηλώσεις του 28. Για ποιους τρίτεκνους και πολίτεκνους μιλάει?
0: Δεν υπάρχουν αυτοί πλέον.
2: Οι πολίτεκνοι και οι τρίτεκνοι είναι μετρημένες οι οικογένειες στα δάχτυλα.

0: δάχτυλα. Τα περισσότερα σπίτια τα
1: στεναχωρέθηκα και, για το συνταξιοδοτικό που ανέφερε, για τις περιπτώσεις οικογένεια ΜΕΑ και με όλο αυτό τις βοήθειες στο σπίτι και ήταν όλο πώς βγάζουν τέτοιες νομοθεσίες και πώς, τι χάλι είναι αυτό.
0: Μεγάλο χάλι είναι αυτό
1: πραγματικά. Αλλά αυτό που με έμεινε προς το τέλος, γιατί εκείνη την ώρα πήγαινα σε μια εκδήλωση, είπε καλοδεχούμενους στους Τούρκους, στους Ισραηλινούς.
0: Μπράβο. Αυτό. Αυτά είναι τα θέματά μας.
1: Τι ναι. Καλοδεχούμενους μας έχει κουβαλήσει ολόκληρη την Ανατολή, τη Δύση και δεν ξέρω εγώ από πού αλλού μας έχει κουβαλήσει εδώ πέρα και προσπαθεί με κάθε τρόπο να πετάξει τον Έλληνα από την ίδια του τη χώρα. Αυτά ήταν όχι κίνητρα, αντικίνητρα για αυτόν και μάλιστα το γνωρίζει πολύ καλά. Αλλά πείτε μου λίγο. Αυτός ο άνθρωπος όταν ανέβηκε εκεί πάνω και όταν ανεβαίνει να αναγγείλει, να εξαγγείλει, να πει αυτό που είναι να πει, δεν έχει όχι απλά ίχνος ντροπής ούτε τσίπα επάνω του. Πόσο αν θέλει να μπορεί να είναι κάποιος.
0: Αυτό Δήμητρα και παρακάτω κάποιος.
1: Πόσο είναι μη μετρήσιμο. Δυστυχώς η βλακεία είναι μη μετρήσιμο. Τι να κάνουμε.
0: Ναι, τώρα. Το φιλότιμο Δήμητρα. Δεν
1: Ποιο φιλότιμο. Φιλότιμο σήμερα λέγεται κορόιδο.
0: Αυτό που μας έκανε εντύπωση είναι ότι μίλησε για τους τρίτεχνους και πολίτεχνους. Εδώ δεν τον αφορά η υπογεννητικότητα, το δημοκρατικό πρόβλημα. Οι οικογένειες, όπως ανέφερα, είναι, όλες έχουν από 1-2 παιδιά. Σπάνια θα δεις τώρα 4-5-3 παιδιά. Και οι περισσότερες, τα περισσότερα σπίτια δεν έχουν παιδιά, αλλά έχουν σκυλιά. Και για ποιες οικογένειες μας μιλάει. Μας μίλησε για μείωση προκαταβολής φόρου και κατάργηση του φόρου επιδεύματος από το 28 έως το 29. Και ένας άλλος μάλιστα, όπως μιλούσα, και μου λέει ξέρεις κάτι. Όχι τίποτα άλλο λέει. Επειδή απευθύνονταν στον Πρωθυπουργό, τον έχουμε μάθει λέει πλέον, τον έχουμε μάθει. Σήμερα ήθελε να δελειάσει κάποιους λέει αφελείς ψηφοφόρους, αφελείς, γιατί σε κάτι τέτοιους απευθύνεται. Εφόσον οι σκεπτόμενοι και συνειδητοποιημένοι ψηφοφόροι του έχουν γυρίσει την πλάτη και δεν τσιμπάνε το δόλωμα πλέον που πετάει. Γιατί αν ήσουν τίμιος, στο Μητσοτάκι απευθύνεται και συνεπής, θα τα υλοποιούσες λέει ο αγρότης χτες. Όπως έκανες με τους δεσποτάδες, όλους τους συνεταίρους σου και όχι να τα υπόσχεσαι να γίνουν μετά από 2 χρόνια και αν γίνουν. Παροχές δηλαδή του Πρωθυπουργού με τα λόγια μετά από 2 χρόνια. Μόνο ο Μητσοτάκης λέει ο ταχυδακτυλουργός θα μπορούσε να κάνει κάτι τέτοιο. Δηλαδή υπόσχεται πληρωμές αλλά όχι τώρα στο ταμείο, στο λογαριασμό αργότερα. Και ο πολίτης περιμένει τις επιδοτήσεις του ακόμη. Και κάποιοι άλλοι είπαν ότι δεν αναφέρθηκε. Δεν είπε τίποτα για την ακρίβεια, για την εσχροκέρδεια, για τη μείωση ΦΠΑ στα είδη πρώτης ανάγκης, καμία παρέμβαση στον ειδικό φόρο κατανάλωσης καυσίμων που τους καίει, τίποτα δεν είπε για τις τράπεζες, τίποτα για την πραγματική φορολόγηση των υπερκερδών σε δηληστήρια, σε εταιρικές ενέργειες, καμία μέρημνα για το στεγαστικό διέξοδο, τα ενίκια είναι στα ύψη, την υπογεννητικότητα όπως αναφέραμε.
1: Ακόμα και τα προγράμματα από το Ταμείο Ανάκαψης για προγράμματα Λίνα, εξοικονομώ και όλα αυτά που δίνονται το σπίτι 1, 2, 3, λες και έχουμε πολλά σπίτια, ας πούμε. Δεν ξέρω τι πόσο ψέμα και πόσο ειρωνία σε όλα αυτά που ακούμε και αναγγέλλονται καθημερινά και πόσο πραγματικά εδώ γίνεται ίσως θα λέγαμε και το μεγάλο πάρτι αυτού του αιώνα. Το μεγάλο πάρτι, το μεγάλο φαγοπότι, μια πάρα πολύ δύσκολη περίπτωση που ένας οικονομολόγος να πιάσει 2 στοιχεία από αυτά που είπε θα τον βγάλει εντελώς άκυρο.
0: Δεν χρειάζεται να είμαστε οικονομολόγοι Δήμητρα για να καταλάβουμε τι μας λέει. Και μάλιστα ένας τον χαρακτήρισε και μαυρογιαλούρο. Γιατί λέει αποτελεί το απόλυτο σύμβολο του πολιτικού ψεύδους.
2: Και για πέστε μου λίγο και οι δύο, ποιος θα τα πληρώσει αυτά,
0: επειδή δεν,
2: μάλλον ποιος θα τα
0: εξοφλήσει. Παίζει εύκολα, παίζει τα πάντα για να ξεγελάσει τους ψηφοφόρους του αυτή τη στιγμή. Και είναι, νομίζουν οι πολίτες, ο ίδιος ο Πρωθυπουργός είναι απομονωμένος από την πραγματικότητα του λαού. Συνειδητά ή μη, χρησιμοποιεί μεγαλοστομίες και αναξιόπιστες προεκλογικές υποσχέσεις. Ας το ακούσουν αυτό οι πολίτες. Ενώ κατά βάση σε κάτι τον ενδιαφέρουν οι πελατειακές σχέσεις. Έχει συλλημένη ή μη πλήρη άγνοια για τις ανάγκες του κόσμου. Και δίνει απόλυτη εμπιστοσύνη μόνο στους συμβούλους του και στους αυλοκόλακές του που τον περιτριβηρίζουν. Αυτά είναι λόγια των σεραίων πολιτών. Αυτός ήσουν, λέει ένας άλλος, και θα συνεχίζεις να είσαι με τη διαφθορά. Ακόμη και στη φετινή διεθνή έκθεση ήταν ευδιάκριτη, αυτό παρατήρησε ο κόσμος, η απελπισία του για τις επερχόμενες εκλογές. Χάνει το θρόνο του και άρχισε να μοιράζει εκατομμύρια με υποσχέσεις, με λόγια. Η χειρότερη, λένε, κυβέρνηση που πέρασε ήταν η Νέα Δημοκρατία. Ο τύρανος, τύρανο τον αποκάλυψαν. Τρέλανε πρώτα το λαό, μετά σκότωσε το λαό, έφερε δυστυχία και φτώχεια και τώρα λέει να δηλώσουμε. Τι να δηλώσουμε? Ποια λεπτά να δηλώσουμε? Το τίποτα, αφού δεν άφησε τίποτα. Και ο Ανδρέας Παπανδρέου κάποτε έλεγε θα σας φέρω θάλασσα. Και ο Τσίπρας έκανε το όχι ναι. Και χτυπούσε και τον Ταούλη, έλεγε. Ποιον Ταούλη? Έβγαλε τη γραβάτα, την έβαλε τη γραβάτα. Μπούρδες και αερολογίες όλα. Μέχρι αυτός, μέχρι και στα αγέννητα τέκνα, στα παιδιά τα αγέννητα, μοίρασε χρήματα. Ο κόσμος είναι αγανακτισμένος. Δεν τον πιστεύει πια. Έχει αφανίσει όλο τον κόσμο, Δήμητρα.
1: Λίνα, να γιατί είσαι εδώ, γιατί μας καλύπτεις όλα όσα θέλουμε να συμπληρώσουμε και εμείς κάθε φορά για αυτό το κακό που μας συμβαίνει, το μεγάλο κακό. Δεν είναι το ψηφιακό νέφος που λέει πάντα εδώ ο Χρήστος ο Τσιρανίδης. Είναι αυτοί οι άνθρωποι που μας περιτριγυρίζουν. Δεν φταίει ο Μητσοτάκης. Εγώ αρχίζω πλέον και τον λυπάμαι. Να πω γιατί τον λυπάμαι. Με ποια έννοια όμως? Δηλαδή όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι που πήγαν εκεί με τα κοστούμια και λοιπά, όλοι αυτοί είναι αποτέλεσαν μια σφικοφωλιά του κακού εκεί πέρα. Όλοι αυτοί οι παρατρεχάμενοι πήγαν να φωτογραφηθούν, να μιλήσουν με έναν υπουργό, να πάρουν κανένα 2-3 θεσούλες για να πάνε πίσω να τις δώσουν σε κανένα 2-3 παρατρεχάμενους. Όλοι αυτοί που... ένας πρωθυπουργός για να εκλεχθεί θα πρέπει να έχει και κάποιους δίπλα του. Όλοι αυτοί είναι από την περιοχή σου, από την περιοχή μου, από ολόκληρη την Ελλάδα.
2: Είναι γνωστοί τοπικά.
1: Τοπικά, αυτοί λοιπόν πηγαίνουν σε όλες τις εκδηλώσεις και ο κόσμος τους αγκαλιάζει. Δηλαδή, τι αγκαλιάζουμε? Το βιαστή. Μεταφορικά το λέμε, έτσι.
0: Και αγαπάμε πάλι, γιατί μας αυτόν. Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα και εμείς δεν θέλουμε να το αντιληφθούμε. Δεν θέλουμε να το καταλάβουμε. Δηλαδή, παίζουν με την νοημοσύνη μας. Με τα μυαλά μας, θα μας τρελάνουν. Μίλησε για μείωση χονδρικής τιμής ρεύματος, που το ρεύμα αυτή τη στιγμή κάθε νοικοκυριό δυνατή να το πληρώσει ή θα το πληρώσει με δόσεις. Στο 30% λέει. Δεν χρειάζεται, όπως είπες, να είναι κάποιος οικονομολόγος για να καταλάβει. Το ημερολόγιο για μείωση ρεύματος το 29. Ψηφίστε με δηλαδή, τώρα το, πληρώστε υπέροχα.
1: Το ότι έχουμε γεμίσει καρτέλ. Ναι. Από το νερό που έχουν ξεπουλήσει και το νερό που έχουν ξεπουλήσει την ιστορία με όλους αυτούς τους αρχαιολογικούς χώρους που έχουν ξεπουλήσει και την ενέργεια που έχουν ξεπουλήσει την τροφή μας, την τροφή που μπορεί να έχει μια ελληνική οικογένεια σε ένα ελληνικό νοικοκυριό που το καλάθι είναι τρίπιο στην ουσία, για μισθούς, τους κατώτερους μισθούς, για την ακρίβεια που πληρώνουμε ένα προϊόν 10 φορές παραπάνω, για όλο αυτό που δεν παράγουμε εν τέλει. Και τι παράγουμε? Πού είναι ο πολιτισμός, πού είναι η οικονομία, πού είναι οι αρχές, το ήθος μιας χώρας η οποία θέλει να έχει μια δύναμη για να μπορεί να είναι μετρήσιμη και προς τις άλλες, τις γείτονες χώρες, όταν οι γείτονες μας χώρες αυτή τη στιγμή έχουν εξελιχθεί τόσο πολύ και ας μην είναι και κάποιοι στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Δεν έχει σημασία. Εγώ πάντοτε είχα μια απορία για την Ελβετία, αλλά τέλος πάντων. Ας τα αφήσουμε
0: Δήμητρα,
1: αυτό. Αλλά...
0: Μας λέει, πληρώστε τώρα υπέρογκα ποσά στο ρεύμα και η μείωση του ρεύματος, η χονδρική 30% θα γίνει το 29. Δηλαδή άμα με ψηφίσετε
1: υπάρχει περίπτωση.
0: Και άμα ξαναπάρω την τετραετία...
2: Το 29 θα έχει φτάσει η τιμή της κιλοβατόρα
0: το ρεύμα. Αυτή τη στιγμή τα ελληνικά νοικοκυριά δυνατούν. Και το κυριότερο, παίζει με την νοημοσύνη μας, μίλησε για κουμπαρά για τη νέα γενιά. Ποιο κουμπαρά? Λέει να βάζει ο γονιός 100 ευρώ λέει μέσα να κάνει αποταμίευση, να κάνει μέσα στον κουμπαρά, για να τα χρησιμοποιήσει το παιδί του όταν θα ενηλικιωθεί. Άρες, μάρες, κουκουμάρες.
1: Από πού να περισσέψουν να κάνουμε κουμπαρά, βέβαια.
0: 100 ευρώ για να κάνει αποταμίευση.
2: 100 ευρώ το μήνα για να καταλάβουν οι ακροατές.
0: Και έβλεπα μια εκπομπή, τώρα το μεσημέρι, πάλι ήταν βουλευτής της Νέας Δημοκρατίας και λέει να βάλει 70 ευρώ, να βάλει 50 ευρώ. Ο ένας λογαριασμός έρχεται μετά τον άλλο. Περισσεύουν 50 ευρώ στο νοικοκυριό για να τα κρατήσει όταν το παιδί του θα γίνει 18 χρονών γονιός. Δεν έχει να φάει αυτή τη στιγμή. Όπως είπες, τα ψυγεία είναι άδεια.
1: Εκτός τόπου και εκτός χρόνου.
0: Και εμείς θα κάνουμε αποταμίευση από τα λεφτά που δεν έχουμε.
2: Τα οποία θα είναι κλειστά για 18 χρόνια.
0: Μας κοροϊδεύουν κατάμουτρα.
2: Και μετά από 18 χρόνια...
0: Μετά από τόσα δισεκατομμύρια που μοίρασε, η ακρίβεια παραμένει.
2: Λίνα.
0: Η κυβέρνηση είναι από το 2029, τώρα είδε. Είναι από το 2019. Τώρα είδε ότι οι οικογένειες έχουν δυσκολίες.
1: Έχουν μέλλον.
0: Τώρα τιμήθηκε τους τρίτεκνους, τους δημοσίους υπαλλήλους, τους συνταξιούχους, τους μικρομεσαίους που διαλύονται, τα χωριά μας έχουν σβήσει. Τώρα τα κατάλαβαν όλα αυτά. Και προσπαθούν να ψαρέψουν με τα κουστούμια τους, όπως είπες, δεν ζεσταίνονται κιόλα. Μην μια μπλούζα φοράμε και σκάζουμε με τα κουστούμια τους, κάνουν παρέλαση. Δεν τους πιάνει ζέστη αυτούς. Και κάνουν παρέλαση και μας κοροϊδεύουν όλους. Και περιμένουμε τις εκλογές του 27. Να μας σώσει πάλι αυτός που μας αφάνισε. Τα δισεκατομμύρια που μας έπαξε αυτή τη στιγμή, συναντούν την κάλπη. Στην κάλπη είναι αυτά τα δισεκατομμύρια. Γιατί ο Έλληνας ξεχνά γρήγορα. Και αφού φαγώθηκαν όλα από τους οπεκεπέδες, τους χασάπιδες, τους μακερωμένους, ποιοι είναι εκεί πέρα, πώς λέγονται,
2: θραπέδες.
0: Όλοι αυτοί κυκλοφορούν έξω. Δικάσαμε, λέει, πολλούς από τους οπεκεπέδες. Ποιους? Έπιασαν μερικά μερμηγκάκια και τα μεγάλα το λιοντάρια είναι έξω και κάνουν διακοπές στα εξοχικά τους αυτή τη στιγμή.
1: Και δεν βγήκαν στη δημοσιότητα αυτά τα μερμηγκάκια. Και δεν βγήκαν στη δημοσιότητα που έπρεπε να τους κρεμάσουμε όλους τα μανταλάκια.
0: Ήταν 50 χιλιάρικα, ήταν 80 χιλιάρικα. Αυτούς δίκασαν.
1: Εντάξει.
0: Η Φεράρι και όλοι οι άλλοι μιλάνε, έφαγαν εκατομμύρια. Και τώρα πάνε να ελέγξουν, όπως είπε ο Χρήστος που μίλησε με την κυρία του Οπικεπέ, ότι θα ελεγχθούν οι αγρότες. Μπορείς. Τι να ελέγξουν, που ψάχνουν απεγνωσμένα να βρουν τα κτηματολόγια τους, τα ε9 των ενοικιαστών. Υπάρχουν και νόμιμοι αγρότες. Δεν είναι μόνο παράνομοι. Τους έχει τσουβαλιάσει όλους μέσα σε ένα τσουβάλι.
2: Οι περισσότεροι είναι νόμιμοι, λίγοι είναι οι παράνομοι και παίρνουν τα πολλά λεφτά.
0: Μπράβο. Έτσι.
1: Δηλαδή, λοιπόν, Λίνα, να κλείσουμε με κάτι
0: το
1: πολύ σύντομο.
0: Το ερώτημα όλων ήταν, όλα αυτά θα γίνουν από το 27 μέχρι το 29. Και κάποιος δικαιούται να αναπληρώνει. Πρώτα ψηφίζουμε και μετά πληρωνόμαστε. Και ποιος μας ενδιάται ότι θα μας τα δώσει όλα αυτά? Γιατί είναι λεφτά παγωμένα των Ελλήνων που απαιτούν πλέον να τα πάρουν πίσω. Και όλοι αυτοί οι φυλακοί πρέπει να μπουν. Αυτό είναι το μεγάλο κόλπο της κυβέρνησης. Ναι, δικάστηκαν παράνομοι οπικεπέδες. Όχι όμως, όπως είπα, οι φραπέδες. Πιάστε αυτούς. Κάθε μέρα αυτό μου λένε οι αγρότες. Πιάστε αυτούς. Αυτούς που τα φάγανε, που φάγαν τα εκατομμύρια. Και αφήστε τον κουμπαρά του γονιού να κάνει αποταμίευση αυτή τη στιγμή που δεν έχει να πληρώσει το φοιτητή που φεύγει. Δεν έχει να τον δώσει φράγκο.
1: Ας φροντίσουν να κάνουν τώρα ό,τι καλύτερο μπορούν για τα σχολεία μας που πέφτουν τα ταβάνια στα κεφάλια μας, που δεν δίνουν χρήματα ούτε οι Δήμοι, ούτε η Περιφέρεια. Κανένας, δεν ασχολείται κανένας με τα σχολεία μας. Δηλαδή, ούτε με τα παιδιά μας. Εγώ δεν είδα τίποτα σε αυτή την εξαγγελία. Είδα το απόλυτο χάος αλλά και τον πανικό της κυβέρνησης να μπορέσει πάλι με υποσχέσεις να σώσει τι θα σώσει, τίποτα δεν θα σώσει. Εμάς ποιος θα μας σώσει, γιατί δεν θα έχουμε όχι σωσίβιο.
0: Άρα λοιπόν, Δήμητρα, οι εξαγγελίες όλων αυτών των εκατομμυρίων ήταν αρκετής υπομονής. Κάντε υπομονή. Όπως ήρθε ο Σχοινάς εδώ στις Σέρρες, όλοι παρέλασαν από εδώ, όλο το Υπουργικό Συμβούλιο, για να πούν τι στους ξενοτρόφους. Δείξτε μας εμπιστοσύνη και κάντε υπομονή. Ποια υπομονή?
2: Που αυτή τη στιγμή
0: χωρίζουν οικογένειες.
1: Είμαστε για υπομονή.
0: Η ακρίβεια είναι ακρίβεια. Τα σούπερ μάρκετ είναι σούπερ μάρκετ.
1: Λίνα, μην ξεπερνάμε το χρόνο μας.
0: Να το πάρουν χαμπάρι όλοι αυτοί.
1: Κλασική Λίνα,
0: παραδοσία. Κοροϊδία υπάρχει.
1: Λοιπόν, Λίνα Στρίδου, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ. Θέλω έτσι να παραμείνεις και εσύ λίγο συντονισμένη, να ακούσεις και εσύ τι θα πούνε και οι ακροατές μας στο επόμενο τελευταίο μισάωρο της εκπομπής, που θα είμαστε εδώ όπως κάθε Κυριακή, ζωντανά στον αέρα, Focus FM και Mach FM. Ένα σύντομο διαφημιστικό και επιστρέφουμε.
3: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε: ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
4: Έχετε πόνο στη μέση? Δώστε τέλος στον πόνο με το Τελοπόν. Τελοπόν, 4 βότανα με αντιφλεγμονώδεις ουσίες όπως κουρκουμίν, πέπεριν εξτράκτ, green tea και olive leaf extract σε μια φόρμουλα από ελληνικά χέρια, δίνει τέλος στον πόνο της μέσης.
5: Επί 20 χρόνια είχα πρόβλημα με τη μέση μου. Μία φίλη μου μίλησε για το Τελοπόν. Το πήρα και σώθηκα. Είναι μια χαρά.
4: Τελοπόν, για παραγγελίες 2310-2255-99 ή στο voicenews.gr. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο.
6: Τώρα, ειδική προσφορά για τους ακροατές του Focus FM. Η μία συσκευασία στην τιμή των 18 ευρώ, οι δύο στα 32 και οι τρεις συσκευασίες στη μοναδική τιμή των 45 ευρώ. Τελοπόν και τελειώστε με τον πόνο. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μία ισορροπημένη δίαιτα.
7: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin. Ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
8: Ο σταθμός της αλήθειας.
9: Παρηγοριά στον άρρωστο.
10: Φως στο τούνελ.
11: Πυρηνική βόμβα. Το βέλος του Θεού.
12: Λιοντάρι, λιοντάρι.
13: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
14: Γροθιά στο κατεστημένο.
15: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
16: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
17: Η αντικειμενική ενημέρωση.
18: Το Α και το Ω.
19: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
20: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
21: Μαχητές από τους ολίγους.
22: Αξιόπιστη ενημέρωση.
23: Φάρος της αλήθειας.
24: Παρηγοριά, ελπίδα.
25: Ευτυχώς που υπάρχει.
3: Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει. Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.

0: Εδώ είμαστε, επιστροφή στις θέσεις μας. Είδα την αγαπημένη Δώρα. Έχουμε συνέχεια εμείς εδώ στο Focus, όπως και στη μάχη, αλλά θα τα πούμε στο τέλος αυτά. Τώρα θέλουμε να ακούσουμε εσάς, τους ακροατές μας. Πώς είδατε, πώς ακούσατε όλη αυτή την κατάσταση που συνεχίζει εδώ στη Θεσσαλονίκη, για τη Θεσσαλονίκη, για τη Βόρεια Ελλάδα, όλη αυτή την πολιτική, είπαμε, μια φορά, φιέστα, τσίρκο, πασαρέλα. Συμπληρώστε λέξεις κι εσείς λοιπόν, σας ακούμε.
1: Χαιρετίσματα στον Κώστα τον Αμανατίδη από Κυλικής.
0: Φίλο, να έχουμε μια τηλεφωνική, να την ανοίξουμε. Καλησπέρα.
2: Καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα στο φίλο Δημοσθένη.
2: Τι κάνετε?
0: Το σταυρό μας.
2: Το σταυρό μας. Να δώσουμε καταρχήν να πούμε συλληπιτήρια στα δύο παλικάρια, τους φιλότους της πολεμικής αεροπορίας. Εντάξει, με τα λένε αυτά, εσωτερικές δρομές λογικά, γι' αυτό χαλασπάνε και γίνονται αυτά που γίνανε. Τέλος πάντων. Εχθές είδα τον πρωθυπουργό.
0: Αλήθεια?
2: Ναι.
1: Το από κοντά τον είδες?
2: Από τη ζωή μου, τέλος πάντων.
1: Από κοντά τον είδες?
2: Καλησπέρα κύριε Χρήστο και στη Γυρελίνα.
1: Από Τρίδου. Κοντά λέω τον είδες τον πρωθυπουργό?
2: Πώς?
1: Από κοντά τον είδες τον πρωθυπουργό?
2: Όχι.
0: Μέσω monitoring.
2: Να μου λείπει. Καλά είμαι. 500 χιλιόμετρα μακριά του. Καλά είμαι. Άστο. Λοιπόν, καταρχήν δεν λέγεται ΔΕΠ, έτσι. Λέγεται ΔΕΠ, Διεθνές Έκθεση Πρωθυπουργού. Ένα αυτό.
1: Πρέπει να αλλάξει όνομα, καλά λες. Πρέπει να αλλάξει ονομασία, καλά λες.
2: Ναι, λοιπόν. Τι ήθελα να πω. Ήθελα να πω ότι αυτό που έταξε ο Πρωθυπουργός για τη μείωση του ρεύματος, ότι μισθοί θα αυξηθούν στα 1000 ευρώ σε βάθος 3 ετών. Δηλαδή, εγκατακλείδει. Έχει προεκλογική τέτοια πάλι, θα μηδενίσει το κοντέ και δεν θα γίνει ποτέ. Απλώς, να, εγώ σας είπα, σε βάθος χρόνου δεν με πρόλαβα και
0: δηλαδή μη με ψηφίζετε, είπε, αυτό είπε. Ναι, δεν πρόκειται να δείτε καμιά άσπρη μέρα μαζί μου.
2: Έτσι είναι. Λοιπόν, αυτά να πάρουμε και επόμενη.
0: Ναι, σε ευχαριστούμε πολύ.
2: Και ευχαριστώ πολύ.
0: Να είστε καλά, να είστε καλά. Ευχαριστούμε και εμείς. Να περάσουμε στην επόμενη, παρακαλώ.
3: Καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
3: Από Κατερίνη παίρνω τηλέφωνο.
0: Ωραία.
3: Να πω και εγώ συλληπιτήρια για τα παιδιά, για τους δύο πιλότους. Ναι. Τώρα για αυτόν που κάνει τον Πρωθυπουργό, ούτε μπορώ να τον δω, ούτε μπορώ να τον ακούσω. Γιατί ξέρω και τι θα πει τα παραμύθια, απλώς ξέρετε τι γίνεται, κυρία Τρεμπελή. Και ο κύριος Τσιρανίδης ή ο κύριος Κουρνιάκος είναι.
0: Τσιρανίδης.
1: Μας ακούει ο κύριος Κουρνιάκος.
0: Μας ακούει βέβαια.
3: Ναι. Το πρόβλημα δεν είναι ο κάθε Μητσοτάκης. Το πρόβλημα είμαστε εμείς οι Έλληνες. Δεν θέλουμε να αλλάξουμε. Εσείς είστε ξύπνοι ανθρώποι, μορφωμένοι. Παρουσιάζεται μια εικόνα ότι άμα θα φύγει ο Μητσοτάκης θα σωθούμε. Πριν το Μητσοτάκη ήταν ο Τσίπρας, μας είχε σώσει. Κι άλλοι πιο μπροστά. Το σύστημα είναι καλά οργανωμένο, κυρία Τρεμπελή και κύριε Τσιρανίδη. Έχει πιασμένους τους πάντες. Και δεν βλέπω τον Έλληνα, δεν βλέπω να έχει τόσο πολύ φτώχεια. Αυτοί που είπατε στον πρόλογό σας, κυρία Τρεμπελή, που δίνουν ένα κατοστάρικο για ένα μπουκάλι ουίσκι στα πανηγύρια για να ακούσουν αυτούς οι οποίοι ούτε ακούγονται οι άνθρωποι, ούτε βλέπονται αυτοί οι τραγουδιστές.
0: Αφήστε τα, άλλο.
3: Άρα πάει να πει ότι έχω φράγκα στην τσέπη για να δώσω ένα κατοστάρικο να ακούσω αυτούς τους που κάνουν τους τραγουδιστές.
0: Κοιτάξτε να δείτε, εγώ ξέρετε τι έχω καταλάβει.
3: Οι ψησαριές είναι γεμάτες, οι ψαροταβέρνες είναι γεμάτες. Άρα υπάρχει χρήμα και έχω καταλάβει, έγινα 49 χρονών, έχω καταλάβει ένα πράγμα στη ζωή μου εδώ στην Ελλάδα. Όσο λιγότερο δουλεύεις, τόσο πιο πολλά λεφτά έχεις. Πώς γίνεται αυτό?
0: Άντε. Συμφωνώ μαζί σας.
3: Πώς μπορεί να γίνει αυτό? Δεν θέλει να αλλάξει αυτός ο Έλληνας. Ότι μας πηγαίνουν προς το τελείωμα, μας πηγαίνουν, αλλά ο θάνατος θα είναι αργός. Αργός και βασανιστικός, για να μην ξεσηκωθούμε, γιατί άμα είναι ευνίδιος ο θάνατος θα ξεσηκωθούμε.
1: Πολύ σωστά.
3: Ξέρουν πως μας χειρίζονται. Μακάρι να κάνω λάθος, δεν βλέπω να έχει καμιά διάθεση. Είδαμε και τους αγρότες, και εγώ αγρότης είμαι, δεν εμπιστεύομαι κανέναν αγροτοπατέρα για να ξεσηκωθώ. Είδαμε και τους αγρότες που θα γινόταν χαμός στη Θεσσαλονίκη, είδαμε και τους εργαζόμενους, τους είδαμε όλους. Τους βλέπω εδώ και 49 χρόνια τους αγροτοπατέρες. Μάλλον εδώ και 40 χρόνια από τότε που κατάλαβα τον εαυτό μου. Δεν υπάρχει σωτηρία και το πρόβλημα δεν είναι ο Μητσοτάκης. Είναι το σύστημα που θα φέρει άλλον Μητσοτάκη, και να φύγει ο Μητσοτάκης, θα έρθει άλλος Μητσοτάκης. Και κάτι είπα την κυρία Τρεμπελή, λίγο ένα τελευταίο και θα κλείσω.
0: Ναι.
3: Είπατε για τους συλλόγους ότι είναι καλά τα πανηγύρια για να συνεχίζουμε την παράδοση. Επειδή έχω διατελέσει 6 χρόνια σε διοικητικό συμβούλιο συλλόγου πολιτιστικού και πάνω από 20 χρόνια βοηθάω απ' έξω.
0: Πολύ καλά κάνετε.
3: Το 70% των συλλόγων δεν προσφέρουν παράδοση. Όταν μου φέρουν αυτούς τους τραγουδιστές, να μην αναφέρουμε ονόματα.
0: Όχι, όχι, τα γνωρίζω.
3: Που τραγουδάν να είχαν οι καρδιές αμπάρες και όλα αυτά, και πάρε το Βόλβο και άντε στο καλό, δεν είναι πολιτιστική συλλογή αυτή, κυρία Τρεμπελή, που προσφέρουν παράδοση.
0: Σωστά. Έχετε
3: είναι
0: δίκιο.
3: Είναι για ένα λαό πανηγυρτζίδων και χαζοχαρούμενων. Αυτοί είμαστε.
0: Έχετε δίκιο.
3: Οπότε, αφού δεν μπορούμε να το αποφύγουμε, ας το απολαύσουμε. Καλό απόγευμα, γεια.
0: Να είστε καλά, το τελευταίο ήταν όλα τα λεφτά. Λοιπόν, να περάσουμε στην επόμενη γραμμή, παρακαλώ.
4: Καλησπέρα στην εκπομπή.
0: Καλησπέρα.
4: Ωραίος ο προηγούμενος φίλος. Δύο φορές είπε ότι ο Μητσοτάκης και ο Μητσοτάκης. Δύο φορές την είπε την ατάκα, έτσι. Καρφώνεσαι, φίλε, να ξέρεις, γιατί βγαίνεις στις εκπομπές του Στέφανου το πρωινά στις καθημερινές. Την πάει καλά τη δουλειά, ας πούμε, έτσι. Τίποτα δεν αλλάζει, ο Έλληνας δεν αλλάζει, να μην κάνουμε τίποτα, 49 χρόνια και τίποτα δεν αλλάζει, πανηγυρτζίδες.
0: Το ίδιο σύστημα.
4: Και άμα φύγει ο Μητσοτάκης, πάλι Μητσοτάκης θα έρθει, και χειρότερα το Μητσοτάκη σταθερότητα. Κοίτα, μη σου ξεφύγει καμιά ατάκα, φίλε, όμως. Δούλεψε το λίγο στο μυαλό σου, γιατί θα σου ξεφύγει, γιατί βγαίνει συχνά και στο Στέφανο, θα σου ξεφύγει και θα χαρακτηρίσεις μητσοτακικός, να πούμε, και του συστήματος. Θα καρφωθείς ακόμα χειρότερα. Εμείς έχουμε καταλάβει φυσικά τώρα
1: σίγουρα
4: τι ρόλο παράς, να πούμε.
1: Χρειάζεται, έχει δίκιο.
4: Από εκεί τη δουλειά.
1: Έχει
4: και
1: δίκιο.
4: Τι τον ενοχλεί που βγαίνουμε σε εκπομπές και τι τον ενοχλεί που γίνονται εκπομπές όπως η δικιά σας, η αγροτική δηλαδή. Δηλαδή δεν αλλάζει και αν δεν αλλάζει μπορεί να αλλάζει σιγά σιγά. Έτσι και με δούλεμα στο μυαλό και τη συνείδηση του νεοέλληνα μπορεί κάποτε να αλλάξει. Τι τον ενοχλεί τον κύριο, δεν αλλάζει και δεν αλλάζει και πανηγυρτζίδες και το ένα και το άλλο. Θέλει να φέρει τον πεσημισμό, θέλει να φέρει να μην πηγαίνουμε στις εκλογές, θέλει να πει ότι ο Μητσοτάκης και το χάος. Δεν πειράζει, φίλε, από την Κατερίνη, σε καταλάβαμε να πούμε, την πας λαό τη δουλειά, αλλά αυτοί που είναι σε καταλάβουν, σε καταλαβαίνουν. Κύριε Δήμητρα, κύριε Χρήστο, πήγατε στην έκθεση νωρίς, έτσι. Το έκτρωμα το είδατε στο μεγάλο Αλεξάνδρου το άγαλμα.
1: Δεν προλάβαμε να το πούμε.
4: Δεν χρειάζεται προσπάθεια. Φαίνεται από όλη την πόλη, παιδιά. 30 μέτρα εξέδρα, τέτοιο βανδαλισμό στο άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου στα 55 χρόνια ιστορίας που έχει, δεν έχει ξαναγίνει.
1: Το θέμα είναι, μ' ακούτε λίγο.
4: Η YouTube, πώς τους λέγανε, εκείνο το μεγάλο συγκρότημα πριν 30 χρόνια και έκανε συναυλία στο λιμάνι που έχει άπλετο χώρο, η YouTube. Μια χαρά πήγαν όλα, πήγε εκατοντάδες χιλιάδες λαού. Τώρα υπολογίζουν πόσο κόσμο, ας πούμε, τζαματζίδες εννοείται, χωρίς εισιτήριο, γιατί τότε το YouTube είχε και εισιτήριο. Και βέβαια στείλουν μια εξέδρα για το Ρέμο, παιδιά, που άμα πατήσετε στο Google Ρέμος Φιλότουρκος, θα σας βγάλει όλες οι λεπτομέρειες για τις δηλώσεις του, τις φιλοτουρκικές. Και παρόλα που είναι ποντιακής καταγωγής, τι έχει πει και τι έχει κάνει. Και τι συναυλίες έχει κάνει εκεί. Γι' αυτόν τον Φιλότουρκο, παιδιά, ο Δήμος Θεσσαλονίκης έδωσε άδεια. Δεν ξέρω και αν κοινομαρχία έχει.
0: Και δεν έδωσε άδεια για την Πανελλήνα Ομοσπονδία Μακεδονικών Συλλόγων. Δηλαδή.
4: Άντε να τους δω τα παλικάρια μου. Άντε να τους δω. 30 μέτρα, πώς το λένε, συναυλιακό χώρο. Παιδιά, τέτοιος βανδαλισμός. Αν δεν είναι αυτό
1: και μάλιστα θα ήταν χειρότερη η εξέδρα, αλλά παρέδει, λέει ο Αγγελόπουλος, και την άλλαξε.
4: Χρόνια, δεν κάνανε επίσημη παραλαβή του μνημείου. Το είχαν στήσει τότε στα τελειώματα της Χούντας.
0: Ναι, ναι, είχαν κάνει, αλλά... Ναι.
4: Πέθανε μόλις πέρσι ο Γλύπτης, ο καλλιτέχνης που το έκανε, ο Ευάγγελος Μουστάκας, και μάλιστα όλος τυχαίως, εδώ και δεκαετίες είναι σπασμένο στην υπογραφή του που έχει εκεί στις Άρισες, Ευάγγελος Μουστάκας έχει υπογράψει, ένα σπασμένο, μια γωνία σπασμένη μαρμάρινη, και δεν λένε να τη φτιάξουν, παιδιά, δεν λένε να κολλήσουν 20 πόντους μάρμαρο. Δεν σας λέω ότι από τον Μπρούτζο όλη η σκουριά που πέφτει και έχει κάνει το μάρμαρο άλλο χρώμα. Αυτή είναι, παιδιά, οι δημότες, και μόλις σήμερα ο αντιδήμαρχος, ένας δημαρέλος, λέει, ξύπνησε και λέει οι αντιδράσεις είναι πολλές και λέει να το επανεξετάσουμε το θέμα και να αλλάξει σκηνή στην καλύτερη περίοδο, Χρήστο και Δήμητρα, που ο κόσμος θέλει να έρθει να φωτογραφηθεί, να δει το μνημείο, το έχουν τυλίξει μέσα στο αλουμίνιο και στο χάλιβα. Αυτή είναι, παιδιά, αν δεν είναι σατανιστική τελετή αντιμακεδονική, εσείς πείτε μου ότι είναι τυχαίο όλο αυτό.
0: Oh,
4: είναι
0: εννοείται.
4: Τυχαίο. Μετράν και τις αντιδράσεις μας, παιδιά, μετράν και τα πάντα. Και το κάθε βρίσιμο που πέφτει στο security, που περνάει ο κόσμος εκεί και εκφράζεται ελεύθερα, γιατί σου λέει τι γίνεται, ρε παιδιά, δεν το έχουμε ξαναδεί το άγαλμα άλλη φορά έτσι. Ακόμα και το Gay Pride που ήρθε πριν 2-3 χρόνια, τέτοιο χάλι δεν έκανε. Έκανε την αιστεία, τη συναυλία από τη μια μεριά και το άγαλμα έμενε ανέπαφο, παιδιά. Αυτό που γίνεται με το Ρέμο, και μάλιστα είναι χορηγός η ΔΕΗ, παιδιά, που δίνει διαφήμιση σε όλα τα ραδιόφωνα και τις εφημερίδες, και όλος περιέργος υπάρχει και μουγκαφόν και από εκεί, γιατί η ΔΕΗ είναι μεγάλος διαφημιστής. Αφού έχει ξεζουμίσει όλο τον ελληνικό λαό από την ενέργεια, γίνεται χορηγός, καθρεφτάκια, ντρόουν στην παραλία να βλέπει ο λαουτζίκος, η ΔΕΗ, είδες η ΔΕΗ, κύριε Χρήστο, είδες η ΔΕΗ, μαζεύει το χρήμα. Και αφού καταληστεύσει τον κόσμο, δεκαπλάσια μπόνους στα διευθυντικά στελέχη και 20πλάσια σε χορηγίες σε διαφήμιση. Και βέβαια όλος περιέργος σε κάποια ραδιόφωνα και κάποιες εφημερίδες, σε κάποια κανάλια, μουγκαφών, γιατί σου λέει πολύ το χρήμα της ΔΕΗ, δεν πειράζει. Ας σκεπάσει και το άγαλμα του μεγάλου Αλεξάνδρου για 15 μέρες, full season. Εδώ θα είμαστε νεοέλληνες μου, δεν πειράζει, εδώ θα είμαστε να τα δούμε όλα τα έργα. Καλησπέρα.
0: Να είστε καλά. Πω, φωτιά μας άναψε. Χήμαρος, δεν λες τίποτα. Έχουμε άλλη γραμμή, παρακαλώ.
5: Δήμητρα.
0: Ναι.
5: Γιάννης από Σαλονίκη. Κύριε Τσιρανίδη, χαίρομαι που σας ακούω. Εκπληκτική εκπομπή σας. Και απευθύνομαι και στην κυρία Λίνα Στρίδου, εκπληκτική και αυτή. Και ο κύριος Κουρνιάκος είναι απίστευτος και αγωνιστής. Κοιτάξτε να δείτε, ήθελα να μιλήσω για ένα θεσμικό θέμα πολύ σύντομα. Για ποια παρακόλληση συγκοινωνιών μιλάνε και στέλνουν τα ραβασάκια και τις κλήσεις στους αγρότες, οι οποίοι κινητοποιήθηκαν επί 50 ολόκληρες μέρες? Είναι νόμιμες οι κινητοποίησεις, υπάρχει δικαίωμα στις κινητοποίησεις με βάση συγκεκριμένα άρθρα του Συντάγματος. Οι Έλληνες μπορούν να συνέρχονται ελεύθερα και χωρίς όπλα. Αλλά όταν παραβιάζουν θεμελιώδη άρθρα του Συντάγματος, τότε έχει δικαίωμα κάθε Έλληνας πολίτης, είτε είναι αγρότης, είτε είναι αστός, είτε είναι μικρέμπορας, είτε οτιδήποτε άλλο, ενεργοποιείται το άρθρο 120 του Συντάγματος, που επιβάλλει, μάλλον προτρέπει, την ακρίβεια, σε κάθε Έλληνα πολίτη την αντίσταση με κάθε μέσον, λέει, με κάθε μέσον ειρηνικό υποτίθεται, σε όλους εκείνους οι οποίοι σφετερίζονται τη λαϊκή κυριαρχία. Και αυτό υποστηρίζεται και από τα εξής άρθρα, το 87 και το 93 του ελληνικού, ελπίζω ισχύοντος ακόμα, συντάγματος.
1: Γιατί αυτό είναι το πρόβλημα,
5: το μιλάει ότι
1: αν ισχύει το σύνταγμα
5: δεν μπορούν να δικάζουν με βάση αντισυνταγματικούς νόμους ή με βάση καταπατημένο σύνταγμα, γιατί έχει καταπατηθεί το σύνταγμα, οπότε είναι νόμιμες όλες οι κινητοποίησεις, αγροτικές και όχι αγροτικές, και οποιασδήποτε άλλες κινητοποίησεις. Αυτά ήθελα να πω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
0: Ναι, είστε καλά και εμείς ευχαριστούμε. Στέφανε, έχουμε και άλλη γραμμή.
1: Έχει βάση το σκεπτικό, αλλά το σύνταγμα έχει γίνει κουρέλι δυστυχώς.
0: Ναι. Παρακαλώ.
6: Καλησπέρα, που σέρεις, εγώ μιλάω.
0: Καλησπέρα, εσείς.
6: Ήθελα να κάνω μια παρατήρηση σχετικά με αυτό που είπε ο προηγούμενος για τις πολιτιστικούς συλλόγους και για τις φετινές εκδηλώσεις που έχουν γίνει. Θεωρώ ότι φέτος υπάρχει μια έξαρση στις πολιτιστικές εκδηλώσεις και ίσως αυτό να γίνεται στα πλαίσια του να δείξουμε ότι όλα πάνε καλά και είμαστε όλοι ευχαριστημένοι από τη ζωή μας. Ένα ερώτημα που μου γεννάται είναι αυτές οι τόσες πολλές πολιτιστικές εκδηλώσεις που γίνονται, από πού χρηματοδοτούνται, πώς ξαφνικά βρίσκονται τόσα πολλά λεφτά για να διοργανωθούν όλες αυτές οι πολιτιστικές εκδηλώσεις. Και ένα άλλο επίσης θέμα σχετικό με τις πολιτιστικές εκδηλώσεις είναι ότι προσκαλούνται διάφορα συγκροτήματα, τα οποία αυτά όλα θέλουν λεφτά, λεφτά και για τους μουσικούς και για τους τραγουδιστές, λεφτά και για τους διοργανωτές.
0: Χιλιάδες ευρώ.
6: Υποστηρίζουν
0: χιλιάδες ευρώ. Χιλιάδες ευρώ θέλει για να στηθεί μια εκδήλωση, μια μέρα. Μόνο ο ήχος, τα φώτα μπορεί να φτάσει και τα 1500 ευρώ. Οι μουσικοί που απαρτίζουν και για το κάθε συγκρότημα ξεχωριστούς μουσικούς, βάλτε ακόμα 1000 ευρώ για τα μουσικά όργανα. Αν έχετε και καμιά φίρμα ή αν έχετε και 5-6 παραδείγματα, είναι πολλά τα λεφτά.
1: Απλώς τι γίνεται, έχει μπει ένα νομικό πλαίσιο πλέον και καταρχήν όλα αυτά τα έξοδα καλύπτονται από τους επισκέπτες. Και επίσης είναι όλα με αποδείξεις.
0: Και έχουμε χορηγίες.
1: Έχουμε
0: έτσι
1: πάρα πολλούς ελέγχους σε πανηγύρια. Έχουμε μάλιστα και κάποιους που τους πήρανε αυτόφορο. Άρα ναι, υπάρχουν ναι τα παραστατικά. Ο κύριος χρηματοδότης είναι οι επισκέπτες.
0: Δεν λέμε να μην γίνονται πανηγύρια, είμαστε υπέρ, έτσι. Υπέρ απλά είμαστε. Θα πρέπει λίγο να σκεφτούμε πολύ σοβαρά. Πολλά τα οποία δεν ξέρω, βρε παιδιά. Δηλαδή, το σκέφτομαι και εγώ πάρα πολύ. Κάθε φορά που συγκεντρωνόμαστε και μαζευόμαστε τόσο κόσμο για να πάμε να διασκεδάσουμε και δεν μπορούμε να μαζευτούμε για να πάμε να διεκδικήσουμε τα αυτονόητα και να στηρίξουμε το συμπολίτη μας. Αυτό είναι που με ενοχλεί εμένα σε όλο αυτό. Δεν είμαστε μόνο για τα πανηγύρια.
1: Είναι λίγο ψυχοθεραπευτικά. Το αφήνουν επίτηδες.
0: Φυσικά και είναι. Και εγώ διασκεδάζω.
1: Να εκτονώνεται ο κόσμος εκεί στα πανηγύρια για να μην αντιδρούμε.
0: Ναι.
6: Μάλιστα. Ένα άλλο επίσης θέμα που θα ήθελα να θέσω είναι το εξής. Έχω προσέξει, ας πούμε, ότι γίνεται γιορτή, λέει, μεταναστών σε κάποιο χωριό εδώ των Σερών, το οποίο θεωρείται ότι έχει και ανθρώπους βουλγαρόφωνους, ας το πούμε έτσι. Ξαφνικά το χωριό αυτό φτιάχνει γιορτή μεταναστών και δεν μπορώ να καταλάβω, δηλαδή, τι μετανάστες έχει το χωριό. Εντάξει, όλα τα χωριά έχουν μετανάστες στη
1: Ξέρετε,
6: Γερμανία.
1: Για ποιο χωριό
6: αλλά
1: μιλάμε.
6: Γιατί ξαφνικά να τους πιάσει τόσο μεγάλη γκαίλα για τους μετανάστες.
1: Ποιο χωριό είναι επίσης αυτό.
0: Πώς λέγεται το χωριό.
6: Θέλετε να σας πω το χωριό.
1: Ναι, ναι. Πείτε μας.
6: Το Βαμβακόφιτο Σερών. Στο Δήμο Σιδηροκάστρου. Έχει ανθρώπους οι οποίοι μιλάνε βουλγάρικα, στο πούμε. Αλλά εντάξει, μέχρι εκεί. Από εκεί και πέρα όμως. Το να λες γιορτή μεταναστών δεν μπορώ να καταλάβω τι νόημα έχει. Και ένα άλλο επίσης παρεμφερές θέμα είναι ότι βγαίνουν κάποιοι στο διαδίκτυο και λένε
0: ο σύλλογος το διοργανώνει αυτό. Ο σύλλογος, συγγνώμη λίγο, ο σύλλογος το διοργανώνει αυτό.
6: Για να λέει γιορτή μεταναστών Βαμβακόφη το τάδε του μηνός, προφανώς θα υπάρχει κάποιος πολιτιστικός σύλλογος εκεί πέρα.
0: Θα ενημερωθώ, μάλιστα. Ωραία. Γιατί έχω γνωστούς εκεί, οπότε να το ψάξουμε λίγο, δούμε τι γίνεται.
6: Και επίσης βγήκαν, ας πούμε, κάποιοι στο διαδίκτυο και σχετικοί με αυτούς τους χορούς και βάζουν την επωνυμία Μπράτια, που σημαίνει στα σλάβικα αδέλφια. Πάλι χτύπησα, έγραψα, ρε παιδιά, τι είναι αυτό το Μπράτια, κανένας δεν απάντησε ποτέ τίποτα, αλλά θέλω να πω ότι υπάρχει, ας πούμε, μια υποβόσκουσα πρακτική που σίγουρα δεν είναι με εθνικούς σκοπούς, μάλλον με αντεθνικούς. Αυτά για σήμερα, χάρηκα, καλή
0: να
6: συνέχεια.
0: Να σας ευχαριστήσουμε, ευχαριστούμε πολύ. Περνάμε στην επόμενη, παρακαλώ.
7: Καλησπέρα, καλησπέρα.
0: Καλησπέρα.
7: Λοιπόν, εγώ αυτό που ήθελα να πω, παιδιά, ούτε σε καμιά περίπτωση αυτό το αφήγημα πρέπει να το σταματήσουν κάποιοι κύριοι, ότι όποιος και να έρθει δεν γίνεται τίποτα, μόνο το όνομα θα αλλάξει. Όχι, παιδιά, γίνεται. Γίνονται και πολύ καλά, μάλιστα. Τα πράγματα είναι απλά. Πού φεύγει το χρήμα. Το χρήμα φεύγει και παρανομίες, όπως παράνομες επιδοτήσεις, φεύγει σε καρτέλ, όπως τη μέσα από το χωράφι στο ράφι, φεύγει σε εξοπλισμούς που έχει μίζες τεράστιες, φεύγει σε έργα τα οποία δεν τελειώνουν και πληρώνουμε πρόστιμα, φεύγουν σε χρήματα μισθούς και παρατρεχάμενους που έχουν πάρει μια θέση και δεν κάνουν τίποτα και παίρνουν 5-6.000 το μήνα, φεύγουν σε ανεξάρτητες αρχές, φεύγουν σε πολλά. Βούληση χρειάζεται πολιτική και να αφήσουν αυτό το αφήγημα ότι όποιος και να έρθει το ίδιο θα κάνει και είναι θέμα Ευρώπης και είναι θέμα, δεν είναι κανένας θέμα. Είναι θέμα δικό μας εδώ. Έχουμε τα ίδια λαμόγια για τα ψηφίσμη. Τι ζητάει ο Μητσοτάκης, ζητάει πόσα χρόνια για να τα κάνει αυτά. Μας στάζει πράγματα για το 2030.
0: Πρέπει να καταλάβουμε ότι το σύστημα το φτιάχνουμε εμείς. από τη στιγμή που καλούμαστε να ψηφίσουμε και να έχουμε πολιτική βούληση και σε καθημερινή βάση, όλο αυτό το σύστημα συντηρείται στην ουσία από όλους εμάς τους Έλληνες πολίτες.
7: Οι εκλογές δεν είναι το θέμα. Πρέπει να πάνε σπίτια τους, αυτοί είναι σποφυλακοί. Πολλά έχουν κάνει και είμαστε δρανείς.
1: Εγώ ένα
7: όλα
1: πράγμα ξέρω.
7: Είναι η παρέα αυτή, οι ομίγεροι που έχουν, οι κολλητοί, τα έτσι, τα αλλιώς, τα ρουσέτια, τα πάρε τόσα, δώστε τόσα. Πολλά είναι τα λεφτά.
1: Εγώ αυτά ένα
7: τα
1: πράγμα
7: χρήματα,
1: ξέρω.
7: 100 δις φάγανε τώρα μέσα σε αυτή τη τετραετία. 100 δις είναι λεφτά, τεράστιο ποσό. Δεν το συλλαμβάνει ο νους του ανθρώπου. Αν τα μοιράζανε σε κάθε Έλληνα, θα ήταν από 30.000 στον κάθε Έλληνα. Καταλαβαίνετε τι γίνεται. Ακόμα άνθρωποι μιλάνε ότι όποιος είναι αυτή το ίδιο θα είναι. Δεν βλέπεις τον κλέφτη. Ο κλέφτη δεν το βλέπεις. Βάλ το πάλι μέσα στο λύκο, δεν το βλέπεις το κοπάδι. Λοιπόν, έχουμε τιμές, σαν αγρότης και εγώ, τα παράτησα και σώθηκα. Με αυτές τις τιμές, με αυτά τα έξοδα, μια ζωή επενδύαμε, να πάρουμε μηχανήματα, να πάρουμε χωράφια, να πληρώσουμε την τράπεζα, να μην χρωστάμε, να έρθουμε κάπως στα ίσια, και οι τιμές είναι το 84-85, ίδιες και σήμερα που έχουμε 2026, να έρθουμε τώρα. Πού πάνε αυτά τα λεφτά, γιατί ο κόσμος τρώει ακριβά. Εμείς πουλάμε 16-17 λεπτά στάρι καλαμπόκι και το ψωμί έχει 1,5 ευρώ 300 γραμμάρια. Πουλάμε τα φρούτα 30 λεπτά και παίρνει τα σκάρτα της σαβούρα ο κόσμος με 2 ευρώ και 2,5. Και μιλάνε ακόμα που σαν αυτή το ίδιο θα κάνει έλεγχο. Θα πούν τα πράγματα στη θέση τους. Δεν θέλω να κρατάω την γραμμή, πολλά είχα να πω. Καλή συνέχεια, παιδιά.
0: Το καλύτερο κλείσιμο του ακροατή τώρα, έτσι, για να λέμε τα πράγματα με το όνομά τους και να επιστρέψουμε πίσω στην παραγωγή, λοιπόν, στον πρωτογενή τομέα.
1: Εγώ ήθελα να πω, Δήμητρα, ότι πάντα υπάρχει λύση. Πάντα υπάρχει λύση.
0: Και είναι
1: λύση.
0: Σίγουρα ελληνική.
1: Πάντα
0: σίγουρα.
1: Υπάρχει λύση. Απλώς πρέπει να υπάρχει θέληση και πρέπει να αυτός που θα δώσει τις λύσεις να είναι αποφασισμένος. Και δυστυχώς είχε δίκιο ο ακροατής που ότι υπάρχει παθογένεια. Βέβαια αυτός δεν θέλει να αγωνιστεί. Αλλά στην παθογένεια πρέπει να έρθει αυτός που μπορεί να σπάσει αυγά.
0: Ναι.
1: Υπάρχει ναι. λύση, δεν, αλλά ναι. πρέπει να σπάσουμε.
0: Δεν έλεγε και κάτι παράξενο, αυτό. Έλεγε την ομή πραγματικότητα, αλλά δεν γίνεται να γίνεται αποδεκτό, ναι, δηλαδή, αυτό από όλους εμάς που το ζούμε, γιατί όλοι μας το ζούμε. Δεν γίνεται να κλείσουμε λοιπόν την πόρτα έτσι απλά και να σηκωθούμε να φύγουμε και να πούμε βάλτε και βόμβα και αφήστε να σκάσει.
1: Απλώς όταν κάνουμε τις διαπιστώσεις και λέμε ότι υπάρχουν αυτά τα προβλήματα και δεν αγωνιζόμαστε, περνάμε αντίθετα μηνύματα. Και περνάμε. Πολύ σωστά βγήκαν οι ακροατές και είπαν ότι
0: ωραία.
1: Υπάρχουν λύσεις
0: ωραία.
1: Και εξαρτώνται από εμάς.
0: Πάρα πολύ ωραία. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ, Χρήστο Τσιρανίδη.
1: Άρε, Κουρνιάκο που θέλετε. Κουρνιάκο θέλετε εσείς.
0: Πολλούς χαιρετισμούς, Στέλιο. Λοιπόν, ευχαριστώ πάρα πολύ για τη Λίνα Τσιστρίδου, τον ηχολήπτη μας εδώ, τον Στέφανο Εμμανουήλ. Εννοείται ότι έχουμε συνέχεια εδώ στο Focus FM. Θα σας τα πούνε. Μην αγχώνεστε. Ούτως ή άλλως πρώτη μέρα της εβδομάδας. Είναι καλή εβδομάδα σε όλο τον κόσμο, όπου κι αν είστε, ό,τι κι αν κάνετε, αλλά να είμαστε λίγο ενεργοί πολίτες. Αυτό θέλουμε και αυτό ζητάμε από όλο τον κόσμο, γιατί το σύστημα εμείς το κάνουμε και εμείς επιτρέψαμε να γίνεται όλο αυτό. Focus FM λοιπόν 103,6 με δώρα Focus, έτσι για να μας φτιάξει και τη διάθεση στο γυρισμό τώρα εμείς που θα γυρίσουμε πίσω στην όμορφη Βέρεια και ο Χρήστος φυσικά στο χωριουδάκι του και στη Σκίδρα.
1: Κομόπολη,
0: και φυσικά
1: παρακαλώ.
0: Έχουμε συνέχεια και στη Μάχη FM με το Θωμά Καλοκύρη και η ώρα του δικηγόρου. Όλοι θέλουμε έναν δικηγόρο και έναν γιατρό. Τι κακό πράγμα και αυτό, ρε παιδί μου. Μας έχουν γίνει απαραίτητοι. Δηλαδή πλέον υπάρχει πραγματική στήριξη για όλους εμάς.
1: Μαζί με
0: για
1: μας.
0: Αυτή τη χώρα μαζί με εμάς. Ναι, υπάρχει.
1: Μαζί με εμάς.
0: Όποιος ψάχνει πάντα κάτι βρίσκει. Διευχών των Αγίων ημών λοιπόν. Ο Θεός μαζί μας είναι σίγουρα, αλλά και εσείς, ελάτε λίγο πιο κοντά. Ελάτε, θα τα πούμε όλα και θα γίνουν όλα έτσι όπως πρέπει. Καλή συνέχεια, σας ευχαριστώ πάρα πολύ.

0: Έχετε πανάδες και δυσχρωμίες. Λαμπερών. Με αγνά, φυσικά συστατικά, όπως εκχύλισμα κόκκινου φυκιού, φύτρου σίτου, εθέρεο έλαιο λεμονιού, ηλάνγκ ηλάνγκ και βούτυρο καριτέ, η Λαμπερών βοηθάει και προστατεύει σώμα και πρόσωπο. Λαμπερών. Για δέρμα χωρίς πανάδες και κοιλίδες.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
2: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: πρώτη τηλεόραση. 1960. Κι όμως έγινε πρώτα στη ΔΕΘ. Φαντάσου να βλέπεις τηλεόραση για πρώτη φορά στη ζωή σου. Στις 4 Σεπτεμβρίου 1960, στο περίπτερο της ΔΕΗ, πραγματοποιήθηκε η πρώτη πειραματική τηλεοπτική μετάδοση στην Ελλάδα. Χιλιάδες επισκέπτες συγκεντρώθηκαν μπροστά στις οθόνες για να δουν μια εικόνα να μεταδίδεται ζωντανά. Εκείνη η στιγμή δεν ήταν απλώς μια τεχνολογική επίδειξη. Ήταν η αρχή μιας νέας εποχής που άλλαξε τον τρόπο με τον οποίο οι Έλληνες ενημερώνονται, ψυχαγωγούνται και επικοινωνούν. 100 χρόνια τώρα η ΔΕΘ είναι μέλλον.
1: Εδώ είμαστε κυρίες και κύριοι, καλησπέρα, καλώς ανταμώσαμε, Κυριακή σήμερα στον Focus 103,6, εδώ στα ωραία γνωστά σας ραδιοφωνικά στέκια, στα 8 λεπτά μετά τις 8, στα όμορφα αυτά τουλάχιστον της εκπομπής Αγροτική Κυριακή 6 με 8 και όλα αυτά που αφορούν πάνω κάτω την 90η Διεθνής Έκθεση Θεσσαλονίκης, στα γιορτινά η Θεσσαλονίκη μας. Θα τα πούμε όλα στην πορεία. Ξεκινήσαμε, πώς ξεκίνησε το 65 έτσι να εκπέμπει από τις πρώτες διεθνείς εκθέσεις της Θεσσαλονίκης στον κόσμο, στον απλό κόσμο. Τι σήμαινε τότε να γιορτάσουμε την Διεθνή Έκθεση της Θεσσαλονίκης, ποια είναι τα πριν και τα μετά του σήμερα και οι διαφορές και πώς διεξάγεται όλο αυτό μια φορά το χρόνο, μειωμένο στους ούτε 9 μέρες όσο διαρκεί η έκθεση. Ανταυτού τότε πήγαινε γύρω στον ένα μήνα, αν ενθυμάστε καλά. Θεοδώρα Ιωάννου πίσω από το μικρόφωνο, Focus Δώρα. Εχθές δεν είχαμε την εκπομπή μας λόγω των κινητοποιήσεων, των διαδηλώσεων, λόγω της όλης αυτής διαδρομής των καλεσμένων, παύλα προσκεκλημένων και πολιτικών προσώπων στην πόλη μας. Μόνο και μόνο έτσι τα φώτα και ο Focus έκανε Focus σε όλα αυτά που παρακολουθήσατε στον ραδιοφωνικό μαραθώνιο γύρω από την έκθεση, πίσω από την έκθεση και όλα αυτά που μπορούμε τουλάχιστον να βλέπουμε μόνο από τις οθόνες μας πλέον. Όσοι κάνατε τον κόπο και συγχαρητήρια, κατεβήκατε στους δρόμους ο καθένας για τον αγώνα του, αλλά και εμείς διασπαρμένοι ανάμεσά σας, μεγάλο έτσι μπράβο και ένα μεγάλο ευχαριστώ.
0: Φραπέ 1957, κι όμως έγινε πρώτα στη ΔΕΘ. Μερικές από τις μεγαλύτερες ιδέες γεννιούνται κατά λάθος. Το 1957 στη ΔΕΘ ο Δημήτρης Βακόνδιος, υπάλληλος της Νεστλέ, ήθελε να πιει στιγμιαίο καφέ, αλλά δεν υπήρχε ζεστό νερό. Αυτοσχεδίασε. Έβαλε στιγμιαίο καφέ, ζάχαρη και κρύο νερό σε ένα σέικερ και τα χτύπησε δυνατά. Έτσι γεννήθηκε ο Φραπέ. Ένα τυχαίο πείραμα που εξελίχθηκε στο πιο εμβληματικό ελληνικό καφέ και συντρόφευσε αμέτρητα. Φραπέ 1957. Κι όμως έγινε πρώτα στη ΔΕΘ. Μερικές από τις μεγαλύτερες ιδέες γεννιούνται κατά λάθος. Το 1957 στη ΔΕΘ ο Δημήτρης Βακόνδιος, υπάλληλος της Νεστλέ, ήθελε να πιει στιγμιαίο καφέ, αλλά δεν υπήρχε ζεστό νερό. Αυτοσχεδίασε. Έβαλε στιγμιαίο καφέ, ζάχαρη και κρύο νερό σε ένα σέικερ και τα χτύπησε δυνατά. Έτσι γεννήθηκε ο Φραπέ. Ένα τυχαίο πείραμα που εξελίχθηκε στο πιο εμβληματικό ελληνικό καφέ και συντρόφευσε αμέτρητες στιγμές χαλάρωσης για δεκαετίες. 100 χρόνια τώρα η ΔΕΘ είναι μέλλον.
1: Η ΔΕΘ λοιπόν είναι μέλλον και έτσι γεννήθηκε και ο καφές Φραπέ από έναν άνθρωπο που έψαχνε αλλά δεν είχε ζεστό νερό και χτυπώντας εκείνο το σέικερ και ξεφάντωσε ο ακόμα αγαπημένος για όλους εμάς και όχι μόνο ελληνικός καφές Φραπέ μέσα από τη δεκαετία ή τη χρονολογία θα έλεγα 1957. 90η Διεθνής Έκθεση, ένα συναρπαστικό κεφάλαιο και μια ιστορική διαδρομή σε μια άλλη χρονιά ορόσημο και αφενός τα 100 χρόνια όπως λέει το σποτάκι εδώ, αλλά και όλη αυτή την διοργάνωση μιας νέας άλλης εποχής. Όλα λοιπόν τα βλέμματα στραμμένα στην Θεσσαλονίκη, σε ένα είδο έτσι χώρο εμβληματικό όπως το παρουσιάζουν και οι

0: κλάδους, παντρέματα διάφορων άλλων συνεργασιών, μιας άλλης κουλτούρας της Ιαπωνικής και μια παραδοσιακή, όπως είπε, εκπρόσωπος της Ιαπωνίας που φέρνει και τείνει να μοιάζει με την αγαπημένη μας πατρίδα. 100 χρόνια λοιπόν ιστορία, 9 μέρες η διάρκεια, πάνω από 1000 εκθέτες υπολογίζονται να έχουν έτσι συμμετοχή στην φετινή Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης, πάνω από 200.000 επισκέπτες, 10 και βάλε θεματικά αφιερώματα μας περιμένουν, γύρω στα πολλά έτσι ραντεβού, 400 και τα B2B ραντεβού όπως τα λένε, πολλά πολιτιστικά δρόμενα, 7 μουσικά events ζωντανά και τα Junior Land των παιδιών που θα καλύψουν μέχρι και τις 13 Σεπτεμβρίου όλα αυτά που μπορείτε να επισκεπτείτε. Καλώς βρεθήκατε και έναν θερμό χαιρετισμό στους επισκέπτες της πόλης μας και στα όμορφα της Βορείου Ελλάδος, στην ύφη του Βορρά, στη Θεσσαλονίκη μας. Πάμε όμως να πάμε λίγο πίσω, εκεί στο 1965, τι λέγανε τότε εκείνοι οι άνθρωποι που προσπαθούσαν να φέρουν την Διεθνής Έκθεση στις μικρές οθόνες, μια που για πρώτη φορά στήθηκαν παντού οι οθόνες και ο κόσμος για πρώτη φορά παρακολουθούσε από τις μικρές οθόνες την Διεθνής Έκθεση της Θεσσαλονίκης. Και Σεπτέμβριο σαν σήμερα το 1965, για να θυμηθούμε λιγάκι τι ενθυμάται η τότε νεαρά Άννη.
1: Σεπτέμβριος 1965. Η Άννη επισκέπτεται για πρώτη φορά την Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης μαζί με τον μπαμπά της, τη μαμά της και την αδερφή της και εντυπωσιάζεται. Ας δούμε όμως τι βλέπει η μικρή Άννη στη ΔΕΘ του 1965. Η ΔΕΘ το 1965 βρίσκεται στο 30ο έτος λειτουργίας της, έχοντας επιβιώσει κάτω από πολύ δύσκολες και αντίξωες πολιτικές και οικονομικές συνθήκες. Παρ' όλα αυτά, εκλεκτοί καλεσμένοι έκαναν την εμφάνισή τους, όπως οι Αμερικανοί αστροναύτες Gordon Cooper και Charles Conrad, που επισκέφτηκαν την έκθεση και δώρισαν στον αντιπρόεδρο της ΔΕΘ ένα ομοίωμα του διαστημοπλοίου τους Τζίμιν και δήλωσαν «Είμαστε περήφανοι γιατί η λέξη αστροναύτης είναι ελληνική». Την ίδια χρονιά έλαβε χώρα και άλλη διαστημική επίσκεψη, αυτή των σοβιετικών αστροναυτών Παβελ Μπελάγεφ και Αλεξέη Λεόνοφ. Εντυπωσιακή υπήρξε και η κούρσα του πρώτου ράλι της ΔΕΘ, με νικητή ένα Mini Cooper S. Ένα μικρό βίντεο για να θυμηθούν οι παλιοί και να μάθουν οι νεότεροι, όπως ακριβώς θα ήθελε και η Άννη.
2: Φόκους είσαι και πλέον το ξέρεις.

Σαφώς και θα βάζαμε τα τραγούδια της Θεσσαλονίκης, σαφώς και θα δίναμε έτσι έμφαση για άλλη μια φορά στην όμορφη μας Θεσσαλονίκη, από όπου και εκπέμπουμε. Και ξανά καλησπέρα και καλή και ευλογημένη εβδομάδα. Να πάνε όλα καλά, να φύγει έτσι το κακό και το αρνητικό. Και όπως και πληροφορηθήκατε τις προηγούμενες ημέρες, λόγω των βροχοπτώσεων, λόγω της κακοκαιρίας, λόγω του ενός, λόγω του αλλουνού, εδώ το πώς γίνεται δεν ξέρουμε, και να ρωτιόμαστε και κοιτιόμαστε στα μάτια φίλοι, συνεργάτες και συνάδελφοι, ότι πώς γίνεται ένα ολόκληρο τετράγωνο στη Θεσσαλονίκη το συγκεκριμένο, όπου εδρεύει ο φόκους, να πέσει ο κεραυνός, θυμάστε εκείνες τις μπόρες τις δυνατές και τις πλημμύρες και τους καταράχτες στους δρόμους, και χαιρόμασταν, πλήθηκαν οι δρόμοι, άνοιξαν οι ουρανοί, τα φρεάτια άρατε ξεβούλωσαν, δεν ξεβούλωσαν, και ερχόμαστε εδώ πέρα και βρίσκουμε αυτά που βρίσκουμε, και παλεύει το τεχνικό τμήμα του Focus FM. Τρέξα αριστερά, τρέξα δεξιά, φτιάξε το ένα να χαλάει το άλλο. Συγχωρέστε μας, δεν είναι το δικό μας καμιά φορά θέμα που μας καλείτε και στο κεντρικό έτσι τηλέφωνο του Focus. Απλά δείξτε κατανόηση στα κατσικοπόδαρα, θα πω εγώ, γιατί ξέρετε το κακό το μάτι έχει και αυτό την δύναμη του. Συνεχίζουμε όμως εμείς, κάνουμε το σταυρό μας, οπότε μπαίνουμε για εκπομπή, μας αρέσει μας αυτό, το προτιμούμε, το θέλουμε, και έτσι νιώθουμε δυνατά και όμορφα. Δημήτρη Μητροπάνο, γεια σου.

Η αλήθεια είναι ότι εμείς εδώ οι Μακεδόνες είμαστε ένας αγαπητός λαός. Πού να βρεις αλλού Θεσσαλονίκη, πού να βρεις το ένα, το καλό φαγητό, την έξω καρδιά των Θεσσαλονικαίων, πού να βρεις καμιά φορά και εκείνες τις παλιές τις γειτονιές που ακόμα, δόξα τω Θεώ, τις διατηρούμε, και μια υπέροχη βόλτα στην παραλία, όπως και σε κάθε παραλιακή πόλη που βρέχεται. Αλλά και γενικότερα η Θεσσαλονίκη, όπως έλεγε και ο Νίκος Ξανθόπουλος και πολλοί πολλοί άλλοι που την τραγούδησαν, είχε πάντα, όταν φεύγαν από εδώ για να ανοίξουν τα φτερά τους επαγγελματικά αν θέλετε ή και για λόγους προσωπικούς στην Αθήνα, γιατί εκεί ήταν όλο συγκεντρωμένο το επιτελείο της καριέρας προς εξέλιξη, πάντα ένα κομμάτι της καρδιάς τους έμενε εδώ. Πολλές από τις ταινίες έχουν έτσι γυριστεί στα τότε, τουλάχιστον στις τότε εκδηλώσεις της ΔΕΘ κατά καιρούς, και πολλά έτσι μαυρό-άσπρα ή ασπρόμαυρες αν θέλετε ταινίες έχουμε δει με πολλούς σπουδαίους και καλούς ηθοποιούς του 60, του 70 και ούτω καθεξής. Ξανθόπουλος Νίκος, παρακαλώ, και Θεσσαλονίκη.

και τα καλά παιδιά σου λοιπόν, μια πόλη του έρωτα και της αλμύρας, βολτάροντας έτσι στην παραλία μέχρι και τη νέα παραλία, στα τσιπουράδικα, στα καφενεδάκια, στα πολλά που μπορείτε να απολαύσετε και πιο πολύ για τους φίλους που έρχονται και λόγω της έκθεσης, επισκέπτες, καλή επιτυχία στα προϊόντα σας, στα εμπορεύματά σας. Καλή επιτυχία εύχομαι σε κάθε καινοτομία που παρουσιάζεται, που κοπιάζεται, που θέλει δουλειά για να ετοιμαστείς και να πάρεις έναν χώρο στον εκθεσιακό χώρο της Διεθνής Εκθέσεως εδώ Θεσσαλονίκης, που πρέπει να βάλεις ούτε λίγο ούτε πολύ το χέρι βαθιά στην τσέπη, να στήσεις το περιπτερό σου, να έχεις πάντα το χαμόγελό σου ανοιχτό για όλους τους φίλους και φίλες ανάλογα το αντικείμενο που παρουσιάζεις, και να πάνε όλες οι δουλειές σου, φίλε μου καλέ εκθέτη και φίλε μου επισκέπτη και επισκέπτρια, καλωσορίσατε στην πόλη μας για άλλη μια φορά, και να φύγετε με τις καλύτερες των εντυπώσεων. Είναι μια πόλη που ξέρει από καλό φαγητό, είναι μια πόλη που διατηρεί την πολιτική κουζίνα και στα γλυκά και στα μαγειρευτά και γενικότερα. Είναι μια πόλη που για όσους έρχεστε και ή πρώτη φορά, κάτι θα σας μείνει, και φεύγοντας πάντα η ματιά σας θα γυρίζει προς τα πίσω, γιατί κάποιο κομμάτι παραμένει εδώ. Κλείνω έτσι αυτό το ημίωρο με τον Μινά. Τι ήταν ο Μινάς, για να ακούσουμε λοιπόν.

0: σπιραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικόν, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Τώρα έχεις εκατομμύρια λόγους να παίξεις τζόκερ. Αυτή την Κυριακή, τουλάχιστον 6 εκατομμύρια 700.000 ευρώ. Ο επόμενος νικητής μπορεί να είσαι εσύ. Κατάθεση δελτίων μέχρι την Κυριακή στις 9.30 το βράδυ στα καταστήματα Allwin, στο allwin.gr και στο Allwin App. Allwin, ρυθμιστή σε ΕΠ. Συμμετοχή μόνο σε άτομα άνω των 18 ετών για το επίγειο παίχνιο και σε άνω των 21 ετών για το ψηφιακό. Παίξε υπεύθυνα.
3: Πάρε ανάσα. Έχεις δίπλα σου την AG Economy, το δικό σου διαμεσολαβητή για να λύσεις μια και καλή τις τραπεζικές σου εκκρεμότητες. AG Economy, υπηρεσίες διαμεσολάβησης τραπεζικών δανείων και φορολογικών οφειλών για ιδιώτες και επιχειρήσεις. Άμεσα, αξιόπιστα, αποτελεσματικά. Απευθύνσου σήμερα στην AG Economy για να έχεις όλα τα ωφέλη της εξοδικαστικής ρύθμισης. Πανελλαδική εξυπηρέτηση στο 210-3250-652. AG Economy. Ο ψύχρεμος διαπραγματευτής με την τράπεζα.
4: Θέλεις απεριόριστο ίντερνετ? Θέλεις απεριόριστο χρόνο ομιλίας? Απεριόριστα SMS? Μήπως θα ήθελες και στην Ευρώπη απεριόριστη τηλεφωνία? Δωράκι 500 λεπτά για διεθνείς κλήσεις? Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα τα έχεις όλα. Απλά, ξεκάθαρα και απεριόριστα. Με 18 ευρώ και 30 λεπτά το μήνα. Κάλεσε σήμερα στο 6951-957-332.
5: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
6: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

0: καλησπέρα και στην Αθήνα.
1: Στην Αθήνα να κοιμάμαι αγκαλιά.
0: Βρε τη Μαρίνα τη Θεσσαλονικιά. Χρόνια πολλά σήμερα, καλή μου φίλη, στον Ευδόξιο, στην Λιγερή και στον Βίβο ή στην Βιβή.

Είπαμε λίγο έτσι να γλιτώσουμε με τις βροχούλες και τις καταιγίδες, να δροσίσει λίγο ο τόπος και ο κόσμος, και σήμερα νιώσαμε έτσι αυτό το μίνι καύσο, να θα σας πω, κυκλοφορώντας σε περίπου ώρες μεσημεριού. Θα το νιώσατε, θα το αισθανθήκατε, φαντάζομαι. Τώρα αυτό την ώρα που, τώρα που μιλάμε, έχουμε 33 βαθμούς Κελσίου στο κέντρο της πόλεως. Θα έχουμε μια σταδιακή μείωση, έτσι λέει εδώ το οδηπορικό των μετεωρολόγων, να το δώσω έτσι, που μέχρι το επόμενο Σάββατο Κύριακο, πρώτα να μας έχει ο Θεός καλά, θα φτάσουμε μέχρι τους 30 βαθμούς, άντε και 31, και κάπου την Κυριακούλα ή την επόμενη, γερή να είμαστε, και πάλι το λέω, θα έχουμε έτσι συννεφιά και στους 27 βαθμούς Κελσίου. Τη νύχτα τώρα πιάνει εκεί 21-22 βαθμούς, πιστεύω είμαστε καλά, είμαστε πάρα πολύ καλά. Ο καιρός, παιδιά, περνάει, δεν έχει κάτι να σκεφτεί, δεν έχει κάτι να υπολογίσει. Ο χρόνος έχει τον δρόμο του, ο χρόνος κοιτάει τη δουλειά του. Βλέπουμε ότι σιγά σιγά εκεί στις 19:47 αρχίζει και σκοτεινιάζει, μικραίνει δηλαδή τσουκουτσουκου η μέρα, και κατά τις 6:59 πρώτα λεπτά, άντε να πούμε 7 ακριβώς το πρωί, κάνει την εμφάνισή του ο ήλιος. Ο ήλιος, ο οποίος πάντα έτσι δίνει άλλη πνοή στις χώρες που λούζονται από τους περισσότερους μήνες του χρόνου με ήλιο, που βοηθάει στην φύση, βοηθάει στην καλλιέργεια, βοηθάει στην ψυχολογία. Και όμως παρά τα αυτά, κάνει ζέστη, διαμαρτυρόμαστε, κάνει κρύο, πάλι διαμαρτυρόμαστε, δεν έχουμε πουθενά ησυχία. Αυτό δεν ξέρω αν είναι του Έλληνα ή αν είναι γενικά στην ανθρωπότητα αυτό το χούι, θα το πω έτσι, λαϊκός και κοινός, αλλά ό,τι και να γίνει, όπως και να γίνει, εμείς κάτι θα βρούμε κάπου, όλα να είναι σχεδόν, επιμένω στη λέξη, κάπως τακτοποιημένα, θα βρούμε κάποιο έτσι πτέσμα, θα βρούμε ένα μικρούλι με το οποίο θα πιάσουμε κουβέντα με τους διπλανούς, με τους γειτόνους, με τους φίλους, με τους γνωστούς, με τους συγγενείς, με τον εαυτό μας βεβαίως. Αυτό τον διάλογο σπανίως τον κάνουμε για πιο σοβαρά θέματα, απλά έτσι έχουμε εγκλωβιστεί σε άλλα ανούσια. Λοιπόν, υπομονή για το Viber που με ρωτάτε, δεν έχω έτσι προσεχώς ή προσωρινώς την λειτουργία για να δέχομαι τα μηνύματά σας, γι' αυτό και δεν το αναφέρω. Υπομονή, παιδιά, τσούκου τσούκου θα τα φτιάξουμε. Πού θα πάει τα ρημάδια, μηχανήματα είναι, δεν είναι κάτι το οποίο δεν περνάει από το χέρι μας. Λοιπόν, δεν λέτε πάλι καλά που μας ακούτε και σας ακούμε? Βέβαια, μεγάλη υπόθεση. Πώς λέει και ο Πάριος, θα γυρίσει το χαρτί, αμάν και πότε.

0: Focus Δώρα. Με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.
1: Καλησπέριζω την παλιοπαρέα και τη νέα παρέα του Focus. Στους 103,6 www.focusfm.gr.

0: μας.
1: Γεια σου Βαγγέλη από Ζυρίχη.
0: Καλαφούρη αλητία κατοστάνει.
1: Γεια σου τρελοκοτσιδού μου από τα Καλύβια.

Παίρνω χαρτί και μολύβι και κρατάω αποσιολόγιο. Έχεις απόλυτο δίκιο, τρελοκοτσιδού μου. Γράφω απουσίες. Έτσι. Τέλος, οι κοπάνες.

0: τα όμορφα τραγούδια, τα λαφρό έτσι τραγούδια όπως τα λένε και τα παραμένουν στη δεκαετία του 50. Την παλιοπαρέα την έχουν πει και σε πολλά έτσι θα έλεγα κουτουκάκια, και όχι μόνο Αθηναϊκή Κομπανία, γενικά οι κομπανίες οι ρεμπέτικες έτσι του ρεμπέτικου ρεπερτορίου, και γενικότερα και εμείς επίσης σιγοτραγουδάμε. Γεια σου Λουκία, πώς πάνε τα πράγματα εκεί στην Άνω Γλυφάδα?
1: Τραγούδι μας, πέστε το μαζί μας. Μαγκανό πήγα το, μαγκανό πήγα το, θυμίζω.
0: Άιντε επιστρέψαμε, ε.

0: μας είναι.
1: Όλα με τον κόσμο έχουν να κάνουν, όλα με τις μουσικές αυτής της εκπομπής. Τα Σαββατοκύριακα 8 το βραδάκι, λίγο μετά την Αγροτική Κυριακή, με την αγαπημένη μας τη Δήμητρα την Τρεμπελή και τον καλό μας τον Χρήστο τον Τζιρανίδη, αλλά και όλους τους εκλεκτούς εδώ στους γειτονικούς νομούς που συμμετέχουν στην εκπομπή. Και εμείς μπαίνσος μια αμιγώς μουσική εκπομπή που συνεχίζεται. Και δόξα τω Θεώ να λέμε, ελπίζω να περνάτε όμορφα. Κυριακή σήμερα, 6 του Σεπτέμβρη, ξεκίνησε εβδομάδα. Θέλω να πιστεύω ότι πήρατε την ευχή σας, την ευλογία σας, ξεκινήσατε νωρίς τη μέρα σας για μια εκδρομούλα, για έναν περίπατο. Αλλάξετε λίγο αυτά που κάνατε ή δεν κάνατε στην καθημερινότητα. Και θέλω να πιστεύω για όσους επιστρέφουν, γιατί έχουμε και τους τελευταίους έτσι παραθεριστές, εκδρομής και τα λοιπά και τα λοιπά και τα λοιπά, με το καλό να βρεθείτε στον προορισμό σας και να προσέχετε. Είναι το μόνο που μπορώ να ευχηθώ και η Παναγιά μαζί σας. Καλά είμαι, Λουκία μου, καλά είμαι, τι να πω. Όσο μας βαστάνε τα πόδια μας, καλά είμαστε.

0: Πάπου προς πάπου Σαλονικιά Ζαμπέτα. Σε δύο μήνες έβαλες και το Στεφάνι. Όχι, θα σ' άφηνε η Θεσσαλονικιά να φύγεις. Είναι λίγο οι Θεσσαλονικές περίεργες. Κοκέτες μεν, αλλά ντόμπρες και με τα σκέτα που λέμε. Μένουμε λίγο στα όμορφα τραγούδια της Θεσσαλονίκης. Έτσι μ' αρέσει ρε παιδί μου να τα ξεδιπλώνω. Μ' αρέσει να τα μοιράζομαι μαζί σας, καν και είστε αετόπουλα και τα γνωρίζετε πολλοί από εσάς. Στον επόμενο μουσικό τόνο θα σας ταξιδέψω εδώ στο Βαρδάρι. Έχετε ακουστά από Βαρδάρι που σε παίρνει και σε σηκώνει αυτός ο χαρακτηριστικός άνεμος της πόλης. Δεν έχει χειμώνα ή καλοκαίρι. Να μη σου τύχει. Και αυτά που λέμε καμιά φορά και κάνουμε έτσι αυτές τις μαύρες σκέψεις, τον πόνο που έχουμε, αναμνήσεις περασμένων ερώτων, γίνεται μια πολύ όμορφη αναφορά σε ένα από το τραγούδι που θα ακούσουμε ευθύς αμέσως. Και ξεκινάμε από τα Κάστρα, κατεβαίνουμε στη Ροτόντα, εκεί στην Καμάρα, και πάμε Γλυκερία μου, πάμε. Νοερό ταξίδι στην πόλη μας απόψε, την πρώτη ώρα. Καλησπέρα ξανά και ξανά.
1: Φύση.

Έτσι είναι, Λουκία μου, καρδασίνα μου. Κι αν ζεις στην Αθήνα, η ψυχή και η καρδούλα σου είναι εδώ, μου γράφεις. Τι να κάνουμε, τι να πούμε.

0: Θανάσον μόνο εσύ καλέ μου φίλε που έτυχες όταν θυμώνει ο Βαρδάρης και περπατάς στους δρόμους. Αχ, εγώ να σου πω τι έπαθα.
1: Αχ, η νύχτα να περάσει, αχ, η νύχτα να περάσει. Φύσα, Βαρδάρη μου, φύσα, Καρδάση.
0: Φύσα, Καρδάση, μη καταλαβαίνεις τίποτης.
1: Μια καλιά καινούργια στήλε, μια καλιά καινούργια στήλε.
0: Πας και καθαρίσει η ατμόσφαιρα.
1: Βαρδάρη μου, καλέ.
0: Πας και κατεβούν οι αγγέλοι στους δρόμους. Πας και πάρουμε ανάσες. Έρχομαι λοιπόν το 1994-95 στη Θεσσαλονίκη για μόνιμη εγκατάσταση. Είναι έτσι καιρός που ξεκινάνε τα καλά βαρδαρίσκια δηλαδή, και τότε και πιο αδύνατη, πώς έτυχε, πώς έγινε, ήτανε και ψιλοβραδάκι και αρχίζει ο Βαρδάρης και να ρίχνω το βήμα μπροστά και να φεύγω τρία πίσω, βρε τι είναι αυτό, βρε αμάν, βρε τέτοιο, να πιάνομαι από κολόνες για να μην φύγω, τέτοια αντίσταση. Ξέρω πολύ καλά ότι έτσι και τα πάρει ο Βαρδάρης, δεν καταλαβαίνει τίποτα. Σαλονίκη λοιπόν, και κλείνουμε την πρώτη ώρα. Μαντάμ Θεοδωρίδου Νατάσα, καλώς ορίσατε στην πόλη μας, καλή μου φίλη και καλές μου φίλες.

0: Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Τα βότανα που περιέχονται στη θωρακικών βοηθούν στο ροχαλιτό, στο κλειστό διάφραγμα και στο περπάτημα. Επίσης φαίνεται πως επιδρούν θετικά και στην ανακούφιση των πνευμόνων των καπνιστών, αφού θεωρητικά ανοίγουν τα πνευμόνια σας. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές, μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Κόντρα στο σύστημα με τον ψυχολόγο Γρηγόρη Σερέτη. Καθημερινά, 1 με 4. Φόκους Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

Γιάννης Κότσιρας, ανοίγει την αυλαία της δεύτερης ώρας της εκπομπής μας. Ακούτε Focus FM στους 103,6, κλασικά και σταθερά και αμετάκλητα. Ούτε κατά εδώ ούτε κατά εκεί τη βελόνα του ραδιοφώνου σας τουλάχιστον. Αυτό μας έχετε πολύ έτσι δυναμικά αποδείξει και μένουμε σε αυτό και μας αρέσει αυτό. Η αγάπη του κόσμου, αν είναι δυνατόν, να μην τη θέλουμε και να μην την εκτιμάμε. Και ο καθένας εδώ πέρα με τον τρόπο του. Τώρα, Focus FM, τα είπαμε, Focus Dora τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8 το βραδάκι μέχρι και τις 11, σε διάφορες μουσικές και του κόσμου και της Ελλάδος. Από την παράδοση μπορούμε να φτάσουμε στα όμορφα της οπαρέτας και στα αλλιώτικα της Belle Époque εκείνης της άλλης εποχής του 50. Μπορεί να πάμε στα πολύ καλά κλασικά ροκ, μπορεί να φτάσουμε στα ισπανικά, μπορούμε να φτάσουμε στα καλά της ευρωπαϊκής σκηνής 50, 60, 70 και ούτω καθεξής. Μπορεί να πάμε παντού και στα παλιά λαϊκά, όλο το ρεπερτόριο, όλο το φάσμα, το λαφρολαϊκό, πάμε πίσω μετά στο τραγούδι της Ανατολής, στο αρχοντορεμπέτικο που προηγήθηκε πρώτα το ρεμπέτικο, και όλα αυτά εδώ σε μια εκπομπή τρίωρη τα Σαββατοκύριακα μαζί σας και μαζί μου. Λοιπόν, να στείλω έτσι μια γλυκιά καλησπέρα σε έναν καινούριο μας ακροατή, στον Ηλία μας που μας ακούει από τα Γρεβενά, και μια που έτσι θέλω να πιστεύω του αρέσει η Αναβίση, τον καλωσορίζουμε στην παρέα μας. Καλησπέρα στα Γρεβενά μας. Και το Αετόπουλο Τεντόπουλος δικός μας, παιδιά, να τα λέμε αυτά.

Ξαναγυρίσαμε, είμαστε πάλι εδώ. Μια διακοπή ρεύματος στην περιοχή και πάλι μας έφερε τα πάνω κάτω. Τώρα είμαστε καλά, πιστεύω να ακουγόμαστε καλά. Ακούτε 103,6 και είναι το τετράγωνο εδώ της περιοχής. Δεν ξέρω τι γίνεται, μην με ρωτάτε και πολλά. Ευχαριστώ για τα μηνύματά σας και για την επικοινωνία σας. Για να δούμε τι θα δούμε, να κάνουμε το σταυρό μας. Εγώ αυτό ξέρω να λέω. Οι βλάβες δεν απαντάνε. Σκοτίνιασε το τετράγωνο και ήρθε πάλι το φως και είμαστε πάλι μαζί.

Μαρινέλα μας λοιπόν. Να στείλω ένα ομαδικό μήνυμα στις ξεματιάστρες. Τι λέτε? Άλλος μου λέει το ελληνικό δημόσιο, άλλος μου λέει κακό μάτι σας βρήκε, άλλος μου λέει ήρθαν στην πόλη οι οχθροί, άλλες μου γράφετε και τι γράφετε. Τι να πω ρε παιδιά, τι να πω. Άντε πάμε και στο τελευταίο τραγούδι της δεύτερης ώρας. Πάντως κάτι γίνεται, κάτι γίνεται. Δεν μπορείτε, δεν μου το βγάζετε μένα από το μυαλό. Τόσο πολύ μας αγαπάνε, μα τόσο πολύ. Ευαγγέλη. Καλησπέρα στη Ζηνοβία να στείλω, που γελάει, μη γελάς. Μη γελάς, κακομήρα μου. Καλησπέρα στο Κρέφελτ, στον κύριο Γιώργο που μας ακούει. Και εμείς μας ακούμε.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. 3, 2, 1, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
2: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α.

0: Νικητής.
1: Ξεκάθαρος.
2: Όαση.
3: Παγκόσμιος.
0: Ρεαλιστής.
4: Σεισμός. Τιτάνιος.
3: Υπεύθυνος.
0: Φιλαλήθης.
3: Κέραιο

0: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr.
1: Focus Δώρα με τη Θεοδώρα Ιωάννου. Σάββατο και Κυριακή στις 8.

το πως φτάσαμε στην τρίτη και τελευταία ώρα της εκπομπής μας. Ούτε που το καταλάβαμε, όλα ήταν ομαλά, ρόδινα και με πολύ καλή ροή. Πρέπει κάθε κατάσταση τελικά, φίλοι μου, να τη βλέπουμε από άλλη οπτική γωνία. Διαφορετικά θα πάρουμε σβάρνα που λέμε εμείς εκεί στα γραβενά, τα τρελάδικα. Ακούτε Focus FM 103,6, Focus τώρα τα Σαββατοκύριακα λίγο μετά τις 8 μέχρι και τις 11 το βραδάκι. Δεν ξέρω αν δεν έχεις και άδικο, φίλε μου, να φέρουμε εδώ να κάνουμε ένα ευχέλιο. Δεν ξέρω τι άλλο να κάνουμε και όλη τη φρουρά να φέρουμε. Δεν ξέρω, δεν ξέρω, δεν μπορώ να υπολογίσω. Ευχαριστώ πάντως, δεν είναι εύκολο να μένεις στα σκοτάδια και να πας με το φως του κινητού σου πέρα δόθε, να μην λειτουργεί τίποτα σε αυτό το μεγάλο θηρίο εδώ το κτίριο και να λες, παιδιά τώρα τι γίνεται, τι γίνεται, όλα γίνονται. Λοιπόν, πάμε, πάμε εμείς κανονικά και ό,τι πει ο Κύριος. Για να θυμηθώ ποια ήταν η τελευταία αφιέρωση. Ποιος κατσικοπόδαρος, σαν να το ξέρω ποιος.

0: Μαντάμ Δήμητρα Γαλάνη για τραγούδια του Τσιτσάνη. Από τα λίγα που τραγούδισε για εκείνον.
1: Σαν άστρο ήρθες και φύγες γοργά. Και τώρα πια θρυνώ δυο μάτια πλάνα.
0: Δεν ξέρω εγώ τι θα θρυνήσω σε λίγο. Να πούμε και κανένα μας λάτι. Σιγά σιγά συγκεντρώνεστε, βλέπω και στο ίντερνετ. www.focusfm.gr. Έλα έλα Τσιτσάνη μου, ρίχτα.

0: Έπεσε και ένας βαθμός θερμοκρασίας. Τι μου λες, πω πω χαρά που πήρα.
1: Βαρέθηκα σαλόνια και φύγω.
0: Εγώ να δεις.

0: αγάπη.
1: Ούτε και εμάς μας ενδιαφέρει αυτό, να ξέρετε.
2: Έλα μια νύχτα να ζήσεις κι εσύ την πιο ωραία ρεβέτη.
1: Γεια σου Τάσον Παντολά.

Ωραία παιδιά και ρεμπέτες, Βασίλης Τσιτσάνης που συνόδευε τότε η νεαρά φωνή της Βίκης Μοσχολιού. Εκείνο το ιστορικό κέντρο που εμφανιζόταν ο Τσιτσάνης το 1975, αν ενθυμάστε το σκοπευτήριο, και ένα τραγούδι που πραγματικά έχει ερμηνευτεί μεταγενέστερα από πολλούς και ιδιαίτερους σπουδαίους καλλιτέχνες, και ο Βασίλης ο Καράς, παρακαλώ, σε επανεκτελέσεις. Το καλό το λένε και αργότερα και άλλες καλές φωνές.

δούμε και αυτό. Πάμε. Τώρα δεν ξέρω που πάμε και τι πάτε και που πάτε, αλλά αν ακούσετε ποτέ για τέτοια ακούσματα και τέτοιες εμφανίσεις, να τρέχετε σε αυτά τα κέντρα, γιατί σπάνια κυκλοφορούν, σπάνια εμφανίζονται και δεν τα χάνουμε. Γιώργος Τζόρτζης.

Αυτά ήταν τα τραγούδια και είναι τα τραγούδια της ρεμπέτικης κομπανίας, των καλλιτεχνών που επέλεξαν και έχουν την ιδανική φωνή, θα έλεγα, για το ρεμπέτικο, αυτό το σθένος της απλής γλώσσας, των απλών στίχων που εκφράζει το ρεμπέτικο τραγούδι. Και ένα μεγάλο κομμάτι από τους στίχους του ρεμπέτικου ρεπερτορίου έχει να κάνει σίγουρα με την αυθεντικότητα, με την σπουδαιότητα, με την λαϊκή τάξη, με την κοινωνική τάξη, με την πολιτική κατάσταση του τότε και του σήμερα. Και μένουμε λίγο στον Τσιτσάνη, ο οποίος μιλάει για έναν κουμπάρο, ένα αυθεντικό λαϊκό κομμάτι τραγουδιού, το οποίο το έχει μουσικός και στιχουργικός ετοιμάσει ο ίδιος το 1963 και είχε βρει κάτι σπουδαίο τότε στη φωνή του Πάνου του Γαβαλά. Λοιπόν, η πρώτη ερμηνεία ήταν δοθήσα και ευκαιρία στον Πάνο Γαβαλά. Τώρα, τι έκανε αυτός ο κουμπάρος ο ψαράς? Να προσέχετε τα κουμπαριά σας. Δεν ξέρω τίποτα, λέω εγώ τώρα, χαζομάρης. Ναι.

Ο κουμπάρος ο ψαράς πήγε τα ψαράκια και η κουμπάρα γι' αυτό το λόγο και τα δέχτηκε, ε. Ιστορίες, ιστορίες πραγματικά της ίδιας της ζωής. Μέσα από τα τραγούδια του Βασίλη μας του Τσιτσάνη. Ερχόμαστε πολύ πίσω, εκεί κοντά στο 1930-31, βαριά 32, όταν η πρώτη ηχογράφηση του τραγουδιού που θα ακολουθήσει έρχεται να κυκλοφορήσει στην Αμερική. Έτσι για την ελληνική ομογένεια, έλεγε ο Βασίλης ο Τσιτσάνης. Και γελάω γιατί μέσα από αυτό το τραγούδι λίγο έτσι έβαλα το μυαλό μου ή τη σκέψη μου με την τωρινή κατάσταση. Ήσουνα τι ήσουνα, μια παξιμαδοκλέφτρα. Τώρα που σε πήρα εγώ γυρεύεις σούρτα φέρτα. Τώρα με το παξιμαδοκλέφτρα δεν νομίζω ότι είχε και τόσο άδικο, αλλά και τώρα φτάσαμε στο σημείο να μετράμε τα κουκιά μας εκεί στα ράφια των σούπερ μάρκετ και να λέμε παξιμάδι για ψωμί, τι να πάρω, τι να αφήσω, ε? Το πάω αλλού εγώ το πνεύμα, αλλά μένω πάντα στα μουσικά δρόμενα της εποχής. Καλή όρεξη, Ζηνοβία. Είδες τι κάνει το ανεβατό γρεβενών, ε? Με καρπουζάκι δροσερό δροσερό. Βάλε και κανένα παξιμαδάκι δίπλα. Πάμε.

με φυλακή τιμώρησε, λέει το Χάρο, και πολλά άλλα τραγούδια που τότε εκείνη την εποχή περνούσαν από μια λογοκρισία. Παραμένει όμως ο Βασίλης Τσιτσάνης στους σταθερούς έτσι συνθέτες, συνεχίζει να δημιουργεί τραγούδια και να φέρνει στην επιφάνεια ακόμα και δικές του προσωπικές, θα έλεγα, ιστορίες. Ένα από αυτά τα τραγούδια, όπου το ηχογράφησε για πρώτη φορά, φανταστείτε, το 1946, σε μια εποχή που λίγο μετά άρχισε και εκείνη η απελευθέρωση, που έγινε το άνοιγμα των εργοστασίων της δισκογραφίας στην Ελλάδα, έκατσε κάτω, τα έβαλε με την Στέλλα την Χασκίλ, και έτσι ο Βασίλης ο Τσιτσάνης με τον Στελάκη τότε, τον Περιπινιάδη, γνώρισε μια πολύ μεγάλη επιτυχία το τραγούδι που θα ακούσουμε. Ο δίσκος βέβαια κυκλοφόρησε σε 78 στροφές, ανήκει στα Χασάπικα και πρόκειται για ένα από τα πιο γλυκά και ερωτικά εξωστρεφή τραγούδια του Βασίλη Τσιτσάνη, γραμμένα σε μια ιδιαίτερη περίοδο της δημιουργικής του ακμής τότε στη Θεσσαλονίκη μας, εκεί στην περίοδο της κατοχής και αμέσως μετά στην Αθήνα. Άραγε θα το θυμηθείτε. Είμαι σίγουρη. Επιστρέφω σε λίγο εδώ στους 103,6 Focus.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Άκου τον αγαπημένο σου σταθμό Focus FM 103,6 όπου και αν βρίσκεσαι στην Ελλάδα και σε κάθε γωνιά του πλανήτη από την ιστοσελίδα focusfm.gr. Κάθε μέρα, 24 ώρες το 24ωρο, ο Focus FM 103,6 ζωντανά με ένα κλικ στο site μας focusfm.gr. Focus 103,6.
1: Η οστεοπόρωση αποτελεί στις μέρες μας έναν από τους σύγχρονους εφιάλτες για άντρες και γυναίκες. Τώρα όμως δεν υπάρχει λόγος να ανησυχείτε, επειδή ήρθε το Οστεοπόν, ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής που δυναμώνει τα οστά και συμβάλλει στην προάσπιση του οργανισμού από την οστεοπόρωση. Η ειδική φόρμουλα του Οστεοπόν βασίζεται σε εκχυλίσματα από πολυκόμπι, ταραξάκο και σταφύλι, ανακουφίζοντα

αλλά ανήκει στη μουσική του Μάνου του Λουίζου. Ο Λευτέρης Παπαδόπουλος βάζει τους υπέροχους στίχους και έτσι ο Στέλιος ο Καζαντζίδης το κυκλοφορεί το 1970 σε έναν δίσκο όπου θα θυμάστε τις θαλασσογραφίες. Τότε γράφτηκε σε μία περίοδο, αν θυμάμαι καλά, που ο Στέλιος ο Καζαντζίδης είχε αποστασιοποιηθεί από την δισκογραφία. Έτσι ο Μάνος ο Λουίζος και ο Λευτέρης ο Παπαδόπουλος κατάφεραν να πείσουν αυτόν τον ιδιαίτερο γίγαντα του τραγουδιού να το ερμηνεύσει. Και δεν ήθελε και πολύ, αποτέλεσε μία από τις μεγαλύτερες συγκινητικές επιτυχίες του ελληνικού λαϊκού τραγουδιού και βεβαίως με έναν Στέλιο Καζαντζίδη που λατρεύουμε και πάντα θα λατρεύουμε.

Απόστολος Καλδάρας, ένα από τα γνωστά και λαϊκότερα τραγούδια. Και ένα τραγούδι το οποίο το πρωτοκυκλοφόρησε με την φωνή της η Σωτηρία Ιμπέλου και μάλιστα το 1951. Μάλιστα, γελάω, γιατί εντάξει, περνάνε πολλά από το μυαλό μου. Στο τέλος θα πάρουμε ένα ράντζο εδώ πέρα, θα το βάλουμε στην διπλανή πόρτα. Έρχεται, φεύγει, πέφτει, έρχεται, φεύγει. Έχει και αυτό τα θεματάκια του. Πάρε λοιπόν, λέει, το δαχτυλίδι μου. Έτσι ήθελε να γράψει ο Γιώργος ο Μητσάκης σε ένα υπέροχο λαϊκό τραγούδι της εποχής. Και εκεί κοντά στην άνοιξη του 1958, σε 78 στροφές βεβαίως, όπως ήταν της εποχής, δίνεται στην μεγάλη τραγουδίστρια που μας φέρνει έτσι ιδιαίτερες φωνές στην επιφάνεια και έχει να κάνει ιστορία του τραγουδιού. Σε μια κοπέλα η οποία έτυχε, λέει, στο δρόμο της ζωής του και εμπνεύστηκε από τη γνωριμία τους, ο Απόστολος Καλδάρας μιλάμε τώρα, ο Γιώργος ο Μητσάκης, και οι τίτλοι είναι απλοί, τα λόγια και οι στίχοι ουσιαστικοί.

Και γρήγορα, γρήγορα, γρήγορα στην επόμενη μεγάλη, μεγάλη στιχουργό, την μεγάλη εκείνη Ευτυχία Παπαγιανοπούλου. Δεν είναι μόνο το τραγούδι που έχω επιλέξει να ακούσουμε, δεν είναι μόνο η ιδιαίτερη μουσική ερμηνεία του Στέλιου Καζαντζίδη που είναι εγγύηση, αλλά έχει να κάνει με την ίδια την ζωή. Ούτε μία ούτε τρεις, δύο πόρτες όπως το έλεγε εκείνη. Και στο τέλος, αυτό που μένει μεταξύ των ανθρώπων είναι η συγχώρεση σε αυτή τη διαδρομή. Από τη μία που γεννιέται μια ψυχή, ακόμα δεν έχει γεννηθεί, και από την άλλη που πετάει σαν πουλί, όταν ήρθε η ώρα, η κατάλληλη ώρα, η ώρα της αποχώρησης, που δεν έχει να κοιτάξει νιάτα, δεν έχει να κοιτάξει χρώμα, καταγωγή, εθνικότητα, θρήσκευμα και ούτω καθεξής. Αυτά είναι από αλλού δοσμένα και δεν είναι πάντα αποδεκτά από τους ανθρώπους. Κάθε απώλεια κρύβει ερωτήματα. Η ουσία όμως της ζωής είναι όντως η μία πόρτα μπαίνεις και μια και καλή λέει από την άλλη βγαίνεις.

Έλεγε η Ευτυχία Παπαγιανοπούλου, ερμήνευσε η Σωτηρία Μπέλου και ζήσανε πολύ στενά εκείνη την εποχή και συνεργαστήκαν στα καλύτερά τους. Πάμε στην αποφώνηση με όλα αυτά τα προβληματάκια που συναντήσαμε και σήμερα. Δόξα τω Θεώ, όλα είναι καλά, θέλω να πιστεύω και να σας ευχηθώ. Πριν κλείσω με ένα τραγούδι ιδιαίτερο, να έχετε μια καλή και ευλογημένη εβδομάδα, να έχετε υγεία, λίγο τρέλα δεν πειράζει, λίγο ό,τι γίνει ας γίνει, μην τα παίρνετε όλα τόσο κατάκαρδα, μην αγχώνεστε για πράγματα που δεν αλλάζουν και για πράγματα που αλλάζουν επίσης μην αγχώνεστε, γιατί μπορούμε να τα αλλάξουμε. Και να σας ευχαριστήσω που μείνατε κοντά μου με όλα αυτά τα μικροπροβλήματα που συναντήσαμε. Λοιπόν, το επόμενο Σαββατοκύριακο θα τα πούμε πάλι στις 8 το βραδάκι εδώ με δικά μας άλλα άσματα. Και πριν σας αφήσω, θα κλείσει την αυλαία μας νοερά ο Βασίλης ο Τσιτσάνης, παρακαλώ, και ένα τραγούδι που κυκλοφόρησε το 47. Χωρίσαμε, λέει, ένα δειλινό. Ένα τραγούδι το οποίο το εμπνεύστηκε το 44, αλλά κυκλοφόρησε το 47 ο Βασίλης ο Τσιτσάνης. Και από ό,τι μας έχουν πει με μαρτυρίες και στοιχεία για το πώς γράφτηκε αυτό το τραγούδι, την ιστορία του δηλαδή, οι ίδιοι στοιχοί γεννήθηκαν μέσα σε ένα βράδυ. Μπαμ μπαμ. Και το επόμενο πρωί ο Τσιτσάνης το πρωτοκυκλοφόρησε στο Μαύρο Γάτο, εκεί στα Τρίκαλα, και σιγά σιγά σιγά σιγά σε όλη την ελληνική επικράτεια. Λοιπόν, καλό βράδυ και φωτεινό. Γεια σας.

0: Κυραλιφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Ανακουφιστείτε πλήρως από τις αιμορροίδες με μια απλή επάλυψη με την ανακουφιστικόν. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλιφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Ο σταθμός της αλήθειας.
3: Παρηγοριά στον άρρωστο.
4: Φως στο τούνελ.
5: Πυρηνική βόμβα, το βέλος του Θεού.
6: Λιοντάρι, λιοντάρι.
7: Αφύπνιση Ελλήνων πολιτών.
8: Γροθιά στο κατεστημένο.
9: Πατρίδα, θρησκεία, οικογένεια.
10: Η αλήθεια στην ενημέρωση.
11: Η αντικειμενική ενημέρωση.
12: Το άλφα και το ωμέγα.
13: Ελληνικό ελεύθερο ραδιόφωνο.
14: Φόκους τυφώνας αλήθειας.
15: Μαχητές από τους ολίγους.
16: Αξιόπιστη ενημέρωση.
17: Φάρος της αλήθειας.
18: Παρηγοριά, ελπίδα. Ευτυχώς που υπάρχει.
19: Φόκουσε και όλος ο κόσμος σε ακούει.

0: Focus FM 103,6% ελληνικός.
1: Τελοπών για το έντερο. Το μοναδικό φυσικό προϊόν που δρά ευεργετικά ενάντια στις διαταραχές του εντέρου. Με αγνά φυσικά συστατικά όπως ελαιόλαδο και εθέρια έλαια από μέντα, θυμάρι, λεμόνι, δεντρολίβανο και ρίγανη, το Τελοπών δρά κατά των εντερικών διαταραχών. Προσφέρει άμεση ανακούφιση στους κοιλιακούς πόνους του εντέρου, της δυσκυλιότητας, της σπαστικής κολίτιδας. Το απόλυτο μυστικό της επιτυχίας για άμεσο αδυνάτισμα, για την αντιμετώπιση της δυσκυλιότητας και της συσπάσης εντέρου. Τελοπών. Τα βότανα της φύσης στο πιο αποτελεσματικό προϊόν. Πληροφορίες εκδόσεις Κάδμος. Ερμού 46. Τηλέφωνο 2310-252320. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν μια ισορροπημένη δίαιτα.
0: Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6. Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.
1: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την κατευναστικών ανακουφίζεστε πλήρως από κρυολογήματα και μυϊκούς πόνους. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6, Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Από την καρδιά της Μακεδονίας, απέναντι στο σύστημα, δίπλα στον Έλληνα. Focus FM με το καλημέρα.
1: Καλημέρα από τις πρόποδες του Ολύμπου.
2: Καλημέρα από εξωτικά διαβατά.
3: Καλημέρα από Σέρες.
4: Καλημέρα από τον κήπο του καλού της Τούμπας.
5: Καλημέρα από το παλιό Γιουνέρι.
6: Καλημέρα από Κορυδαλό Αττικής.
0: Καλημέρα. Focus είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
7: Κυραλυφές αγιορείτικες ευχές παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με το επιδερμικό, ενυδατώστε φυσικά το πρόσωπο, το σώμα, τα χέρια και τα σκασμένα χείλη. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
0: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
8: Φόκους στον κόσμο.
9: Καλημέρα από Γαλλογερμανο Ελβετία.
10: Καλημέρα από Ολλανδία.
11: Άγι.
12: Καλημέρα.
13: Ομάδα από Στουτγκάρδη.
14: Λούντεσάιτ. Βόρεια Ρουμανία, Βεσφαλία.
15: Καλημέρα από Κοπεχάγη.
16: Καλημέρα από το Ταχάου.
17: Καλημέρα από Νορβηγία. Τρόντχαϊμ.
18: Από πρωτεύουσα της Αυστραλίας.
19: Καλημέρα από το ελληνισμό. Από Ζουρίχη.
20: Καλημέρα από το πιο νότιο ανατολικό σημείο της Ελλάδας, Κύπρο.
21: Καλημέρα από Βέλγιο. Χάσολτ. Φλαμανδία.
22: Καλημέρα από Νορβηγία.
23: Καλημέρα από Ζάμπια.
7: Καλημέρες. Φόκους είσαι και όλος ο κόσμος σε ακούει.
0: Ξέρουμε ότι πολλοί είστε αντίθετοι με τη στήρωση των κατοικιδίων γιατί είναι κόντρα στη φύση των ζώων. Όμως στη φύση τους επενδύκαμε από τη στιγμή που τα εξημερώσαμε για να ζουν μαζί μας. Ναι, σε έναν ιδανικό κόσμο θα μπορούσαμε να ζευγαρώνουμε το κατοικιδίό μας. Εδώ όμως είναι Ελλάδα, με πάνω από 4 εκατομμύρια αδέσποτα που ζουν μια άθλια ζωή. Στήρωσε το κατοικίδιό σου γιατί δεν υπάρχουν σπίτια για άλλα μωρά. Πίεσε το Δήμο σου να στηρώσει και να περιθάλψει τα αδέσποτα εντός των ορίων του, όπως ορίζει ο νόμος. Γίνε εθελοντής στο φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου για να βοηθήσεις και να καταλάβεις πόσο δύσκολα είναι τα πράγματα. Στους δρόμους και στα καταφύγια υπάρχουν μικροί θησαυροί. Υπέροχα πλάσματα που περιμένουν να αγαπήσουν και να αγαπηθούν. Υιοθέτησε ένα δέσποτο και σώσε του τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.

Θέλετε καθημερινά ενημέρωση και ηλεκτρονικά? focusfm.gr, το απόλυτο ενημερωτικό site της Βόρειας Ελλάδας, με ειδήσεις, σχόλια, ρεπορτάζ και αποκλειστικές συνεντεύξεις. Μπες στην είδηση και διάβασε για το προσκήνιο και το παρασκήνιο. focusfm.gr, από την καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Focus FM 103,6. Μάθε να ακούς. Καθημερινά στις 11 στον Focus 103,6. Κυριάκος Βελόπουλος. Focus 103,6.
1: Οι γάτες είναι υπέροχα πλάσματα και παρόλο που στην αρχαιότητα λατρεύονταν σαν θεότητες, δεν έχουν μαγικές δυνάμεις. Μπορούν να αρρωστήσουν, να πέσουν από το μπαλκόνι, να τραυματιστούν, να χαθούν, να πεθάνουν. Οι γάτες εξημερώθηκαν από αρχαιοτά των χρόνων για να ζουν με τον άνθρωπο. Δεν επιβιώνουν στους δρόμους χωρίς φροντίδα. Δεν έχουν ούτε 7 ούτε 9 ζωές. Έχουν μόνο μία και μπορούν να ζήσουν ευτυχισμένες ακόμη και σε ένα διαμέρισμα. Είναι καθαρά ζώα και χρειάζονται στοργή, φροντίδα και ασφάλεια. Μίλα με το φιλοζωικό σωματείο της περιοχής σου, ενημερώσου για τη φροντίδα της γάτας και αν έχει σιγουρευτεί, υιοθέτησε μια υπέροχη γατούλα από καταφύγιο ή από το δρόμο. Δώσε την ευκαιρία σε αυτό το θεϊκό πλάσμα να σου αλλάξει τη ζωή. Ας φερθούμε έξυπνα. Let's be smart.
0: Focus FM 103,6. Ο σταθμός της Μακεδονίας που ακούτε και αγαπάτε σας ενημερώνει. Εάν σας τηλεφωνήσουν από εταιρεία μέτρησης ακροαματικότητας, θυμηθείτε. Ακούω Focus 103,6. Στηρίξτε τον σταθμό της Μακεδονίας που ακούτε καθημερινά. Focus 103,6. Κοντά στον ακροατή, στην καρδιά της Μακεδονίας. Focus 103,6.

0: Η ώρα είναι 2.
1: Focus FM 103,6. Ραδιόφωνο από το Α ως το Μ.

0: Ιταλός. Λατρευτός.
1: Μαχητικός.
2: Νικητής.
3: Ξεκάθαρος.
4: Όασης.
0: Παγκόσμιος.
2: Ρεαλιστής.
5: Σεισμός. Τιτάνιος.
0: Υπεύθυνος.
2: Φιλαλήθης.
0: Κέραιο κέραιο ελευθεριά.
3: Σταγμένος.
6: Ωραία.
7: Τρία, δύο, ένα, action. Όταν οι ήρωες ξεπηδούν από τα μαθητικά βιβλία και ζωντανεύουν στη μεγάλη οθόνη, η διδασκαλία μεταμορφώνεται σε μια συναρπαστική εμπειρία μάθησης και ψυχαγωγίας. Ο κινηματογράφος γίνεται ένα εργαλείο στα χέρια των εκπαιδευτικών, των δημοτικών, των γυμνασίων και λυκείων όλης της χώρας, αλλάζοντας τον τρόπο που παιδιά και νέοι βλέπουν το μάθημα. Έκθεση, ιστορία ή φυσική χημεία. Με εύκολη και δωρεάν πρόσβαση στο σινεμά, θα ανυπομονείς και εσύ να χτυπήσει το κουδούνι. Συνεντού, ECOMED, Creative Greece. ΕΣΠΑ, επιχειρησιακό πρόγραμμα ανάπτυξη ανθρώπινου δυναμικού, εκπαίδευση και διαβίου μάθηση. Με τη συγχρηματοδότηση της Ελλάδας και της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
8: Φίλε κυνηγέ, η θυροφυλακή αποτελεί την αιχμή του δόρατος των κυνηγετικών οργανώσεων και των κυνηγών που θέλουν να διαχωρίσουν τη θέση τους από κάθε λογής παράνομους οπλοφόρους. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα. Θέλουμε όσο και εσύ να έρθεις στον κυνηγότοπο και να βρεις θυράματα και να μην έχει προηγηθεί κάποιος παράνομος λαθροθύρας. Συνεργάσουμε το θυροφύλακα κατά τη διαδικασία του ελέγχου. Θέλουμε όσο και εσύ να μπορείς να κυνηγάς χωρίς προβλήματα και με ασφάλεια.
9: Είμαστε εδώ για να προστατεύσουμε το δικό σου κυνήγι.
8: Ομοσπονδιακή θυροφυλακή. Οργανωμένη και χρηματοδοτούμενη από τους κυνηγούς για την προστασία της φύσης και του κυνηγιού. Κυνηγετική Ομοσπονδία Μακεδονίας Θράκης. Κυνηγάμε με ασφάλεια.

έρχεται. Αυτός που μπαίνει στην αυλή σου και κοιτάει. Αυτός που μπαίνει και χαιρετάει και σου ζητάει όλα τα χρέη τα παλιά. Ποιος να είναι και ποιος τον έστειλε

Ποιος να είναι αυτός που έφυγε, αυτός ο άγνωστος που ζούσε εδώ κοντά σου? Ποιος? Τι σου ζητούσε, τι του έλειπε, τι προσπαθούσε τόσα χρόνια να σου πει?

0: κυραλυφές αγιορείτικες ευχές. Παρασκευάζονται σε ειδικές μονάδες με βάση τις μοναδικές φόρμουλες βοτάνων από το περιβόλι της Παναγιάς και τον παραδοσιακό τρόπο του Αγίου Όρους. Αναμειγνύοντας κερί με βότανα του Αγίου Όρους, δηλητήριο μέλισσας και πρόπολη έφτιαξαν τις αγιορείτικες ευχές. Με μια απλή επάλυψη με την βαδιστικών, ανακουφίζεστε πλήρως από κυρσούς, θρόμβους και φλεβίτιδα. Το θαύμα του Αγίου Όρους, οι κυραλυφές αγιορείτικες ευχές μπορούν να γίνουν δικές σας με ένα τηλέφωνο στο 2310-2255-99.
1: Πληροφορίες, εκδόσεις Κάδμος, Ερμού 46, τηλέφωνο 2310-25-23-20.
2: Στη φιλόξενη αγκαλιά των ελληνικών θαλασσών ζει και αναπτύσσεται ένα επικίνδυνο είδος. Συνήθως επιτίθεται σε κολυμβητές, όριμης ηλικίας. Εντοπίζει τη στιγμή που νιώθουν κούραση, πανικό ή ζάλι και τότε τους ευνηδιάζει. Ο θάνατος από πνιγμό είναι το πιο απειλητικό είδος θαλάσσιου ατυχήματος στην Ελλάδα. Εξαιτίας του, 270 άνθρωποι άνω των 60 ετών χάνονται κάθε χρόνο. Ας βοηθήσουμε όλοι να εξαφανιστεί από τις θάλασσές μας. Μάθε περισσότερα στα safewatersports.com και eod.gov.gr ή κατέβασε το Safe Water Sports App.
1: Ενημέρωση, πολιτική, εθνικά θέματα, κοινωνία, αθλητισμός, πολιτισμός, πρόσωπα, περίεργα. Δεν ψάχνουμε τι γίνεται, αλλά γιατί γίνεται. voicenews.gr